και τώρα βλέπω. Πείτε μου στα αλήθεια, ποια θεολογική γνώση, ποια κατάρτιση, ποια μελέτη θα μπορούσε ποτέ να ανατρέψει την πείρα την ευλογημένη του ανθρώπου εκείνου του τυφλού. Ποιο επιχείρημα θα μπορούσε να τον ξανατυφλώσει για δεύτερη φορά. Ποιο. Κάθε φορά που συλλογέμαι την απάντηση εκείνη την απλή, αλλά και τόσο θαυμαστή του ανθρώπου που τον γιάτρεψε ο Ιησούς Χριστός, σκέφτομαι πως η τέτοια μαρτυρία για τον Χριστό είναι εκείνο που χρειάζεται να αντυχήσει στον κόσμο μας σήμερα. Όχι τι κάνει στους ανθρώπους ο Ιησούς, αλλά τι έχει κάνει σε σένα εκείνος. Όχι αν γνωρίζεις πολλά για τον Χριστό, αλλά αν έχεις γνωρίσει τον Χριστό. Όχι τι διάβασες, τι έμαθες, τι σου είπαν, τι υποθέτεις, αλλά τι έζησες, τι δοκίμασες, τι πειραματίστηκες στη σχέση σου την προσωπική, την σωστή με τον Κύριο. Την εποχή τη δική μας την πεζή, την ηλιστική, την κουρασμένη, πιστεύω πως ο κόσμος χρειάζεται ακριβώς εκείνη την απλή και μεγαλειώδη μαρτυρία του ανθρώπου του τυφλού, που θα απευθυνθεί στους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω και παραμερίζοντας τα επιχειρήματα και τις αντιρρήσεις θα τους πει για ακόμη μια φορά: ο άνθρωπος που γνώρισε τον Ιησού Χριστό, εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά, αλλά είναι κάτι που σίγουρα το ξέρω, ότι κάποτε ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Σήμερα το πρωί, που η χάρη και η συγκατάβαση του Πνεύματος του Θεού οδηγούν τα βήματά μας στην αντιμετώπιση της ιστορίας αυτής της θαυμαστής του Κυρίου μας. Δεν έχω πρόθεση να ασχοληθώ με όλες τις λεπτομέρειες, που είναι βέβαια πάρα πολλές και έχουν πολλούς θησαυρούς για τον καθένα μας. Αφήνοντας ίσως για κάποιαν άλλη φορά, αν θελήσει ο Θεός, τα υπόλοιπα, θα πρότεινα σήμερα να σταθούμε για λίγα λεπτά όσο γίνεται πιο σύντομα και μάλιστα να σταθούμε με προσευχή μπροστά σε εκείνη την τελική φάση της ιστορίας όπως μας την διηγείται ο Ιωάννης, που είναι πιστεύω για μας και η πιο σημαντική. Και όπως είμαστε σήμερα εδώ συγκεντρωμένοι, να ακούσουμε εκείνο το κρίσιμο, το διερευνητικό, το σημαντικό ερώτημα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που θέτει εκείνος στον θεραπευμένο τυφλό του, προσδοκώντας από εκείνον, προσδοκώντας και από μένα και από σένα σήμερα το πρωί, την απάντηση τη δική μας την προσωπική. Ακούστε. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω, και ευρών αυτόν είπε προς αυτόν: «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Είναι ένα ρώτημα πέρα για πέρα προσωπικό, που καθυλώνει τον άνθρωπο σαν μονάδα απέναντι στις βαριές ευθύνες που έχει επάνω του. Μια απορία που απαιτεί απάντηση όχι ομαδική, αλλά από τον καθένα μας ατομική και προσωπική. Την ώρα εκείνη ο Χριστός απευθυνόταν σε έναν άνθρωπο ταλαιπωρημένο, αλλά και ευεργετημένο. Έναν άνθρωπο που είχε δει το μεγαλείο του Κυρίου, αλλά είχε αντικρίσει και τη μοχθηρία των Φαρισαίων, την αδυναμία τους να καταλάβουν την αλήθεια, να αγκαλιάσουν την αποστολή του Ιησού Χριστού. Είναι σαν να του λέει εκείνη την ώρα του τυφλού ο Ιησούς Χριστός: «Είδες όλα αυτά που σημειώθηκαν και πάνω σου και γύρω σου. Άκουσες τα σχόλια των Φαρισαίων. Κατάλαβες τη μοχθηρία τους, την πονηρία τους, την κακία τους. Όμως πρόσεξε καλά τι θέλω εγώ σε σένα να ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρουν καθόλου εκείνοι, αλλά με ενδιαφέρεις εσύ. Όχι τι σκέφτονται και τι διαδίδουν αυτοί, αλλά στην πραγματικότητα τι πιστεύεις εσύ». Εκείνοι το δήλωσαν ξεκαθαρισμένα, ότι δεν αποδέχονται την αποστολή μου, ότι διαγράφουν την ιδιότητά μου, ότι αρνούνται τη θεότητά μου.
Εσύ όμως τι νομίζεις? Ή πιστεύεις τι αποδέχεσαι? Ξέχασε για μια στιγμή εκείνους. Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Επειδή πιστεύω ότι οι απαντήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν στο ερώτημα αυτό το σημαντικό του Κυρίου Ιησού Χριστού και οι θέσεις που παίρνουν απέναντί του οι άνθρωποι είναι πάντα ίδιες και χαρακτηριστικές, θα ήθελα όσο γίνεται πιο σύντομα να σχολιάσω μερικές από αυτές. Και η πρώτη θέση που θα ήθελα να μνημονεύσω σήμερα το πρωί είναι του ανθρώπου εκείνου που απέναντι στο ερευνητικό ερώτημα του Ιησού Χριστού προσπαθεί να ξεφύγει, μετατοπίζοντας το κέντρο του βάρους σε άλλα παραπλήσια, αλλά όχι κρίσιμα προβλήματα. Μεγάλος δάσκαλος, λένε πολλοί για τον Χριστό, ο μέγιστος των φιλοσόφων, φαινόμενο μοναδικό εμπνευσμένου ιδεολόγου, που πιστός και συνεπής στις ιδέες και στο κηρύγμα του, προχωράει χωρίς καμιάν αντίρρηση, χωρίς καμιά ταλάντευση προς το μαρτύριο. Αυτή τη θέση πολλών ανθρώπων του καιρού μας, που τάχα με πολύ σεβασμό και πολύ εκτίμηση στο πρόσωπο του Χριστού, ξεφεύγουν από το ερώτημα το κρίσιμο το δικό του. Θα ήθελα την ώρα αυτή να την χαρακτηρίσω με έναν όρο και να την πω η υπεκφυγή. Προσέξτε ότι σε καμιάν άλλη περίοδο της ιστορίας του κόσμου δεν επιστρατεύτηκαν τόσοι μεγάλοι τίτλοι, τόσα ονόματα, τόσοι προσδιορισμοί για τον Χριστό, σχεδόν στην πλειονότητα κολακευτική, όσο στην εποχή τη δική μας, την σημερινή. Τον είπαν ανεξεπέραστο διανοητή, τον χαρακτήρισαν πρωτοπόρο σοσιαλιστή, τον θαύμασαν σαν μοναδικό δημοκράτη, τον επένασαν σαν ελευθερωτή, τον πρόβαλαν σαν συνεπή αγωνιστή, πάρα πολύ πρόσφατα τον χαρακτήρισαν ακόμα και σούπερστάρ. Παρατηρήστε ότι ειδικά σήμερα σπάνιες, ίσως και ανύπαρκτες είναι οι περιπτώσεις των ανθρώπων που υψώνουν φωνές εχθρικές για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι πιο πολλές που ακούγονται στον καιρό μας είναι φιλικές, επενετικές, ενθουσιαστικές, ακόμα και διθυραμβικές. Και ωστόσο πίσω από αυτές διακρίνει κανείς πάρα πολύ συχνά την φανερή προσπάθεια να προβληθούν άλλες ιδιότητες του Ιησού Χριστού για να ξεχαστεί η βασική του. Να για ποιο λόγο θα ήθελα να χαρακτηρίσω τη στάση των ανθρώπων αυτών με τον όρο που μνημόνευσα πιο πριν, η υπεκφυγή. Την ώρα αυτή τη σημερινή της Κυριακής δεν είναι το πρόβλημα ούτε ποιον καινούριο επενετικό τίτλο θα επινοήσουμε εμείς για τον Χριστό, ούτε τι θα μπορέσουμε εξυψωτικό για εκείνον να πούμε στη σύναξή μας. Μη μου πεις λοιπόν ότι εσύ το ξέρεις και το διακηρύττεις ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας ή ο λυτρωτής ή ο ελευθερωτής ο μοναδικός των ανθρώπων. Γιατί και εγώ θα σε απαντήσω πως όλα αυτά δεν είναι παρά μια οργανωμένη, μια καμουφλαρισμένη υπεκφυγή. Εγώ είμαι σίγουρος πως την ώρα αυτή ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας στη σύναξή μας. Μας αντικρίζει με τη δική του αγάπη, τη δική του τη στοργή και απευθύνει προσωπικά σε σένα το ερώτημα το δικό του, το παλιό, πάντα ζωντανό και ζεστό, μέσα από το λόγο το δικό του για να σε ρωτήσει, όπως και τότε τον τυφλό, άσε τους άλλους, ξέχασέ τους. Εσύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Η δεύτερη θέση πολλών ανθρώπων του καιρού μας που θα ήθελα σήμερα το πρωί να την αναφέρω είναι του ανθρώπου που αντιμέτωπος με το κρίσιμο ερώτημα του Χριστού αρχίζει να προβάλλει τάχα άλλους σοβαρότερους προβληματισμούς. Λένε οι άνθρωποι, δεν είναι η εποχή μας σήμερα για θεωρίες και για θεολογίες. Σήμερα τα προβλήματά μας είναι βιαστικά, είναι βασικά, είναι πιεστικά.
Δεν έχουμε σήμερα ευκαιρία για συζήτηση, γιατί χρειαζόμαστε δράση και θέση σωστή. Αυτή τη θέση πολλών ανθρώπων της εποχής μας, που με πολύ ενδιαφέρον και αγωνία τάχα για το μέλλον του κόσμου, που αποφεύγουν με τον τρόπο αυτό να απαντήσουν στο ρώτημα το κρίσιμο του Ιησού Χριστού, μετά την πρώτη θέση που ήταν η υπεκφυγή, η δεύτερη θα τη χαρακτηρίσω με τον όρο η αποφυγή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως ο άνθρωπος που θέλει να αποφύγει να αντικρίσει το ερώτημα το σημαντικό του Ιησού Χριστού βρίσκει σήμερα 1000 αιτίες να το κάνει και μάλιστα με αξιοπρέπεια και με τρόπο φαινομενικά σωστό. Πόσοι και πόσοι σήμερα γύρω μας οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι τόσο αποσχαλημένοι με τα ζητήματα και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, ώστε να μην τους απομένει χρόνος για θεολογικές συζητήσεις, ακροβατισμούς, διαπληκτισμούς. Και υπάρχει φυσικά και ιστορική επικουρία σε αυτή την στάση, όταν αναλογιστεί κανείς πόσες σοβαρές επιπτώσεις είχε στο κίνησμα του χρόνου η θεολογική αντιδικία ανάμεσα στους ανθρώπους για εκείνο ή για το άλλο το λεπτομεριακό θεολογικό πρόβλημα. Λένε πολλοί και μόνο να θυμηθεί κανείς πως ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος έμεινε διαιρεμένος για αιώνες ολόκληρους σχετικά με το πρόβλημα αν το Πνεύμα του Θεού εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα ή από τον Πατέρα και τον Υιό. Καταλαβαίνουμε αμέσως πόσα βάσιμα ερίσματα έχει η στάση αυτή, η αποφυγή. Όμως την ώρα αυτή το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς αυτό. Ποτέ στη ζωή του ο Χριστός δεν μπέρδεψε τους ανθρώπους με έννοιες θεολογικές, ακατάληπτες, δυσνόητες. Ποτέ δεν του ζήτησε να εξιχνιάσουν τη φύση του. Δεν απέτησε να ιχνηλατήσουν την αποστολή του. Του ζήτησε όμως σίγουρα, ξεκάθαρα και ξεκομμένα να πιστέψουν σε εκείνον. Τα ερωτήματα που έθετε στους ανθρώπους ο Χριστός δεν ήταν ερεθίσματα για συζήτηση, για ανταλλαγή απόψεων και γνωμών, αλλά ήταν αφορμές για σκέψη και απόφαση, ακόμα περισσότερο για κρίση και για εκλογή. Να γιατί πιστεύω πως και πάλι σήμερα είναι ο ίδιος ο Χριστός που βρίσκεται στη σύναξή μας και είναι εκείνος που πάντα πράος και ήρεμος απευθύνει σε καθέναν από μας το ρώτημα το δικό του το παλιό και μας λέει άσε τους άλλους που αποφεύγουν, την ώρα αυτή ξέχασέ τους. Άλλο είναι το πρόβλημα. Εσύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Η τρίτη και τελευταία στάση που θα ήθελα σήμερα το πρωί να σχολιάσω είναι η στάση εκείνων των ανθρώπων που απέναντι στο ερευνητικό ρώτημα του Κυρίου ούτε υπεκφεύγουν, ούτε αποφεύγουν, αλλά απλούστατα διαφεύγουν. Ρίξτε μια ματιά γύρω σας και κοιτάξτε τους ανθρώπους, εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιβάλλον σας. Παρατηρήστε πόσοι ανάμεσά τους τάχα φιλοσοφούν, τάχα αγνοούν, τάχα ρωτούν και φτάνοντας σε κάποιο κρίσιμο σταυροδρόμι, σε κάποιο δίλημα, σταματούν γιατί λένε είναι σε αδιέξοδο. Στο κάτω-κάτω ισχυρίζονται τι σημαίνει γιος του Θεού. Πώς να πιστέψω σε κάτι που δεν το καταλαβαίνω? Πώς να αποδεχτώ κάτι που δεν μου είναι αντιληπτό, που μου είναι απρόσιτο, πώς? Να για ποιο λόγο χαρακτήρισα τη στάση των ανθρώπων αυτών με τον όρο «η διαφυγή». Έχω την εντύπωση ότι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι η απαίτησή τους να καταλάβουν, να αναλύσουν, να επαναλάβουν και να ανασυνθέσουν όλα εκείνα που μέσα στο λόγο το δικό του μας διδάσκει ο Χριστός. Η γνώση για τον Θεό, η γνωριμία με τον Χριστό,
δεν σηκώνει ανάντηση φιλοσοφική, ούτε εξήγηση επιστημονική, ούτε διατύπωση μαθηματική. Άλλο πράγμα η γνώση επιστημονική, που την ξέρουμε γιατί την διδασκόμαστε. Και άλλο πράγμα η αποκάλυψη η θεϊκή, που την έχουμε γιατί την αποδεχόμαστε. Μη μου πεις λοιπόν πως δεν καταλαβαίνεις ή πως δεν κατανοείς, γιατί θα σε απαντήσω πως και για μένα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ξεφυλίζοντας όμως την Καινή Διαθήκη μου, δεν βρίσκω τον Ιησού Χριστό ούτε μία φορά να ρώτησε κάποιον άνθρωπο αν καταλαβαίνει εκείνο που του είπε. Τον βρίσκω όμως πάρα πολλές φορές να ρωτάει τους θνητούς που βρίσκονται γύρω του αν αυτά που τους λέει τα πιστεύουν. Η διατύπωση του Χριστού εκείνη τη μέρα κοντά στον τάφο του Λαζάρου στην αδελφή του τη Μάρθα είναι νομίζω ενδεικτική εκείνου που ήθελε να πει στους ανθρώπους ο Χριστός. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, ο πιστεύον εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει, και πάσος τη ζει και πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα, πιστεύει εις τούτο». Όχι αν το καταλαβαίνεις, αλλά αν το πιστεύεις. Όχι αν το κατανοείς, αλλά αν το αποδέχεσαι μόνο γιατί το λέει ο Χριστός. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αν κρύβεσαι πίσω από την άγνοιά σου, δεν πέτυχες τίποτα απολύτως. Μη φανταστείς πως είναι δικαιολογία, τάχα η άγνοια, τάχα η αδυναμία να καταλάβεις. Είναι απλούστατα η διαφυγή. Θα το ξαναπώ λοιπόν και ας κινδυνεύω να φανώ μονότονο σήμερα το πρωί. Την ώρα αυτή έχω την εντύπωση πως βρίσκεται ανάμεσά μας ο Χριστός και είναι εκείνος που απευθύνεται σε καθέναν από μας για να μας θέσει το ερώτημα το δικό του, το παλιό, το πάντα ζωντανό και επίκαιρο και σημερινό και να μας πει «Καλά οι άλλοι που αγνοούν, που δεν ξέρουν, αλλά ας τους αυτούς την ώρα αυτή, εσύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Η υπεκφυγή, η αποφυγή, η διαφυγή. Οι τρεις λαθεμένες θέσεις που παίρνουν οι άνθρωποι σήμερα στον καιρό το δικό μας. Απέναντι σε εκείνη την πρόσκληση την διερευνητική του Ιησού Χριστού. Όταν κρούει την πόρτα τους, όταν πολιορκεί το οικοδόμημα της ζωής τους, ο ίδιος ο Χριστός. Ξαναγυρίζω όμως την περίπτωση του τυφλού της ιστορίας μας και προσπαθώ να φανταστώ εκείνο το βίωμα, το δυνατό, το μοναδικό, την ώρα τη μεγάλη της ζωής του, που απροσδόκητα τα βήματά του διασταυρώθηκαν με εκείνα του Χριστού. Τυφλός και ταλαιπωρημένος, χαμένος και ξεγραμμένος, βρίσκεται την ώρα αυτή μπροστά σε εκείνον που είναι το ίδιο το φως. Παρουσία του είναι εκείνη που αλλάζει τα πάντα. Η εξουσία του είναι εκείνη που τον ενθουσιάζει. Η θεραπεία του είναι εκείνη που τον εντυπωσιάζει. Η ευλογία του εκείνη που τον ανεβάζει. Την ώρα που η διψασμένη σκέψη του τυφλού προσπαθεί να βρει την ερμηνεία εκείνων που συμβαίνουν απάνω του και μέσα του. Νάτος ξαφνικά και πάλι μπροστά του ο Χριστός, που έχει έρθει τώρα να ολοκληρώσει το έργο μέσα του και τον θέτει αντιμέτωπο του μεγάλου ερωτήματος. «Πες μου, σύ, πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Αφέδευτος και αγράμματος, με άγνοια των γραφών, με έδαφος απρόσιτο για εκείνον τους θεολογικούς πειραματισμούς, ο άνθρωπος μας που είναι τώρα πια γιατρεμένος από το χέρι του Χριστού, που ζει το μεγάλο βίωμα το ονειρικό της θεραπείας του, μπορεί να μην διαθέτει τη γνώση, διαθέτει όμως το βίωμα. Μπορεί να του είναι ξένη θεωρία, είναι όμως δική του η εφαρμογή. Μπορεί να του διαφεύγει η διατύπωση, του είναι όμως η πραγματικότητα απόλυτα διαρκώς χειροπιαστή. Ο άνθρωπος που γνώρισε κάποτε
στο σταυρό του σωτήρα γεννητρωτή προσωπικό του τον Χριστό. Πείτε μου πώς είναι δυνατόν τώρα να μην πιστεύεις σε εκείνον, να τον πιστεύεις αγιό του Θεού, όταν σε κάθε στιγμή του τώρα, οτιδήποτε κι αν συμβαίνει γύρω του, η πραγματικότητα, το πλήσιμο που του έκανε ο Χριστός, η αλλαγή, έρχεται διαρκώς να του υπενθυμίσει την ώρα τη μεγάλη που μπήκε στη ζωή του ο Χριστός. Το εδάφιο 38 της ιστορίας μας, όπου ο Ιωάννης μας περιγράφει την αντίδραση, την ανυπόκριτη του ανθρώπου εκείνου στο ρώτημα το συντριπτικό του Χριστού, έχει ένα ανυπέρβλητο μεγαλείο, πραγματικά με λακωνική λιτότητα, αποδίδει μια ένδοξη πραγματικότητα. Και ο Ιησούς είπε προς Αυτόν, και είδες Αυτόν, και ο λαλόν μετά σου εκείνος είναι. Ο δε είπε, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν Αυτόν. Οι μέρες περνούν, οι καιροί διαβαίνουν, οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται. Αλλά κάποια στιγμή στη ζωή τους τους μέλεται όλους να αντικρίσουν πρόσωπο με πρόσωπο τον Ιησού Χριστό και να ακούσουν από το στόμα το δικό του το ρώτημα το προσωπικό, το διερευνητικό. Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Εκείνος ήρθε στη γη μας και ντύθηκε ακριβώς την δική μας τη μορφή, την ανθρώπινη, την ξεπεσμένη. Εκείνος, αν και αθώος και δίκαιος, πήρε πάνω του τη δική μας την ενοχή. Εκείνος πλήρωσε τη δική μας την ποινή στο σταυρό του, με το αίμα του. Τα έκανε όλα αυτά για να μπορεί την ώρα αυτή να απευθυνθεί σε καθέναν από μας. Και με τα διαπιστευτήρια, με τα δικαιώματα που του δίνει η θυσία η μοναδική του, να μας καλέσει σε μετάνοια και πίστη, σε αποδοχή του δώρου που προσφέρει σε καθέναν από εμάς την ώρα αυτή ο ίδιος ο Χριστός. Είναι τόσο λίγο, τόσο μικρό, τόσο πενιχρό εκείνο που περιμένει από σένα ο Χριστός. Πες μου αλήθεια την ώρα αυτή, δεν ακούς τη φωνή του, δεν διακρίνεις τη μορφή του, δεν νιώθεις δίπλα σου την πνοή του, την ώρα που απευθύνεται σε σένα για να σε ρωτήσει για ακόμη μια φορά, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Ξαναρίχνω τη ματιά μου στον τυφλό της ιστορίας μας και διαπιστώνω ότι η συνάντησή του με τον Ιησού Χριστό χώρισε στην πραγματικότητα τη ζωή του σε δύο μεγάλες περιόδους. Πριν από τη συνάντηση του με εκείνον και μετά από αυτήν. Πιο πριν το σκοτάδι, ύστερα το φως. Πιο πριν η απελπισία, ύστερα ο ήλιος ο λαμπρός. Πιο πριν η μαυρίλα, ύστερα ο λυτρωτής Χριστός. Είναι τόσα και τέτοια τα δώρα που χαρίζει στον άνθρωπο που τον πιστεύει, που τον δέχεται, που μετανοεί, που τρέχει στο σταυρό του ο Κύριος, ο Ιησούς, ο Χριστός. Θυμάμαι την ώρα αυτή την περίπτωση τη δική μου, την προσωπική. Και συμπεραίνω πως μια ίδια εμπειρία με εκείνη του τυφλού έζησα κάποτε όταν έτρεξα στον Ιησού Χριστό κι εγώ. Την έζησες άραγε κι εσύ? Έχεις την πείρα τη ζωντανή της γνωριμίας μαζί του? Έχεις δεχθεί την αποκάλυψη του ουρανού? Έχεις πάρει το δρόμο και το δώρο του Χριστού? Ακόμη απλούστερα και πιο συγκεκριμένα, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» 79. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς, στις αλήθειας τη Θεία Πηγή, στον εσταυρωμένο έλα να σωθείς και να πάρεις καινούργια ζωή. Το Χριστό, στον Χριστό, στις αγάπης τη Θεία Πηγή, τη φτωχή σου άνοιξε τώρα καρδιά, αν διψάς την αιώνια ζωή. Ύμνος 79.

Πατέρα μας ουράνιε, μέσα από τις καρδιές μας την ώρα αυτή, σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι τόσο επίκαιρος και τόσο σύγχρονος και τόσο σημερινός. Σε ευχαριστούμε για τα παραδείγματα που εσύ φρόντισες να υπάρχουν, ώστε μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής να συναντούμε ξεκάθαρο το θέλημά σου, την πρόσκληση του Ιησού Χριστού στον καθέναν από μας. Κύριε, μας παρακαλούμε τις αλήθειες που μας θύμισες, με το πνεύμα το δικό σου σχολίασέ τις στις καρδιές μας. Και δώσε εσύ να υπάρξει καρπός και αποτέλεσμα για τη δόξα του Χριστού. Την ώρα αυτή στο όνομα το δικό του και για χάρη δική του, δεόμαστε και παρακαλούμε, κανείς από μας που βρέθηκε σήμερα σε αυτή τη σύναξη, να μην φύγει άδειος, ίδιος όπως ήρθε, αλλά να φύγουμε όλοι μας με τη χαρά του Χριστού στην καρδιά μας και στο πρόσωπό μας. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε τη δέησή μας και απόλυσέ μας τώρα στην ειρήνη τη δική σου. Και άκουσε την προσευχή μας και κάνε εσύ, ώστε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο άνθρωπος για να σωθεί με το αίμα του Χριστού πρέπει πραγματικά να αρνηθεί τον εαυτό του και να απελπιστεί από τον εαυτό του. Πρέπει να καταλάβει ότι μέσα του δεν υπάρχει δύναμη για το καλό να το κάνει. Γιατί η ζωή μας έχει ξεπέσει και καταγόμεθα από ένα τέρμα χαλασμένο του γενάθου του αγάπη, που παρήκουσε εις τον Θεό και άκουσε τον διάβολο να παραδίδει την υπακοή στον ανυπάλλη από το δέντρο το οποίο ο Θεός του είπε όλα τα άρα του διαθέτει. Από το δέντρο αυτό δεν θα πάρει, δεν θα πάρει. Ο διάβολος τον εγγέλασε και του είπε τάχα ότι ο Θεός είπε ψέματα, γιατί δεν του αρέσει να γίνει και εσύ μεγάλος, όπως είναι αυτός, ο Θεός είναι ζηλιάρη και σου φέρει το καλό σου, και θέλει να σε φέρει από κάτω από το θέλμα του και από το παππούτσι του. Γι' αυτό άκουσε εμένα που σ' αγαπάω, είπε ο Σατανάς. Όχι, άκουσε εμένα, η μέρα που σου λέει, πάγε για να ανοίξει τα μάτια σου να ειδεί γύρω σου. Και ο άνθρωπος πετάχθη με τον διάβολο και πήρε τη δαιμόνα

Εγώ δεν αγγίξα, λέει, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Δεν είμαι σαν και εσύ και νερό των τελών. Ο Φαρισαίος δεν ήταν ψεύτης. Πράγματι έδινε το δέκατο. Το δέκατο το έδινε. Δεν λέει ψέματα. Πράγματι δεν ήταν ούτε άτιμος άνθρωπος, ούτε άδικος σε άλλους. Επίσης λεπτά. Αλλά είδαμε τι έφταλε. Έφταλε που δεν έβλεπε ότι μέσα του είναι το εγώ, το οποίο σε κάθε βήμα τον παρακολουθούσε και δεν είχε αγαπήσει τον Θεό όπως θέλει ο Θεός να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την διάρκεια, με όλη μας την δύναμη, με όλη μας την θέληση. Κάθε στιγμή να τον αγαπάμε. Κάθε στιγμή να τον αγαπάμε. Και να παραμερίζουμε το δικό μας, τη δική μας την θέληση. Ποιος μπορεί να αγαπήσει τον Θεό να είχε. Να λοιπόν ότι είσαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, διότι παραβαίνει τη μεγαλύτερη εντολή του νόμου. Ενώ οι άνθρωποι και ο Θεός λέει, τράβα, Φαρισαίε, τράβα, δεν με ικανοποιεί. Είσαι ένας άλλος όμως ο περιμένος, ο οποίος είχε την αίσθηση. Και δεν είσαι να δικαιώσει με αυτό το ενώπιον του Θεού. Δεν είσαι να συμπνήσει να ρωτάς του Άγιου. Αλλά ούτε εκτελμούσε να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό. Αλλά τι είπε κάτι και τι είπε τον Τίτο. Και λέει, Θεέ μου, τι μπορεί να θέλω από σένα. Να με την πονέσει, Θεέ, τίποτα άλλο. Τι είπε ο Θεός. Εκείνος εντακοποιήθηκε. Γιατί ο Θεός είπε ότι ευάλωσε την αλήθεια και γνώριζε τον εαυτό του. Και τούτοι λοιπόν όλοι λένε αυτό που έχουμε το ένα από σένα και από το Χριστό είναι αλλήμωνο. Δεν έχουμε καμιά θέση εσύ εκεί μόνο αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο ο Πεπιστελάς, τον Αποστόλεο και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πάντα μας λέει εν το ονόματι και δικό μου έχετε παρουσία ενώπιον του Πατρός. Εξ ονοματός μου όταν πάτε. Εξ το δικό σας όνομα. Εσείς τα βρωθείτε την καταληπτική και εσείς. Και πρέπει αυτό να το κρατήσετε καλά μέσα σας. Να μην το γελάτε διάολο, να το χάσετε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Μερικά αποσπάσματα ομιλιών από την αναμνηστική βραδιά ευχαριστίας στο Θεό για το δούλο του Θεού, τον Απόστολο Προυσαέα και αγαπητό μου σύζυγο, με την συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατό του.
1: Η απόψινή βραδιά, αγαπητοί αδελφοί, φίλες και φίλοι, είναι διαφορετική από κάθε άλλη βραδιά της Εκκλησίας μας. Δεν είναι μια γιορτή, δεν είναι κάποιο μνημόσυνο, δεν είναι αυτή η βραδιά για να εξυμνήσουμε, να εξυψώσουμε ανθρώπους και να δώσουμε τιμή που μόνο στον Θεό πρέπει να αποδίδουμε. Είναι μια βραδιά η σημερινή, όπου όλοι όσοι ανέβουν στον Άμβονα είναι να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τον δούλο, τον αείμνηστο και αγαπητό αδελφό Απόστολο Προυσαέα, που με δύναμη Αγίου Πνεύματος στήριξε και βοήθησε τους πιο πολλούς από εμάς. Για 50 περίπου χρόνια ο αδελφός Απόστολος δούλεψε στον αγρό του Κυρίου. Καθώς από το έργο αυτό ήταν 4 ολόκληρες εκκλησίες: Μαρούσι, Μελίσια, Χαλάνδρη, Κοροπή. Ακούραστα και ακατάπαυστα γύρναγε από εκκλησία σε εκκλησία. Στην αρχή με ποδήλατο, μετά με μηχανάκι, μετά με ένα παλιό αυτοκίνητο. Κήρυτε τον Χριστό, κήρυτε τον σταυρωμένο Ιησού Χριστό, κήρυτε για μια σταυρωμένη ζωή και για μια Ανάσταση, μια ζωή εν Χριστώ. Δεν ήταν όμως μόνο εργάτης του Λόγου και της διδασκαλίας. Τον Απόστολο κανείς θα τον έβρισκε παντού, σε οποιαδήποτε ανάγκη του καθενός. Ο Απόστολος ήταν στην ανάγκη των μικρών παιδιών. Ο Απόστολος ήταν στην ανάγκη του άρρωστου, αυτού που βρισκόταν στο νοσοκομείο. Ο Απόστολος βρισκόταν σε κάθε ευαγγελισμό. Βρισκόταν δίπλα σε οποιονδήποτε που δεν είχε κάποιο μέσο και είχε ανάγκη. Ο Απόστολος ήταν από τους ανθρώπους που μάζεψε σίκα από σικές, έβαψε τείχους, έφτιαξε μάντρες, έκοψε ξερά χόρτα μέσα από οικόπεδα αδελφών. Βρέθηκε μέχρι και σε φρέα βουλωμένο να βοηθάει αδελφό να ξεβουλώσει. Ήταν ποιμένας και αγαπούσε το ποιμνιό του και δαπάνησε τη ζωή του για το ποιμνιό του. Έδωσε. Ήταν, όπως είπε και η ηγεσία της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας, ένας άγγελος μαχητής. Είναι πραγματικά αδύνατο να αναλογιστεί κανείς το έργο του Θεού, τη διακονία των εκκλησιών, το έργο του Ευαγγελισμού των ψυχών και ο νους να μην πάει στον Απόστολο. Θα έλεγα ακόμη εγώ ότι ο Απόστολος έζησε όλη του τη ζωή φροντίζοντας να αρέσει στον Θεό και όχι σε ανθρώπους. Ούτε λόγω κολακίας μεταχειρίστηκε ποτέ. Αυτό βέβαια είχε σαν συνέπεια να βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο του αόρατου πνευματικού πολέμου, να γίνεται στόχος του εχθρού ακόμα και μέσα στον οίκο του Θεού. Ποτέ όμως δεν οπισθοχώρησε. Στάθηκε αμετακίνητος, ασάλευτος. Ο αδελφός μας, ο Απόστολος Προυσαέας, έφυγε για τον ουρανό 9 Φεβρουαρίου 1998. Έπεσε μαχόμενος στις επάλξεις της αλήθειας. Και είναι πλέον γεγονός γι' αυτόν ότι αγωνίστηκε τον καλόν αγώνα, τελείωσε το δρόμο, διατήρησε την πίστη. Μου απομένει λοιπόν το στεφάνι της δικαιοσύνης που ο Κύριος θα μου αποδώσει κατά την ημέρα εκείνη, ο δίκαιος κριτής, και όχι μονάχα σε μένα αλλά και σε όλους όσους επιποθούν την επιφάνειά του. Στη σύντομη αυτή εισαγωγή, αγαπητοί αδελφοί, θα ήθελα να πω πως όλα όσα γίνονται σήμερα, ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να τα κάνουμε. Να θυμάστε, λέει ο Λόγος του Θεού, τους προεστώτες σας που μίλησαν το Λόγο του Θεού, τον οποίον να μιμήσετε την πίστη, έχοντας μπροστά στα μάτια σας το πολίτευμα, το αποτέλεσμα του πολιτεύματός τους. Και ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, επένεσε τη γυναίκα αυτή όπου έχισε το μύρο, λέγοντας: «Αληθώς σας λέγω, όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο το κόσμο, θέλει λαληθεί και τούτο το οποίο έπραξε αυτή εις μνημόσυνον αυτής». Παρακαλέσω πρώτα τον αδερφό Τζέμο Ανδρέα, σαν συνεργάτη του Απόστολου Πουσαέα, πρεσβύτερο της Εκκλησίας Χαλανδρίου, να έχει να πει μερικά λόγια.
2: Έπεσε μαχόμενος, όπως είπε ο αδελφός και πρεσβύτερος, στο χώρο εκεί που έδινε τη μάχη για την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Είμαι ευτυχής που τον εγνώρισα από παλιά, από το 1960, και συνεργάστηκα μαζί του σε εκκλησίες του Λεκανοπεδίου, αλλά και επί 20 χρόνια πρεσβύτερος εδώ στο Χαλάνδρι. Εγνώρισα τον Απόστολο με ένα πλατή χαμόγελο, με μια πλατιά καρδιά, και σε περιπτώσεις που είχα δυσκολίες. Το 1950, όταν πίστεψα και εδέχτηκα τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό μου σωτήρα, μένοντας στην Αγία Παρασκευή, δεν είχα τον τρόπο να πηγαίνω στην εκκλησία στην Αθήνα κάθε μέρα, και πήγαινα κάθε Κυριακή το πρωί μόνο. Ο Θεός έστειλε τον Απόστολο, όπως είπε, με το ποδήλατο, με το μηχανάκι, βρέχοντας, χιονίζοντας, και ερχόταν στην Αγία Παρασκευή και μας έδινε τροφή στην οικογένειά μου και μας εστήριξε. Και ταλαιπωρήθηκε στη ζωή του, όπως μας είχε διηγηθεί. Εκουράστηκε στη ζωή του. Είχε πολέμους, είχε διώξεις, διωγμούς, είχε περιπέτειες, είχε φυλακή, είχε πόνο, κούραση, διωγμό, πείνα. Εγώ τουλάχιστον που έζησα κοντά του, συνεργάτης του επί πολλά χρόνια, δεν είδα άλλον άνθρωπο να είναι σαν τον Απόστολο. Θυμάμαι τον Απόστολο Παύλο που λέει: «Μπορεί να έχετε πολλούς διδασκάλους, αλλά δεν έχετε πολλούς πατέρας». Για τον εαυτό του ο Απόστολος Παύλος το έλεγε. Εγώ νομίζω ότι ανήκει και στον Απόστολο τον Πουσαέα. Ήτανε πατέρας. Ήταν και διδάσκαλος. Ποιος από εμάς έχει τηλεφωνική κλίση τα μεσάνυχτα για να τρέχει στα νοσοκομεία όπως έτρεχε ο Απόστολος? Παρακολουθούσε τις εγχειρήσεις των αδελφών. Με το αυτοκίνητό του έτρεχε και μετέφερε γυναίκες εγκυμονούσες, άντρες με εγκεφαλικά, συνέχεια στο νοσοκομείο. Δεν ησύχαζε καθόλου. Θυμάμαι τον Απόστολο Παύλο που έλεγε και λέει: «Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ? Ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι?» Γνωρίσματα ατράνταχτα του Απόστολου. Το κτίριο του Μαρουσίου ήταν ο πρωτεργάτης. Το κτίριο αυτό, ο πρωτεργάτης. Το κάτω κτίριο που αγοράσαμε τον περασμένο χρόνο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Απόστολο? «Έξωθεν μάχες», έλεγε ο Απόστολος Παύλος, «έσωθεν φόβη». «Η μέρημνα των εκκλησιών του Θεού», έλεγε ο Παύλος, «η μέρημνα των εκκλησιών του Λεκαναπεδίου». Και εκείνο που μας εκείνεται το απολαμβάνει τώρα. Τον αγώνα των καλών υγωνίστη. Ο δρόμο τον ετελείωσα. Την πίστη ετήρησα. Του λοιπού απομένει σε με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Θεός θα αποδώσει σε κάθε εργάτη του. Το απολαμβάνει τώρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Μιμητέ μου γίνεστε». Ο Απόστολος Πουσαέας έγινε μιμητής του Απόστολου Παύλου. Συμιμητής του Απόστολου Παύλου. Καλούμεθα κι εμείς να είμαστε συμιμητέ του Απόστολου Παύλου στην αρχή και του Απόστολου του Πουσαέα. Η τιμή ανήκει στο Θεό που έκανε ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια του, τον Απόστολο Πουσαέα, εσώθηκαν πολλές ψυχές. Πολλές που είναι στον ουρανό και είναι μαζί του, και άλλες είναι ανάμεσά μας και περιμένουμε κι εμείς την αρπαγή. Μακάρι να είναι, για τον εαυτό μου το λέω, είναι ένας τρόπος τέτοιος που πήρε τον Απόστολο για εκείνους που θεωρούν και πιστεύουν και αισθάνονται ότι είναι του Χριστού. Διότι θάνατος για τον χριστιανό δεν υπάρχει. Και τελειώνω. Ο Ιησούς Χριστός λέγει: όποιος πιστεύει σε μέ και αν αποθάνει, θέλει ζήσει. Διότι ο Χριστός είναι η ζωή. Κατήργησε τον θάνατο, μας λέει η Αγία Γραφή, ο Ιησούς Χριστός. Και έφερε εις το φως την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Κατήργησε το θάνατο με το θάνατό του. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε το θάνατο όσοι είμαστε του Χριστού. Πήρε το βάρος μας. Έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Περιμένουμε τώρα την αρπαγή. Πιο καλύτερη είναι η ζωή μαζί με τον Κύριο και με τον Απόστολο, παρά σε αυτή τη ζωή η οποία έχει καταντήσει να είναι ζούγκλα. Εύχομαι όλοι να τον θυμόμαστε και να τον μιμηθούμε.
3: Παρακαλώ, ο αδερφός Χαρματζής.
4: Τι μπορούμε να πούμε, αδελφοί, για τον Απόστολο? Τίποτα. Τον ξέρουμε όλοι με τις καλύτερες αναμνήσεις. Όταν ο Ιησούς Χριστός ήταν εδώ στη γη, ο Κύριος τον κατηγόρησαν ότι έχει δαιμόνιο. Μήπως θα γλίτωναν τίποτα άλλοι που ήταν πιο παρακάτω? Το ίδιο κάνουν και στους δούλους του Κυρίου. Αλλά η αλήθεια λάμπει. Και ο Θεός είναι δίκαιος και δοξασμένο το όνομά του. Αδέρφια, εδώ μαζευτήκαμε απόψε να δοξάσουμε τον Κύριο. Και να πούμε 5 κουβέντες για έναν αγαπητό αδελφό που θυσιάστηκε για όλους μας. Δόξα εις τον Θεό. Θα σας πω μόνο μια μεγάλη επέμβαση που έκανε, μια μεγάλη θυσία που έκανε ο Απόστολος, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω αυτή την ώρα, στη δική μου την οικογένεια. Πολλές έχω να πω. Και αν είμαι εδώ, με τη χάρη του Θεού, αλλά και με τη βοήθεια του Απόστολου που δεν μάθησε από το Γιακά, στο Μαρούσι, στο Κοροπή, στα Μελίσια, στην Αρκιβιά.

και φτάνει εδώ, με τη χάρη του Θεού, αλλά και με τη βοήθεια του Απόστολου που δεν μάθησε από το Ιακά. Στο Μαρούσι, στο Κοροπή, στα Μελίσια, στην Αρχιβιά.

0: κλάψει για το λόγο του Θεού. Παρακαλώ τον Χρήστο Λανίτη, πρεσβύτερο της Εκκλησίας Χαλαντρίου.
1: Νομίζω πρέπει να ήταν 25 χρόνων όταν πίστευε στον Κύριο. Και πιστεύω ότι δεν σταμάτησε από εκείνη την ημέρα μέχρι και τη μέρα του θανάτου του να υπηρετεί τον Κύριο νύχτα και μέρα. Έχω αυτή την εικόνα. Βράδυ, στο κέντρο της Αθήνας, να προσεύχεται ο Απόστολος για αυτό το συμμαθητή μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας τον χάρισε όλα αυτά τα χρόνια. Και θα τον ξαναδούμε πάλι.

0: παρακαλούσε τώρα την σύζυγο του Απόστολου Πουσαέ, την Αλίκη Πουσαέ.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που ήρθατε να όλοι μαζί να τιμήσουμε τον Κύριο, τον εσταυρωμένο μας Χριστό και τον δούλο του, τον αγαπητό μου σύζυγο. Εκείνο που σκλάβωσε την καρδιά μου για να δεχθώ τον Χριστό σαν σωτήρα και Κύριό μου ήταν ο σταυρικός θάνατός του. Εκείνο όμως που με έφερε στο σταυρό του μεταξύ των άλλων ήταν ο θάνατος των χριστιανών στον πρώτο αιώνα που με χαρά προτιμούσαν να κατασπαραχθούν από τα λιοντάρια παρά να αρνηθούν τον Χριστό. Και εκείνο που τώρα με έχει συγκλονίσει στη χριστιανική μου πορεία είναι ο θάνατος του Απόστολου που έπεσε μαχόμενος για να υπερασπιστεί την Εκκλησία του Χριστού από τις σατανικές δυνάμεις. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο αφιέρωμά μου στο βιβλίο του πατέρα του. Πραγματικά με έχει κυριολεκτικά συντρίψει. Τα έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μου. Έτσι που με αναγκάζει να αντιμετωπίσω κι εγώ θαραλέα τις λυσσασμένες δυνάμεις του εχθρού. Περικυκλωμένη από ένα σύννεφο μαρτύρων. Ενωμένη με τον νικητή Χριστό. Τώρα ο Σταυρός του Χριστού έχει πάρει βαθύτερη σοβαρότητα και αξία στη ζωή μου. Τώρα η Εκκλησία του Θεού, οι λυτρωμένες ψυχές με το αίμα του αρνίου έχουν βαθύτερη κατάκτηση στην καρδιά μου. Τώρα ρητορικά κηρύγματα, μεγάλες προσευχές με συναισθηματική φόρτωση δεν με αγγίζουν. Θεωρώ ματαιοδοξίες. Τώρα μου μιλούν βαθύτερα ό,τι υψώνει τον σταυρωμένο και αναστημένο Ιησού. Ό,τι είναι αληθινό, ό,τι είναι θεάρεστο, πνευματικό. Τα κηρύγματα του Απόστολου που μου ήταν κόπος να τα αποθηκεύω, τώρα μου είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός. Όχι γιατί είναι του συζύγου μου, αλλά γιατί αυτά που διακηρύττει τα έχει στέψει με την αθόρυβη παραχώρηση του εαυτού του σε θάνατο. Αν έτσι ήταν ευάρεστο στο Θεό, όπως έκανε και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Ο απότερος σκοπός όλων εκείνων των μυριάδων που πέθαναν μαρτυρικά υπέρ του Χριστού είναι σήμερα εμείς, αγαπητοί, που ομολογούμε τον Χριστό να σηκωθούμε από το θανατηφόρο βόλεμα της καλοπέρασης, να πάρουμε τη σκυτάλη και να τρέξουμε κι εμείς στον πνευματικό στίβο με πνεύμα νίκης και θριάμβου, αψηφώντας ακόμα και το θάνατο. Να στηρίζουμε τα αδύνατα αδέρφια μας, να φέρουμε ψυχές στο Χριστό, να σωθούν από τη μέλουσα κρίση και οργή του Θεού. Να προσευχόμαστε και να συμβάλλουμε έμπρακτα για μια εκκλησία καθαρή, ζωντανή, μακριά από ψευδοδιδασκαλίες, ψευδοδιδασκάλους και ό,τι σατανικό και αμαρτωλό. Να είμαστε

0: πλήρης Πνεύματος Αγίου, περιμένοντας τον ένδοξο ερχομό του Χριστού να πάρει την Εκκλησία κοντά Του. Στη μνήμη του αγαπητού μου συζύγου Απόστολου.
1: Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την αδερφή Αλίκη για τα χρόνια της συμπαράστασης στο έργο και στον αγώνα του αδερφού Απόστολου. Παρακαλώ τον αδερφό Στενό να έρθει.
2: Εγνώρισα τον Απόστολο το έτος 1938, έτη 61. Είχα φύγει από τη Θεσσαλονίκη, όπου διέμενα μέχρι το 13ο έτος ηλικίας μου και πήγα στο Βόλο, στο γυμνάσιο. Εγνώρισα ένα παιδί λεπτό, ιδιόρυθμο, που ξεχώριζε από όλα τα άλλα τα παιδιά. Ήτανε ένας άλλος άνθρωπος. Ας είναι, πέρασαν τα χρόνια, ήταν ο πόλεμος, ήταν η κατοχή, ήταν η στράτευση. Το έτος 1948, στρατιώτης ΟΝ, εδώ στο Χαϊδάρι, επήγαινα στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, στην οδό Λυκούργου 18. Εκεί βρίσκω τον Απόστολο. Τον θυμήθηκα αμέσως. Του λέω, εσύ δεν ήσουν στο Βόλο το 38, 39, 40. Ναι, μου λέει. Πού με ξέρεις? Α, λέω εγώ, και τι μικρότερο σε είχα προσέξει. Φυσικά συνδεθήκαμε, συνεργάστηκα με τον Απόστολο όλα αυτά τα χρόνια στην διακονία των εκκλησιών των βορείων προαστίων της Αττικής. Στα Μελίσια, όταν η εκκλησία ήταν ακόμη σε κάτι χωράφια, στο σπίτι του αημνήστου Αναστασίου Μακράκη, εκεί ο Απόστολος είχε την ποίμανση της εκκλησίας, εγώ είχα τη συμμελέτη επί πολλά χρόνια. Δεν θα ξεχάσω, αδελφοί, εκείνες τις ευλογημένες ημέρες που περάσαμε, με κρύο, με βροχή, με χιόνια, δεν παραλείψαμε ποτέ να είμαστε εις το καθήκον μας, εις το έργο που μας είχε τάξει ο Κύριος. Δεν υπήρχαν τότε ούτε γιοταχή αυτοκίνητα, ούτε τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, αλλά δόξα τω Θεώ, πάντοτε φτάναμε στην ώρα μας και εκεί που ο Κύριος μας έστελε. Κατόπιν η εκκλησία αυτή επήγε στο καινούριο κτίριο που θα γνωρίζετε όλοι. Μετά άρχισε το έργο στο Μαρούσι. Μετά άρχισε το έργο εδώ στο Χαλάνδρι. Πάντοτε μια φορά το μήνα θα ηχούσε το τηλέφωνο και ή εγώ θα ήμουν ή η γυναίκα μου ο Απόστολος. Ο Απόστολος, γεια σου Γιώργο. Αυτή την Κυριακή είσαι στα Μελίσια. Την παράλληλη Κυριακή είσαι στο Μαρούσι. Μετά άρχισε και η υπηρεσία εδώ στο Χαλάνδρι. Δεν υπήρχε αντίλογος, ο Απόστολος διέτασε. Είχε αρχηγικές τάσεις, είχε το χάρισμα, αδελφοί, ο Απόστολος. Δεν ήταν μόνο σπορέας του έργου του Θεού, ήταν ηγέτης. Αυτός ο σιωπηλός, ο άνθρωπος, αυτός ο δωρικός, θα έλεγα, τύπος, ο οποίος δεν ήξερε ούτε από λογοτεχνία, ούτε από φιλοσοφίες κλπ. Εγνώριζε το Λόγο του Θεού όσο ελάχιστη στον κόσμο. Την Αγία Γραφή την ήξερε σχεδόν απ' έξω. Και όχι απλώς την ήξερε, αλλά την εφάρμοζε. Ήταν η ζωή για αυτόν. Ζούσε για τον Κύριον. Και δαπάνησε όλη του τη ζωή σε αυτήν την υπηρεσία, στην ποίμανση αυτών των εκκλησιών, στον ατομικό ευαγγελισμό που έκανε για όποιον άνθρωπο συναντούσε, στην εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών όλων των ανθρώπων. Ο Απόστολος είχε μέσα του την εσωτερική πληροφορία, όχι μόνο της πίστεως και της κλίσεως στην οποία ο Κύριος τον είχε προορίσει, αλλά και την ευθύνη του να είναι ο οδηγός, ο μπροστάρης, ο άνθρωπος ο οποίος ήξερε να διοικήσει το έργο του Θεού. Αδελφοί, αυτή τη στιγμή μνημονεύουμε την προσωπικότητα και το έργο του Απόστολου. Δεν είναι μνημόσυνο. Πουθενά μέσα στο Λόγο του Θεού δεν μπορούμε να βρούμε ότι οι άνθρωποι, οι ζώντες, μπορούν να μνημονεύσουν και να μεταβάλουν την θέση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο. Λέγει ο Λόγος του Θεού, «Εναπόκειται εις τον άνθρωπον άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης». Δηλαδή οι άνθρωποι μια φορά θα πεθάνουν, μετά τους περιμένει η κρίση. Ό,τι έχουν κάνει εις αυτόν τον κόσμο έχει καταγραφεί στο βιβλίο της ζωής ή για την Ανάσταση της ζωής ή για την Ανάσταση της κρίσεως. Ο Απόστολος έχει να παρουσιάσει στον ουράνιον Πατέρα όταν θα ανοιχθούν τα βιβλία των πεπραγμένων της ζωής του καθενός από μας ένα πλούσιο και δημιουργικό έργο για το οποίο ο Κύριος θα τον κατατάξει εκεί που υπόσχεται «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Αμήν.
0: Σας διαβάσω κάτι αφιερωμένο στη μνήμη του αξέχαστου Απόστολου που υπήρξε πνευματικός μου πατέρας. Απόστολε αδερφέ μας, στις 9 Δευτέρου του 1998 έπαψε να χτυπάει η πιο πλατιά, η πιο ζεστή και τρυφερή καρδιά του κόσμου που αγκάλιαζε ολόστοργα φίλους, αδερφούς, μα και εχθρούς ακόμη. Τα δάκρυά μας ασταμάτητα τρέχουνε, μα δεν αρκούν για να ποτίσουν φόρο τιμής της προσφοράς σου το πέλαγος. Πατέρα μου πνευματικές, αν μου λείψες, τότε μονάχα τόνιωσα καλά το πόσο σε αγαπούσα, πόσο σε χρειαζόμουν και πόσο δεν εκτίμησα το χρόνο που σου πλάι μου να δράξω, να εκμεταλλευτώ την κάθε ευκαιρία. Σαν τους προς Εμαούς φωνάζω κι εγώ. Δεν καιγόταν η καρδιά μου όταν μου μιλούσες και εξηγούσες τα λόγια του Θεού. Μα ο θάνατός σου σφράγισε για πάντα τη ζωή μου και το παράδειγμά σου το φωτεινό με οθεί διαρκώς, με διεγείρισε υπενθύμηση. Πώς στάθηκες, αδέρφη μας, σημά σε κάθε πόνο μας. Σαν ίσκιος πλάτανου πελώριου, όταν τον πειρασμόν ο καύσωνας μας έλειωνε για να μας δροσερέψεις. Σαν βράχος θητός, ακλόνητος, όταν της αμφιβολίας οι τρομεροί άνεμοι μας χτυπούσαν ανελαίητα, σαν ανεμοζάλι κατά τείχο. Σαν καταπέλτης ανήλαιος, όταν στυλίτευες την αμαρτία όπου την απαντούσες. Σαν στρατιλάτης αγέροχος, όταν μπροστά εισέμπαινες το δρόμο να ανοίξεις τις μάχες του Χριστού. Τα μάτια σου δυο σπίθες θεϊκές, γλυκά, καλοσυνάτα, με ένα τους βλέμμα πάσχισαν τον πόνο της ψυχής να ανακουφίσουν. Τα χείλη σου μεστά με λόγους συνετούς, παρήγορους, απόσταγμα καθαρό μιας γνήσιας σταυρωμένης ζωής. Τα χέρια σου γεμάτα δέματα ολόγλυκο καρπό, που απειθώσαν στου Κυρίου τον αγρό, πλούσια τα χειρόβολα του μόχθου της δακρύβρεχτης σποράς σου. Τα πόδια σου, τα πιο ωραία πόδια του κόσμου, του Ευαγγελιζομένου Αγαθά, του Κηρύττοντος Ειρήνη, άοχνα και σταμάτητα 50 χρόνια τρέχαν στη δούλεψη του πλάστη. Το σώμα σου ολάκερο θυσία ζωντανή, ευάρεστη στο Θεό που αναλώθηκε σπονδύ στο βωμό της θυσίας του. Η απλότητά σου εκμυδένιζε τη μόρφωση στην έπαρση, γι' αυτό το κήρυγμά σου γνήσιο ήταν, με δύναμη Αγίου Πνεύματος, όχι με σοφία λόγου σαρκική. Ο Σταυρός του Χριστού, το συνεχές, το αγαπημένο θέμα. Η ταπείνωσή σου σιωπηλά και έμπρακτα μας έδειξε ποιος είναι ο μεγαλύτερος, αυτός που σκύβει, υπηρετεί, αυτός που πλένει πόδια. Το θάρρος σου τα νίκητο, που στήριζε στα διάψευστα της γραφής τα λόγια, έβλεπε πέρα και από τις φαινομενικές της ήττες, τη νίκη που δίνει ο αρχιστράτηγος με το γυμνό ξύφο στο χέρι. Η πίστη σου η ακλόνητη σάρωνε τα κάστρα του εχθρού που φάνταζαν απόρθητα. Μη φοβάσαι καημένη, ο Θεός έχει λύσεις ασύλληπτες. Ο Θεός ταχαίως θέλει συντρίψει το σατανά κάτω από τα πόδια σου, συνήθιζες να λες. Τις θλίψεις, τα παθήματα, υπέμενες αγόγιστα, χάριν του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού, χάριν της χαράς της προκειμένης, να δεις ψυχές να σώζονται, στον αγιασμό να προχωρούν. Θάνατος σε εμάς, ζωή σε εσάς. Ποτέ σου δεν υπέστειλες τη σημαία της αλήθειας. Τις εικόνες λεβέντικα, με πλήρη αυτοθυσία, ακόμα και όταν σε πλήγωναν στο σπίτι μέσα των φίλων σου.
3: Του ύπουλου συμβιβασμού δεν έκανες ποτέ του το χατήρι. Ποτέ δεν χρειάστηκες καμίαν επιτίδευση και δεν καταδέχτηκες καμιά διπλωματία. Στα ερωτηματικά μου αδίσταχτα απαντούσες. Ελένη, ο Θεός ποτέ δεν ωρεοποιεί. Η Αγία Γραφή δείχνει τα πράγματα πάντα έτσι όπως είναι, υπομένα με τη γλώσσα της αλήθειας. Αδερφέ μας Απόστολε, θρίαμβος και νίκη ήταν η ζωή σου. Θρίαμβος και νίκη η τελευταία σου πάλι. Θρίαμβος και νίκη τα τελευταία σου λόγια. Δεν υποχωρώ με κανένα τρόπο. Μένω αμετακίνητος στις θέσεις του Θεού. Τα λόγια τούτα τα άκουσα από το ίδιο σου το στόμα. Πατέρα μας ουράνιε, σωτήρα μας Ιησού Χριστέ, δώσ' μας διπλή μερίδα πνεύματος, το Απόστολου πνευματική υποθήκη, να γίνει νάμα πύρινο, να ανάψει φλόγα η Εκκλησία του Χριστού, να έρθουν κερί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου. Αμήν.
0: Στη μνήμη του αγαπητού μου συζύγου,

0: Κύριος Καταρτζής, Νίκος, καθηγητής Πανεπιστημίου, παρακαλώ να έρθει να μας πει δύο λόγια.
1: Η συγκίνησή μου είναι απερίγραφη. Με τον Απόστολο γνωρίζομαι περισσότερο από μισό αιώνα. Από την ωραία μας Θεσσαλονίκη. Προσωπικότητα απερίγραπτα μεγάλη, φανταστική. Άνθρωπος αφιερωμένος, δοσμένος στο Χριστό 100%. Άνθρωπος απλός, ταπεινός. Μας λείπει η ταπείνωση πολλές φορές εμάς. Άνθρωπος θυσίας. Ελπίθηκα, η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη όταν έμαθα ότι έφυγε στον Κύριο, γιατί είχα να τον συναντήσω δεκάδες χρόνια. Εύχομαι το παράδειγμά του να είναι σε όλους σας, σε όλους μας, ώστε να προσφέρουμε κι εμείς ό,τι ωραιότερο έχουμε από αυτά που μας έδωσε ο Κύριος. Σας αγαπώ πολύ.
2: Ναι. Ο Μιχάλης ο Καταρτζής, ο οποίος εδίδασκε στη σχολή αυτή που υπάρχει εδώ στην Παλίνη, που είναι στο... έλεγε στους μαθητάς του για το θέμα, το μάθημα του Ευαγγελισμού. Και έφερε παράδειγμα τον αδελφό Απόστολο ότι είναι ο καλύτερος Ευαγγελιστής της Ελλάδος. Διότι αφιερώνει όλα τα απογεύματά του να κάνει επισκέψεις και να οδηγεί ψυχές στον Χριστό.
3: Θα ήθελα να σας πω ένα εδάφιο που όποτε το έφερνε μπροστά μου το εδάφιο αυτό μου θύμιζε τον Απόστολο. Πόσο ωραίοι είναι επί των ωραίων υπόδες του Ευαγγελιζόμενου του Κηρύττοντος Ειρήνην. Ήταν ο άνθρωπος που με είχε συγκλονίσει και με είχε συγκλονίσει γιατί όσες φορές τον είχα μετρήσει στις δύο ανθρώπινες αξίες, το χρόνο και το χρήμα, είχε πάρει άριστα. Χρωστάω πολλά στον άνθρωπο αυτό που με βοήθησε να καταλάβω το σχέδιο σωτηρίας του Θεού για μένα. Ναι. Είχε μια μεγαλειώδη απλότητα. Ο λόγος του ήταν πάντοτε προσεγμένος. Θα μου μείνει αξέχαστη εκείνη η μέρα που πήγα και τον ρώτησα. «Απόστολε, θέλω να φύγω από τη δουλειά μου, γιατί έχω ένα προϊστάμενο πάρα πολύ κακό και κοντεύει να με τρελάνει. Εσύ», του λέω, «τι μου λες να κάνω?» Αδέρφια μου, μου είπε μια συγκλονιστική κουβέντα την οποία σφράγισε το μεγαλείο της ωριμότητάς του. Είπε ότι «Μανώλη, βάλ το θέμα προσευχής και κάνε ό,τι σου πει ο Κύριος». Μια άλλη φορά έγινε κάτι στην εκκλησία που ήταν πάρα πολύ σοβαρό και δεν είχα πολύ καιρό στο Χριστό, περίπου 2 χρόνια είχα, και με συγκλώνησε αυτό το γεγονός και πήγα και τον έπιασα και του είπα: «Αδελφέ Απόστολε, συνέβη αυτό το γεγονός, γιατί?» Και μου είπε: «Μανώλη, θα κοιτάζεις μόνο στο Χριστό, πουθενά αλλού». Και με αφήνει, αδέλφια, ξερά, συγγνώμη, και φεύγει. Ο Απόστολος Προσαέας, όπως σας είπα, ήταν ο άνθρωπος που με οδήγησε στο Χριστό, που με βοήθησε να καταλάβω το σχέδιο της σωτηρίας. Υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από την αιωνιότητα? Υπάρχει? Δεν υπάρχει. Αυτό το αγαθό μου το χάρισε ο Θεός με τον Χριστό, ναι, αλλά και με τον Απόστολο Προυσαέα, και με βοήθησε να καταλάβω το σχέδιο του Θεού και να το εμπιστευτώ. Ο Θεός χρησιμοποίησε τον Απόστολο για να κάνει ένα μεγάλο έργο στην περιοχή μας, στα Βόρεια Προάστια. Προσεύχομαι να στερεώνεται το έργο αυτό και μετά την αναχώρηση του αδελφού Αποστόλου και ο Κύριος να σηκώσει άξιους εργάτες για τη συνέχιση του έργου αυτού.
0: Παρακαλώ τον Ανδρέα Σαρλάνη από την Εκκλησία της Νέας Ιωνίας, Πρεσβύτερο της Νέας Ιωνίας.
4: Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μας λέει στο 5ο κεφάλαιο «Να είδωσι τα καλά σας έργα και να δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν ουρανείς». Και εγώ μαζί σας δοξάζω τον Πατέρα μας τον ουράνιο, γιατί πραγματικά έκανε χάρη κέλαιο στη ζωή μας πρώτα με το να μας χαρίσει σωτήρα τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αλλά τον ευχαριστώ επίσης και για το δούλο του, τον αδελφό τον Απόστολο, που είδα από κοντά το καλό του έργο, το πνευματικό του έργο, το ειλικρινές του έργο και πραγματικά δοξάζω και εγώ τον Θεό και τον ευχαριστώ. Ο αδελφός Απόστολος όταν εμπιστεύθηκε το Θεό στη ζωή του και είπε «Το ιδού εγώ, Κύριε, αποστηλών με στον αγρό σου», ο Θεός πραγματικά τον ευλόγησε και του χάρισε ένα πολύ μεγάλο και καρποφόρο έργο. Ο αδελφός Απόστολος υπήρξε η πνευματική τροφός, ο ευαγγελιστής, ο ποιμένας, ο δάσκαλος, ο ταπεινός αδελφός, ο καλός φίλος και ο πατέρας. Για το τελευταίο έχω να πω εγώ την εμπειρία μου, μια και έμεινα από μικρός ορφανός και ο αδερφός Απόστολος στάθηκε πάρα πολύ στη χείρα μητέρα μου και σε εμάς τα παιδιά, τα δύο ορφανά παιδιά, με το να μας επισκέφτεται τακτικά, να μας προτρέπει, να μας νουθετεί, να μας συμβουλεύει, να μας επιπλήττει πολλές φορές, να είναι πρόθυμος να τρέξει στην ανάγκη μας όταν εμείς τον καλούσαμε, οποιαδήποτε ώρα. Δεν τα ξεχνάω, αδελφοί, και βλέπω το βάρος αυτό πραγματικά του να μιμηθώ κι εγώ τον αδερφό Απόστολο και να σταθώ κι εγώ ένας δούλος αγαθός και πιστός. Ο αδελφός Απόστολος, αδελφοί μου, πραγματικά υπήρξε μια επιστολή Χριστού και γράφτηκε μέσα στην καρδιά μας. Ήθε κι εμείς να το μιμηθούμε στη ζωή μας, αποβλέποντες στον αρχηγό και θεμελιωτή της πίστεώς μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό, και να είμαστε κι εμείς μια επιστολή Χριστού, τόσο μέσα στην Εκκλησία, τόσο μέσα στην οικογένεια, όσο και στο χώρο της δουλειάς και της κοινωνίας όπου ζούμε. Αμήν.
0: Παρακαλώ τον Ανδρέα Μητσιάλη να έρθει.
5: Αναμφίβολα, ο Απόστολος, ο Πουρσαέας, ήταν ένας από τους μεγάλους του 20ου αιώνα, χριστιανός. 52 χρόνια είμαι στην πίστη και μέσα στις εκκλησίες τις ελεύθερες διέκρινα μερικούς ανθρώπους οι οποίοι ξεχώριζαν από τους άλλους, από τη μάζα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Απόστολος. Μάλιστα, εκείνος είχε και κάτι ξεχωριστό από τους ξεχωριστούς. Δεν ήταν χριστιανός της Εκκλησίας, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία μόνο. Ήτανε χριστιανός μιας ολόκληρης ζωής, δηλαδή είχε καταφέρει να μετατρέψει τη ζωή του ολόκληρη σε εκκλησία. Νόμιζε πως είναι συνεχώς μια εκκλησία.

0: ίδιος τον είχα παραξηγήσει. Όμως, στην πρώτη ανάγκη του οποιοδήποτε χριστιανού αδελφού και ξένου, ήτανε παρόν. Θα σας διηγηθώ μονάχα ένα περιστατικό από τη δική μου τη ζωή. Ένα βράδυ ήρθα στη συνάντηση και τον συνάντησα. Πάω και του λέω, Απόστολε, έχω ένα πρόβλημα. Σε παρακαλώ να προσευχηθείς. Μου λέει, έλα μαζί μου. Με παίρνει και πηγαίνουμε στο διπλανό αυτό καμαράκι που είναι εκεί. Γονατίζει κάτω και άρχισε να κλαίει με αναφιλητά. Έμεινα άφωνος. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Διότι καθώς τον είχα παραξηγήσει ότι δεν με αγαπούσε και άλλωστε δεν υπήρχαν λόγοι για να με αγαπάει εμένα, ειδικά εμένα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να με αγαπά. Και μέσα στα αναφιλητά του προσήφιε το στο Θεό να με επισκεφθεί. Εγώ εχθρούς δεν έκανα μέσα στην κοινωνία των εκκλησιών που βρίσκομαι τόσα χρόνια. Μόνο φίλους, όλους φίλους. Και πολλοί με διαβεβαίωναν και με διαβεβαιούν ότι με αγαπάνε. Αλλά μόνον ο Απόστολος, ο Πουρσαέας, έκλαψε προσευχόμενο για μένα.
1: Θα παρακαλούσα τον Μπίκο, Νίκο, να έρθει.
2: Αδελφή, δοξασμένο το όνομα του Θεού, του Ιησού Χριστού και το Πνεύμα του Άγιο, που μας μάζεψε όλοι αδελφές και αδελφοί από διάφορα μέρη, να θυμηθούμε τον αείμνηστο αδελφό μας Απόστολο Προσέα. Εγώ ιδιαίτερος είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί πολύ με συμπαραστάθηκε στην οικογένειά μου και έτυχε από την πρώτη μέρα που πίστεψα με τον Απόστολο και με τον Γιάννη του Χαρματζή, να σου πω ότι πήγαμε 500 φορές επισκέψεις λίγης. Και καθαρίσαμε και σόπες και ξύλα και βόθρος και επισκεφτήκαμε άρρωστος και σε πεθαμένους και ζωντανούς. Ο Απόστολος όλο το 24ωρο δεν έλεγε όχι. Έρωταν μέχρι τις 11 η ώρα στο σπίτι μου και η Άννα κοιμάταν και τον έλεγε, Απόστολε, πώς θα διαβάσουν αυτά τα παιδιά και εγώ έχω δουλειά. Νικολάκη, άστα στο Θεό, ο Θεός συνεργεί, μη φοβάσαι. Ό,τι πρόβλημα έλεγες, σε έδουν οι σωστές λύσεις. Και με έλεγε, Νικολάκη, αν θες να πυρηθείς τον Κύριο, γιατί σε βλέπω ξύλο, και από την οικογένεια θα έχεις πολέμος, και από την εκκλησία και απ' έξω, εσύ θα κάνεις αυτό που λέει ο Χριστός. Δεν θα κάνεις πίσω και θα σε ευλογήσει. Και δόξα το όνομά του, με ευλόγησε ο Θεός. Μακάρι να τον μιμηθούμε τον αδελφό μας. Και όλοι οι αδελφοί έχουν να πούν, ήταν ένας αδελφός εξαίρετος. Αγαπούσε το Θεό, αγαπούσε την Εκκλησία, αγαπούσε και τον άνθρωπο.
1: Αδελφή Ειρήνη Μπαμπαλή.
3: Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί γνώρισα τον Απόστολο. Γιατί πραγματικά και για μένα ο Απόστολος ήταν πατέρας και αδερφός. Δεν θα ξεχάσω έτσι την απλότητά του. Και τα πιο μικρά παιδιά, τα νήπια, τον φώναζαν με το μικρό του όνομα. Αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Θυμάμαι πολλές φορές εδώ μέσα στην αίθουσα. Ενώ είχα μετανοήσει, είχα πιστέψει, είχα δεχτεί το Χριστό σωτήρα μου, έβλεπε, ο Θεός ξεσκέπαζε περισσότερο. Με ξεσκέπαζε πιο βαθιά, για να δω πιο βαθιά τον εαυτό μου. Και είχα στενοχωρηθεί. Βέβαια προσευχόμουν, είχα πειρασμούς. Και του λέω του Απόστολου, Απόστολε, όχι, εκείνος με ρώτησε, τι κάνεις Ειρήνη μου, λέει. Λέω, Απόστολε, βλέπω τα χάλια μου. Καλό είναι που τα βλέπεις, μου λέει. Αυτό που μου είπε, μου έδωσε ελπίδα και με

με τη χάρη του Θεού να γίνει, μου λέει. Λέω, Απόστολε, βλέπω τα χάλια μου. Καλό είναι που τα βλέπεις, μου λέει. Αυτό που μου είπε, μου έδωσε ελπίδα και με

0: Λέω, Απόστολε, βλέπω τα χάλια μου. Καλό είναι που τα βλέπεις, μου λέει. Αυτό που μου είπε, μου έδωσε ελπίδα. Και με βοήθησε στη ζωή μου. Με τη χάρη του Θεού να... Αδερφή, ευχαριστούμε τον Θεό που μας τον χάρισε. Και εγώ ιδιαίτερα και στην οικογένειά μου. Πολλές φορές ήρθε και έκανε επίσκεψη και μπορώ να σας πω, παρόλο ότι υπάρχουν μέλη που δεν έρχονται στην εκκλησία, όταν έφυγε ο Απόστολος από τη ζωή, έκλαψαν για τον Απόστολο. Γιατί ήξεραν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πραγματικός χριστιανός. Άλλο αυτοί αν δεν έδωσαν την καρδιά τους στον Χριστό. Αυτό το βλέπανε. Δεν μπορούσαν να το... Ήταν ολοφάνερο. Ευχαριστώ τον Κύριο.
1: Παρακαλώ τον αδελφό τον Τόλια να έρθει. Και μετά από τον αδελφό τον Τόλια, ο Μιχάλης Ωρά.
2: Έτρεχε ο Απόστολος, ο αδελφός μας και ο πατέρας μας. Στα δύσκολά μας έτρεχε μέρα και νύχτα. Έχω πολλά περιστατικά με τον αδελφό Απόστολο, αλλά ευρισκόμουν στην οικοδομή τη δική μου και έκτιζα μόνος μου νύχτα, 11 η ώρα. Μέχρι 11, αρχινούσα από τις 5 μέχρι 11. Έβλεπα αυτό τον Κολοσσέο, την οικοδομή τη μεγάλη, και με είχε πιάσει τελευταία απαγοήτευση. Λέω, τι θα γίνω, θα κατέρευσα τελείως. Ξαφνικά πάει το μυαλό μου στον Απόστολο. Τον παίρνω ένα τηλέφωνο, Απόστολε, έλα, έρχομαι. Δεν πέρασαν 10 λεφτά, 1/4 και έρθει ο Απόστολος. Είχα τα κακά μου χάλια. Καθίσαμε σε δυο τσιμεντολίδες εκεί μέσα στον ασβέστη. Είπαμε δυο λόγια για τον Κύριο και δυο προσευχές. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Πήρα φτερά. Έτοιμος να πετάξω. Είσαι εντάξει, Σπύρο? Δόξα τον Κύριο, Απόστολε. Πάω κι εγώ να κοιμηθώ. Δόξα τον Κύριο.
3: Οπότε ήρθα μετά κάποια φορά εδώ πέρα στα Μελίσια, εγνώρισα τον Απόστολο, τον Ρουσαέ, ο οποίος, να σας πούμε, με καταγοήτευσε με το παρουσιαστικό του, με το ωραίο του Ευαγγέλιο που δεν καλόπιζε τις λέξεις, να βάζει λογοτεχνίες, αρθολογίες μέσα. Ήταν ο λόγος του ναι και αμήν. Ήταν αμετακίνητος από τα ζαφάς. Και εγώ αυτό το ζήταγα, το ήθελα. Ήρθαμε σε κάποια προσέγγιση και άρχισε να μου ερμηνεύει τα ζαφάς, να μου λύνει απορίες. Και έτσι εγώ προχωρούσα πάρα πολύ ωραία και ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Με πρότεινε να με βαπτίσει μαζί με τη γυναίκα μου. Το δέχτηκα ευχαρίστως. Και κατάλαβα από εκείνη τη στιγμή ότι έδωσα μια υπόσχεση στο Θεό να ακολουθήσω το Θεό όσο πρέπει και σοβαρά. Πράγμα που δεν το είχα μέσα μου ποτέ αυτό. Εγώ με τον Απόστολο αισθάνομαι ότι έχω μια πολύ δυνατή συγγένεια. Εκτός ότι με βάπτισε στα χωρικά ύδατα, με βάπτισε και στα πνευματικά, δίνοντάς μου έννοιες μέσα από τις γραφές. Έγινε δηλαδή κατά κάποιο λόγο ο νονός μου, αν το πούμε έτσι, στην καθομιλουμένη. Εύχομαι για μένα και για όσους θέλουν, δεν ξέρω, αλλά προσωπικά για μένα, όταν εξέλθω τη σαρκός, να είμαι όπου είναι ο Απόστολος. Διότι γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Απόστολος είναι μαζί με τον Χριστό και ο Χριστός είναι μαζί με τον Θεό, τα πάντα εμπάσει. Βέβαια δεν μπορώ να παραγνωρίσω και το έργο και την βοήθεια που μου έδωσε η αδερφή Αλίκη, η οποία του συμπαραστάθηκε πάρα πολύ και του άνοιγε δρόμους χωρίς προσκόμματα, χωρίς τίποτα, και κακουχήτω και εκείνη μαζί με εκείνον, ναι, γιατί εκείνος δεν έδινε σημασία στα φαγητά, στην καλοπέραση και ξέρω εγώ τι. Ήταν ο άνθρωπος που γίνεται από σπίτι σε σπίτι και εργαζόταν το λόγο του Κυρίου και το Ευαγγέλιο. Ήταν ο άνθρωπος, ενώ έδειχνε μία εικόνα ότι είναι τη λίγο αυστηρός, κατά βάθος από μέσα του, άμα τον έψαχνε κανείς, είχε αγάπη, είχε λεπτότητα, είχε ευαισθησία. Έσπρωχνε τα πρόβατα καμιά φορά και με το ζόρι να τα βάλει στη στάνη, διότι έβοσκε τα πρόβατα του Κυρίου. Και αφού τα έβαζε στη στάνη και έστω και λίγο αυστηρά, εκείνα όμως μετά καταλάγιαζαν και βλέπανε ποιος είναι ο κοσκός. Ο καλός. Έβοσκε τα πρόβατα του Κυρίου. Για να το θυμόμαστε, διότι είναι παράδειγμα προς μίμηση.
1: Τελευταίο, τον αγαπητό αδελφό Άκη Τρίγκα. Και μετά θα

0: Βασιλίση. Τελευταίος, ο Κλεάνθης.
1: Εγώ γνώρισα τον Απόστολο ενώ είχα πιστέψει, ενώ είχα με τον Κύριο δύο χρόνια πιστός. Άκουσα για τον Απόστολο σαν ευαγγελιστή, σαν σπορέα, σαν ηγέτη. Θα σας πω κάτι άλλο που ένιωσα κοντά στον Απόστολο. Δεν είναι μόνο όταν ένα παιδί γεννηθεί. Είναι να μάθει αυτό το παιδί σιγά σιγά από εκεί να μπουσουλάει. Μετά να μπουσουλάει είναι να μάθει σιγά σιγά να περπατάει. Στην αρχή θα πέφτει, θα σκοντάφτει, αλλά σιγά σιγά όμως θα προχωράει. Το ρόλο αυτό κοντά μου έπαιξε ο Απόστολος. Σιγά σιγά να μάθω κοντά στα πράγματα του Θεού. Και εκεί να περπατήσω σιγά, να σταθώ λίγο. Και αν πέφτω πάλι στην αρχή να με ξανασηκώσει και να με μάθει να προχωράω. Να μαθαίνει το βουαβά από την αρχή, τα πράγματα του Θεού, στη δίβλο. Ο Απόστολος δίπλα μου, σαν παιδαγωγός. Ο Απόστολος σαν παιδαγωγός. Ασχολήθηκε πολύ σε αυτό το έργο. Κοντά στον καθένα μας, σε πάρα πολλούς. Και ξέρετε, είναι από τους λίγους, πολύ λίγους, που έδωσαν χρόνο σε αυτό το έργο. Να μας μάθουν μέσα από το Λόγο του Θεού τις αλήθειες της Βίβλου. Κοντά του να περάσουμε την παιδική ηλικία, την πνευματική, ακόμη και την εφηβική ηλικία. Μέχρι το στάδιο να οριμάσει κανείς και μετά να φύγει ο Απόστολος από κοντά. Και άφησε και αντίτυπα. Προτού φύγει, ο Απόστολος ήταν στα Μελίσια την Κυριακή. Εκεί έκανε το τελευταίο του κήρυγμα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη χαρά που είχε το πρόσωπό του, καθώς μας έβλεπε όλους τους αδερφούς μαζί. Καθώς τα έβλεπε όλα αυτά και έβλεπε τους αδερφούς στα Μελίσια, τους αδερφούς από τα φιλιατρά που είχαμε καλέσει και το τραπέζι που είχαμε, ήταν γεμάτος χαρά, έλαμπε. Δεν θα φας, Απόστολε, δεν θα φάω, δεν έχω πολύ όρεξη. Έλεγε και τα αστεία του, εγώ λέει, Άκη, έχω ένα σύνθημα. Η κοιλιά είναι μπουνταλάς και μότι τη ρίχνει, τη γελάς. Έλεγε ο Απόστολος. Με τα αστεία του, το θυμόμαστε με τα χαμόγελά του, το θυμόμαστε με την καρδιά του, την πλατιά. Αδέλφια μου, το κενό αυτό που άφησε ο Απόστολος είναι πολύ μεγάλο. Σας μιλάω σαν πρεσβύτερος της Εκκλησίας Μελισσίων, αλλά και εσείς από δική σας πείρα. Πιστεύω τέτοιοι άνθρωποι, σαν τον Απόστολο, λίγοι έχουν περάσει από το στερέωμα της γης. Μακάρι να μοιάσουμε στον Απόστολο σε εκείνα στα οποία ο Απόστολος έμοιαζε του Χριστού, γιατί ο Απόστολος ήταν μιμητής του Χριστού. Να μοιάσουμε κι εμείς.
2: Όταν ήμουν σχετικά μικρός, 5-6 χρονών περίπου, ο πατέρας μου έφυγε. Το ρόλο του τον πήρε κάποιος άλλος. Το ρόλο του τον πήρε ο Κύριος Απόστολος. Έτσι το φώναζα εγώ. Γιατί επειδή δεν μπορούσα να φωνάζω Κύριο Απόστολο, μου πήγαινε λίγο περίεργο, το φώναζα Κύριο Απόστολο, όλο μαζί. Το θυμάμαι πολλές φορές. Δεν είναι από τους ανθρώπους που αυτούς που τους ξεχνάς. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Είναι από τους ανθρώπους που δεν μπορείς να τους ξεχάσεις εύκολα. Και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ήταν άνθρωπος που δεν τον εκτιμήσανε πολύ. Και εγώ προσωπικά δεν τον εκτιμήσα όσο θα έπρεπε. Ήταν από τους ανθρώπους που έλεγαν ναι πάντα στο θέλημα του Θεού και όχι στην αμαρτία. Ήταν έτοιμος πάντα, είχε ένα καλό λόγο για οποιονδήποτε. Αλλά όταν μιλάγαμε για κάτι άλλο το οποίο δεν έπρεπε, δηλαδή όταν υπήρχε μία αμαρτία, ο κ. Απόστολος πάντα την καυτηρίαζε. Έλεγε. Χρησιμοποιούσε διάφορα παραδείγματα από το λόγο του Θεού, εδάφια. Έλεγε κατευθείαν. Αυτό δεν είναι σωστό, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και δεν μπορούσες να του πεις τίποτα. Πόσες φορές με είχε φιλοξενήσει σπίτι του για μέρες. Χριστούγεννα, Πάσχα, πολλές μέρες όταν ήμουν μικρός και δεν είχα σχολείο, πήγαινα εκεί πέρα. Πολλές φορές ερχόταν τα βράδια μετά την εκκλησία, σπίτι μας. Μιλάγαμε, πάντα μας έλεγε ιστορίες από τότε που ήταν στρατιώτης, από τότε που ήταν μικρός στο σχολείο του. Μας είχε πει πολλά πράγματα. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να του μοιάσουμε, γιατί αν μοιάσουμε σε αυτόν, θα μοιάσουμε στον Απόστολο Παύλο. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, μιμητέ μου γίνεται, καθώς και εγώ του Χριστού.
3: Έλεγε λοιπόν ο Απόστολος το εξής. Αυτό μου το είπε όταν τον επισκέφθηκα με την πρώτη καρδιακή προσβολή που είχε, τον Ερυθρό Σταυρό. Μου είπε λοιπόν το εξής. Άκου μου είπε, Παναγιώτη. Ο θάνατος είναι σαν ένας μεγάλος γίγαντας και είναι μέσα σε ένα δωμάτιο. Έχει δύο μεγάλα χέρια και κάνει φαπ και φαπ και χτυπάς και συνέχεια του ξεφεύγεις. Κάποια στιγμή όμως
0: θα σε πιάσει. Το ζήτημα είναι
3: όταν θα σε πιάσει να είσαι έτοιμος. Και αυτό ακριβώς θα ήθελε να πει αυτή τη βραδιά σε όλους μας. Κάποια στιγμή ο γίγαντας που λέγεται θάνατος θα έρθει και στη δική μας τη ζωή. Ο Απόστολος απολαμβάνει και δοξάζει τον Κύριό του. Αργά ή γρήγορα και εμείς. Είμαστε έτοιμοι αγαπητοί αδελφοί. Μας περιμένει μια αιώνια ζωή. Τι θα ωφεληθούμε εάν όλο τον κόσμο κερδίσουμε αλλά χάσουμε την ψυχή μας. Και εύχομαι πραγματικά ο κάθε ένας να ετοιμαστεί για τη μεγάλη συνάντηση με τον Κύριό του.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δυστυχώς το φετινό συνέδριο είναι χαρακτηρισμένο, θα το χαρακτήριζα, σαν συνέδριο των ασθενειών. Όλοι μας στη χοροδία, οι μισοί είμαστε άρρωστοι. Διζωτούμε τι συναυλία θα κάνουμε σήμερα το βράδυ. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μόνο μία συναναστροφή μεταξύ χοροδίας, υπολοιμάτων χοροδίας και συνέδρων. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Και άλλο πράγμα σκεφτόμουν. Λέω, είναι η πρώτη φορά που μιλάω Σάββατο πρωί. Και έλεγα ότι κάθε φορά που μιλάω τη Δευτέρα μένουν μόνο μερικοί αδελφοί, οι πιο γενναίοι, και οι υπόλοιποι έχουν φύγει. Εδώ ελπίζω να έχω μεγαλύτερο ακροατήριο. Πάλι με αποφεύγουν. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, καταρχήν θέλω να κάνω μία δήλωση πρωτού ξεκινήσω το θέμα. Αυτό εκτός χρόνου.
2: Εκτός χρόνου.
1: Πρωτού προχωρήσουμε στη σημερινή μας ομιλία.
2: Έχει υπόψη ότι ο προηγούμενος ομιλητής μίλησε 30 λεπτά. Επομένως, το καθιερώνουμε ως όριο.
1: Πρωτού προχωρήσουμε στη σημερινή μας ομιλία, θεωρώ αναγκαίο να κάνω μια δήλωση πάνω σε ένα πολύ σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, θέμα. Κατά καιρούς ακούω ή και διαβάζω διάφορα πράγματα, τα οποία δήθεν έχω πει ή έχω γράψει, που όπως φτάνουν στα αυτιά μου, δυσκολεύομαι να τα αναγνωρίσω. Είναι γιατί αθέλητα ή και φοβάμαι η θέληση.

Υποκρισία και το φαρισαϊσμό σου θα βγάλεις και έξω με τις στάχτες στο κεφάλι και την γκρίζα και άχαρη εμφάνιση. Αν είσαι εσωτερικά όμορφος όπως ο Χριστός διαμορφώνει έναν άνθρωπο, αυτή η ομορφιά θα αντανακλά και στο παρουσιαστικό σου, γιατί ο αληθινός χριστιανός είναι ένας άνθρωπος που χαίρεσαι να τον βλέπεις, συμπαθής και ελκυστικός, χωρίς όμως να είναι προκλητικός. Ακούστηκε ακόμη πως προτρέπω τις εκκλησίες να βάζουν φωτεινούς σταυρούς, σαν το δικό μας εδώ, και τους πιστούς να προσεύχονται καθώς αντικρίζουν το σταυρό και ακούν κάποιο κλασικό έργο από το όργανο της εκκλησίας. Στην πραγματικότητα μίλησα μονάχα για τον εαυτό μου. Και θέλω να πω πως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μου υπαγορεύσει τον τρόπο που με αυτόν θα λατρεύσω τον Κύριο και ότι ο καθένας οφείλει να σέβεται τις ευαισθησίες μου όπως εγώ σέβομαι τις δικές του, ακόμη και όταν δεν συμφωνώ μαζί τους. Γενικότερα όμως, είναι κρίμα να στείνουμε στη γραμμή ολόκληρα εκκλησιάσματα και να τους δίνουμε οδηγίες για το πώς θα ανυψωθεί το πνεύμα τους και με ποιο τρόπο θα επικοινωνήσουμε τον Κύριο, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες ευαισθησίες τους, τον εσωτερικό τους κόσμο και την παιδεία τους. Άκουσα ακόμη, και τελειώνω με αυτό για να μην δαπανώ το χρόνο μας, πως προτρέπω τους πιστούς να στείνουν χορό μέσα στις εκκλησίες μας. Τίποτε πιο ανακριβές. Στην πραγματικότητα, πριν από 6 χρόνια, ίσως κάποιοι να το θυμούνται, είχα κάνει μια ιστορική αναδρομή στην χοροστασία και στη χορογραφία για λατρευτικούς σκοπούς που εμφανίζονται κατά καιρούς στη διάρκεια της ιστορίας της Εκκλησίας. Είπα μάλιστα πως είναι γελίο να εφαρμόζει κανείς θεσμούς και συστήματα που δεν του ταιριάζουν, όπως έγινε με μερικές εκκλησίες εδώ στην Ελλάδα και αρχίσαν τα χοροπηδητά. Και ακόμη είχα δώσει την πληροφορία πως ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο σήμερα υπάρχουν νεανικά κυρίως συγκροτήματα, άρτια εκπαιδευμένα, με πνευματικότητα, με ζήλο για τον Κύριο, προετοιμασμένα πολλά από αυτά με νηστεία και προσευχή πολλών ημερών, που παρουσιάζουν διάφορες χορογραφίες με πνευματικά ή βιβλικά θέματα, και πως όλα αυτά τα αναφέρω για να μάθουμε να μην ρίχνουμε το λίθο του αναθέματος σε αδελφούς μας που ο Κύριος τους υπέδειξε να τον υπηρετούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μια εβδομάδα μάλιστα μετά, θα το θυμάστε όσοι ανήκετε σε αυτή την εκκλησία, το συγκρότημα των Continentals παρουσίασε μια κανονικότατη και ωραιότατη χορογραφία από αυτό ακριβώς το βήμα και δεν ενόχλησε και δεν σκανδάλισε κανέναν απολύτως. Θέλω να πιστεύω πως ήταν ο Κύριος που έβαλε μέσα στη σκέψη μου την απόφαση να μιλήσω για αυτά τα θέματα, για να μην βρεθούν οι αδελφοί απροετοίμαστοι και για να διδαχτούν και να διεξαχθούν όλα ευσχημόνως και κατά τάξη, όπως πραγματικά έγινε. Τέλος, θέλω να δηλώσω ακόμη πως προσωπικά δεν έχω καμία σχέση με την επιλογή του γενικού ή των επιμέρους θεμάτων αυτού του συνεδρίου, εκτός από το σημερινό μου θέμα που αποτελεί δική μου επιλογή. Θέλω να κλείσω τη δήλωσή μου με μια ακόμη παρατήρηση. Με εντυπωσιάζει το γεγονός πως τέτοια θέματα σαν τα παραπάνω προκαλούν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Τη στιγμή που επικίνδυνες και σκοταδιστικές απόψεις ακούγονται ελεύθερα μέσα στις εκκλησίες και σε συνέδρια και οι ίδιοι πνευματικοί ηγέτες που είναι παρόντες καθόλου δεν συγκινούνται και καθόλου δεν αντιδρούν. Όπως έγινε 2 φορές μέχρι τώρα με τη μικρονοϊκή άποψη πως αφού ο Ιουβάλ, απόγονος του Κάιν, ήταν πατήρ των πεζόντων κιθάραν και αυλών, άρα η μουσική έχει αμαρτωλή και διαβολική προέλευση. Τη δεύτερη μάλιστα φορά που ακούστηκε η άποψη, ο υπεύθυνος της Εκκλησίας διόρθωνε τη διατύπωσή της, πράγμα το οποίο, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, φανερώνει πως συμφωνεί μαζί της. Πάνω σε αυτό το θέμα, έχω ζητήσει διευκρινήσεις από τη στήλη μου στους Θεσσαλονικείς, τουλάχιστον 2 με 3 φορές και περιμένω ακόμη την απάντηση. Μέχρι εδώ η δήλωση. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα. Εξυγχρονισμός και παράδοση. Αγαπητοί μου αδελφοί, ας επιχειρήσουμε έναν περιγραφικό ορισμό της παράδοσης. Παράδοση ονομάζουμε ένα σύνολο από θεσμούς, συνήθειες, πράξεις, εκδηλώσεις, τεχνοτροπίες, καθώς και δοξασίες, απόψεις, νοοτροπία και τρόπο σκέψης που χαρακτηρίζουν μια ανθρώπινη ομάδα, είτε αυτή η ομάδα είναι ένα έθνος, και τότε μιλάμε για εθνικές ή για λαϊκές παραδόσεις, είτε μια κοινότητα, είτε μια εκκλησία ή μια θρησκευτική ομάδα, και τότε μιλάμε για θρησκευτικές ή εκκλησιαστικές παραδόσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο.
Μια παράδοση διαβολική.

μορφώνεται και στο μεγαλύτερο ποσοστό της παγιώνεται και μένει αναλύωτη, με μακροχρόνιες διαδικασίες και μέσα από πολλούς παράγοντες, κατά τη διάρκεια ετών ή και αιώνων. Υπάρχει μια τάση στις ανθρώπινες ομάδες να θεωρούν την παράδοσή τους σαν κάτι ιερό που πρέπει να παραμένει αναλύωτο και να μην υφίσταται καμία κριτική και καμιά αναθεώρηση. Και μάλιστα όταν πρόκειται για εκκλησιαστική παράδοση, εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολη, σχεδόν αδύνατη η αναθεώρησή της, μια και συνήθως η εκκλησιαστική παράδοση έχει περιβληθεί και το κύρος της θεϊκής αυθεντίας. Έτσι, στην Ορθόδοξη και στην Καθολική Εκκλησία, η λεγόμενη Ιερά Παράδοση θεωρείται ισότιμη με την Αγία Γραφή ή, για να το πούμε πιο σωστά, η Αγία Γραφή αποτελεί και αυτή τμήμα της Ιεράς Παράδοσης. Κάνουν μεγάλο λάθος όσοι από εμάς νομίζουν ότι η Ευαγγελική Εκκλησία δεν έχει παράδοση. Μια παράδοση, μάλιστα, που μας ήρθε σχεδόν αυτούσια από άλλους τόπους, όσο και αν μερικοί υποστηρίζουν, χωρίς να το στηρίζουν πουθενά, πως ειδικά εμείς στην Ελλάδα αποτελούμε συνέχεια της μεταρρύθμισης των Ισαύρων. Ισχυρισμός εντελώς ανιστόρητος και εντελώς άσχετος με την πραγματικότητα. Ακόμη και το κίνημα του Κωνσταντίνου Μεταλλινού, που προήλθε από τους Ορθοδόξους, έχει αποβάλει βαθμιαία όλα τα ελληνοορθόδοξα χαρακτηριστικά του και αφομοιώθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό του με το ευαγγελικό διαμαρτυρόμενο κίνημα της Δύσης. Λέμε λοιπόν πως έχουμε και εμείς οι Ευαγγελικοί την παράδοσή μας, μια παράδοση μάλιστα πλούσια που εκτείνεται σε πολλούς τομείς. Θεσμούς, συνήθειες, απόψεις, νοοτροπία, που δεν πηγάζουν όλα κατά ανάγκη και άμεσα από την Αγία Γραφή. Κανένας οργανισμός που έχει ζωή 5 αιώνων όπως η Ευαγγελική Εκκλησία δεν θα μπορούσε να αποφύγει να διαμορφώσει τη δική του παράδοση. Και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Πηγάζει από το αίτημα να ικανοποιηθούν ορισμένες ανάγκες, με τρόπο μάλιστα που να εξοικονομεί κόπο και σκέψη. Γιατί τους παραδοσιακούς θεσμούς τους παίρνουμε έτοιμους από τις προηγούμενες γενιές και αυτό είναι πολύ βολικό για όλους μας. Βλέπετε, η πολλή δουλειά κουράζει και η πολλή σκέψη συχνά ενοχλεί. Θέλετε μερικά παραδείγματα δικών μας παραδοσιακών στοιχείων και θεσμών, έτσι πρόχειρα, χωρίς ιεράρχηση και αξιολόγηση? Τα συνέδρια, όπως αυτό εδώ, που γίνεται κάθε χρόνο και έχει λίγο πολύ αναλύωτο πρόγραμμα. 5 ομιλίες, συναυλία χοροδίας, στρογγυλό τραπέζι, βραδιά με ομολογίες, πρωινή ομιλία καρμπόνι κλπ. Και του Στέφανου. Σωστός δεινόσαυρος κι αυτός. Παράδοση λοιπόν ο θεσμός των συνεδρίων για κάθε ηλικία, για κάθε ανθρώπινη κατηγορία και ομάδα, για κάθε επάγγελμα και δεν ξέρω τι άλλο. Και αυτό όχι μόνο στον τόπο μας, μα και σε ολόκληρο τον κόσμο, και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πληθαίνουν και τα συνέδρια. Παράδοση τα κυριακά μας σχολεία. Πείτε μου, πού υπάρχει ένα τέτοιο σχολείο στην Αγία Γραφή ή στους πρώτους χριστιανούς? Οι όμιλοι νέων, το είδος της μουσικής που χρησιμοποιούμε, τα διάφορα μουσικά όργανα στην ώρα της λατρείας, οι χοροδίες, η μορφή του άμβωνα και οι πάγκοι που έχουν οι περισσότερες εκκλησίες, ο σταυρός σε ορισμένες εκκλησίες όπως η δική μας, που σκανδαλίζει μερικούς, ολόκληρη η δομή της λατρείας μας που έχει πάντα μια ορισμένη σειρά στους ύμνους, στις προσευχές, στα βιβλικά αναγνώσματα, στο κήρυγμα, την ίδια πάντα σειρά στην ίδια εκκλησία, αλλά διαφορετική σειρά από εκκλησία σε εκκλησία και πολλά άλλα παρόμοια. Παραδοσιακές συνήθειες, όπως το να σηκωνόμαστε όρθιοι και να κλείνουμε τα μάτια, είναι εδώ η Λουίζα, να κλείνουμε τα μάτια στην προσευχή ή να καθόμαστε στους ύμνους. Σ' άλλες γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό και η Λουίζα γίνεται εξωφρενών που δεν σηκωνόμαστε στους ύμνους. Το να τελείται σε μερικές εκκλησίες το δείπνο του Κυρίου κάθε Κυριακή, σ' άλλες κάθε μήνα, σ' άλλες 4 φορές το χρόνο, ή το να τηρείται από μερικές εκκλησίες η Κυριακή αργία σε βαθμό υπερβολικό, τόσο που να θυμίζει την τήρηση του Σαββάτου από τους Εβραίους. Παράδοση ακόμη η αφιέρωση των νηπίων σε μερικές εκκλησίες, η διαδικασία της γαμήλιας τελετής με τις ερωτήσεις προς τους νεονύμφους, οι γιορταστικές βραδιές νέων και οι συναυλίες στη δική μας εκκλησία εδώ και 36 χρόνια και τελευταία και σε μερικές άλλες εκκλησίες και ούτω καθεξής. Παράδοση το νηπιοβάπτισμα σε άλλες ευαγγελικές εκκλησίες που με πολλή φαντασία μπορεί να στηριχθεί στην Αγία Γραφή και η υποχρεωτική παρουσία χειροτονημένου ποιμένα στο δείπνο του Κυρίου. Και ακόμη παράδοση ορισμένες διδασκαλίες σε κάποιες εκκλησίες που δεν προκύπτουν για όλους αυτονόητα και αναντήρητα από την Αγία Γραφή, όπως η διδασκαλία του λεγόμενου απόλυτου προορισμού ή πιο σωστά προορισμού στις καλβινιστικές εκκλησίες όπως η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, η διδασκαλία της κένωσης στις ελεύθερες εκκλησίες του Νότου, καθώς και η υπερβολική έμφαση στη γλωσσολαλιά, σαν να μην υπάρχουν
πολλά πολύ πιο σημαντικά κεφάλαια στις εκκλησίες της Πεντηκοστής και στο χαρισματικό κίνημα. Ξέρω πως μερικοί θα ξαφνιαστούν που τοποθετούμε και αυτές τις ιδιαίτερες διδασκαλίες στο κεφάλαιο της παράδοσης. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι σύμφωνα με τον ορισμό που δώσαμε, ακόμη και ένας τρόπος ερμηνείας ενός κεφαλαίου της Αγίας Γραφής, καθώς και γενικά η φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζουμε την έννοια της θεοπνευστίας, αποτελεί παραδοσιακό στοιχείο. Από εδώ προκύπτουν και οι διαφορές στην τακτική που ακολουθούμε ως προς την παρουσία και τη δραστηριότητα των γυναικών στις εκκλησίες μας. Αλλού απαγορεύεται και να προσεύχεται μια γυναίκα στην ώρα της συμπροσευχής. Κατά περίεργο όμως τρόπο μπορεί να ψάλει ακόμη και μόνη της, σόλο. Προσθέτω εδώ ότι αυτό απαγορευόταν στις καθολικές εκκλησίες και στις λουθυρανικές παλιά εκκλησίες τις ευαγγελικές πριν από αιώνες. Και γι' αυτό είχαν χοροδίες μόνο παιδικές αγοριών. Αυτός είναι ο λόγος. Ή να διδάσκει στο Κυριακό Σχολείο, ή να μιλά από τον άμβονα στις γιορταστικές βραδιές των νέων, ή και να κηρύττει κανονικά, ακριβώς όπως οι άντρες, αν έχει την ιδιότητα του Ιεραποστόλου. Συνέβη και στη δική μας εκκλησία στα Νιάτα μας, όταν οι γυναίκες απαγορευόταν ακόμη και να προσεύχονται. Και μάλιστα το κήρυγμά της το είχε μεταφράσει από τα γερμανικά αυτός που σας μιλά, περίπου μιας διάρκειας 50 λεπτών. Και το ίδιο ξέρω πως συμβαίνει και σήμερα με μερικές Ιεραποστόλους, και ουδείς ενοχλείται. Παραδοσιακό στοιχείο αποτελούν ακόμη οι αντιλήψεις των χριστιανών περί ηθικής και αμαρτίας πάνω σε διάφορα θέματα που επικρατούν από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, σε μερικές χώρες αποκλείεται εντελώς το αλκοόλ, ενώ είναι ανεκτό το κάπνισμα. Κακός κατά τη γνώμη μου, ύστερα από τις πληροφορίες των τελευταίων ετών για τις ολέθριες συνέπειες του καπνού. Αλλά τώρα αρχίζουν και ακούγονται και οι ολέθριες συνέπειες του πολλού φαγητού. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Σε άλλους συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, όπως στη δική μας τη χώρα. Εδώ μερικοί χριστιανοί με την άδεια της αστυνομίας, όπως λέμε, το τσούζουν λιγάκι παραπάνω, ενώ αν καπνίσουν ένα μόνο τσιγάρο, τοποθετούνται στον 7ο κύκλο της κόλασης. Τα πράγματα όμως σοβαρεύουν ακόμη περισσότερο σχετικά με τη χριστιανική ηθική σε άλλα πολύ πιο σοβαρά θέματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, οι χριστιανοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο πρόβλημα των εκτρώσεων και σε άλλα θέματα προσωπικής ηθικής. Προσέξτε, προσωπικής ηθικής. Πολύ σωστά. Κατά καιρούς όμως, αρκετοί από αυτούς, και μάλιστα με επιχειρήματα δήθεν από την Αγία Γραφή, έχουν στηρίξει το θεσμό της δουλείας, τις φυλετικές διακρίσεις ή την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες ή τη θανατική ποινή ή τη διεξαγωγή πολέμων και μάλιστα με αρκετό ενθουσιασμό. Θυμάμαι ότι την εποχή που κυβερνούσε τη Βραζιλία ένα στιγνό δικτατορικό καθεστώς με φυλακίσεις, βασανισμούς και εξαφανίσεις εντός εισαγωγικών, κάποιος ελληνοαμερικανός χριστιανός αρθρογράφος ήταν ενθουσιασμένος που ο κυβερνήτης της χώρας ήταν πιστός χριστιανός και ούτε έπινε ούτε κάπνιζε. Είναι φανερό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει σοβαρή διάσταση ανάμεσα σε όσα ορίζει η Αγία Γραφή και στις παραδοσιακές αντιλήψεις περί χριστιανικής ηθικής και χριστιανικής ζωής ενός ολόκληρου λαού. Αυτόματα έρχονται στο νου μας τα λόγια του Χριστού. Οικυρώσατε τον λόγον του Θεού δια την παράδοσή σας. Και φυσικά αυτό δεν συμβαίνει μονάχα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, για να φεδρύνουμε και λίγο την ατμόσφαιρα, υπάρχουν ακόμη και στη χώρα μας αμαρτίες εισαγωγικά κατά την παραδοσιακή αντίληψη που τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει συγχωροχάρτη. Δεν είναι μονάχο ο κινηματογράφος που παλιότερα θεωρούνταν έγκλημα καθώς ιώσιος και σήμερα έχει εισβάλει με την τηλεόραση σε όλα σχεδόν τα χριστιανικά σπίτια. Είναι και άλλα πράγματα μικρότερης σημασίας. Κάποτε για ανεξήγητους λόγους, το να αφήνει κάποιος μουσι αποτελούσε παράπτωμα σε ολόκληρες ομάδες εκκλησιών που θα μπορούσε να έχει σαν συνέπεια ίσως και την αποβολή από το σώμα των πιστών. Σήμερα αποτελεί στοιχείο στολισμού ακόμη και για εργάτες του άμβωνα. Στην παλιά μας εκκλησία ήταν αδιανόητο να παίζουν οι χριστιανοί τάβλοι ή παρόμοια παιχνίδια. Θυμάμαι πόσο περίεργο μου φάνηκε όταν το πρωτοείδαμε σε χριστιανικό σπίτι. Σήμερα το τουρνουά στο τάβλι χρησιμοποιείται ακόμη και για ευαγγελιστικούς σκοπούς, ανάμεσα σε νεανικές ομάδες, ισότιμα με το σκάκι, το μπάσκετ και άλλα παρόμοια παιχνίδια, και μόνο ο τυχικός εξακολουθεί ακόμη να διαμαρτύρεται. Τέλος, θυμάμαι πως ένα βράδυ στην παλιά μας εκκλησία, όταν για πρώτη φορά σαν νέοι χρησιμοποίησαμε μια κιθάρα για συνοδεία στους ύμνους μας, κάποιος από τους μεγαλύτερους σε ηλικία αδερφούς παρατήρησε. Απόψε μας έλειψαν μόνο οι μεζέδες και το ούζο για να γίνουμε σκέτη ταβέρνα.
Είπαμε πιο πριν ότι η παράδοση στην Ορθόδοξη και στην Καθολική Εκκλησία δεν αναθεωρείται και δεν αλλάζει εύκολα, γιατί έχει παγιωθεί από την ίδια την Εκκλησία. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει απόλυτα για την Καθολική Εκκλησία, όπου ένα μεγάλο τμήμα της έχει στραφεί σε πιο πνευματικές κατευθύνσεις από ό,τι στο παρελθόν και έχει εξυγχρονίσει τη λατρεία της στη μουσική και σε άλλα λατρευτικά στοιχεία, τόσο που να προσεγγίζει σε αρκετό βαθμό τη δική μας Ευαγγελική, τουλάχιστον σε μερικές αποχρώσεις της. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κυρίως της πατρίδας μας, ξέρουμε όλοι με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει την προσπάθεια για οποιαδήποτε καινοτομία. Θα ήταν πολύ αισιόδοξοι οι λεγόμενοι παπαροκάδες, αν έτρεφαν την παραμικρή ελπίδα πως θα μπορούσαν να σταθούν και να ευδοκιμήσουν σε ένα κλίμα σαν και αυτό του Ορθόδοξου Ελληνικού χώρου. Για τη δική μας τώρα, την Ευαγγελική Εκκλησία, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι διαφορετικά. Υποτίθεται πως ολόκληρο το οικοδόμημα της Ευαγγελικής Διαμαρτυρώμενης Εκκλησίας στηρίζεται μονάχα στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό και έχει μια ιδιότυπη σχέση με την παράδοση και στη θεωρία και στην εφαρμογή. Για να καταλάβουμε όμως πώς τίθεται το πρόβλημα της παράδοσης και του συσχετισμού παράδοσης και ανανέωσης στις εκκλησίες της μεταρρύθμισης, χρειάζεται να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις κυρίως ιστορικού χαρακτήρα. Είναι αυτονόητο ότι οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν προσωπικές μου αντιλήψεις που μπορούν στη συνέχεια να συζητηθούν. Όταν πρωτοσχηματίστηκε η Ευαγγελική Εκκλησία πριν 5 περίπου αιώνες, βρέθηκε αντιμέτωπη με την πλούσια παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας. Πολλά από τα στοιχεία της παράδοσης αυτής, τα κυριότερα ίσως και τα περισσότερα, βρίσκονται σε ασυμφωνία με το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής. Δεν χρειάζεται να τα απαριθμίσουμε, είναι γνωστά σε όλους. Συγχρόνως, όμως, υπήρχε και ένα άλλο μεγάλο τμήμα της παράδοσης. Αυτό δεν αντιστρατευόταν προς την Αγία Γραφή. Παράδοση μιας εκκλησίας είναι ολόκληρη η κληρονομιά της σε όλους τους τομείς. Η μεγάλη γοτθική ναή με την υπέροχη αρχιτεκτονική τους, η εξαίσια μουσική παράδοση, τα διάφορα λειτουργικά κείμενα, τα γραπτά σπουδαίων πατέρων της Εκκλησίας, όπως ο Ιερός Αυγουστίνος, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Θωμάς Ακινάτης, ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, οι σπουδαίοι, οι μεγάλοι πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας. Τίποτε από όλα αυτά βέβαια δεν ήταν για πέταμα. Και ο Λούθυρος, άνθρωπος έξυπνος και διορατικός, και προπάντων άνθρωπος ελεύθερος και άνετος στη σκέψη του, και επιπλέον άνθρωπος με φαντασία και καλλιτεχνικές ευαισθησίες, ήξερε πολύ καλά πως με το να στεγνώσεις και να στραγγίσεις ένα ζωντανό οργανισμό από όλους τους χυμούς του, από όλη την πολιτιστική και πνευματική του κληρονομιά, από όλη την τέχνη που είναι εσωτερική ανάγκη για τον άνθρωπο, για τους πιο πολλούς ανθρώπους τουλάχιστον, με μια λέξη με το να τον ξεκόψεις από οποιοδήποτε παρελθόν, δεν τον βοηθάς καθόλου στην παραπέρα πνευματική του ανάπτυξη. Μάλλον τον συρρυκνώνεις και τον διαστρεβλώνεις. Γι' αυτό και άφησε πολλά από τα υγιή παραδοσιακά στοιχεία μέσα στην καινούρια μεταρρυθμισμένη Εκκλησία. Βλέπετε, το πνευματικό του κίνημα ονομάστηκε μεταρρύθμιση. Και μια μεταρρύθμιση σημαίνει αλλαγή, μετατροπή, όχι ξεθεμέλιωμα. Αντίθετα, οι μεταγενέστεροι Ευαγγελικοί ηγέτες, που ίδρυσαν ο καθένας το δικό του πνευματικό κίνημα, που σήμερα ονομάζουμε Ευαγγελική Απόχρωση, Denomination, νιώθοντας αλλεργία μπροστά σε κάθε στοιχείο καθολικής παράδοσης, διατύπωσαν το δόγμα πως θα πρέπει να αφαιρέσουμε όχι μόναχα εκείνο το κομμάτι της παράδοσης που είναι αντίθετο με την Αγία Γραφή, σαν βλαβερό και απαράδεκτο, αλλά και όλη την υπόλοιπη παράδοση που συμφωνεί με την Αγία Γραφή, σαν περιττή. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, υπήρξε ένα μέγιστο ιστορικό λάθος. Από εδώ προήλθε και η αδιαφορία ή και η αντιπάθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ευαγγελικών Χριστιανών, εκτός από εκείνους που ακολούθησαν τη Λουθυρανή μεταρρύθμιση, προς την υψηλή τέχνη και κυρίως προς την ποιοτική μουσική. Και έτσι, ενώ οι Λουθυρανικές Εκκλησίες έχουν να επιδείξουν έναν Σιούτς, έναν Πρετόριους, έναν Τέλεμαν, έναν Μέντελσον και προπάντων έναν ογκόλιθο τέχνη στον Ιωάννη Σεβαστιανό Μπαχ, οι υπόλοιπες Ευαγγελικές Εκκλησίες φτώχαιναν όλο και περισσότερο τη μουσική τους, με εξαίρεση την Αγγλικανική Εκκλησία, που κι αυτή κράτησε ένα μεγάλο μέρος της προηγούμενης παράδοσης της. Και το ίδιο έγινε και σε άλλους τομείς, όπως η ποίηση των ύμνων, μέχρι που φτάσαμε στη σημερινή απογύμνωση με τα «Σε υψώνουμε», «Σε καθίζουμε στο θρόνο», «Σε προσκυνούμε», «Σε δοξολογούμε», «Έλα όπως είσαι» και τα παρόμοια. Θα πρέπει να δοξάζουμε το Θεό που βρέθηκαν στον Ευαγγελικό χώρο πνευματικά κινήματα που γέμισαν σε κάποιο βαθμό το κενό που προέκυψε, με ελευθερία στην έκφραση και τη δημιουργικότητα, με πλούσια κουλτούρα που μπήκε ολόκληρη στην υπηρεσία του Κυρίου, όπως έγινε με τις εκκλησίες των μαύρων της Αμερικής, που μας έδωσαν από τον καιρό ακόμη της σκλαβιάς τόσα πολύτιμα στοιχεία.
Υποθέτω πως αρκετοί νομίζετε ότι εφεροβατώ μιλώντας για υψηλή τέχνη και υψηλή παράδοση. Γιατί τάχα αυτή δεν συμβιβάζεται με την αληθινή πνευματική ζωή. Και ασφαλώς θα έχετε υπόψη σας τις λουθυρανικές εκκλησίες της Γερμανίας, που τους έχει απομείνει μονάχα η υψηλή τέχνη, σε όσους έχει απομείνει και αυτή, χωρίς ουσιαστικό πνευματικό υπόβαθρο. Και εδώ ακριβώς έχουμε ένα από τα λεγόμενα ψευτοδιλήμματα, που έχουν προκαλέσει και εξακολουθούν να προκαλούν σύγχυση στον ευαγγελικό χριστιανικό κόσμο. Η υψηλή τέχνη, η πνευματικότητα. Και τα δύο δεν πάνε μαζί. Είναι αυτό που το διατύπωσε με αυτά τα λόγια ηγετικός τέλεχος των ελληνικών ελευθέρων εκκλησιών. Δεν υπάρχει αμφιβολία, έγραψε, πως δεν πάνε πνευματικά καλά οι συνάξεις που μαζεύουν πολύ κόσμο, διαθέτουν τεράστιες αίθουσες, κουρδίζουν πολλά μουσικά όργανα, παρουσιάζουν περίφημα χοροδιακά συγκροτήματα. Με άλλα λόγια, κάντε ό,τι μέτριο και κακομοίρικο, γιατί αν προσπαθήσετε να ανεβάσετε λίγο το επίπεδό σας και να βελτιώσετε την ποιότητά σας, θα εξατμιστεί η πνευματικότητά σας. Μύθος, εντελώς αντίθετος με την πραγματικότητα. Η υψηλή τέχνη είναι προϊόν της ανθρώπινης δημιουργικότητας, που αποτελεί ό,τι ευγενέστερο έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Σήμερα ακούμε το Μεσσία του Χέντελ, και μερικοί από εμάς τον τραγουδάμε κιόλας. Και συγκινείται η καρδιά μας και δοξάζουμε το Θεό και νιώθουμε την παρουσία του. Την εποχή όμως που πρωτοακούστηκε το έργο, οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί μιλούσαν για κοσμικές εκδηλώσεις και για τις αλήθειες του Ευαγγελίου που τάχα διασύρονταν μέσα στις αίθουσες συναυλιών. Ακόμη και ο μεγάλος ιεροκήρυκας και πνευματικός οδηγός Τζον Γουέσλεϊ παραπονιόταν ότι η διασκέδαση, οι συναυλίες δηλαδή με το Μεσσία, συγκεντρώνει πολύ περισσότερο κόσμο από όσο οι συναθροίσεις των πιστών. Κανένας τους δεν σκέφτηκε ότι το έργο αυτό τους ανήκει, ότι είναι γραμμένο για να ψάλλεται από χοροδίες πιστών ανθρώπων και το άφησαν, και αυτό και πολλά άλλα σπουδαία έργα χριστιανικής μουσικής, στα χέρια κοσμικών ανθρώπων και τα πράγματα είναι ίδια και χειρότερα σήμερα. Δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος του ευαγγελικού κόσμου σε αρκετά θέματα έχει έμμονες αντιλήψεις και ιδέες που σε τελευταία ανάλυση αποτελούν τροχοπέδι για την πρόοδο του έργου του Θεού. Στο κέντρο της Ρήγας, πρωτεύουσας της Λετωνίας, υψώνεται ο καθεδρικός ναός της πόλης, έδρα του Λουθυρανού Αρχιεπισκόπου της χώρας. Ανθρώπου πιστού, όπως πολλοί άλλοι μέσα στη Λουθυρανική Εκκλησία της πατρίδας του. Αν βρεθείτε καμιά φορά εκεί, θα ακούσετε ό,τι εξοχότερο έχει να επιδείξει η θρησκευτική μουσική από χοροδίες και ορχήστρες υψηλότατου επίπεδου. Και αυτό συνδυασμένο με ευαγγελιστικό ζήλο και αξιόλογη ευαγγελιστική δραστηριότητα, με συνεπή χριστιανική μαρτυρία, με κύκλους προσευχής, ένας αληθινός πνευματικός φάρος στο κέντρο της πόλης. Τα μαθαίνω όλα αυτά από πρώτο χέρι, μια και ο κάντορας της εκκλησίας, ο μουσικός της διευθυντής, μάιστρος και οργανίστας, είναι προσωπικός μου φίλος και με πληροφορεί για τα πάντα. Και το φαινόμενο δεν είναι μοναδικό. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παρόμοια παραδείγματα. Είναι πολύ άδικο και άσοφο να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα και αφορισμούς και μάλιστα για θέματα που δεν τα έχουμε καθόλου ερευνήσει. Ποιος μας το είπε πως η σωστή πνευματική ζωή πρέπει να συνδυάζεται με τρίτης και τέταρτης ποιότητας καλλιτεχνικά κατασκευάσματα. Και βέβαια δεν μιλώ για εκκλησίες που δεν έχουν δυνατότητες, παρά για μεγάλες πολυάριθμες εκκλησίες που μπορούν και δεν θέλουν. Και είναι και ευχαριστημένοι από τη χαμηλή τους ποιότητα, και αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας. Με σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα στην πνευματική παιδεία των πιστών, κάτι που επηρεάζει το χαρακτήρα τους, τις αντιδράσεις τους, τις ευαισθησίες τους. Πρόκειται για ένα τεράστιο κεφάλαιο, αυτό της ποιοτικής αναβάθμισης της εκκλησιαστικής μας ζωής, που βέβαια δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική και που δεν είναι δυνατόν να το πραγματευτούμε τώρα, μια και θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στον πυρήνα του θέματός μας, καθώς έχω αυστηρές εντολές από το Προεδρείο να μην ξεπεράσω το χρόνο μου. Συνοψίζοντας λοιπόν τα όσα είπαμε μέχρι τώρα, παρατηρούμε ότι ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει καθορισμένη και αναλύωτη παράδοση, και ενώ η Καθολική Εκκλησία αναθεωρεί που και που ορισμένα παραδοσιακά τη στοιχεία, όλα όμως κατά κανόνα με κεντρικό προγραμματισμό που ξεκινά από την Αγία Έδρα, η Ευαγγελική Εκκλησία ή μάλλον οι Ευαγγελικές Εκκλησίες, με εξαίρεση τη Λουθυρανική και την Αγγλικανική, εγκατέλειψαν οποιαδήποτε προηγούμενη παράδοση, δημιουργώντας καινούργιες παραδόσεις με διαφορές σε κάποια σημεία από Εκκλησία σε Εκκλησία. Φυσικά τα πάντα δεν μπορούν να εξαλειφθούν. Οι Ευαγγελικές Εκκλησίες θα ήταν τελείως διαφορετικές αν προέρχονταν από τις Ορθόδοξες. Είναι αυτό που είχα πει κάποτε, ότι η Ευαγγελική Εκκλησία είναι μια μεταλλαγμένη Καθολική. Και ενώ οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί θεωρούν αρκετή την αυθεντία της Εκκλησίας για να προσδώσουν το απαραίτητο κύρος στη δική τους παράδοση, οι Ευαγγελικοί στηρίζουν όλες τις παραδόσεις τους ή τουλάχιστον θεωρούν πως τις στηρίζουν μονάχα στην Αγία Γραφή.
Και μάλιστα το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο στις ελεύθερες εκκλησίες, όπως είναι οι δικές μας, όπου η απουσία οποιοδήποτε καταστατικού, σε αντίθεση με τις λεγόμενες συστηματικές, όπως οι ελληνικές ευαγγελικές, δημιουργεί εντονότερο την πεποίθηση ότι τα πάντα στηρίζονται στην Αγία Γραφή. Έτσι, παραδείγματος χάρη, αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς έχουν σκεφτεί πως η τέλεση του δείπνου του Κυρίου κάθε Κυριακή, και μόνο την Κυριακή, δεν προκύπτει από κανένα μέρος της Αγίας Γραφής. Και εξίσου βιβλικό θα ήταν, ή και περισσότερο βιβλικό, να τελείται σε κάθε σύνταξη ή αντίθετα να τελείται μια φορά το μήνα. Βλέπετε, η συνήθεια και η παγιωμένη παράδοση πολύ συχνά μπορεί να δημιουργήσει λαθεμένες εντυπώσεις. Θυμάμαι κάποτε, πριν αρκετές δεκαετίες, όταν είχα πρωτοαναλάβει τη διεύθυνση της χοροδίας μας, αρκετοί από εσάς δεν ήσασταν καν γεννημένοι, που θέλησα να αλλάξω μια λέξη σε κάποιο ύμνο με μια άλλη που κατά τη γνώμη μου τέριαζε καλύτερα. Η αντίδραση ήρθε άμεση από έναν νεαρό τότε χοροδό. Καθώς μάλιστα εγώ ήμουν σχεδόν ο νεότερος από όλους, υπήρχε και κάποια δόση άνωθεν εντολής. Δεν θα αλλάξεις καμιά από τις λέξεις του ύμνου. Τα λόγια των ύμνων είναι θεόπνευστα. Είναι το ίδιο πνεύμα που κάνει τους χριστιανούς κάθε εποχής να θεωρούν τη μουσική της δικής τους γενιάς τη μοναδική κατάλληλη για τη λατρεία και για το έργο του Θεού γενικότερα. Εξάλλου, το πόσο προσκολλημένοι είναι οι Ευαγγελικοί στη δική τους παράδοση φαίνεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισαν να πείθονται οι εκκλησίες πως μπορούν να χρησιμοποιούν πότε-πότε και κάποια άλλη μετάφραση της Βίβλου εκτός από τη μετάφραση του Βάμπα. Θυμάμαι μάλιστα τη μητέρα μου που προερχόταν από την Ορθόδοξη Εκκλησία που δήλωνε: «Εμένα μου αρέσει

εκτός από τη μετάφραση του Βάμπα. Θυμάμαι μάλιστα τη μητέρα μου που προερχόταν από την Ορθόδοξη Εκκλησία, που δήλωνε: «Εμένα μου αρέσει η μετάφραση του Βάμπα, όχι το κείμενο, αυτό είναι Ορθόδοξο». Και γενικολογίες και αερολογίες έχουμε χορτάσει πια στις εκκλησίες μας. Δυστυχώς, εμείς των ελευθέρων εκκλησιών, ιδιαίτερα στον τόπο μας, δεν εκμεταλλευθήκαμε τη δυνατότητα να δανειζόμαστε ελεύθερα από ξένες παραδόσεις, καθώς ούτε παγιωμένη δική μας παράδοση σε πολλά πράγματα είχαμε, ούτε και συνόδους και άλλα διοικητικά όργανα για να μας βάζουν περιορισμούς. Σε πολλά, μάλιστα, οι ελληνικές ευαγγελικές εκκλησίες αποδείχθηκαν πιο ευέλικτες και πιο ελεύθερες από τις ελεύθερες. Παράδειγμα, τα ορθόδοξα τροπάρια που περιέλαβαν στο καινούργιο υμνολόγιο τους. Θυμάμαι κάποιον Γερμανό χριστιανό, εξαίρετο μουσικό, που συνάντησα σε ένα χριστιανικό μουσικό συνέδριο. Ήταν καθηγητής της μονοδίας σε μια σημαντική μουσική ακαδημία της Γερμανίας, στον Ντάρμστατ, αν δεν κάνω λάθος. Όταν το ρώτησα γιατί στην εκκλησία του, που ανήκε στο πεντηκοστιανό δόγμα, δεν έψαλαν καθόλου μουσική του Μπαχ, που στο κάτω-κάτω του ήταν και ο μεγάλος χριστιανός συμπατριώτης τους, μου απάντησε πως η μουσική του Μπαχ δεν συμβιβάζεται με την παράδοση της εκκλησίας τους. Πώς οι ελεύθερες εκκλησίες στον τόπο μας, που δεν δεσμεύονται από τέτοιου είδους παραδόσεις, έγιναν πιο άκαμπτες και πιο αρνητικές σε οποιαδήποτε αλλαγή, είναι και αυτό ένα μυστήριο που μονάχα με τη λαθεμένη περί απλότητος του Ευαγγελίου αντίληψη μπορούσε ίσως να εξηγηθεί. Να λοιπόν πού βρίσκεται το πρόβλημα της παράδοσης και της ανανέωσης μέσα στην Ευαγγελική Εκκλησία. Στο να συνειδητοποιήσει η Εκκλησία ποια από τα παραδοσιακά της στοιχεία δεν επιδέχονται αλλαγή, γιατί αποτελούν σαφή θεϊκή εντολή, όπως είναι παραδείγματος χάρη το κήρυγμα και το περιεχόμενό του, «Κηρύξατε το Ευαγγέλιο εις όλην την κτήσιν», που όμως και αυτό δεν μπορεί να αγγίζει τα 50 λεπτά ή τη μια ώρα, και ποια μπορούν να αναθεωρηθούν και να ανανεωθούν και να εξυγχρονιστούν, καθώς προέρχονται από συνήθειες και αντιλήψεις του παρελθόντος, που σήμερα πια δεν έχουν τη σημασία που είχαν άλλοτε, ή ποια καινούργια στοιχεία μπορούν ή πρέπει να προσθεθούν, γιατί στο μεταξύ έχουν δημιουργηθεί νέες ανάγκες και επικρατούν νέες συνήθειες. Αυτό όμως προϋποθέτει σοφία και σύγνεση, σαφή γνώση και σωστή αντίληψη του Λόγου του Θεού, βαθιά γνώση της ιστορίας, προσέξτε, και της εποχής μας, ευελιξία, ελευθερία με αγάπη για το έργο του Θεού, με λαχτάρα για την πρόοδο του και με βαθιά συνέστηση ευθύνης απέναντι σε μια τόσο μεγάλη υπόθεση. Δύσκολο να βρεθούν όλα αυτά μαζί. Γι' αυτό και το γνωστό ορθόδοξο λαϊκό ρητό «έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα πάμε» αποτελεί είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα σύνθημα και των πιο πολλών Ευαγγελικών. Υπάρχει όμως και μια ακόμη διάσταση στη σχέση παράδοσης και εξυγχρονισμού. Και αυτοί πρέπει να την προσέξουν όσοι εντελώς άκρητα και αβασάνιστα θέλουν να πετάξουν όλα τα παλιά για να βάλουν καινούρια. Καινούρια γλώσσα, καινούριους ύμνους, καινούριο τρόπο υμνοδίας, καινούρια συστήματα, μόνο και μόνο για να φανούν σύγχρονοι κατά πώς βλέπουν άλλες εκκλησίες ή χριστιανικές ομάδες να κάνουν, κυρίως του εξωτερικού. Δυστυχώς πληρώνουμε πολύ ακριβά την αντιπάθειά μας για την υψηλή ποιότητα και αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπου, σε όποιο τομέα εκτός εκκλησιών, γίνονται εξυγχρονιστικά βήματα, σε τομείς όπως είναι η αρχιτεκτονική, η μουσική και πολλοί άλλοι, αυτά γίνονται προσεκτικά, με σεβασμό στην παράδοση και παράλληλη διατήρηση όλων των πολύτιμων στοιχείων του παρελθόντος, που κληροδότησαν στους καινούριους οι παλιές γενιές. Αν θέλουμε να κάνουμε σωστό, σύγχρονο εξυγχρονισμό, θα πρέπει να αντλήσουμε από όλους τους πνευματικούς θησαυρούς οποιασδήποτε εποχής και ακόμη και οποιοδήποτε δόγματος. Για να παραφράσουμε αυτό που είπε κάποιο ηγετικό στέλεχος της Εκκλησίας μας, η έννοια του εξυγχρονισμού και της ανανέωσης έχει πλούσιο μέσα της και το στοιχείο της αναπαλαίωσης. Ακριβώς όπως η εμπειρία αιώνων έχει οδηγήσει τους λαούς να διατηρούν ως κόριο φθαλμού την παλιά κληρονομιά τους. Και εδώ πρέπει να θυμηθούμε τη θαυμάσια δουλειά που έχουν κάνει οι Έλληνες Ευαγγελικοί συνθέτες και στιχουργοί τα τελευταία χρόνια. Έτσι, παραδείγματος χάρη, δίπλα στους καινούριους ύμνους που θα έχουν κείμενα ποιότητας και υψηλής έμπνευσης, και αυτό έγινε στο καινούριο υμνολόγιο της Ελεύθερης Εκκλησίας, όπου όμως υπάρχει υπερβολική δόση, καλής βέβαια ποίησης, σε βάρος ωστόσο της απλής ποιοτικής στιχουργίας, θα διατηρηθούν και τα ανεκτίμητα κείμενα του παρελθόντος. Βέβαια με κάποια διάκριση, και αυτό απαιτεί πείρα, ευαισθησία και επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Γιατί μπορεί τα κείμενα αρκετών από τους παλιούς ύμνους να είναι στιχουργικά μνημεία. Υπάρχουν όμως και κάποια στιχουργικά μαργαριτάρια, όπως η απαράμπυλος Θεία Χάρης, που είναι ευρυτέρα όλων των σκοπών μου, όντως, ανωτέρα των αμαρτιών, του Μακαρίτη Ζαζάνη και άλλα παρόμοια.
Μπορεί ακόμη για λόγους συναισθηματικούς και αποσεβασμού προς την προσωπικότητα και την

0: Μνήμη ενός μεγάλου ανθρώπου του Θεού, του Κωνσταντίνου Μεταλλινού. Να θέλουμε να διατηρήσουμε ακέραιο το στοιχουργικό του έργο. Δεν μπορούμε όμως να αποφύγουμε κάποιες διορθώσεις. Όπως το ενθυμού και μιλισμόνι, όπου έρχεται αυτόματα στη σκέψη το πίνε τσάι με λεμόνι. Σατυρικό δίστιχο, γνωστό ανά το Πανελλήνιο. Κάποτε το είχα ακούσει να το απαγγέλει κάποιος οικοδόμος σε ένα γιατί. Γι' αυτό και αντικαταστάθηκε πολύ σωστά με τη φράση «Ο ποτέ σου μη ξεχάσεις» και δεν νομίζω ότι χωρά κάποια αντίρρηση σε αυτή την αλλαγή. Είπαμε πως παραδοσιακό στοιχείο αποτελούν για τις επιμέρους Ευαγγελικές Εκκλησίες και ορισμένες διδασκαλίες τους, τις οποίες υποστηρίζουν φανατικά, που δεν είναι όμως εντελώς ξεκάθαρα, προσέξτε την ορολογία μου, για να μην παρεξηγηθώ, και όμως θέλει κάποιος να ρωτήσει, να μην πάει στα σπαρόδους να πει ότι ο Στέφανος είπε τα τάδε, να ρωτήσει τι εννοούσα, που δεν είναι όμως εντελώς ξεκάθαρα διατυπωμένες μες στην Αγία Γραφή, τόσο ξεκάθαρα όσο τις διατυπώνουν οι εκκλησίες που τις πιστεύουν. Αποτελούν δηλαδή θέματα αμφιλεγόμενα. Εξυγχρονισμός με τη σωστή, την πνευματική έννοια, σημαίνει ότι προσπαθώ να απαλύνω κάποια σημεία τριβής που με χωρίζουν με τον αδελφό μου στην προσπάθειά μου να τον προσεγγίσω. Με άλλα λόγια, να παραδεχτώ και να κατανοήσω πως μπορεί να υπάρχει και άλλη άποψη εκτός από τη δική μου, που κι αυτή δεν έρχεται σε προφανή αντίθεση με την Αγία Γραφή. Πιο συγκεκριμένα, έχω τη γνώμη ότι η διδασκαλία του λεγόμενου απόλυτου προορισμού δεν πρέπει να αποτελεί πια υποχρεωτικό δόγμα πίστης για κάποιον πιστό που ανήκει στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία. Και έχω την εντύπωση πως κάπως έτσι συμβαίνει σε μερικές επιμέρους εκκλησίες. Η διδασκαλία αυτή βοήθησε καθοριστικά στο παρελθόν σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στην πνευματική ζωή, αλλά και στη γενικότερη πορεία του δυτικού κόσμου. Δεν συμβιβάζεται όμως καθόλου με το γενικό πνεύμα της ελευθερίας της εποχής της χάρης του Χριστού και ακόμη λιγότερο με την ατμόσφαιρα όπου ζει και τις αντιλήψεις που με αυτές είναι διαποτισμένος ο χριστιανός σαν ελεύθερος άνθρωπος του 20ου και του 21ου αιώνα. Όσο για τη διδασκαλία της κένωσης, δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί θα πρέπει να αποτελεί προμετωπίδα οποιασδήποτε ελεύθερης εκκλησίας. Και δεν νομίζω πως υπάρχει κανείς σωστός χριστιανός σήμερα ή να υπήρξε στο παρελθόν επάνω στη γη που να μην παραδέχεται το γεγονός της ενανθρώπισης του δεύτερου προσώπου της θεότητας. Στο λατινικό μάλιστα κείμενο του συμβόλου της πίστης, η ενανθρώπιση διατυπώνεται ακόμα πιο κατηγορηματικά. Et homo factus est, και έγινε άνθρωπος. Οι λεπτομέρειες όμως της ενανθρώπισης, η ανάλυση δηλαδή για το πώς αυτή πραγματοποιήθηκε, αποτελεί, νομίζω, μια εσωτερική υπόθεση της θεότητας και δεν μας πέφτει και πολλής λόγος. Και αν κάποιοι θέλουν να τη συζητούν, ας τη συζητούν. Με λόγο γνώσεως όμως, γιατί πολλές ανεύθυνες κουβέντες έχουν ακουστεί κατά καιρούς, με πνεύμα πραότητας, με συνέστηση της υπέρτατης σοβαρότητας του θέματος και με πνεύμα αγάπης και κατανόησης για την αντίθετη πλευρά. Και προπάντων με μια μονάχα βεβαιότητα, πως σε τέτοια σοβαρά θέματα μόνο υποψίες και εικασίες μπορούμε να διατυπώνουμε. Προσωπικά μάλιστα πιστεύω πως πάνω σε ένα τόσο ιερό θέμα μας χρειάζεται μονάχα ο υμνογράφος και ο ποιητής και καθόλου ο θεολόγος με τη στεγνή του ανάλυση και την ξύλινη γλώσσα του. Τα μυστήρια του Θεού, βλέπετε, δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με την αναλυτική χημεία ούτε με τα ανώτερα μαθηματικά. Και τέλος για την τρίτη μεγάλη ομάδα, τις εκκλησίες της Πεντηκοστής και τις Χαρισματικές, θα ήταν πιο εξυγχρονιστικό να ξαναγυρίσουν πίσω στις πηγές της πίστης, τις Άγιες Γραφές, και να πάψουν να βλέπουν όλους εμάς που δεν γλωσσολαλούμε και δεν βλέπουμε οράματα σαν μη ολοκληρωμένους χριστιανούς. Σε τελευταία ανάλυση, το πιο εξυγχρονιστικό για όλους μας και συγχρόνως και το πιο διαχρονικό είναι να ξαναγυρίσουμε πίσω στο Λόγο του Θεού και να μελετήσουμε κύρια και πρωταρχικά την προσωπικότητα του Κυρίου Ιησού, που δεν χαρακτηριζόταν ούτε από τους δικούς μας δογματισμούς, ούτε από τις δικές μας αγγυλώσεις, και είπε και δίδαξε πολλά που ή τα έχουμε ξεχάσει ή τα αποθούμε γιατί δεν μας συμφέρουν. Δεν συμφέρουν κυρίως στη μίζερη και στενοκέφαλη νοοτροπία μας. Αγαπητοί μου αδερφοί, η Ευαγγελική Εκκλησία από τη φύση της θα έπρεπε να αναθεωρεί διαρκώς τις παραδόσεις της και να αυτοβελτιώνεται συνεχώς. Είναι αυτό που τόσο εύστοχα διατυπώθηκε από τους πρώτους μεταρρυθμιστές. Εκκλέζια ρεφορμάτα, semper reformanda. Εκκλησία μεταρρυθμισμένη που πρέπει να μεταρρυθμίζεται συνεχώς. Δυστυχώς δεν το κατόρθωσε ποτέ σε ικανοποιητικό βαθμό, εκτός από λίγες λαμπρές εξαιρέσεις. Μια τέτοια λαμπρή εξαίρεση, η κυριότερη, υπήρξε ο ιδρυτής της, ο Μαρτίνος Λούθυρος, και μη βαφκαλίζονται οι νέοι ότι είναι αυτοί οι εξυγχρονιστές. Ο Λούθυρος και στα 60 τόσα του ήταν εξίσου εξυγχρονιστής από πολλούς νέους της εποχής. Μια τέτοια λαμπρή εξαίρεση κυριότερη υπήρξε ο ιδρυτής της, ο Μαρτίνος Λούθιος, που όπως είχα πει κάποτε, αποτολμούσε βήματα μέσα σε λίγα 24 ώρα ή μέσα σε λίγους μήνες, που οι δικοί μας εκκλησίες θα τα πραγματοποιούσαν, αν τα πραγματοποιούσαν, μέσα σε αρκετές δεκαετίες. Ποτέ δεν υπήρξε πνευματικός αρχηγός μέσα στην Ευαγγελική Εκκλησία που να σέβεται τόσο πολύ την παράδοση και συγχρόνως να επιχειρεί τόσες καινοτομίες. Γι' αυτό και δεν βρίσκω πιο κατάλληλο τρόπο για να κλείσω τη σημερινή εισήγηση από το να διηγηθώ δύο σύντομες ιστορίες που έχω αναφέρει κι άλλοτε, που δείχνουν ολοκάθαρα την οτροπία του και από όπου θα μπορούσαμε κι εμείς πολλά να διδαχτούμε. Η πρώτη ιστορία. Κάποιος πάστορας, ποιμένας εκκλησίας από το Βερολίνο, έγραψε στα μέσα του 1539 στο Λούθυρο και τον ρώτησε αν στην ώρα της λατρείας θα μπορούσαν οι κληρικοί να εξακολουθούν να φορούν τα καθολικά άμφια και αν την Κυριακή του Πάσχα και σ' άλλες Κυριακές θα μπορούσαν να βγαίνουν στο προάβλιο της εκκλησίας για την καθιερωμένη πομπή όπως γινόταν μέχρι τότε και όπως ο ηγεμόνας τους επέμενε να συνεχίσει να γίνεται. Ο Λούθυρος του απάντησε: «Πηγαίνετε λοιπόν σε αυτές τις ακολουθίες στο όνομα του Θεού και φορέστε ασημένιο ή χρυσό σταυρό και χιτώνα ή άμφιο βελούδινο, μετάξινο ή λινό. Και αν ο ηγεμόνας σας θεωρεί πως δεν είναι αρκετό ένα μονάχα φόρεμα, τότε φορέστε τρία μαζί, το ένα πάνω στ' άλλο, όπως έκανε ο Ααρών ο αρχιερέας, που φόρεσε τρεις τόσο λαμπρούς και τόσο ωραίους χιτώνες, Λεβιτικό ή τα 7. Και αν η ηγεμονική του χάρη δεν αρκεστεί σε μια λιτανία ή σε μια μονάχα πομπή, τότε κάντε το γύρο του προαυλίου 7 φορές. Όπως γύρισε ο Ιησούς του Ναβί με τους Ισραηλίτες 7 φορές γύρω από την Ιεριχώ. Και αν ο Κύριός σας ο Κόμης του αρέσει να κάνει κάτι τέτοιο, τότε ας αρχίσει η ηγεμονική του χάρη να πηδά και να χορεύει». Βλέπετε και αυτό ήταν πολύ ύποπτος. «Να πηδά και να χορεύει με άρπες, με τύμπανα, με κύμβαλα και κρουστά, όπως έκανε ο Δαβίδ ενώπιον του Κυρίου. Και εγώ θα είμαι πολύ ευχαριστημένος με όλα αυτά, γιατί κάτι τέτοια ούτε αφαιρούν, ούτε προσθέτουν τίποτε στο Ευαγγέλιο, με την προϋπόθεση πως δεν γίνεται κακή χρήση τους». Πόσοι άραγε από τους σημερινούς πνευματικούς ηγέτες και εργάτες έχουν σε τέτοιο βαθμό το χάρισμα της διάκρισης ανάμεσα στο ουσιαστικό και στο ασήμαντο, ανάμεσα στον τύπο και στο πνεύμα, όπως ο Λούθυρος πριν 5 σχεδόν αιώνες. Η δεύτερη ιστορία αναφέρεται 4 χρόνια αργότερα, στα 1543. Κάποιος διευθυντής σχολείου είχε το χάρισμα και την επικίνδυνη συνήθεια να γράφει και να παρουσιάζει θεατρικά έργα με θρησκευτικό περιεχόμενο. Κάτι που είχε κάνει και ο Σεβαστιανός Καστελιών στη Γενέβη και είχε επισύρει την καχυποψία του Καλβίνου. Την εποχή εκείνη, πλησίαζε το Πάσχα, προετοίμαζε κάποιο έργο με επίκαιρο θέμα. Ωστόσο, ο τοπικός εφημέριος και ιεροκήρυκας αντιτάχθηκε έντονα στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού, ενώ αντίθετα ο πρωτοπρεσβύτερος, ο ανώτερος του καθεδρικού ναού του Μαγδεμβούργου, τάχθηκε με το μέρος του. Έστειλε λοιπόν ο διευθυντής του σχολείου στο Λούθυρο μια ευνοϊκή για την υπόθεση αυτή η επιστολή του πρωτοπρεσβύτερου, ελπίζοντας την υποστήριξή του. Δεν διαψεύστηκε. Ο Λούθυρος έγραψε απευθείας στον πρωτοπρεσβύτερο και αξίζει να παραθέσουμε ολόκληρο το περιεχόμενο της επιστολής του. Ο διευθυντής του σχολείου του Ντεσάου μου ζήτησε να εκφράσω τη γνώμη μου σχετικά με το έγγραφο, έτσι το ονομάζει, που έγραψε η χάρη σας, στο οποίο αναφέρεται ότι ο εφημέριος και ιεροκήρυκας προκαλεί ταραχή και φασαρία ανάμεσα στο λαό, καταδικάζοντας ύμνους και τραγούδια σχετικά με την Κυριακή των Βαΐων, καθώς και διάφορα θεατρικά έργα και δράματα. Δυσαρεστήθηκα για την είδηση αυτή. Υποπτεύομαι πως ένα κακό πνεύμα προσπαθεί να βρει ευκαιρία να πετύχει κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Τέτοια ουδέτερα πράγματα όπως αυτά, ούτε καλά ούτε κακά, πρέπει να επιτρέπονται, γιατί αποτελούν άκακες συνήθειες και έθιμα και δεν βλάπτουν. Και επιπλέον, αν κάποιος επιθυμεί να αλλάξει κάτι, πρέπει να το κάνει όχι μόνος του, αλλά παίρνοντας υπόψη του τη γνώμη όλων των αξιωματούχων και των κληρικών. Δεν νομίζω πως η χάρη σας, που έχει τον τίτλο και του αξιωματούχου και του αρχιδιακόνου, θα πρέπει να βασανίζεται γιατί βρέθηκε κάποιος φανατικός που καταδικάζει αυθαίρετα τέτοιου είδους ουδέτερες ιστορίες. Δεν έχει καμιά εξουσία να ενεργεί έτσι και ακόμη δεν έχει τις απαραίτητες σχετικές γνώσεις. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε τέτοια θέματα. Γιατί αν του επιτρέψουμε σήμερα να μασίσει το φόρεμά μας, ίσως αύριο να ζητήσει να φάει και το πετσί μας. Πέρα από όλα αυτά, ασφαλώς η χάρη σας ξέρει να χειριστεί σωστά την υπόθεση. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται άλλα σχόλια. Οι ιστορίες μιλούν από μόνες τους. Και μια τελευταία παρατήρηση. Συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, ύστερα από κάθε μου ομιλία, το Προεδρείο να ανοίγει τη συζήτηση που επακολουθεί με μια φράση, την ίδια πάντα. Ασφαλώς θα υπάρξουν αρκετοί που θα έχουν αντιρρήσεις σε αρκετά σημεία. Και αυτό έγινε ακόμα και σε αυτονόητα θέματα, όπως ήταν η ειρήνη μας στην Εκκλησία. Μια που μιλάμε για παράδοση και ανανέωση, ας αλλάξουμε και αυτή την παράδοση. Ας αφήσουμε δηλαδή τις αντιρρήσεις να διατυπωθούν μόνες τους, αν υπάρχουν, χωρίς να τις εκμεύσουμε ή να τις προκαλέσουμε. Σας ευχαριστώ.
1: Στο προηγούμενο θέμα λείπανε κάποια πράγματα που είπε ο αδερφός Άννας από εκείνα που περιμέναμε να ακούσουμε. Ο Θεός βέβαια βάζει στην καρδιά των ανθρώπων θα μιλήσει που διέπει προς τα πόδια. Και θέλω να πω κάτι που έχει σχέση με συγχρονισμό στην ψυχολογία σήμερα που περίμενα να τα ακούσω σε αυτά που λέω, αλλά θα κάνει και με αυτά που ο Στέφανος. Πολλές φορές αυτοί που μιλούν για τον Θεό ή αυτοί που μιλούν με κάποιον στην αρχή είναι και σε μια συζήτηση μεταξύ μας, λένε κάποια πράγματα που οι γύρω τους άνθρωποι δεν τους καταλαβαίνουν. Η σύγχρονη ψυχολογία λέει ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι ανθρώπων, συναισθηματικός, οπτικός τύπος, ακουστικός τύπος, οδοχός αλλαγές και πιο πολλά να μας πει αυτό, που δεν είναι κακό μερικές φορές εξυγχρονίζοντας τον εαυτό μας, τον οπτικό μας εαυτό, να το χρησιμοποιούμε. Εάν ρωτούσαμε τους αδελφούς για...
2: Την επιστολή που έστειλε ο Παύλος στους Ρωμαίους από το 6ο κεφάλαιο, σε μια εκκλησία που ακόμη δεν έχει γνωρίσει πρόσωπο προς πρόσωπο, σε μια εκκλησία στην οποία γράφει για να δώσει μια κατάρτιση, μια υπενθύμηση και συγχρόνως να δώσει επίσης και την θέση του ή μάλλον τις θέσεις του, τις εν Χριστώ. Συνετάφημε λοιπόν μετ' αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέα ζωή. Διότι εάν εγίναμεν σύμφητοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος είναι σταυρώθη, για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμαι θα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι ο αποθανόν ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε αποθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλουμε να συζήσει μετά αυτού, γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον, και ότι καθώ απέθανεν, απέθανεν άπαξ δια την αμαρτία, αλλά καθώς ζει, ζει στον Θεόν. Ούτω και εσείς φρονείτε εαυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σύμφητοι στον θάνατο, σύμφητοι και στην Ανάσταση. Το καταλάβαμε. Αλλά ίσως μας διέφυγε σύμφητη στον θάνατο. Σημαίνει ότι φυτευθήκαμε μαζί με τον Ιησού Χριστό στον θάνατο. Σύμφητη και στην Ανάσταση. Μαζί και στην Ανάσταση. Πόσο άραγε καταλάβαμε αυτό το σύμφητη; Γιατί το βάπτισμα δεν είναι απλά μία γιορτή εκκλησιαστική, οικογενειακή ή κάτι άλλο. Είναι μία τελετή μετά από κάποια συμφωνία. Όπως ακριβώς και ο γάμος. Ένα αντρόγινο πριν παντρευτούν έχουν συμφωνήσει ότι όλα θα είναι μοιρασμένα ομού, και η τελετή του γάμου έρχεται να σφραγίσει αυτό που συμφωνήσανε. Το ίδιο βέβαια και στο βάπτισμα, και εσείς τα ξέρετε πολύ πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει, καθώς ζούμε την καθημερινότητα, καθώς προσευχόμαστε, φανταζόμαστε τι. Εμείς είμαστε εδώ και ένας Κύριος που ακούει, παρατηρεί, βλέπει και επεμβαίνει στη ζωή μας. από ψηλά. Κάπως έτσι. Και φοβάμαι πως αυτό είναι λάθος. Είπε ότι εγώ και ο πατέρας θα έρθουμε να κατοικήσουμε μαζί σας, μέσα σας. Δεν είπε θα οικήσουμε, αλλά να κατοικήσουμε. Το οικό σημαίνει ότι μένω σε ένα χώρο, το κατοικό σημαίνει ότι μου ανήκει αυτός ο χώρος, είναι δικός μου. Πόσο καταλάβαμε ότι ο Χριστός είναι μέσα μας και εμείς είμαστε μέσα σε Αυτόν. Τι έγινε και ξεφύγαμε από αυτή την θέση, σχέση, σκέψη και πιστεύουμε ότι είναι πάνω και έτσι τον κρατούμε στη ζωή μας. Απλά σας λέω, όχι πως είναι λάθος, αλλά να κρατήσουμε αυτή την θέση. Είμαστε μαζί και περπατάμε μαζί. Δεν είπε θα είναι μαζί μας. Εκείνο το μαζί, εκείνο το συν. Εάν το είχα καθημερινά στη ζωή μου, ότι περπατώ μαζί με τον Κύριο, είμαι με τον Κύριο, μέσα στον Κύριο, μέσα μου ο Κύριος, σύμφυτοι είμαστε και συμπορευόμαστε. Και δεν είναι απ' έξω και έχω αυτή την επικοινωνία. Ούτε κι εσείς φρονείτε εαυτούς ότι είστε νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις τον Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Να φρονούμε ότι είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία. Πόσο είναι ακόμη ζωντανή μέσα μας αυτή η αλήθεια. Δεν είναι να μας υποβάλει κάποιος σε αυτή την αλήθεια ή να έχουμε μία αυθυποβολή. Αυτό να φρονείτε. Και αν φρονούμε ότι είμαστε νεκροί ως προς την αμαρτία, αν ξεκινήσουμε να το πειραματιζόμαστε στη ζωή μας, θα έχουμε πολύ πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Το σώμα θα θέλει, θα επιθυμεί. Αλλά αν ξεκινήσουμε να το πειραματιζόμαστε για μια ακόμη φορά από την αρχή μέσα στη ζωή μας, γρήγορα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Εάν αγκαλιάσουμε με πίστη αυτή την αλήθεια του Θεού, ο Θεός θα φέρει πολύ γρήγορα ευλογίες πλούσιες στη ζωή μας, στην προσωπική τη ζωή έτσι όπως την ζούμε, και θα τα απλώσει σιγά σιγά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και αυτό θα αρχίσει να ξεχυλίζει έξω από την Εκκλησία. Μια ζωή Άγια που θα προβληματίζει, θα δημιουργεί ερωτηματικά και άνθρωποι θα σοβαρεύονται με την ποιότητα και την πιστότητα της ζωής της δικής μας. Σύμφυτοι μαζί Του, ζώντας μέσα μας ο Ιησούς Χριστός και καθώς περπατάμε καθημερινά σε κάθε μας κίνηση εκείνος παρών, σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, πειραματιζόμενοι το νεκρή ως προς την αμαρτία, φρονούνται σε αυτό, ο Θεός να δώσει δύναμη, θέλω και επιμονή στις μάχες, τις νικηφόρες για την δόξα Του εν Χριστώ Ιησού.
3: Αμήν. Από μένα, θέλω να ξεκινήσω αυτές τις σκέψεις και βεβαίως το 20 λεπτό που φαντάζομαι ότι ισχύει και για μένα.
0: Το πρωί δεν... έγινε 30 λεπτό.
3: Έγινε 30 λεπτό, όχι. Λοιπόν, δεν ισχυρίζομαι ότι μπορώ να καλύψω το εύρος ενός τέτοιου θέματος. Είναι φύση αδύνατον. Θέλω να ξεκινήσω όμως με την εξής εισαγωγή, γιατί διαισθάνομαι μία αγωνία. Ο όρος εξυγχρονισμός, ο οποίος έχει δανειστεί, τον έχουμε δανειστεί από την πολιτική αρένα του τόπου μας, μας προβληματίζει και είναι δικαιολογημένος αυτός ο προβληματισμός. Θέλω να πω ευθύς εξ αρχής ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο γραπτός λόγος του Θεού, δεν εξυγχρονίζεται. Είναι διαχρονικός, είναι ανάλλακτος, δεν τον ακουμπάμε. Αυτό το λέω τώρα για να αποφύγω μελλοντικές παρεξηγήσεις. Δεν μιλάμε για ένα τέτοιο είδους εξυγχρονισμό. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Και δεν φαντάζομαι ότι κανείς εδώ μέσα ή κάποιος εισηγητής από εδώ πάνω θα ισχυριστεί κάτι παρόμοιο. Συνεπώς, έχοντας ξεκαθαρίσει αυτό, την αρχή αυτή, μπορώ να προχωρήσω στα περαιτέρω. Το δεύτερο το οποίο θέλω επίσης να παρατηρήσω, ότι ο εξυγχρονισμός δεν αφορά τους νέους. Γιατί και πάλι διαισθάνομαι ότι αναφερόμαστε στους νέους, οι οποίοι κάτω από τα 40, ας πούμε, είναι εξυγχρονιστές, ενώ οι άνω των 40 είναι υπέρμαχοι κάποιας παράδοσης. Ούτε αυτό το ισχυρίζομαι. Είχα το προνόμιο πριν 3 εβδομάδες, περνώντας από τη Λοΐδα, κάθισα για περίπου 1,5-2 ώρες με τον αδελφό Σπύρο Πορτινό. Είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι συνομιλικός μου. Λοιπόν, ο κύριος Πορτινός, για 2 ώρες, καθόμουν και τον άκουγα, και πραγματικά με εντυπωσίασε το εξής. Αυτός ο άνθρωπος, στα 80 τόσα του χρόνια, πόσα είναι δεν ξέρω, δεν έπαψε να έχει όραμα, δεν έπαψε να θέλει να αγγίξει την κοινωνία του, να μου προτείνει ιδέες, πράγματα, διοργανώσεις, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο, αστήρευτος στις ιδέες του. Και σκέφτηκα, ποιοι νέοι και ποιοι παλαιότεροι. Είναι θέμα ανθρώπου και είναι θέμα νοοτροπίας και είναι θέμα ενεργητικότητας και δραστηριότητας. Εμείς στη Μυτιλήνη είμαστε 4 άτομα στο πρεσβυτέριο. Οι 2 είμαστε κάτω των 40, οι άλλοι 2 είναι άνω των 60. Δεν τίθεται θέμα οι νέοι είναι από εδώ και οι άλλοι είναι από εκεί. Είναι μια οικογένεια. Καθόμαστε τις Τρίτες τα βράδια, προσευχόμαστε μαζί, τα συζητάμε όλα. Και όπως είπε και ο αδελφός, ο Φιλίμωνος, συνονόματός μου το πρωί, αν μη τι άλλο, αν όλα ξεχαστούν όσα πούμε σε αυτό το συνέδριο, τουλάχιστον να μείνει η διάθεση για διάλογο, η διάθεση για συζήτηση. Ότι η Εκκλησία του Χριστού, που είναι ένας ζωντανός οργανισμός, πρέπει τα μέλη αυτής της οικογένειας, νέοι, μεγαλύτεροι, οποιοδήποτε, να κάθονται και να μιλούν και να συζητούν και να αντιπαρατίθενται και να διαφωνούν ενδεχομένως. Και όλα αυτά οδηγούν, εφόσον πραγματικά το Πνεύμα του Θεού εργάζεται με τους ανθρώπους, οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα και οδηγούν σε έναν, εισαγωγικά στη λέξη, εξυγχρονισμό. Θα αποπειραθώ να ορίσω τη λέξη αυτή, τουλάχιστον στα πλαίσια του δικού μου θέματος. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, και επικαλύπτουμε λίγο με τους πρωινούς ομιλητές, είναι ότι οι άνθρωποι μας παρατηρούν. Ζω σε μια κλειστή κοινωνία τα τελευταία 2,5 χρόνια και διαπιστώνω άνθρωποι οι οποίοι δεν τους ξέρω προσωπικά, ούτε καν τους έχω χαιρετήσει. Με συναντούν στο δρόμο και με φωνάζουν με το μικρό μου όνομα. Και ξέρουν τι κάνω, ξέρουν ποιος είμαι, ξέρουν ότι είμαι ευαγγελικός, ξέρουν ότι το πιστεύω μου είναι διαφορετικό και παρατηρούν, περνάνε μέσα από ένα μικροσκόπιο τη ζωή μου. Και σκεφτόμουν το πρωί που άκουγα για τη μαρτυρία, πραγματικά δεν περιμένουν να ακούσουν λόγια, αλλά είναι έτοιμοι να δουν αν εγώ που ισχυρίζομαι ότι είμαι διαφορετικός, σε ποιες ενέργειες θα προβώ, πώς θα αντιπαρατεθώ, τι είδους γλώσσα θα χρησιμοποιήσω. Και αμέσως αυτή η μαρτυρία μου θα είναι η καλύτερη πρεσβεία για το πιστεύω μου. Λοιπόν, εξυγχρονισμός, επαναλαμβάνω ως ο παρεξηγημένος όρος, κατ' εμέ, στα πλαίσια του δικού μου θέματος, είναι ο εξής. Είναι ο βαθμός στον οποίο η Εκκλησία μπορεί να παρεμβαίνει, να παίρνει θέσεις και να δίνει λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα και σε επίκαιρα ζητήματα που προκύπτουν. Αυτό κατά εμένα είναι ο εξυγχρονισμός. Είναι δηλαδή η θέση που παίρνει η Εκκλησία απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα. Γιατί ξέρετε, το Ευαγγέλιο μένει το ίδιο. Τα προβλήματα όμως των ανθρώπων αλλάζουν και γίνονται πιο περίπλοκα και είναι διαφορετικά στις μέρες μας από ό,τι ήταν πριν 50 χρόνια. Εγώ ισχυρίζομαι ότι η δική μας κοινωνία των νέων ανθρώπων είναι πιο περίπλοκη και πιο απαιτητική και πιο δύσκολη από ό,τι ήταν η κοινωνία πριν 30-40 χρόνια. Ίσως να κάνω και λάθος, αλλά αυτή την εντύπωση έχω. Συνεπώς, εξυγχρονισμός, ας πούμε, εισαγωγικά στη λέξη, είναι ακριβώς ο τρόπος ή οι τρόποι με τους οποίους η Εκκλησία παρεμβαίνει σε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, ας πιάσουμε λίγο τον όρο κοινωνική ζωή. Ο όρος κοινωνική ζωή με φόβησε, ομολογώ, γιατί είναι τρομακτικά ευρύς. Κοινωνική ζωή είναι τα πάντα. Εγώ ξεχώρισα 4 μεγάλες κατηγορίες κοινωνικής ζωής, τις οποίες δεν προτίθεμαι να καλύψω σε 20 λεπτά ή 30. Θα ασχοληθώ μόνο με τη μια. Καταρχήν, μία πτυχή της κοινωνικής ζωής είναι αυτό που θα ονομάσω η θέση του σύγχρονου χριστιανού και η πολιτική. Ο χριστιανός ως πολίτης. Ή η θέση που παίρνει η Εκκλησία απέναντι σε πολιτικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, επίκειται ένας πόλεμος στο Ιράκ. Η Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία των πιστών ανθρώπων και ο πιστός άνθρωπος του Θεού παίρνει θέση απέναντι σε αυτό το πολιτικό ζήτημα. Και ποια είναι αυτή η θέση και πώς την παίρνει αυτή τη θέση. Μέσα από ποια δεδομένα, τι αναλύει. Υπάρχουν πάμπολα πολιτικά ζητήματα και μια εκκλησία, η οποία είναι ένας ενεργός θεσμός μέσα στην κοινωνία, οφείλει να παίρνει θέση. Αλλιώς δεν είμαστε εκκλησία μέσα στην κοινωνία, δεν ζώμεν εν το κόσμο, έτσι. Απλά μονάζουμε. Είμαστε μια κλειστή εκκλησιαστική κοινότητα, η οποία έχει αποκοπεί από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της κοινωνίας και έχει δημιουργήσει τύχη. Αυτό προσωπικά δεν το θεωρώ σωστό. Δεν το θεωρώ υγιές για μια εκκλησία του Χριστού. Υπάρχουν, για παράδειγμα, πολιτικά ζητήματα που άπτονται ατομικών δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών. Για παράδειγμα, οι μεταξικοί νόμοι, οι οποίοι ισχύουν και στις μέρες μας από το 1938. Ακούσαμε επί τη ευκαιρία τη χθεσινή διάλεξη. Η Εκκλησία του Χριστού παίρνει θέση απέναντι σε ζητήματα που αφορούν ατομικά δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες. Και πώς παίρνει θέση και τι κάνει για αυτό το πράγμα. Έτσι, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεν το αγγίζω καθόλου. Είναι τεράστιο θέμα. Το προτείνω ίσως για άλλα συνέδρια. Το δεύτερο, ο σύγχρονος χριστιανός και η οικογένειά του. Η οικογένεια είναι ένας θεσμός της κοινωνίας. Και η οικογένεια είναι ένας δυναμικός θεσμός. Αλλάζει. Άλλη οικογένεια και τα προβλήματά της δεκαετία του 50 και άλλη η οικογένεια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα. Λοιπόν, η Εκκλησία, όταν προκύπτουν αυτά τα προβλήματα, τι κάνει για αυτό το πράγμα? Ποιες είναι οι λύσεις που παρέχει? Πώς παρεμβαίνει στα πλαίσια αυτού του θεσμού που λέγεται οικογένεια? Έτσι. Και εδώ υπάρχουν μια κατηγορία λύσεων. Υπάρχει το μεγάλο θέμα που λέγεται ποιμαντική συμβουλευτική, για παράδειγμα. Εξειδικευμένοι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία που ασχολούνται με οικογενειακά ζητήματα, οικογενειακά προβλήματα. Κάποιες εκκλησίες ήδη το κάνουν, άλλες όχι τόσο καλά, άλλες καθόλου. Αλλά ο θεσμός της οικογένειας είναι ένας δυναμικός θεσμός. Είναι υποεξέλιξη. Αλλάζει. Τα προβλήματά του γίνονται πολυπίκυλα, γίνονται πιο περίπλοκα. Και εμείς έχουμε ευθύνη. Τρίτον, ο χριστιανός και η εργασία του. Ή ο χριστιανός στον εργασιακό χώρο, στο εργασιακό περιβάλλον. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Και η αγορά εργασίας, και αυτή εξελίσσεται. Σήμερα ζούμε στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Συνεπώς, η Εκκλησία θα μπορούσε να παίξει έναν ρόλο επαγγελματικού προσανατολισμού, να καθοδηγήσει τους νέους της, να παρέχει λύσεις. Θα σας πω το εξής από τη δική μας εμπειρία στη Μυτιλίνη. Εμείς κάθε Σάββατο στη Μυτιλίνη, στην αίθουσα της Εκκλησίας, κάνουμε μαθήματα ελληνικών. Το κάνουμε γιατί έχουμε μια ομάδα αδελφών.

με την ελπίδα ότι τελικά θα μπορέσουν να σπάσει ο πάγος, να ακούσουν και το μήνυμα του Χριστού. Έτσι, δεν αποκόπτουμε το ένα από το άλλο, αλλά και η παρουσία της Εκκλησίας ή η παρουσία του χριστιανού στο χώρο της εργασίας ή η παρέμβασή της στην αγορά εργασίας είναι σημαντική, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Τέταρτον, ο χριστιανός και το πολιτισμικό του περιβάλλον. Εδώ θα επικαλυφθώ λίγο με τον αδελφό Στέφανο το πρωί και θα εστιάσω ουσιαστικά σε αυτό. Έτσι. Συνεπώς, και ο χριστιανός είναι προϊόν, είναι μέρος κάποιου πολιτιστικού περίγυρου. Αυτό που λέμε ο χριστιανός και η κουλτούρα του. Λοιπόν, από τα τέσσερα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι τερατώδη θέματα. Το καθένα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αυτοτελές θέμα. Έτσι. Θα ασχοληθώ μόνο με το τέταρτο. Λοιπόν, καταρχήν να ορίσουμε λίγο αυτό που λέω πολιτιστικό περιβάλλον. Τι είναι το πολιτιστικό περιβάλλον, από τι συνίσταται. Έχω μια λίστα με πράγματα εδώ, μια λίστα με χαρακτηριστικά. Προφανώς υπάρχουν και άλλα. Θα έλεγα, το πολιτιστικό περιβάλλον του χριστιανού ορίζεται από την εθνότητά του, τις παραδόσεις του, υπήρχε το θέμα της παράδοσης το πρωί, η ιστορία του, η θρύλη και η μύθη του, μαθαίνουμε μυθολογία στο σχολείο, η γλώσσα του, η θρησκευτική του παράδοση ή η θρησκεία του, το διαχωρίζω αυτό από τη χριστιανική πίστη, η κουζίνα του, αυτά που τρώει δηλαδή, η μουσική του, η ενδυμασία του, τα ήθη και τα έθιμα του, τα θεάματα του και η τέχνη γενικότερα. Έτσι, οι καστικές τέχνες κλπ. Κλπ. Έχω μια λίστα με 12 δηλαδή χαρακτηριστικά που συνιστούν το πολιτιστικό μας περιβάλλον. Όλοι εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να ανήκουμε σε κάποιον χώρο. Έλεγε κάποτε ο Αριστοτέλης ότι άνθρωπος γάρ πολιτικών εστί ζώων, ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ανήκει σε κάποιο περιβάλλον. Και ο πολιτισμός, δηλαδή ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας σαν μέρος μιας ευρύτερης πολιτιστικής παράδοσης, δηλαδή η πολιτιστική μας ταυτότητα, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέρος μιας ευρύτερης ομάδας. Πιστεύω ότι αυτό είναι κατανοητό. Η πολιτιστική μας ταυτότητα, δηλαδή όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μόλις περιέγραψα και τα οποία μας εντάσσουν σε μια ευρύτερη ομάδα, σε ένα πολιτιστικό σύνολο, σε ένα πολιτιστικό περιβάλλον, αυτή η ταυτότητα δεν είναι κληρονομική, αλλά είναι βεβαίως επίκτητη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι δεν γεννιόμαστε με μια συγκεκριμένη πολιτιστική ταυτότητα, την αποκτούμε καθώς μεγαλώνουμε. Δεν γεννήθηκα και μου άρεζαν τα ελληνικά φαγητά, για παράδειγμα, ή η ελληνική μουσική. Αυτά τα έμαθα επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό περιβάλλον, το οποίο προωθεί μια συγκεκριμένη πολιτιστική ταυτότητα. Και είναι γεγονός ότι ακόμα και αν γεννιόμουν εδώ, αλλά μεγάλωνα κάπου αλλού, θα γινόμουν μέρος κάποιου άλλου πολιτιστικού περιβάλλοντος, συνεπώς και η πολιτιστική μου ταυτότητα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Έτσι. Τώρα, επίσης, η πολιτιστική μας ταυτότητα δεν είναι στατική, αλλά είναι δυναμική. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Δύο πράγματα. Πρώτον, αλλάζει στο χώρο και δεύτερον, αλλάζει στο χρόνο. Δηλαδή, η πολιτιστική μας ταυτότητα εδώ στην Ελλάδα έχει μια συγκεκριμένη μορφή. Αυτά τα 12 χαρακτηριστικά που μόλις προανέφερα έχουν μια συγκεκριμένη μορφή και μας οδηγούν σε συγκεκριμένες αισθητικές εμπειρίες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι έχουμε μάθει μέσα από αυτό το γενικότερο πολιτιστικό περιβάλλον κάποια πράγματα να μας αρέσουν και κάποια πράγματα να μην μας αρέσουν. Καμιά φορά με ρωτούν τα παιδιά ποια μουσική σου αρέσει. Λέω γενικότερα την τέχνη, τη χωρίζω σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτήν που μου αρέσει και σε αυτήν που δεν μου αρέσει. Λοιπόν, αν μετακινηθούμε σε κάποιον άλλο χώρο, ας πούμε ότι πάμε στα γειτονικά μας Βαλκάνια ή στη γειτονική Τουρκία, η πολιτιστική ταυτότητα εκεί είναι εντελώς διαφορετική. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι τρώνε άλλα πράγματα, η γλώσσα τους είναι διαφορετική, η αντίληψη του χώρου είναι διαφορετική, η ιστορία είναι διαφορετική, το φαγητό τους είναι διαφορετικό. Έχουν μια εντελώς διαφορετική πολιτιστική ταυτότητα. Και αν μετακινηθούμε στη Λατινική Αμερική ή στη Βόρεια Αφρική ή οπουδήποτε αλλού, θα αντιμετωπίσουμε ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον. Και αν μείνουμε αρκετά εκεί, αυτό το πολιτιστικό περιβάλλον θα μας επηρεάσει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Φέρνω ως παράδειγμα ορισμένες φορές μια φιλία που είχα χρόνια στην Αμερική με έναν φίλο μου από τη Σιγκαπούρη. Αυτός μου σύστησε την κινέζικη κουζίνα. Εγώ είμαι ένα γνήσιο επαρχιοτόπεδο από τα γενιτσά του νομού Πέλης και έμαθα να απολαμβάνω την ελληνική κουζίνα. Μέχρι που γνώρισα αυτόν τον φίλο, ο οποίος μου λέει για 5 δολάρια θα σε πάω σε ένα κινέζικο εστιατόριο. Πήγα λοιπόν, την επόμενη φορά πήγα μόνος μου. Έτσι. Συνεπώς έγινα και εγώ, επηρεάστηκα από εκείνο το πολιτιστικό περιβάλλον. Επίσης,

η πολιτιστική μας ταυτότητα αλλάζει στο χρόνο. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Εννοώ ότι πριν 50 χρόνια ή πριν 40 χρόνια, στον ίδιο χώρο, η πολιτιστική μας ταυτότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που μεγάλωσαν, ας πούμε, τη δεκαετία του 50, τρώγαν διαφορετικά πράγματα, ντύνονταν διαφορετικά, η μουσική που άκουγαν ήταν εντελώς διαφορετική. Έτσι, ακόμα και η αντίληψη και η αισθητική του τόπου και του χώρου ήταν διαφορετική. Τώρα, πολλές φορές ο χώρος και ο χρόνος μας επηρεάζουν και ορίζουν όχι μόνο το τι αρέσει σε εμάς, αλλά αυτό που εμείς θεωρούμε πρέπει να αρέσει και στους άλλους. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε στη δεκαετία του 50 και γεύτηκε, ας πούμε, τη μουσική εκείνης εποχής, το ρομαντισμό εκείνης εποχής, έτσι, την νοοτροπία εκείνης εποχής, θεωρεί ότι είναι πνευματικό να μεταφέρουμε σήμερα, το 2003, την νοοτροπία, την πολιτιστική ταυτότητα, το πολιτιστικό περιβάλλον, να το ξαναδημιουργήσουμε σήμερα. Βεβαίως, ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή, πολλές φορές οι νεότεροι, ό,τι καινούριο πλασάρει το πολιτιστικό μας περιβάλλον, θέλουν να το φέρουν μέσα στην Εκκλησία. Συνεπώς, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα χρόνου. Και πολλές φορές υπάρχει και ένα πρόβλημα χώρου. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ζήσει χρόνια στην Αμερική, για παράδειγμα, όπως εγώ, έχει ζήσει χρόνια στην Γερμανία ή κάπου αλλού, και έχει επηρεαστεί από το εκεί πολιτιστικό περιβάλλον, θέλει να μεταφέρει στοιχεία της εκεί κουλτούρας και να τα μεταφυτεύσει στο εδώ πολιτιστικό περιβάλλον. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί μια σειρά ανακατατάξεων και προβλημάτων. Τώρα, το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Το Ευαγγέλιο προωθεί κάποια συγκεκριμένη πολιτιστική ταυτότητα? Και η απάντηση που έχω γι' αυτό είναι απλά όχι. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού, συνίσταται από ανθρώπους που προέρχονται από ποικίλα πολιτιστικά περιβάλλοντα, με διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες, και δεν έχει καμία σχέση από πού προέρχεται ο άνθρωπος. Σας θυμίζω ένα μόνο εδάφιο, υπάρχουν προφανώς πάρα πολλά, από το βιβλίο της Αποκάλυψης, το 5ο κεφάλαιο, μια πάρα πολύ εντυπωσιακή σκηνή. Ο Ιωάννης βλέπει το θρόνο, βλέπει τους πρεσβυτέρους. Υπάρχει το βιβλίο μπροστά, το οποίο κανείς δεν τολμά να ανοίξει. Και ένας από τους πρεσβυτέρους του λέει: «Μην κλαις», γιατί κλαίει, κανείς δεν τολμά να ανοίξει το βιβλίο. Του λέει: «Μην κλαις, το αρνείο το εσφαγμένο θα ανοίξει το βιβλίο». Και πράγματι ανοίγει το βιβλίο και στο χωρίο 9, εδάφιο, 9 και 10, λέει τα πολύ εντυπωσιακά λόγια. «Και ψάλους η νέα νοδη λέγοντες, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας, διότι εσφάγεις και η γόρα σας ημάς εις τον Θεόν, δία του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους». Έτσι θα έλεγα ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι υπερπολιτισμικό. Στέκεται δηλαδή πάνω από οποιοδήποτε πολιτιστικό περιβάλλον, ή καλύτερα αν προτιμάτε είναι διαπολιτισμικό. Δηλαδή, εφαρμόζεται σε κάθε πολιτισμικό περιβάλλον, και το μήνυμα αυτό είναι για όλους τους ανθρώπους, από όπου και αν προέρχονται, ό,τι και αν τρώνε, όπως και αν ντύνονται. Αυτά είναι αδιάφορα. Αλλά μπορεί να τους αγγίξει και να τους σώσει πραγματικά όλους. Τώρα, δύο ερωτήματα τα οποία πιστεύω ότι είναι σημαντικά. Υπάρχουν κάποια στοιχεία κάποιου πολιτιστικού περιβάλλοντος τα οποία ενδέχεται να έρχονται σε ρήξη με το Ευαγγέλιο? Αυτό μας αφορά, είναι σημαντικό ερώτημα. Και η απάντηση βεβαίως είναι ναι. Όντως, κάποια στοιχεία της πολιτιστικής μας ταυτότητας ίσως πρέπει να τα αρνηθούμε, να τα αποστραφούμε όταν επιστρέψουμε στον Χριστό. Ένα απλό παράδειγμα. Στη χώρα μας είναι μέρος της πολιτιστικής μας ταυτότητας, του πολιτιστικού μας, του ευρύτερου πολιτιστικού μας περιβάλλοντος, η εικονολατρεία. Είτε την πιστεύουν οι άνθρωποι, είτε όχι, πηγαίνουν, έχουμε στη Μυτιλήνη αυτό που λέμε τώρα θρησκευτικό στο

είτε την πιστεύουν οι άνθρωποι, είτε όχι. Πηγαίνουν, έχουμε στη Μυτιλήνη αυτό που λέμε τώρα θρησκευτικός τουρισμός. Ένας όρος που με εντυπωσίασε όταν τον πρώτο άκουσα. Σειραίουν δηλαδή τα πλήθη για να προσκυνήσουν Χριστό, και με αυτό θα κλείσω. Μας λέει ότι πρέπει να σεβόμαστε τον εκκλησιαστικό και κοινωνικό μας περίγυρο. Και θέλω να στραφούμε για λίγο στην πρώτη επιστολή του Παύλου προς Κορινθίους. Ο Παύλος, ο οποίος επισκεπτόταν διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα, αντιμετώπισε διαφορετικές κουλτούρες, τέθηκε μπροστά σε αυτό το δίλημα αρκετές φορές, αλλά ειδικά στους Κορινθίους το θίγει. Α Κορινθίους 10, 31 έως και 33. Είναι το γνωστό ζήτημα των ειδωλοθήτων. Δηλαδή τίθεται ένα θέμα κουζίνας, να το θέσω έτσι, φαγητού. Θα πει κανείς, το φαγητό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα? Μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες. Ας το δούμε λίγο. Α Κορινθίους 10, 31. Συγγνώμη, 8-4. Περί της βρόσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων εξεύρωμεν ότι το είδωλον είναι ουδέν εν το κόσμο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός ή μυής. Με άλλα λόγια, εμείς ξέρουμε, λέει ο Παύλος, ότι ο Θεός είναι ένας. Τα υπόλοιπα είναι ανύπαρκτοι θεοί για μας που έχουμε αυτή τη γνώση. Διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν το ουρανό είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλά εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα, και εμείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' αυτού. Αλλά δεν είναι εις πάντας η γνώση αυτή. Δεν το ξέρουν όλοι αυτό το πράγμα. Την εσ δε δια την συνείδηση του ειδώλου έως σήμερον, τρόγουσιν το ειδωλόθητον ως ειδωλόθητον και η συνείδηση αυτών ασθενής ούσα μολύνεται. Το φαγητόν όμως δεν συνιστά ημάς εις των Θεών, διότι ούτε αν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε αν δεν φάγομεν ελαττούμεθα. Πλην προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας γίνει πρόσκομα εις τους ασθενείς. Διότι αν τη είδησε τον έχοντα γνώση ότι κάθισε εις τράπεζαν εντός ναού ειδώλων, δεν θέλει ενθαρρυνθεί η συνείδηση αυτού ασθενούς όντως εις το να τρώγει τα ειδωλόθητα? Και δια την γνώση σου θέλει απολεσθεί ο ασθενής αδελφός, δια τον οποίον ο Χριστός απέθανε. Τους αδελφούς και προσβάλλοντες την ασθενήν συνείδηση αυτών, εις τον Χριστό να αμαρτάνεται. Δια τούτο, εάν το φαγητόν σκανδαλίζει τον αδελφόν μου, δεν θέλω φάγει κρέας εις τον αιώνα, δια να μην σκανδαλίσω τον αδελφόν μου. Συνεπώς, εδώ ο Παύλος θέτει έναν κανόνα. Λέει πάρα πολύ απλά, εδώ στην Κόρινθο έχουμε ένα ζήτημα, ένα προϊόν πολιτιστικής παράδοσης, το οποίο μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο και να δημιουργήσει προβλήματα στην Εκκλησία. Εμείς λέει γνωρίζουμε ότι το ειδωλόθητο είναι κρέας. Είναι κρέας στη σκάρα. Ξέρουμε ότι οι είδωλα δεν υπάρχουν, ο Θεός είναι ένας. Συνεπώς, όσον αφορά τη δική μου γνώση, γνωρίζω ότι είτε φάω μπριζόλα από τον χασάπι, είτε πάρω ένα κομμάτι από το κρέας, αυτό που θυσιάζουν εκείνοι στα είδωλα και το φάω, δεν τρέχει τίποτα όσον αφορά τη δική μου συνείδηση. Τι γίνεται όμως όταν ο πολιτιστικός μου, ο πολιτισμικός μου μάλλον περίγυρος, γίνει μάρτυρας αυτής μου της εμπειρίας? Έχουν όλη αυτή τη γνώση? Και καταλήγει ότι προφανώς δεν έχουν όλη αυτή τη γνώση. Συνεπώς, εκείνο που είναι ευαίσθητος άνθρωπος, ο Παύλος λέει, κοιτάξτε, σεβαστείτε τον κοινωνικό σας περίγυρο. Προσέξτε, μην τυχόν ένα πράγμα το οποίο δεν είναι για τη συνείδηση σας πρόβλημα, αποτελέσει πρόβλημα για τη συνείδηση των υπολείπων. Συνεπώς, λέει, το φαγητό εδώ, αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της πολιτιστικής μας ταυτότητας, μπορεί να γίνει πρόσκομα σε έναν αδελφό ο οποίος είναι ασθενής. Βεβαίως, όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα αισθητικής, δεν είναι θέματα δόγματος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και το ζήτημα του αν οι γυναίκες φορούν κάλυμα στο κεφάλι τους ή όχι, αφορά τους Κορινθίους και μόνο. Δεν αναφέρεται πουθενά άλλου. Είναι και αυτό ζήτημα ενδυμασίας. Είναι ζήτημα που αφορά μεν τον πολιτιστικό περίγυρο, αλλά δεν είναι δόγμα που αφορά όλες τις εκκλησίες ανεξαιρέτως. Και βεβαίως και εμείς στη δική μας εκκλησία δεν αποτελεί θέμα. Για εκείνον τον χώρο τον πολιτισμικό και για εκείνον τον χρόνο τον πολιτισμικό αποτέλεσε ζήτημα. Αλλά στην πορεία του χρόνου ξεπεράστηκε και για μας σήμερα δεν αποτελεί βεβαίως θέμα. Συνεπώς, στον επίλογο θα κλείσω επίσης από την 1η Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και χωρία 31 έως 33. Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράτε τέτοι, πάντα πράτετε εις δόξαν Θεού. Μη γίνεστε πρόσκομα, μήτε εις Ιουδαίους, μήτε εις Έλληνας, μήτε

0: στην Εκκλησία του Θεού. Καθώς κι εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας, μη ζητών το ειδικόν μου συμφέρον, αλλά το των πολλών δια να σωθώσει. Αυτά.
1: Και αν τα βρισκόμασταν στον χώρο, τον οποίο λατρεύουμε κάποια εκκλησία με μια διαφορετική ενημασία, θα μπορούσαμε εμείς να έκανε την ενημασία τη δική του διανόηση να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι ο Παύλος.
2: Ο Γιώργος ρώτησε, αν βρεθούμε σε έναν λατρευτικό χώρο διαφορετικό από το δικό μας, με ανθρώπους που έχουν ιδιάζουσα ενδυμασία κατάλληλη για εκείνον τον χώρο, αν θα πρέπει και εμείς να συμμορφωθούμε για να μην τους σκανδαλίσουμε. Να το απαντήσουμε αυτό τώρα και να αφήσουμε τα υπόλοιπα για το τέλος.
0: Η απάντηση είναι εξαρτάται. Αν πάω ως επισκέπτης σε κάποια άλλη κουλτούρα, πιστεύω οι αδελφοί εκεί γνωρίζουν ότι κατάγομαι από κάπου αλλού, ότι προέρχομαι από κάπου αλλού. Συνεπώς δεν θεωρώ ότι πρέπει απαραίτητα να ενδυθώ την δική τους πολιτιστική παράδοση για να με αισθανθούν πιο κοντά τους. Γνωρίζουν οι αδελφοί. Όπως και εμείς εδώ δεχόμαστε αδελφούς συχνά από άλλες κουλτούρες, τους δεχόμαστε όπως είναι. Αν πάω ιεραπόστολο σε κάποια άλλη χώρα και θέλω να είμαι παραγωγικός σε εκείνη την κοινωνία, πρέπει να αγκαλιάσω ίσως και ένα μέρος της πολιτιστικής τους παράδοσης. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Βλέπουμε, ας πούμε, τον Χάτσον Τέιλορ στην Κίνα. Ο Χάτσον Τέιλορ έδωσε τη ζωή του στην Κίνα. Έγινε Κινέζος για να τον αποδεχθούν οι Κινέζοι. Άλλο η απλή επίσκεψη, άλλο η ενσωμάτωση, θα λέγα, σε μια κοινωνία ή κουλτούρα.
2: Άλλος αδελφός, παρακαλώ. Φοβάμαι ότι μας έβαλες δύσκολα θέματα. Μάλιστα. Άλλος αδελφός, παρακαλώ. Η κυρία Γούτα.
3: Πάνω στο θέμα που μίλησε ο αδελφός τώρα, να προσέχουμε να μην σκανδαλίζουμε τους γύρω μας. Πριν από αρκετά χρόνια που επισκέφθηκα την Ιεραποστολή του Παστίου Ζωγράφη στην Ινδία, αφού με ξεχρηστόταν άνθρωπος, με ξενάγησαν όλο εκείνο το χώρο, ένα πολύ μεγάλο χώρο, το νοσοκομείο, το μαγειρίο και όλη την ημέρα. Στο τέλος της 6 ώρα μαζευόντουσαν όλοι. Εκείνοι βέβαια που είναι και καθόλουσαν, που ήταν καλά. Και πήγα και εγώ, δεν μπορούμε να λέγαμε πώς το συνόδευε, πήγα στο εκκλησάκι μέσα. Όλοι έβγαζαν τα πέδιλα τους. Και εγώ έβγαλα τα πέδιλα, παρόλα που ήταν ελευθερή και τα ακούσαν σε εκείνο το χώρο. Όμως έβγαλα και εγώ τα πέδιλα μου και πρόκειται να σας. Ευχαρίστησα τον Θεό που μου έδωσε αυτή τη χαρά εκεί να δω τους ανθρώπους να μαζεύονται εκεί. Και δεν λογάριασα καν ότι θα πατήσω εκεί που πατούσαμε τη λογική. Πρέπει να προσπαθούμε να μην σκανδαλίσουμε τους άλλους. Έπρεπε να βγάλω κι εγώ τα παιδιά.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Άλλος, παρακαλώ. Μία παρατήρηση στο πλαίσιο του θέματος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χριστιανική διαβίωση έχει μερικές βασικές αρχές που δεν μπορεί παρά να είναι οι ίδιες σε όλες τις εποχές και σε όλα τα περιβάλλοντα ως αρχές. Ως πρακτική εφαρμογή όμως, τα πράγματα τροποποιούνται αναλόγως της εποχής και αναλόγως των αντιλήψεων. Έχω την εντύπωση ότι ένα μεγάλο μέρος ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί κατά καιρούς οι πιστοί του Χριστού προκύπτει από την λαθεμένη ερμηνεία που δίνεται, τότε με αλφαγιώτα, σε ορισμένα εδάφια της Αγίας Γραφής, στα οποία ο Λόγος του Θεού δίνει οδηγίες στους ανθρώπους εκείνου του καιρού σε συνάρτηση προς αντιλήψεις και συνήθειες του καιρού τους. Όταν μελετούμε ένα τέτοιο μέρος του Λόγου του Θεού, πρέπει να θέσουμε το ερώτημα γιατί το γράφει, σε ποιους το γράφει, σε τι στοχεύει, πώς θα το έλεγε αν ήταν σήμερα και πώς θα το έλεγε αν απευθυνόταν σε μας. Ένα τυπικό παράδειγμα που αναφέρθηκε είναι η ταλαιπωρία που έχει υποστεί ο μισός πληθυσμός των εκκλησιών μας από το θέμα του καλύματος της κεφαλής, της παρουσίας του ή της απουσίας του. Και θα τολμήσω να πω ότι έχω την εντύπωση ότι και οι οδηγίες που δίνει ο Απόστολος Παύλος για την συμμετοχή ή την μη συμμετοχή των γυναικών σε ένα σημαντικό ποσοστό οφείλεται σε παρόμοιους λόγους. Πρέπει λοιπόν κανείς να βρει πώς θα το έλεγε σήμερα και πώς θα ήταν διατυπωμένο εάν απευθυνόταν σε εμάς. Άλλος αδελφός, παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός, χθες, σήμερα και στις όλες. Και ο Λόγος του επίσης είναι ίδιος, χθες, σήμερα και στις όλες. Όπως το θέσατε κι εσείς τώρα, πολλά πράγματα όμως, επειδή η Γραφή είναι θεοπνευστική ωφέλιμη, προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς ευαλώτωση, προς καταρτισμό, το Άγιο. Πολλές φορές όμως βάζουμε κριτήρια κοινωνικού περιβάλλοντος και χρόνου, ενώ η Γραφή μπορεί να παραμείνει η ίδια, αναλύεται. Και αυτό το βάζουμε στο Γραφείο.
2: Πάρα πολύ σωστά. Εγώ όμως θα σας θέσω ένα ερώτημα, όχι σε εσάς, οποιονδήποτε. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο ΙΓ κεφάλαιο, έχει μία φράση από το στόμα του Χριστού. Απευθύνεται στους μαθητές του. «Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγετε διότι είμαι». Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Ρωτώ, ποιος από εσάς ένυψε τους πόδας του αλλουνού? Κανένας. Γιατί? Διότι λέμε, αυτό που λέει ο Χριστός έχει την καταλέξη εφαρμογή στην εποχή εκείνη που τον ύψιμο των ποδών του αλουνού είχε μία συγκεκριμένη και χειροπιαστή έννοια, σημασία και βαρύτητα. Σήμερα δεν λέει τίποτα. Ποιο είναι λοιπόν το αντίστοιχο σήμερα? Το αντίστοιχο σήμερα είναι να βοηθήσω, να συμπαρασταθώ, να υπηρετήσω, να συντρέξω και όλα τα παρόμοια. Επομένως βλέπετε ότι η καταλέξη εφαρμογή κάποιας οδηγίας του Λόγου του Θεού είναι ενδεχόμενο, όχι πάντοτε φυσικά, αλλά ορισμένες φορές είναι ενδεχόμενο να μας οδηγήσει σε αλότρια μονοπάτια. Αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Άλλος αδελφός, παρακαλώ, Απόστολε.
5: Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον μικρό Σανιμαρούδη, νεαρό, που ήταν πάρα πολύ...
2: Junior.
5: Πάρα πολύ καθαρότητα πάνω στην ομιλία. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Γιατί όπως πιστεύω, γι' αυτό είδα το μικρό νεαρός, να αναγραφθούν πάνω στα ερωτήματα τα που βγήκαν. Εξυγχρονισμός σημαίνει ότι είμαι κάπου και γίνομαι πιο μοντέρνος. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο εξυγχρονισμός και πού σταματάει και από πού αρχίζει ο κατακλυσμός. Υπάρχει ένα σημείο που σταματάει ο εξυγχρονισμός. Ο Παύλος λέει για τον Χριστό συσσάρων. Συσσαρώθηκα. Ζω δε πλέον στο χει εγώ, αλλά Χριστός είναι μη. Εγώ δεν γίνεται καμελιότωση. Δεν κατεβαίνω το σταυρό. Δεν μπορώ να ανακαλέσω αυτό που είπε ο αδερφός Κώστας Ιωαννόπουλος προηγουμένως. Εάν συνεσταυρώθηκε με τον Χριστό, θέλω να τη ζήσει. Εδώ δεν υπάρχουν εξυγχρονισμοί σε αυτά τα πράγματα. Για να τώρα πάμε στα λόγια του Αποστόλου Παύλου που λέει «Μέχρι Θεό τα πάντα σκύβαλα». Για το έξω της γνώσεως, εκλούμε τώρα σε εξυγχρονισμό και πάμε στα σκύβαλα. Και αρχίζουμε να λέμε ποια τα σκύβαλα αυτά πρέπει να τα πάρουμε και να θεωρήσουμε ότι είναι σωστά η εξυγχρονισμό. Και αν εκεί φτάσουμε, εάν προσπαθούμε εκεί να φτάσουμε, θα δούμε μερικά πράγματα από τότε θεωρούν τα σκύβαλα, τώρα δεν θεωρούν τα σκύβαλα, νομίζω να πέσουμε απ' έξω. Γιατί είμαστε μέσα στην πραγματικότητα. Αλλά ο εξυγχρονισμός μέχρι ένα σημείο που είπαμε για τη μαντήλα, αυτά είναι προπράγματα. Και αυτό που είπε ο αδερφός του Δημοσθένης, ότι ποιος έπινε πόδια, δεν θα σηκώσουμε τα χέρια μας ποιος έπινε πόδια. Και κάνει παραπάνω πόδια πλήρω. Αλλά αυτό δεν είναι εδώ να το πούμε τι κάνουμε. Εάν κάποιος είναι Χριστό και έχει τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, πραγματικά κάθε μέρα ο Θεός, το πνεύμα του Θεού φυσικά οδηγεί και λέει τούτο εδώ που θεωρούσε ότι είναι αμαρτία, θα πάρει σε αυτόν τον δρόμο, που δεν είναι, παίρνει από αυτόν τον δρόμο ελεύθερα γιατί δεν είναι αμαρτία. Το θέμα είναι μην τυχόν φτάσουμε σε ορισμένα πράγματα που δεν τα σκύβαλα, σε ορισμένα πράγματα που ο Παύλος έρχεται και ελέγχει στον Πέτρο. Γιατί η Ιωδαίδη είναι αυτός ο άνθρωπος. Εάν φτάσουμε στα σημεία αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι και τούτο δεν είναι σφάλμα και τούτο δεν είναι σφάλμα, τότε έχουμε ξεφύγει την πραγματικότητα, φύγαμε από τον εξυγχρονισμό και πάμε σε καταρχισμό. Θα προσέξουμε να μην ξεφύγουμε από τον εξυγχρονισμό μέχρι που είναι τα ωραία τα επιτρεπτά σήμερα τουλάχιστον.
2: Υποθέτω ότι κανένας δεν έχει αντίρρηση στη θέση αυτή του αδελφού, αλλά θα κάνω μία μικρή παρατήρηση μόνον. Ένα πρόβλημα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα με τον κόσμο γύρω μας είναι ότι επιμένουν να μας αποκαλούν προτεστάντες. Και λέμε εμείς, ρε παιδιά, πείτε μας διαμαρτυρωμένους, πείτε μας ευαγγελικούς. Γιατί μας λέτε προτεστάντες που είναι ξενική λέξη? Ο σκοπός είναι προφανής, διότι χρησιμοποιώντας έναν ξενικό όρο απομονώνεις και δυσφημείς κάτι

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

και είπε Κύριος προς τον Ιησούν του Ναβί, «Ιδού παρέδωκα εις την χείρα σου την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής και τους δυνατούς ενισχύει». Εμείς θα λέγαμε «Θα σου παραδώσω».

αλλά ανοίγουμε το λόγο σου τον Άγιο, αφιέμεθα στην οδηγία του Πνεύματός σου και ζητούμε και περιμένουμε να μάθουμε τα μυστικά της νικηφόρου πορείας, διότι τα πράγματα που ξέρουμε, ο τρόπος του σκέπτεσθε, ο ανθρώπινος, ο γήινος, δεν έχει πέραση στα δικά σου, στην πορεία σου, στη νίκη και στους τριάμβους τους δικούς σου. Υπάρχουν άλλα συστήματα, άλλη τακτική. Θεέ μας, σε παρακαλούμε, στον καθέναν από μας, μίλησε, φανέρωσε. Δεν ήρθαμε εδώ να ξαναπούμε πάλι, άλλη μια φορά, παλιές γνωστές ιστορίες, όμορφες και θαυμαστές. Αλλά ήρθαμε να δούμε γιατί δεν έχουμε επιτυχία στη ζωή μας. Γιατί η ζωή μας δεν είναι νικηφόρος. Γιατί οι αρρώστιες, οι αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που είναι έξω από τη χάρη σου και το έλεό σου, δυστυχώς υπάρχουν και σε εμάς. Και οι πόθοι της καρδιάς μας δεν πραγματώνονται. Γιατί δεν μάθαμε να αλαλάζουμε πριν από τα γεγονότα, πριν από τις επεμβάσεις τις δικές σου. Γιατί δεν μάθαμε να ζούμε διαπίστεως στο λόγο σου, στις αποκαλύψεις σου, στα μεγαλεία σου. Ταπεινούμεθα ενώπιον σου. Περιμένουμε, Κύριε. Είμεθα βέβαιοι ότι τον κάθε ψήθυρο αναστεναγμό του καθενός μας, Συ ο Θεός θα τον λάβεις υπόψη σου και θα τον καταγράψεις. Ναι, θέλουμε να ζήσουμε εκείνο το μεγάλο μεγάλο θαύμα που λέγεται ζωή πίστεως, ζωή Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Αυτό θέλουμε και αυτό είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας σε όλους τους τομείς. Ταπεινούμεθα, εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας, ατενίζουμε και περιμένουμε μόνον από σένα και δοξάζουμε το όνομά σου το Άγιο Πατέρα μας με τον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα σου το Άγιο τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην.

θα μπορούσαμε να πούμε πως το θέμα μας είναι τι Θεό έχουμε. Να δούμε, να γνωρίσουμε, να θαυμάσουμε, να δοξάσουμε τι Θεό έχουμε. Τα πάντα, όλα, μα όλα μικρά και μεγάλα είναι στα χέρια Του. Απόλυτη η εξουσία Του. Έστω και αν το φτωχό μας και χαλασμένο μυαλό μας δεν μπορεί να το συλλάβει. Τα πάντα εις την εξουσία Του. Εάν χωρίσουμε το σύμπαν στον εαυτό μας και σε όλα τα άλλα, μας δίνει δύο κατηγορηματικές απαντήσεις. Για τον εαυτό μας μας λέει, παίρνει την πιο μικρή λεπτομέρεια της υπάρξεώς μας, οι τρίχες της κεφαλής μας. Θυμάμαι παλιά είχα διαβάσει ότι είναι γύρω στις 65.000. Τώρα νεότερα διάβασα 200.000. Και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι οι ρυθμιμένες και δεν πέφτει μια τρίχα χωρίς την ειδική μου έγκριση. Όλα στα χέρια του Θεού. Εάν μόνον αυτό το πάρουμε, ξέρετε, τα πόντα ανατρέπονται. Αγώνες, προσπάθειες, άγχοι, πόλεμοι. Τι να πει κανείς. Καημένε άνθρωπε, στα χέρια του Θεού είναι ο εαυτός μας. Και κατόπι τα γύρω μας. Και φέρνει άλλο παράδειγμα. Κάτι για σπουργίτια που πουλούνται τα 2 διένα ασάριον και τα 5 για 2 ασάρια. Έχει και ένα που δίδεται δωρεάν. Και εκείνα ελέγχονται και δεν πέφτει ούτε από σκάλια ούτε από πείνα ένα σπουργητάκι χωρίς την έγκριση του Θεού. Τι Θεό έχουμε που τα πάντα κρατεί και ελέγχει και πως μπορείς να τραβάς δικό σου δρόμο αγνοώντας, περιφρονώντας, πώς να το πω, αυτήν τη μεγάλη πραγματικότητα. Μελετούσαμε το θέμα εκεί με τον Ηλία και του λέει, διέταξα τους κόρακας, άκου φρασιολογία, διέταξα τους κόρακας να σε τρέφουνε Ηλία, τα κοράκια, τα διέταξε, διατάζει τα κοράκια, διέταξαν κατόπιν μια χείρα να αναλάβει τη διατροφή σου. Διέταξε τα κύματα ο Κύριος να σταματήσουν και να σιωπήσουν. Διέταξε το Φαραώ. Όλα ελέγχονται από τις διαταγές του Κυρίου. Υπάρχει όμως ένα, θα λέγαμε, πρόβλημα. Όταν θα πάμε στον Θεό, πηγαίνουμε στον Θεό, πώς θα συνεννοηθούμε μαζί Του, σε ποια γλώσσα? Είναι πολύ μεγάλος, είμαστε πολύ μικροί. Είναι Άγιος, είμαστε χαλασμένοι, φθαρμένοι. Πώς θα συνεννοηθούμε? Θυμάμαι όταν ήταν σε μεγάλη έξαρση τα διαπλανητικά ταξίδια παλαιότερα και πιστεύανε ότι θα συναντήσουν όντα με κάποιες γνώσεις. Πώς θα συνεννοηθούμε μαζί τους? Σε ποια γλώσσα? Μπήκαν οι σοφοί κάτω και ψάχναν. Λέει, μία λύση υπάρχει. Εάν είναι σε υψηλότερο διανοητικό επίπεδο από το δικό μας, τότε θα πρέπει να κατέβουν εκείνοι στο δικό μας που θα μπορούν να το πιάσουν και να συνεννοηθούμε. Εάν είμαστε

εμείς πιο πάνω από αυτούς, τότε εμείς θα πρέπει να μελετήσουμε τα δικά τους, να τα καταλάβουμε και να συνεννοηθούμε. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Θεός. Ο Θεός κατέβηκε χαμηλά, πολύ χαμηλά, στο δικό μας επίπεδο. Είναι, λέγονται και γράφονται πολλές ανοησίες, ο ανθρωπομορφισμός του Θεού, τι τον έκανε στον Θεό να κατεβαίνει και να λέει. Μα είναι ακριβώς χαρακτηριστικό της σοφίας του, το ότι κατεβαίνει τόσο χαμηλά να συνεννοηθεί μαζί μας. Και πηγαίνουμε στον Θεό και κουβαλάμε μαζί μας όλες μας τις αποσκευές. Κουβαλάμε τον εαυτόν μας. Εδώ είναι το δράμα το μεγάλο. Τον εαυτόν μας τον παραμορφωμένο, τον άθλιο. Λέει, εσείς οι μαθώντες εις το κακό. Το κακό, όπως λέει ψυχολογία και όλοι το λένε. Έχει μπει μέσα μας, είναι η ίδια ύπαρξή μας. Πάμε τώρα στον Θεό. Πώς θα συνεννοηθούμε μαζί Του. Και πώς θα δουλέψει ο Θεός μαζί μας. Μια μακροχρόνια δουλεία μέσα εις την αμαρτία. Θυμήθηκα προχτές ένα νέο. Παλιές ιστορίες τώρα. Μα μου λέει, η αλλαγή που κάνει ο Χριστός είναι ουσιαστική. Μα βεβαίως. Και προχωρεί βαθιά. Βέβαια. Μέσα στα βάθη εκεί της καρδιάς, το υποσυνείδητο. Βεβαίως, βεβαίως. Παραδείγματα, ιστορίες. Λες, έτσι έτσι μάλιστα. Ναι. Εμείς χρόνια μέσα στη δούλεψη της αμαρτίας. Μακροχρόνια απομάκρυνση από του Θεού τις τελειότητες. Άποτε ιστορικά, ναι, ξεκινήσαμε από τον Θεό, αλλά τώρα χρόνια έχουμε να πλησιάσουμε τον Θεό και τα πράγματα του Θεού. Μπήκαμε και έχουμε εθισμούς, συνήθειες. Τι να πει κανεί, μέσα στην αμαρτία που είναι αλυσίδες βαριές, δεν σπάζουν με τίποτα. Μόνο η φωτιά του Θεού δια του Πνεύματος μπορεί, όπως το οξυγόνο, να λιώσει αυτές τις αλυσίδες. Και όταν πάρουμε την απόφαση να πάμε στον Θεό, το ερώτημα, το κλασικό, το ανόητο, το ανθρώπινο έστω. Τι να κάνω για να σωθώ? Χρυσέ μου άνθρωπε, τα χάλια σου που είσαι, τι να κάνω? Τι μπορεί να κάνει, για λέγε να δούμε, τι σαν τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Λέει, από κορφής έως ο νύχων έλκυσε σιπότα, πληγές εμπιασμένες, όχυρο. Οι καλοσύνες μας, άσε τις κακοσύνες, τις καλοσύνες, είναι σαν ρυπαρώνι μάτιων, παλαιότερα το έλεγα, σαν στουπί. Που έχουν οι μηχανοδηγοί των ΣΕΚ και έναν λιβιασμένο μαύρο πράγμα. Τι μου συζητά να κάνεις, τι μπορείς να κάνεις. Σκέψου έναν που τον έχουν στο φορείο και τον πάνε στο χειρουργείο μέσα και γυρίζει και λέει στο γιατρό, γιατρέ, μη με ναρκώσατε και πολύ. Αν θέλεις να σε βοηθήσω τίποτε στα εργαλεία. Ατράβα δε και σου, εσύ τι αβοηθεί. Εσύ είσαι για σφάξιμο μέσα, δάκο. Άσε μην ασχολείσαι, κοιμήσου. Κοιμήσου, το μόνο που μπορεί να κάνει. Παραδώσου άνευ όρων εις τον Θεό. Και λέει εκείνος που με το πνεύμα του Θεού γνώρισε τον εαυτόν του. Εν εμή του τέστην εν της αρκή μου. Δεν κατοικεί ουδέν αγαθό. Θυμάμαι συζητούσα με ένα νέο πιστό παιδί. Και μου λέει, στάσου. Από εδώ να βάλουμε εκείνα τα καλά που έχουμε. Τα καλά που έχουμε, μάλιστα. Από εκεί τα κακά τα οποία πρέπει να απορρίψουμε. Τι καλά έχουμε. Μόνο έναν ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τον εαυτόν μας. Και εύχομαι ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου να μας αποκαλύψει τα βάθη των καρδιών μας. Το μόνο το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να παραδοθούμε ανεπιφύλακτα εις τον Θεό. Παραδίδομαι ανεφόρον με όλα τα κλειδιά. Πάρτα Κύριε. Και κάνε εσύ εκείνο το οποίο ξέρεις. Και μάλιστα όταν ο Θεός δουλεύει επάνω μας διαλέγει ακριβώς τρόπους όπου επίμονα
θέλει να αποκλείσει τη δική μας συμμετοχή, τον ανθρώπινο παράγοντα. Και εκεί σκοντάφτουμε. Το πνεύμα το δικό μας είναι, να κάνω κι εγώ κάτι, να βοηθήσω. Τι να κάνω, τίποτα, έξω. Και επιμόνως διαβάστε παλιά Καινή Διαθήκη και θα δείτε πώς ο Θεός μεταχειρίζεται αυτόν τον τρόπο. Του λέει, Γεδεών, θα σε χρησιμοποιήσω για να φτώσει. Μάζεψε στρατιώτη. Εντάξει, λέει, τους μάζεψα. Πώς, 30.000. Ωχ, δεν μου κάνουν. Ή να μαζέψω πιο πολλούς. Πιο πολλούς κάνει. Είναι πολλοί. Δεν μπορώ να δουλέψω με τόσους στρατιώτες. Διώξε, διώξε, διώξε, δώσε άδειες, δώσε οι παντρεμένοι να φύγουν, οι άλλοι, άλλοι, άλλοι. Γιατί μήπως γελαστούν και πούν η παλικαριά μας και η δεξιοτεχνία μας, διώξε. Έδιωξε λοιπόν, μείναν καμιά 10.000. Πώς είναι, 10.000. Δεν μπορώ να δουλέψω. Εγώ, διώξε, θα να λάβω εγώ. Τους πήρε στο ποτάμι. Πώς είναι τώρα, λέει 300. Εντάξει, με αυτούς τους 300 θα δουλέψω. Για να αποκλείσει κάθε τι. Και εντάξει, έχουν και τα όπλα τους. Όπλα, τι όπλα. Δεν χρειάζονται όπλα. Τι χρειάζονται όπλα, για πόλεμο δεν πάμε. Όχι, μια σάμνα, θα πάρουμε ένα λιχνάρι. Τι πράγματα, αλόκοτα είναι αυτά. Είναι όντως, είναι για να αποκλειστεί κάθε τι. Εγώ σχεδιάζω, εγώ θα εκτελέσω, εγώ θα νικήσω. Εσείς θα είσαστε απλώς όργανα δικά μου. Το ίδιο το βλέπουμε σε πάρα πολλές πλευρές.

σε πάρα πολλές πλευρές. Ο Νεεμάν όταν κατέβαινε με τις καμήλες από πάνω, είχε στο νου του μοδιά. Ενώ με τη χάρη του Θεού περπατάμε καλά και πηγαίνουμε. Ελέγχουμε τις πηξίδες, τους χάρτες. Στο δρόμο του Κυρίου βρίσκομαι. Ωραία. Τζουπ η Ιεριχώ μπροστά. Τώρα τι γίνει. Μα είμαι ή δεν είμαι στο δρόμο του Κυρίου. Με οδήγησε ο Κύριος. Ναι. Τι γυρεύει τώρα στη μέση του δρόμου. Ναι. Υπάρχουνε. Θα υπάρχουνε εμπόδια. Όχι μια φορά, δυο φορές. Πολλές φορές. Γιατί. Μα για να σου αποκαλυφθεί ο Θεός εν δυνάμει μέσα εις τη ζωή σου. Θα έλεγε ο ανθρώπινος τρόπος του σκέπτεστε να το παρακάμψουμε, να πάμε μέσα να καταλάβουμε εκείνα τα άλλα και τα γυρίζουμε, κανονίζουμε και όχι, δεν γίνονται τέτοια. Θα πέσει πρώτα η Ιεριχώ και μετά θα προχωρήσετε. Τα οχυρά θα πρέπει να πέσουν, όλα πρέπει να καθαριστούν. Και ήτανε άνθρωποι δυνατοί και έμπειροι, οι στρατιώτες του Ιησού του Ναβί, και αμέσως τα επιτελεία δούλεψαν τι θα κάνουμε, οχυρωματικά έργα, τριγύρω, κρυούς, άλλα πράγματα να ρίχνουμε μέσα, γιατί είχε τύχη μεγάλα. Και ο Ιησούς του Ναβί πηγαίνει στον Θεό και ο Θεός του λέει το σχέδιό του. Πάλε τώρα το ένα σχέδιο με το άλλο, το ανθρώπινο σχέδιο και το σχέδιο του Θεού. Τρίβανε τα μάτια του. Εγώ είμαι βέβαιος ότι πολλοί από αυτούς θα ένιωσαν και αγανάκτηση μέσα. Ακούστε λέει πώς θα πέσει η πόλη. Θα κάνετε κάθε μέρα, κάθε πρωί μια σιωπηλή πορεία. Η κυβωτός του Θεού, ο λαός, οι στρατιώτες, γύρω γύρω από τα τείχη. Χωρίς να λέτε τίποτα. Και θα τελειώνει. Ξέρετε τι πράγμα είναι αυτή η σιωπηλή πορεία? Μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο. Μα δεν γίνεται τίποτα. Πώς δεν γίνεται? Πορεία. Γύρω γύρω σιωπηλή. Ξέρω ανθρώπους που σε κάποιο ίδρυμα στο Γινήτιο ήταν μια άρρωστη κοπέλα και πηγαίνανε και κάνανε γύρω γύρω προσευχόμενοι από το νοσοκομείο. Και μετά πέραν το αυτοκίνητο, το τρόλεο και φεύγανε. Και ξανά πάλι. Ξανά. Όνα μαθαίναμε τα μυστικά του Θεού. Προσπαθούμε να κερδίσουμε υποθέσεις του Θεού με ανθρώπινα μέσα. Α, όχι, όχι, όχι. Με ισιοπηλή αυτή η πορεία. Ενώ μεταξύ τα τείχη, ξέρετε, είναι φαρδιά. Και από πάνω εκεί τους κοιτούσαν. Τι κάνουν αυτοί οι παλαβοί. Πράγματι, παλαβοί. Γυρίζανε λοιπόν. Και η εντολή του Θεού. Και την εβδόμη μέρα, από το πρωί θα σηκωθείτε και θα την κάνετε 7 φορές. Την ίδια τη δουλειά. Μα γιατί αυτόν τον τρόπο? Είμαστε υποδουλωμένοι στο γιατί. Λέμε για τα μικρά τα παιδιά που πράγματι πάσχουν από αυτό. Γιατί αυτό, γιατί το φεγγάρι και γιατί είναι άσπρο και δεν είναι μαύρο και γιατί. Μα και εμείς δεν ενδιαφέρουμε. Γιατί το διάλεξε τον τρόπο? Τι να πούμε τώρα γιατί. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ήθελε ο Κύριος να καταρακώσει τα άλλα μέσα. Τα σπαθιά, τα ντουφέκια, δεν είχαν ντουφέκια. Όλα εκείνα τις παλικαριές. Δεν τα θέλω αυτά εγώ. Εγώ θέλω άλλα πράγματα. Εγώ θέλω υπομονή, υπακοή, γύρω γύρω. Και ακόμα, ναι. Περίεργο αλήθεια. Ο Θεός χρησιμοποιεί την μορία. Είμαι βέβαιος ότι από τα τείχη τους κοροϊδεύανε. Και τι είχαν, κάτι μπράσα. Πολεμιστέψημένοι, όχι αστεία. Και κάνανε βόλτες. Δώσ' του και πάλι δώσ' του. Σαν τις δαντάδες στο Ζάπιο που σπρώχνουν τα καρατσάκια εκεί πέρα. Τι του διέλαβα. Τι αυτοί θα μας πολεμήσουν. Έτσι λέει ο Κύριος. Αυτόν τον τρόπο διάλεξε ο Κύριος. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ. Εκεί θα φανεί ακριβώς η υπακοή μας. Ναι. Ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται, λέει, τα του πνεύματος. Μωρία γάλα αυτό. Είναι δύο κόσμοι τελείως διαφορετικοί. Που ο ένας βλέπει τον τρόπο λειτουργίας του άλλου και τον χαρακτηρίζει μωρία. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έβαλε μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Και μπορούσε αυτό να γίνει μέσα σε μια στιγμή. Α, όχι. Θέλει μια άσκηση. Πάντοτε το χρησιμοποιώ όταν μιλάω περί πίστεως. Άσκηση πίστεως. Πορεία πίστεως. Διαδοχικά βήματα. Μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Ξέρετε, όσο περνάει,

πειρασμός μέσα. Μα αυτό το βιολί θα συνεχίσει έτσι? Μα πάντα περίγελο θα γινόμαστε έτσι εκεί πέρα? Μα τι χριστιανός είσαι εσύ? Μα πού τα νεύρα, νεύρα δεν έχεις? Εκεί, κάτω, σιωπηλά, προχώρα, προχώρα, η δουλειά γίνεται, προχώρα. 7 μέρες, με κάποια διάρκεια την οποία ο Θεός έβαλε. Και την τελευταία ημέρα, λέει, όταν τέλειωσαν πια τις 7 βόλτες, το σχέδιο του Θεού. Θα σταματήσετε, θα σαλπίσουν οι σάλπιγγες και μάλιστα παρατείνοντες, δηλαδή, με μια επιμήκυση που κάνουν οι σαλπιγκτές, που σβήνει ο ήχος σιγά σιγά σιγά. Έχω κάποιον αμερικάνικο δίσκο και κάπως το έχει αυτό μέσα, ναι. Και μετά λέει θα αλλάξουν όλοι μαζί. Αλλαλαγμό, ζητοκραυγές για να το κατάλαβαν. Α, είμαστε και σε εκλογές τώρα, κάτι γίνεται τέτοιο. Θα αλλάξουν όλοι μαζί. Για τι πράγμα? Για τα τείχη. Μα τα τείχη, καλά δεν είναι η σειρά των πραγμάτων η λογική, θα λέγαμε? Να πέσουν πρώτα τα τείχη και μετά να δεις αλλαλάγμα, θα χαλάσει ο κόσμος. Α, όχι, εδώ δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Δηλαδή πώς λειτουργούν? Πρώτα θα αλλάξετε και μετά θα πέσουν τα τείχη. Περίεργο. Και αν δεν πέσουν, τότε είναι. Τότε είναι που θα γελάνε μαζί μας και θα κοροϊδεύουν. Για σκέψου. Αλλά ζει το θρίαμβος και δεν έγινε τίποτα. Αυτό είναι το λεπτό σημείο. Εκεί είναι η πίστη. Εκεί είναι πώς να το πούμε, το λεπτό σημείο που το ζητάει και το θέλει ο Θεός. Εκεί κρυφτά ο αλλαλαγμό. Λέει στους λεπρούς εκείνους, πηγαίνετε να δείξετε τους εαυτούς σας στους ιερείς. Εντάξει κύριε, να πάμε, αλλά καθάρισε μας να πάμε. Α, όχι, όπως είσαστε, πηγαίνετε και δείξετε τους εαυτούς σας στους ιερείς. Και τα άλλα δική μου δουλειά. Και ξεκίνησαν λεπροί και πορευόντουσαν και ήσαν πάλι λεπροί. Δηλαδή, ξαφνικά, έγινε το θαύμα καθοδόν. Λέει, πώς θα περάσουμε τον Ιορδάνη? Εγώ, εδώ, δική μου δουλειά. Μπείτε μέσα, μπήκαμε. Το νερό αρχίζει και ανεβαίνει. Στον Αστράγαλο, απάνω και λοιπά. Προχωράτε, προχωράτε. Θα μπεις και θα βραχείς πρώτα και μετά θα σταματήσει το νερό. Εάν κάθεσαι απόξω και περιμένεις πρώτα να σταματήσει για να μπει, δεν θα σταματήσει. Διότι θέλει ο Θεός έστω τη δική σου συμμετοχή, την ελαχίστη, το τόσο δάκι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν είπε ο Θεός. Θέλει να αποκλείσει τη δική μας λογική, την δική μας τεχνική, τις δικές μας μανούβρες. Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. Διάβαζα προχθές, ένας χριστιανός έλεγε ότι πήγε να μιλήσει σε μια εκκλησία και είχε μια γρήπη, μια καταρροή, μύτη του, τα μάτια του τρέχανε, όλα τρέχανε. Πώς θα μιλήσω, κλεισμένη φωνή, τι? Προσευχόταν λοιπόν στον δρόμο, οδηγούσε το αυτοκίνητο, προσευχόταν, κύριε, τι θα πω, πώς θα πάω έτσι? Πήγαινε, του λέγε, πήγαινε. Όταν πήγε λοιπόν, έφτασε από έξω από την εκκλησία, τρέχανε όλα εκείνα τα υδραυλικά. Λοιπόν, αλλά το πνεύμα του Θεού του λέει, κοίταξε, μην πάρεις μαντίλι, ούτε μαντίλι. Κάνει από την τσέπη του, βγάζει το μαντίλι, το αφήνει μέσα στο αυτοκίνητο και πάει. Και πράγματι, όταν ανέβηκε στον άμβολα, ήταν όλα στεγνά, έκανε τη δουλειά του. Και μετά βέβαια. Δηλαδή, θέλει ο Θεός την δική μας συμμετοχή με αλλαλαγμό. Πιο πρακτικά, στη δική μας κατάσταση την καθημερινή, ο Κύριος θέλει την ευχαριστία, όχι μετά το γεγονός, πριν από το γεγονός. Κύριε, σε ευχαριστώ. Για ποιο πράγμα? Για αυτό που σου είπα. Μα δεν έγινε. Δεν πειράζει, Κύριε. Να ευχαριστούμε τον Θεό. Τα αιτήματά μας όχι να συνοδεύονται, να προηγείται η ευχαριστία και ο αλλαλαγμός. Ναι, Κύριε, σε ευχαριστώ. Και αν ανοίξετε τώρα τους προσωπικούς σας φακέλους και δείτε μέσα ότι υπάρχουν υποθέσεις, οι οποίες όμως δεν έγινε τίποτε, παρόλο ότι πόσες προσευχές και πόσα αυτά, είναι διότι δεν ακολουθήσαμε τη σωστή τακτική. Πρώτα ο αλλαλαγμός, πρώτα η ευχαριστία, πρώτα η χαρά εκείνου που κατά τον Θεό έγινε. Σε εμάς που είμαστε εν χρόνο θα γίνει, αλλά για τον Θεό έχει γίνει. Πήγαινε και πες ευχαριστώ και θα δεις το θαύμα του Θεού το μεγάλο. Κάπου πρέπει να καταλήξουμε. Πού καταλήγουμε?
Αλήθεια, δεν το έχουμε μάθει το μυστικό του αλλαλαγμού, το μυστικό της ευχαριστίας. Βέβαια προϋποθέτει πίστη, απόλυτη, και μάλιστα μια πίστη η οποία έρχεται και συντρίβει όλα εκείνα τα οποία ξέρουμε. Τα κάνεις μπαράλια. Κύριε, εσύ ξέρεις, εσύ θα ενεργείς, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και πού να καταλάβω, γιατί έχω ακόμα το παλιό φυσικό πνεύμα. Αλλά εσύ ξέρεις για να πεις αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Δοξασμένο το όνομά σου. Έχω και χαρά μέσα στην καρδιά. Και προχωρά. Και μετά βλέπεις τα τείχη να σαρώνονται όλα και να γκρεμίζονται. Αυτοί είναι οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύει ο Θεός. Αυτή είναι και η τεχνική του Θεού. Θα δούμε αν θέλει ο Θεός κάποια άλλη Κυριακή, που πάλι είχαν μια, μαζεύτηκε μια στρατιά ολόκληρη από συμμαχίες πολλές εναντίον τους, και κάτσαν και λέει: Θεέ μου, τι θα κάνουμε τώρα? Λέει: μαζεύτε και εσείς το στράτευμα. Και αντιπαραταχθήκαν. Τώρα θα κάνουμε επίθεση? Α, λέει, όχι. Τι θα κάνω? Είναι Β' χρονικών, το δεύτερο χρονικών, 20, θα το δούμε. Πάρε, λέει, πάρτε τα υμνολόγια. Τα υμνολόγια, ναι. Και αρχίστε να ψάλετε. Πόλεμο θα κάνουμε? Για χοροδία θα κάνουμε. Θα ψάλετε, λέει, έτσι θα πολεμήσετε. Θα ψάλετε. Και πήραν λοιπόν και αρχίσαν και ψάλανε, όλοι ψάλανε. Και οι άλλοι το βάλανε στα πόδια. Και λείπει και η ψαλμωδία από τη ζωή μας. Έχει μέσα ένα τριαμβευτικό στοιχείο, ο ύμνος. Αφήνουμε στη χοροδία ή στις κασέτες να ψάλουν για λογαριασμό μας. Θα ψάλουμε έναν ύμνο όλοι μαζί.

Και αφέστειλε ο Ιησούς ανθρώπους εκ της Ιεριχώ, εις γε, την πλησίον της Βεθ Αβέν προς το ανατολικόν μέρος. Ανάβητε και κατασκοπεύσατε την γη και επιστρέψαντες είπων, ας μη αναβεί πάσο λαός, έως 2-3 χιλιάδες άνδρες, ας αναβώσει και ας πατάξωσει την γη. Και ανέβησαν εκεί έως 3 χιλιάδες και έφυγαν από προσώπου των ανδρών της γη. Και οι άνδρες της γη πάταξαν εξ αυτών έως 36 άνδρες και κατεδίωξαν αυτούς. Και αμέσως διέριξε ο Ιησούς του να βγει τα ημάτια αυτού και έπεσε κατά γης επί το πρόσωπον αυτού έμπροσθεν της κυβωτού του Κυρίου έως εσπέρας αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και έβαλαν χώμα εις τα σκεφαλά αυτά. Όταν στη ζωή μας υπάρχουν, ας τις πούμε, αποτυχίες, παρεκκλήσεις, χρειάζεται ταπείνωση μπροστά στον Θεό, συντριβή μεγάλη. Και εγερθείς ο Ιησούς το πρωί, προσήγαγε τον Ισραήλ κατά τα σφυλάς αυτών και πιάστη η φυλή του Ιούδα. Και προσήγαγε τα συγγενείας του Ιούδα και πιάστη η συγγένεια των Ζαραϊτών. Και προσήγαγε τη συγγένεια των Ζαραϊτών κατά άνδρας και πιάστη ο Ζαβδί. Και προσήγαγε την οικογένεια αυτού κατά άνδρας και πιάστη ο Αχάν, ο γιος του Χαρμή, του Ζαβδί, Ζερά κλπ. Εκ της φυλής Ιούδα. Και είπε ο Ιησούς προς τον Αχάν, τέκνον μου, δώσε δόξα εις τον Κύριον. Εξομολογήθητη εις αυτό. Και είπε μου τώρα τι έπραξες. Και απεκρίθη, ήμαρτον εις τον Κύριον. Διότι ειδών μεταξύ των λαφύρων μια καλή βαβυλωνιακή στολή και 200 σύκλους αργυρίου και έλασμα χρυσού βάρους 50 σύκλων επεθύμησα αυτά. Από τότε επιθυμίες είχανε, επεθύμησα αυτά. Και τα πήρα και δού είναι και κρυμμένα εν τη γη κατά το μέσον της σκηνής μου και το αργύριον υποκάτω αυτών. Ο Θεός πριν τους παραδώσει την Ιεριχώ τους είπε, εγώ θα κάνω τη μάχη, εγώ θα γκρεμίσω τα τείχη και τα λάφυρα είναι δικά μου, όχι τα θέλω, δεν τα θέλω, θα τα κάψετε όλα, θα τα ρημάξω, όχι πιατσικολόγημα μέσα εκεί πέρα να γεμίζετε τις τσέπες, τα σακούλια, τα σακίδια, να γεμίσετε τις σκηνές σας, όχι τίποτα. Γιατί μια γνώμη έχω, αλλά φοβόταν ο Θεός ότι μεταξύ των πολιτήμων που είχαν οι ειδωλολάτρες αυτοί ήταν και κάτι αγαλματίδια, κάτι άλλα πράγματα, τα οποία μέσα με τις δυσιδαιμονίες και όλα τα άλλα, αν τα παίρνανε αυτά και τα πηγαίνανε στις σκηνές τους, σιγά σιγά μπορεί σιγά να αρχίζανε να τα λατρεύουν, να τους δίνουν μια θέση ξεχωριστή. Δεν θέλω να πάρετε τίποτα από εκεί μέσα. Ό,τι χρειάζεται θα σας το δίνω εγώ. Και την άλλη μέρα ήταν ένα χωριουδάκι λίγο παρακάτω, έστειλε μια μικρή φρουρά να πάνε να το κυριεύσουν για να προχωρήσουνε. Αλλά τους πήρανε φαλάγγι, κυνήγι και σκοτώσανε και μερικούς. Τι άνθρωπος πίστευος αλήθεια και γνώσεως Θεού. Ο Ιησούς του Ναβί κάθισε εκεί και σκέφτηκε. Λέει, γιατί έγινε αυτό. Θα μπορούσε να πει πόσοι πήγαν 3 χιλιάδες. 6 χιλιάδες να πάνε τώρα. 10 χιλιάδες να πάνε. Όχι, όχι, όχι. Αμέσως έπιασε το κρίσιμο σημείο. Κάτι φταίει. Ποιο φταίει? Δεν είναι ο Θεός μαζί μας. Τι λέει, χτες δεν ήταν μαζί μας ολόκληρη Ιεριχώ? Άλλο το χτες. Τώρα δεν είναι μαζί μας. Κάτι μεσολάβησε. Κάτι υπάρχει. Και τότε πού θα πάμε? Στο Θεό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και πηγαίνει και ταπεινώνεται. Θεέ μου, γιατί? Μέχρι χτες μας βοήθησες και πιστεύουμε ότι όλα. Τι συμβαίνει? Αμαρτία, αμαρτία, βδέλυγμα, αχαθαρσία. Ποιο, πού, ποιος το ξέρει? Ο Θεός το ξέρει. Αύριο το πρωί λέει, πάρ τους και πέρασέ τους μπροστά από την Κιβωτό και θα σου πω. Πράγματι λοιπόν έγινε μια ωραία διαδικασία. Όπως περνάμε στα αεροδρόμια που έχουν εκείνους τους θαλαμίσκους εκεί και μην τυχόν έχουν όπλα οι επιβάτες και κάνουν αεροπυρακία. Λοιπόν, άρχισαν και περνούσαν πρώτα-πρώτα οι αντιπρόσωποι των φυλών μπροστά από την Κιβωτό της Διαθήκης. Και μόλις πέρασε ο αντιπρόσωπος του Ιούδα,
παραλύσανε τα γόνατά του, ούτε μπρος ούτε πίσω. Δέσανε εκείνη την Νόα, κάτι ακτίνες λέιζερ, κάτι εκεί πέρα, απάγωσε. Α, λέει, από Ιούδα είναι. Εντάξει, τον τραβήξανε, τον βγάλανε έξω τον άνθρωπο. Τώρα οι συγγένειες από τη φυλή του Ιούδα. Άρα μια μακριά σειρά και περνούσαν και ένας, πάλι δέσανε τα πόδια του. Από εκεί είναι, λέει. Μετά άρχισαν οι οικογένειες, οι πατρίες εκεί, να περάσουν. Και το τέλος έμεινε μια τελευταία οικογένεια, να περάσει ένας-ένας οι άντρες από εκεί. Και καθώς περνούσανε, ο Αχάν πάγωσε και έμεινε. Νάτος η τσιμπίδα του Θεού τον έπιασε. Εμείς έχουμε μια ψυχολογία, τέλος πάντων. Μέσα στους πολλούς χώνομαι εγώ, ανακατεύομαι, ποιος με είδε, ποιος με ξέρει. Καημένε, ο Θεός. Εδώ τώρα με τα ηλεκτρονικά μέσα, τα πάντα ελέγχονται σε παγκόσμια κλίμακα, πόσο μάλλον ο Θεός που έφτιαξε τους νόμους αυτούς. Έλα εδώ, του λέει, άνθρωπέ μου, έλα εδώ, άνθρωπέ μου, τι έκανε? Και έφερε ζημιά, σκοτώθηκαν και άνθρωποι άλλοι, καθυστέρησε την πορεία, μας εξευτέρησε απέναντι του Θεού, τι έκανε? Τώρα μπορείς να το κρύψει? Τι να κρύψει, αφού ο Θεός ήδη το είναι. Ξέρει, λέει, είδα μια βαβυλωνιακή στολή που υπήρχε μέσα στην πόλη, χρυσά σιλίδια. Βρε, ανόητε, πότε θα τη βάλεις αυτή?

αφού ο Θεός ήδη το είχε. Ξέρει, λέει, είδα μια βαβυλωνιακή στολή που υπήρχε μέσα στην πόλη, χρυσά σιρίτια. Βρε, ανόητε, πότε θα τη βάλεις αυτή, να κάνεις βόλτες που μες στο λαό του Θεού. Αυτό το πράγμα το βαρύ, ξέρεις, υπάρχει ένα άσπαση. Αντί να σου δώσει, σου παίρνει η απάτη του πλούτου. Έτσι και ο καημένος αυτός θα πήγε και μόνο την κατάρα και την οργή του Θεού πήρε πάνω του και τίποτε άλλο. Πόσο ξεγελιέται η καρδιά μας. Η ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται εκ των υπαρχόντων, είτε νόμιμα είτε άνομα, δεν ξέρω. Δεν εξαρτάται από αυτά, αλλά από κάθε κουβέντα που θα πει ο Θεός γι' αυτό. Στα χέρια του Θεού είναι αν θα περάσουμε καλά ή άσχημα, ευτυχή. Τα άλλα όλα τα οποία εμείς μηχανευόμεθα, ο Θεός να μας φυλάξει. Πολλές φορές δε κόντρα εις το θέλημα του Θεού. Τι κάνεις, άνθρωπε? Ξέρετε την ιστορία με το Χότζα, λέει, σοφός θα είσαι εσύ. Όχι, δεν μένε, αφού το κόβεις το κλαδί και κάθεσαι από εδώ, θα πέσεις. Και όταν διαβάζεις το λόγο του Θεού, τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, έτσι οπωσδήποτε. Μόνο το θέμα του χρόνου μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά αυτό το ξέρει ο Θεός. Πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ μου ο ουράνιος, θα ξεριζωθεί και το σπίτι που είναι στην άμμο θα τον πάρει. Μπορεί να βαστάξει 5-10 χρόνια, ώσπου να γίνουν οι μεγάλες πλημμύρες. Θα γίνουν όμως και θα πέσει. Ναι. Ο καθαρισμός. Και την περασμένη Κυριακή ο αδελφός από τη Γερμανία έλεγε ο καθαρισμός. Αλλά ο καθαρισμός είναι ατομική προσωπική υπόθεση μέσα στην καρδιά. Κάνει εντύπωση που διαβάζω στην Παλιά Διαθήκη σε πολλούς βασιλιάδες. Ενώ γινόταν, ήταν ο ναός, ενώ γινόταν οι τελετές, οι θυσίες κλπ. Εξακολουθούσαν να έχουν κάτι μικρά αλσίλια, τη λεγόμενη υψηλή τόπη, που είχαν εκεί πέρα ένα μικρό βωμό, κάποιο είδωλο από την Ανατολή του Βοάλ εκεί. Και το ένα και το άλλο. Α, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Τον Θεόν προκαλήσει ζηλοτυπία. Είναι κάτι τρομερό αυτό. Η οργή του Θεού. Καθάρισε την καρδιά σου, καημένε. Τι είναι εκείνο που υπάρχει μέσα? Αγάπη προς τι? Το ξέρεις? Μη μου πεις πως δεν το ξέρεις. Ο Θεός, αν είσαι παιδί του Θεού, το πνεύμα του Θεού στο απεκάλυψε, στο φανέρωσε. Αλλά λες, κάνεις ανόητους λογαριασμούς. Άστο αυτό στην άκρη, τόσα άλλα καλά. Εγώ δίνω και χρήματα στην εκκλησία, στο λόγο ζωής. Ή μιλάω για τον Χριστό. Εντάξει, όλα αυτά ευλογημένα. Αλλά εκείνο το βδέλυγμα μέσα σου, γιατί το κρατάς ακόμα? Γιατί κρυφά? Ναι, μα δεν ξέρει κανένας, το έχω χωμένο στη σκηνή μου, κάτω ή στο σώμα μου. Ναι, αλλά ο Θεός από πάνω το ξέρει, το βλέπει. Και το αποτέλεσμα ήταν ο Άχαν και η οικογένειά του να γίνουν ένα σωρό από πέτρες. Τους λιθοβολήσανε για να μπορέσουν να γίνει καθαρισμός και αγνισμός. Ας είναι η καρδιά μας καθαρή και τελεία. Μα κατά 95% είμαι του Κυρίου. Αδερφέ, ένα 5%. Μα τι θα πει ένα 5? Διαβάζα τι γίνεται με ένα φάρμακο αμερικάνικο που βάζουν μέσα κυάνιο. Μα κάτι 0 του 0 κλπ. Ναι, αλλά εκείνο σκοτώνει. Τα χαλάει όλα. Ο Κύριος, ο Σταυρός του, η θυσία του, όλα έγιναν ακριβώς για να μην έχουμε πια καμία σχέση. Διαγράφει τις παλιές αμαρτίες, μας χορηγεί Πνεύμα Θεού για να περπατήσουμε εν κενότητη ζωής, χωρίς δικό μας θέλημα. Και οι επιθυμίες, μα και αυτές σταυρώθηκαν στο Σταυρό του Χριστού. Δεν μπορεί να επικαλείσαι το Σταυρό του Χριστού και να εκτρέφεις, να ταΐζεις με το χεράκι σου τις επιθυμίες. Φάε σήμερα αυτό. Δεν γίνεται. Ή θα τελειώσουν ή τι θα γίνει? Θα χάσω τη σωτηρία μου? Αυτό δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου το πω εγώ. Ξέρω όμως ότι μεγάλες περιπέτειες σε περιμένουν. Διότι σε αγαπά ο Θεός και θα το καθαρίσει, να είσαι βέβαιος αυτό. Θα το καθαρίσει. Τώρα το πώς θα το καθαρίσει, αυτό ξέρει. Έχει χίλιους δυο τρόπους μέσα στη ζωή. Γιατί λοιπόν

0: μερικά ανακοινώσει.
1: Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιον εις τους αιώνας. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Κατά πάντα να σε ευχαριστούμε. Ο Θεέ μας είναι μια περιοχή που πολύ, μα πάρα πολύ υστερούμε. Εξακολουθούμε ακόμα να κουβαλάμε μαζί μας τα συστήματα, τις μεθόδους του κόσμου τούτου, εκείνα που ξέραμε παλιά, τα οποία όμως δεν λειτουργούν μέσα στην περιοχή της χάριτος και της αληθείας, όπου μόνο πίστη σε διάφορες μορφές παρουσιάζεται. Να μάθουμε να αλαλάζουμε, να χαιρόμεθα, να δοξάζουμε το όνομά Σου το Άγιο μόνον στα λόγια Σου. Και τα λόγια γίνονται πράξεις, γίνονται γεγονότα, γίνονται θαύματα, γίνονται ιστορία. Τα λόγια Σου τα ευλογημένα. Ω Θεέ μας, ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν και παρέρχονται, αλλά τα λόγια Σου μένουν και μένουν και τα είδαμε στη ζωή μας εις τους αιώνας. Σχολίασε, βεβαίωσε, σφράγισε. Μην υπάρχει κανείς ανάμεσά μας όπου έχει το πνεύμα του άχαν. Φιλοξενεί ακόμα κάτι που είναι καταδικασμένο από σένα τον Θεό, στιγματισμένο, ακάθαρτο. Ω Κύριε, ας μην πιστέψουμε και πέσουμε στα ψέματα του διαβόλου, στην παγίδα. Δήθεν συμψηφισμοί με κάποιο έργο ή μαρτυρία. Όχι, όχι, όχι. Αλλά να είναι η καρδιά μας καθαρή και τελεία και πράγματι να πορευόμεθα φεδρή των Αγίων, την οδό, ψάλλοντας και δοξάζοντας το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε. Ο καθένας από εμάς, σαν μια μονάδα ιδιαίτερη, στέκεται ενώπιον Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ιδιαίτερος ασχολείσαι με τον καθένα από εμάς. Ξέρεις τα προβλήματά μας, τις στενοχώριες μας, τα αδιέξοδά μας ίσως. Μπορεί να φταίμε και εμείς στη δημιουργία αυτών. Όλα είναι στα χέρια τα δικά Σου. Ω, να ζήσουμε τη ζωή, ό, την όμορφη της πίστεως, με αγάπη, με χαρά, με ειρήνη, πλατιά, μεγάλη, προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι όχι στόχοι προς

στους οποίους στείλουμε, αλλά πραγματικότητες προσφερόμενες από τον ίδιο τον Κύριό μας. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό αυτό, όλη την εβδομάδα, μέσα στο έλεος σου και μέσα στη χάρη σου. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε, δια Πνεύματος Αγίου Πατέρα μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα των Θεών του Ελέους, της Χάριτος και των αιωνίων ικτυρμών, ερχόμεθα το πρωινό τούτο να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας με γλυκιά ευγνωμοσύνη, να κοιτάξουμε στους ουρανούς και να σου πούμε το ευχαριστώ μας για την αγάπη σου, την ένδοξη.

και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες, εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμεν γιατί τα σχέδιά σου απ' αρχής ήταν αγάπη για μας. Σε ευχαριστούμεν διότι ενώ απομακρυνθήκαμε, παραπέσαμε, αποστατήσαμε, μας αναζήτησες και μας ευρύκες και μας εφανέρωσες την αγάπη σου τόσο μεγάλη που δεν μπορούσαμε να την πιστέψουμε. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, τον μόνο γενή, τον οποίον απ' αρχής είχες και προετοιμάσει για την θυσία τη μεγάλη στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος επήρε τη θέση τη δική μας και πλήρωσε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο εξυλασμός είναι μοναδικός, διότι η θύρα, η πόρτα της σωτηρίας είναι πλέον ανοιχτή για τον καθένα. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα σου το αγαθό μας επεσκέφθηκε, μας εσφράγισε και έχουμε αυτή τη σφραγίδα της κληρονομιάς της μοναδικής μέσα στην καρδιά μας, ανήκουμε σε σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί ακόμα οι κτιρμοί σου δουλεύουν στον κόσμο, αναζητούν ψυχές. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να δεχτείς τη λατρεία μας, να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας, να δεχτείς την δοξολογία μας. Παραλήρως παρακαλούμε να επισκεφθείς κάθε ψυχή η οποία έχει ανάγκη είτε οικοδομής είτε σωτηρίας. Παρακαλούμε για όσους ακόμα δεν έχουν μπει στην πόρτα την δική σου, τη σωτηρία σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας, να το ελεήσεις άρχοντας και αρχομένους. Κύριε, να τους ελέγξεις και να τους οδηγήσεις στη χάρη σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς τα έθνη της γης

Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ. Θέλει συνάξει τους διασπαρμένους του Ισραήλ. Ιατρεύει τους συντετριμμένους στην καρδία και δένει τα σπληγάς αυτών. Αριθμεί τα πλήθη των άστρων, καλεί τα πάντα ονομαστή. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη η δύναμη σ' αυτού, η σύνεση σ' αυτού αμέτρητος. Ο Κύριος υψώνει τους πράους, τους δε ασεβείς ταπεινώνει έως εδάφους. Ψάλατε εις τον Κύριον ευχαριστούντες, ψαλμωδείτε εις τον Θεόν ημών εν κιθάρα, τον σκεπάζοντα των ουρανών με νεφέλας, τον ετοιμάζοντα βροχήν δια την γην, τον αναδιδώντα χόρτον επί των ωραίων, τον διδώντα εις τα κτίνη την τροφήν αυτών και εις τους νεοσούς των κοράκων ή την εσκράζουση προς αυτών. Δεν ξέρει εις την δύναμη του ύπου, δεν ειδύνεται εις τους πόδας του ανδρός, ο Κύριος ειδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Επένει η Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι των Θεών σου Σιών, διότι ενεδυνάμωσε τους μοχλούς των πυλών σου, υβλόγησε τους ιούς σου εν μέσω σου, βάλει ειρήνη εις τα οριά σου, σε χορταίνει με το πάχος του σίτου, αποστέλει το πρόσταγμα αυτού εις την γην, ο λόγος αυτού τρέχει ταχύτατα. Δίδει χιόνα ως μαλίον, διασπείρει την πάχνην ως τάκτην, ρίπτει το κρίσταλον αυτού ως κομμάτια, έμπροσθεν του ψύχους αυτού τι δύναται να σταθεί. Αποστέλει τον λόγον αυτού και διαλύει αυτά, φυσά τον άνεμον αυτού και τα ύδατα ρέουσιν. Αναγγέλει τον λόγον αυτού προς τον Ιακώβ, τα διατάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού προς τον Ισραήλ. Δεν έκαμε ούτως εις ουδέν έθνος, ουδέ εγνώρισαν τα σκρίσεις αυτού. Αλληλούια. Ο ύμνος τούτος, ο ψαλμός τούτος είναι ένας ύμνος δοξολογίας προς τον Θεόν τον Παντοδύναμο. Ολόκληρος ο ψαλμός μας περιγράφει τα έργα της παντοδυναμίας του Θεού. Και ειδού που η δημιουργία τριγύρω μας είναι μια απόδειξη, τρανή απόδειξη αυτής της μεγαλειότητος του Θεού. Μάλιστα ο ψαλμοδός δεν πάβει να αναφέρει και μερικά περιστατικά από τη δημιουργία, όπως επί παραδείγματι σαν αυτά που διαβάσαμε, στέλνει τη βροχή του, στέλνει το κρύο του, στέλνει το χιόνι του, τον πάγο του σαν κρίσταλα τον κάνει και ούτω καθεξής. Ολόκληρη η δημιουργία η οποία μας κυκλώνει αποτελεί μια τρανή απόδειξη, τρανή επιβεβαίωση της μεγαλοσύνης του Θεού. Και δεν είναι μονάχα στη δημιουργία, είναι ακόμα και μέσα στην ζωή των ανθρώπων, είναι μέσα στην ιστορία οι επεμβάσεις του, σκύβει χαμηλά και σηκώνει τον πτωχό από κάτω, ενώ τον ασεβή τον ταπεινώνει, επεμβαίνει και κάνει κρίσεις ο Θεός. Με άλλα λόγια, ο ψαλμοδός βλέπει ότι ο Θεός κάνει τα πάντα. Και μέσα στη δημιουργία που μας κυκλώνει και μέσα στη ζωή την καθημερινή, ο Θεός είναι ο εργαζόμενος. Του Θεού είναι η δύναμη. Ο Θεός είναι ο παντοδύναμος. Και αυτή την παντοδυναμία του την ψάλλει, την υμνεί σε τούτο τον ψαλμό. Και βγάλει ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Θεός δεν ειδύνεται, δεν ευχαριστιέται στη δύναμη του ανθρώπου. Δεν τον έκανε τον άνθρωπο για να μπορέσει ο άνθρωπος με τη δική του δύναμη να μεταβάλει τα πράγματα, να υποτάξει την απίθαση πραγματικότητα η οποία τον κυκλώνει. Τον άνθρωπο τον έφτιαξε για να του τα δίνει ο Θεός. Τον έφτιαξε και τον τύλιξε με ανάγκες ακριβώς για να είναι αυτός ο δοτήρας και ο άνθρωπος να είναι ο λήπτης. Ο Θεός θέλει να δίνει στον άνθρωπο και με κάθε τρόπο θέλει να του παρασταθεί. Κατά συνέπεια, ο Θεός δεν ευχαριστιέται στη δύναμη του ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί με το δικό του εγωισμό, με τη δική του δύναμη, να υποτάξει την πραγματικότητα τη γύρω του ή να λύσει τα προβλήματα της ζωής του, να αντιμετωπίσει τις καθημερινές του ανάγκες. Σε όλα αυτά, ο Θεός θα παράστεκε, θα ήταν έτοιμος να βοηθήσει, θα του έδιδε. Γι' αυτό λέγει στον ψαλμό τούτον, ο Θεός δεν ειδύνεται, δεν ευχαριστιέται στους πόδας του ύπου, στη δύναμη του ύπου, ούτε ευχαριστιέται στους πόδας του ανδρός, δηλαδή στη δύναμη του άνδρα. Σε τι ευχαριστιέται? Ευχαριστιέται σε εκείνους οι οποίοι έχουν φόβο Θεού μέσα τους, σε εκείνους

τους οι οποίοι ελπίζουν επί το έλεος του Θεού, ώστε τα πράγματα αντιστρέφονται. Εδώ πέρα ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν ευχαριστιέται να σε βλέπει τάχα εσύ να θέλεις με το εγώ σου να λύσεις τα προβλήματα, τις ανάγκες, να αντιμετωπίσεις τη ζωή. Δεν είναι η δύναμή σου που θα τα κατορθώσει. Δεν είναι η δύναμή σου που θα επιτύχει. Λάθος κάνεις, λάθος πήρες δρόμο. Αντίστροφα, θα πρέπει να καταλάβεις τη δική σου τέλεια αδυναμία, τη δική σου φτώχεια, να ταπεινωθείς και να φοβηθείς το Θεό. Με άλλα λόγια, να τον υπολογίσεις, να τον σεβαστείς, να αρχίσεις να υπολογίσεις το Θεό στη ζωή σου και να ελπίζεις επί το έλεος αυτού. Εάν ο άνθρωπος υπολογίζει το Θεό στη ζωή του και λογαριάζει στο έλεος του Θεού, ότι ο Θεός θα επέμβει, ότι ο Θεός θα του ανοίξει το δρόμο, ότι ο Θεός θα υποτάξει την πραγματικότητα γύρω του, κάτω από τα πόδια του, ότι ο Θεός θα τον οδηγήσει, τότε ο άνθρωπος βρίσκεται στη σωστή θέση, στη θέση που αυτός μεν μέσα του, συναισθανόμενος την αδυναμία του, ρίχνει την ελπίδα του στο Θεό. Από την άλλη μεριά, ο Θεός ξετυλίγει τη δική του δύναμη και ξετυλίγει τη δική του αγάπη και χάρη για τον άνθρωπο και ευχαριστείται να του δίνει και να του παραστέκει. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος έπαυσε ή μάλλον έχασε το φόβο του Θεού και την ελπίδα στο έλεος του Θεού, γύρισε στη δύναμή του, επεστράτευσε τη δύναμή του, την πολλαπλασίασε στο άπειρο, σαν σήμερα στον αιώνα που ζούμε, με την διανοητικότητα την οποία διαθέτει, πολλαπλασίασε τη δύναμή του με τη διανοητικότητα την οποία διαθέτει και ο άνθρωπος εγίνηκε, θέλησε να αντικαταστήσει το Θεό σε όλα, να υποτάξει όλη τη δημιουργία, να υποτάξει την ζωή, να υποτάξει τις ανάγκες του, να λύσει τα προβλήματά του αυτός, το εγώ του, το εγώ του. Η δραματική αυτή ιστορία άρχισε στην Εδέν. Ήταν εκεί που ο άνθρωπος έχασε πλέον τον φόβο του Θεού, έχασε την ελπίδα εις το έλεος του Θεού, διότι αμάρτησε, διότι απεστάθησε, διότι απεκόπη. Και πλέον ετούτη δημιουργία που είχε δημιουργηθεί για να υπηρετεί τον άνθρωπο και ο Θεός την είχε τάξει για να υπηρετεί τον άνθρωπο, η δημιουργία αυτή γίνηκε αντίθετη στον άνθρωπο, ανυπότακτη στον άνθρωπο και ο άνθρωπος αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ να υποτάξει αυτή την πραγματικότητα τη γύρω του χωρίς να το κατορθώνει. Ο υδρότας εφάνηκε στο πρόσωπό του. Δεν υπήρχε υδρότας πρώτης πτώσεως. Ο Θεός είπε μετά την πτώση, εν το υδρότη του προσώπου σου θα τρως τον άρτος. Και ήταν αυτό ο υδρότας σφραγίδα του επερχομένου θανάτου. Λιώνει η ύπαρξή του. Και σκέπτομαι ότι αυτή η λέξη αγών, αγωνία, δεν θα υπήρχε. Και δεν θα υπήρχε υπό τη σημερινή της μορφή όπως την ζούμε σήμερα. Με τούτο τον άχαρη αγώνα, με τούτο τον σκληρό αγώνα, που ο άνθρωπος ξοδεύει τον εαυτόν του, ξοδεύει τις δυνάμεις του για να κατορθώσει και να λύσει τα προβλήματά του και δεν τα καταφέρνει. Πριν από την πτώση δεν θα υπήρχε αυτός ο αγών, αυτή η αγωνία, αυτός ο υδρότας, αυτός ο θάνατος. Και ο άνθρωπος αγωνίζεται και αγωνίζεται και πόσοι αγώνες. Αγώνας για το ψωμί, αγώνας για τη γη, αγώνας για την ατμόσφαιρα που την έχουμε ρυπάνει, αγώνας για την ειρήνη, να γίνει ειρήνη, αγώνας για τους πολέμους, αγώνας καθημερινός σε όλους τους τομείς. Αγώνα οι γυναίκες να γίνουν σαν τους άνδρες, δυστυχώς το σημερινό καιρό αγώνα οι άνδρες να γίνουν σαν τις γυναίκες. Λάθος. Διάβαζα κάποιον εκεί πέρα που τον λέγανε, πώς τον λέγανε, Γκαμπριέλα, Εμμανουέλα, και ήταν άντρας. Αγωνίστηκε να γίνει γυναίκα. Και λέγω όλα αυτά, όλος τούτος ο άχαρης αγώνας, γιατί είναι. Είναι διότι ο άνθρωπος έφυγε από το Θεό. Και το αποτέλεσμα,
Το αποτέλεσμα αυτής της αγωνίας χωρίς τέλος και χωρίς καρπό είναι εκείνος ο εσταυρωμένος. Είδε ο άνθρωπος, είπε ο Πιλάτος όταν έβγαλε τον Ιησού έξω και τον έδειξε, στεφανωμένος με ένα ακάμφινο στεφάνι. Όχι στεφανωμένος με δόξα, όπως ο Θεός τον είχε προορίσει απ' αρχής, σαν βασιλιά του σύμπαντος, σαν κυρίαρχο του σύμπαντος, αλλά στεφανωμένο με στεφάνι ακάμφινο, δείγμα του εξευτελισμού, της ταπεινώσεως, της, θα λέγαμε, της καταστροφής στην οποία έπεσε ο άνθρωπος. Δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος όπως τον ήθελε ο Θεός. Δεν σε ήθελε έτσι. Τον ήθελε στεφανωμένον με δόξα. Τον έφερε βασιλιά στο σύμπαν. Ήταν η σφραγίδα της παρουσίας του Θεού μέσα σε τούτο τον κόσμο, τον οποίο ο Θεός είχε δημιουργήσει. Όμορφος κόσμος, αλλά υπεροχότερο δημιούργημα και τελευταίο στη σειρά των δημιουργημάτων του Θεού, ο άνθρωπος ήταν προορισμένος απ' αρχής να γίνει βασιλιάς του σύμπαντος. Ο λόγος του Θεού μας λέγει, πάντα υπέταξεν ο Θεός υπό τους πόδας αυτού. Αυτή ήταν η αλήθεια. Και αν τον βλέπουμε τον άνθρωπο σήμερα σε αυτή την κατάσταση, είναι διότι έχει αποστατήσει και η αμαρτία είναι μέσα του. Αγωνίζεται. Και αν διαβάσει κανείς τι κάνουν οι άνθρωποι για να αντιμετωπίσουν το κακό μπροστά τους και να υποτάξουν την πραγματικότητα. Διάβαζα, δεν θυμάμαι να σας το είπα, σε ένα ξένο περιοδικό, εκεί στα βραχώδη όρη, στα Rocky Mountains της Αμερικής, μέσα σε σπηλιές, κάτω από τη γη, στα όρη μέσα, με μπετό και χάλιβα φοβερών πόσων διαστάσεων. Είναι μέσα εκεί οι χωμένοι άνθρωποι που στέκονται μπροστά σε τηλεοράσεις, σε οθόνες τηλεοράσεως, για να παρακολουθούν αγρύπνωση μέρα και νύχτα. Σε οθόνες τηλεοράσεως, με όλα τα μέσα και εκεί τη φωτογραφία, για να παρακολουθούν αγρύπνωση μέρα και νύχτα, μήπως από την άλλη μεριά εξαπολυθήκαν ένας πύραυλος, για να προστάσουν αυτοί να ανταπαντήσουν και παρακολουθούν ημέρα και νύχτα. Και είναι πόρτες τεράστιες, βαριές, φοβερές, από χάλιβα, οι οποίες κλείνουν στα δευτερόλεπτα. Στο δευτερόλεπτο κλείνουν οι αμετακίνητες πόρτες και κλείνουν στο δευτερόλεπτο. Γιατί αυτός ο αγώνας? Γιατί αυτή η αγωνία? Γιατί αυτό το άγχος? Γιατί αυτός ο φόβος μέσα στην ανθρωπότητα? Είναι εξαιτίας της αμαρτίας. Και με όλα αυτά ο άνθρωπος δεν κατορθώνει. Και ο Θεός λέγει, δεν έχει, δεν ειδύνεται εις την δύναμη του ύπου, δεν ειδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Σήμερα δεν έχουν ύπους, έχουν τάγκς. Σήμερα δεν έχουν ύπους, έχουν αεροπλάνα. Σήμερα έχουν πυράβλους. Έχουν κρούς και πέσιν και από την άλλη μεριά δεν ξέρω πώς λέγονται οι άλλοι. Δεν ειδύνεται εις την δύναμη του ύπου, δεν ειδύνεται εις την δύναμη του ανδρός, στη δύναμή τους, έστω και αν την πολλαπλασιάσουν επί την διανοητικότητά τους και την φτάσουν στο άπειρο να μετράνε τα σύμπαντα, να μετράνε τα αστέρια, να μετράνε και να τα ζυγιάζουνε, να βυθίζονται στους ωκεανούς, στα βάθη των ωκεανών, να χαρτογραφούν τους ωκεανούς, κάτι που θα ήταν ασύλληπτο σε άλλες εποχές, και να σου γράφει και τις λεπτομέρειες ακόμα, που υπάρχει ένας λοφίσκος στα βάθη των ωκεανών σε 6.000 και 7.000 μέτρα, να σου γράφει τις κοιλάδες, τις κορφές, τα πλατό. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Αυτή είναι η δύναμη πολλαπλασιασμένη επί την διανοητικότητα του ανθρώπου, που κατορθώνει πολλά. Είναι ολόκληρος ο τεχνικός μας πολιτισμός, ο πύργος τούτος τον οποίο έχουμε οικοδομήσει και φτιάξει. Ο Θεός δεν ειδύνεται σε αυτά. Μια μέρα αυτά θα φύγουν. Μια μέρα θα καταστραφούν. Σαν χάρτινος πύργος θα φύγουν. Και εκείνοι οι οποίοι αρέσουν στο Θεό και θα μείνουν είναι οι άνθρωποι που τον φοβούνται. Ή δίνεται εις τους φοβουμένους αυτών, εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Δοξασμένο το όνομά του. Μακάρι όλοι μας να είμαστε τέτοιοι. Για να ευαρεστείτε ο Θεός σε εμάς. Και αν είσαι τέτοιος, όλα τα λέγονται.
Εάν είσαι τέτοιος και φοβείσαι το Θεό και ελπίζεις εκ το έλεος αυτού την πραγματικότητα την ανυπότακτη τριγύρους. Άλλη τα προβλήματα. Γονάτισε και φέρε τα εις το Θεό. Άρχισε μέσα σου να φοβάσαι το Θεό. Να τον υπολογίζεις στη ζωή σου. Να σκέπτεσαι τις παραγγελίες του, τις εντολές του, τους νόμους του και να μην θέλεις να τους παραβείς. Να θέλεις να ζήσεις μέσα στο θέλημά του. Και θα δεις αν ο Θεός, δοκίμασέ τον και θα δεις αν την γύρω σου πραγματικότητα δεν την υποτάσσει σε σένα. Τότε όλα είναι μια αρμονία. Ελπίζεις στη δύναμή σου, στην ικανότητά σου, στην καταφερτζοσύνη σου και δεν τα καταφέρεις. Ο Θεός δεν δίνεται σε αυτά. Σταματώ εδώ. Η χοροδία μας να μας ψάλλει. Ένα δίνω.

θανάτου του τέστη το διάβολο. Με το δικό του το θάνατο καταργεί αυτόν που έχει την εξουσία, το κράτος του θανάτου, το διάβολο. Τον Νίκα. Και για να ελευθερώσει εκείνους όσοι για τον φόβο του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου υποκείμενοι εις δουλείαν. Διότι δεν βεβαίως δεν ανέλαβε αγγέλων φύσιν, να γίνει και άγγελος, δεν ανέλαβε αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερέας εις τα προς τον Θεόν, για να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών του λαού, επειδή καθότι αυτός έπαθεν πειραστής. Δεν πειράζεται ένας Θεός. Πειραστής δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Κοιτάξτε, αδελφοί, πόσο εύλογα μιλάει και πόσο κοφτερά και δυνατά. Και πόσο ο Υιός υπέφερε και του στήχησε. Και ένα άλλο χωρίο εδώ στο Δέλτα 7. Λέγει, ο οποίος εις τας ημέρας της σαρκός αυτού, εις τας ημέρας της σαρκός αυτού, αφού μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας με κραυγή δυνατή και δάκρυα. Ελάτε να ζήσουμε την πραγματικότητα αυτή. Α, τα περνάμε έτσι. Κάτσε λίγο και σκέψε το. Με κραυγή δυνατή. Δεν είναι συμπεριφορά ενός που έχει μια παντοδυναμία και δεν αισθάνεται τίποτα από αυτά τα πράγματα. Με κραυγή δυνατή και με δάκρυα προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Και εισηκούσθη για την ευλάβεια αυτού. Αν και ήταν Υιός, έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε. Και τελειωθεί σε γένετο αίτιο σωτηρίας αιωνίου. Κοίταξε τι στήχησε στον Υιόν. Ο αγών γίνηκε. Και αυτός είναι ο μοναδικός αγών για τη σωτηρία. Άλλος δεν υπάρχει. Μην προσπαθείς να κάνεις τη σωτηρία σου. Εγίνει και η σωτηρία σου. Και σου προσφέρεται δωρεάν. Θα ήταν ανάξιος στο Θεό να ζητάει από σένα το πλάσμα, το μηδαμινό, το φτωχό. Είπαμε από την αρχή σε έπλασε για να στα δώσει. Όχι για να του δώσεις. Και σε έπλασε και είσαι αδύνατος καθεαυτός. Και είναι το χέρι της αγάπης του που σου προσφέρει. Και σου δίνει. Η σωτηρία σου είναι έτοιμη. Ο ουρανός είναι έτοιμος. Η αιωνιώτης είναι έτοιμη. Όλα τα παίρνεις έτοιμα. Είσαι βασιλιάς από αυτή τη στιγμή. Αν το δέχεσαι και το πιστεύεις. Σαν μετά λίγο. Λοιπόν.

Ναι, Ιησού μας, είσαι εσύ ο ήρωος, ο μεγάλος αγωνιστής. Επραγματοποίησες τη νίκη τη μοναδική και εμείς απολαμβάνουμε από τη νίκη τη δική σου. Όλοι σε ευχαριστούμε για το έργο της Χάριτος. Κάν το σαφές, κάν το φανερό, κάν το καθαρό σε κάθε συνείδηση, ώστε να βεβαιωθεί ο καθένας για τη σωτηρία του. Παρακαλούμε, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστη. Αμήν. Και τώρα τι μένει? Αφού αυτός ο αγώνας γίνηκε ο μοναδικός, τώρα τι μένει? Κάτι μένει. Κάτι μένει. Κάποτε ο Κύριος, λέει, ενώ γύριζε εκεί σε πόλεις και χωριά κηρύττων το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, ήρθε κάποιος και του υποβάλλει ένα ερώτημα. Του υποβάλλει ένα ερώτημα και του λέγει: Κύριε, όλοι οι γη άρα είναι ισοζόμενοι? Πόσοι θα σωθούν? Σαν πόσοι θα σωθούν? Λουκάς Ιώτα Γάμα. Σαν πόσοι θα σωθούν? Και ο Κύριος λέει: αγωνιστείτε να εισέλθετε δια της στενής θύρας. Τη στενή πορτούλα να περάσετε. Αγωνιστείτε. Άωστε μένει ένας αγώνας. Μένει ένας αγώνας που είναι δικός σου προσωπικός. Και είναι ο μόνος αγώνας που δικαιολογείται και πρέπει να κάνεις. Οι άλλοι δεν είναι. Τους άλλους θα τα φέρει ο Θεός. Θα υποτάξει ο Θεός την πραγματικότητα γύρω σου. Αλλά έχεις έναν αγώνα δικό σου να μπεις στη στενή πόρτα. Ποια πόρτα? Τη στενή πόρτα της πίστης που σου δίνει τη σωτηρία. Να πιστέψεις. Στην πόρτα της πίστης που είναι στενή να σου δώσει τη σωτηρία. Προχτές είχα ένα μορφωμένο παιδί, άλλοτε της κατασκηνώσεως και της εκκλησίας παιδί, και μέλος στην κατασκήνωση άλλοτε. Τώρα μορφωμένο παιδί, επιστήμον. Τον είχα στο γραφείο, είχε έρθει να μας σκεφτεί για κάποια δουλειά, για δουλειές που κάνουμε. Και ήρθε η συζήτηση. Και του θέσα το θέμα. Το πόσο αγωνίστηκα για να του πω τι απλό είναι. Είχε μέσα του ένα συνέστημα ενοχής. Σκέπτομαι τα μικρά μου τα χρόνια. Σκέπτομαι την εκκλησία. Νιώθω ότι εκείνη η θέση μου. Το θέλω. Το θέλω. Με όλη μου την ψυχή το θέλω. Και θέλω να επιστρέψω να έχω κοινωνία με τους αδελφούς. Δεν το πιάσες το πράγμα, του λέω. Τι είναι, μου λέει. Αγωνίζομαι, έχω ενοχή. Δεν το πιάσες το πράγμα. Δεν θα φύγει η ενοχή. Και αν θα έχεις κοινωνία με τους αδελφούς και έρθεις μες στην εκκλησία, δεν θα φύγει η ενοχή. Τι λοιπόν πρέπει να κάνω? Να αγωνιστείς, να το πιστέψεις ότι ο Ιησούς έχει σώσει. Μα πώς? Εγώ πρέπει... Όχι εσύ. Δεν πρέπει να κάνεις τη σωτηρία σου εσύ. Την έκανε ο Χριστός. Στην προσφέρει έτοιμη. Πίστεψέ το. Μα πώς θα το πιστέψω? Ότι είμαι σωσμένος. Ότι είσαι σωσμένος. Γιατί τόσο σε έσωσε ο Χριστός. Αγωνίστηκε. Πάλεψε με τον εαυτό του. Σε μια στιγμή σταμάτησε και μας κοίταξε. Δάκρυσαν τα μάτια του. Λέω, με συγχωρείτε, τόσο απλό είναι? Τόσο απλό είναι? Στάθηκε και το σκέφτηκε πάλι. Δεν πρέπει να κάνω τίποτα λοιπόν, μόνο να το πιστέψω? Να αγωνιστείς, να το πιστέψεις. Έχεις αγώνα με τον εαυτό σου. Να φτάσει να το βάλεις μέσα σου. Δεν το πιστεύεις. Και δεν το πιστεύεις γιατί ο διάβολος έχει καταστρέψει την πίστη μέσα σου. Πίστεψέ το. Ξανασκέφτηκε. Τα μάτια του ήσαν δακρυσμένα. Είχαμε συγκινηθεί όλοι μέσα στο γραφείο. Και λέει, τόσο απλό είναι. Σας παρακαλώ, βγείτε έξω, βγείτε στον δρόμο, φωνάξτε ότι είναι τόσο απλό. Πολλοί είναι σαν και εμένα που χάνονται και δεν έχουν φτάσει στην πίστη. Μάλιστα. Αγωνιστείτε να μπείτε στη στενή πόρτα. Είναι στενή η πορτούλα.
γιατί σε εσύ ήταν φουσκωμένος. Από εγωισμό, από. Είναι στενή η πορτούλα και ασήμαντη. Και είναι πολλοί που την περιφρονούν. Α, αυτό θα σε οδηγήσει στη σωτηρία. Η πίστη στην έτοιμη σωτηρία του Χριστού θα σε οδηγήσει στην σωτηρία, στην ευτυχία. Πόσοι είχαν σταθεί μπροστά στην κυβωτό του Νοέ και κοίταξαν τη μικρή πόρτα που οδηγούσε μέσα στην ασφάλεια, στη σωτηρία και την περιφρόνησαν. Α, χαμένο πράγμα. Χαμένο πράγμα. Για κοίτα, να περάσουμε από αυτή την πόρτα, λέει, για να σωθούμε. Την περιφρόνησαν. Πόσοι στην εποχή του Αποστόλου Παύλου κοίταξαν τον εσταυρωμένο Χριστό, που ο Παύλος εκήρυτε και του είπαν «Μωρία, σκάνδαλον», είπαν οι άλλοι, οι Εβραίοι. Αυτό να δεχτούμε έναν κρεμασμένον απάνω στο σταυρό, έναν θανατωμένο κατάδικο, αυτό να δεχτούμε και θα μας σώσει. Αστεία πράγματα. Το απέριξαν. Και ο Κύριος εμίλησε για εκείνους οι οποίοι ποθούν και διψάνε. Ποθούν και διψάνε να μπουν στη σωτηρία. Αλλά μέσα τους έχουν είδωλο. Και είναι παραφουσκωμένοι, γι' αυτό δεν χωράνε στην πόρτα, δεν μπορούν να μπουν. Τους κρατάει το είδωλο από μέσα. Για θυμηθείτε εκείνον τον νέον, τον οποίο αναφέρουν τα Ευαγγέλια, που ήταν πλούσιος. Και πήγε στον Ιησού Χριστόν και του είπε, τι να κάνω να κερδίσω την αιώνια ζωή. Να αγαπήσεις τον πλησίωσε ως τον εαυτό σου, τον Θεό εξ όλης της ψυχής, της διανοίας, της καρδίας σου. Να μην αδικήσεις, να μην φωνεύσεις, να μην. Άμα αυτά, λέει, τα έχω κάνει από την αιωότητά μου. Τα είχε κάνει, ήταν θρησκευτικός, το ήθελε. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την ειλικρίνεια του νέου, ότι ήθελε και είχε κάνει. Αλλά μέσα του υπήρχε κάτι. Και ο Κύριος του λέει, στάσου. Πήγαινε που λέω τα υπάρχοντά σου και έλεγε να με ακολουθήσεις. Και έσκυψε το κεφάλι και έφυγε. Γιατί είχε το είδωλο μέσα του. Είχε τον πλούτον. Και άλλοι έχουν πλούτο, άλλοι έχουν τη φιλοδοξία, άλλοι έχουν τη θέση τους, άλλοι έχουν το σπίτι τους, άλλοι έχουν την οικογένειά τους, άλλοι έχουν τούτο, άλλοι έχουν τάλο. Ο Κύριος είπε, αν δεν μισήσεις πατέρα και μητέρα, δεν είσαι αξιός μου. Αν δεν πετάξεις το είδωλό σου από μέσα από την καρδιά σου, δεν μπορεί να μπεις μέσα από την πόρτα. Να γιατί λέει, αγωνίζουν να εισέλθεις από τη στενή θύρα. Αγωνίζουν να το πιστέψεις ότι σε έσωσε. Γιατί σε εμποδίζει το είδωλο που έχεις μέσα σου. Έπειτα εμίλησε στο ίδιο του το κομμάτι, το κεφάλαιο που διαβάζουμε. Μιλάει για εκείνους που θα του πούνε, λέει, εκείνη την ημέρα, εφάγομεν, δεν εφάγομεν και επίωμεν ενωπιών σου. Στις πλατείες μας δεν εκήρυξες. Εδώ μέσα είναι όλος ο χριστιανικός κόσμος. Το κατεστημένο το σημερινό. Ο Χριστός δεν είναι καινούριο πράγμα να πάει να του πεις κάποιον για τον Χριστό. Ουχ, τα ξέρουν όλοι. Δεν είναι μόνο μεθανοί, χριστιανοί ονομάζονται. Το λέει και η ταυτότης. Εκκλησίες, τα περίφημα του όμο, καθεδρική να είναι. Γιατί, υπάρχουν. Έχουν άφθονα τέτοια, σταυρούς. Και υπάρχουν και μερικές δικές μας εκκλησίες, τώρα νεωστοί. Τους ήρθε η έμπνευση να βάλουν κάτι σταυρούς, λέει, να μην βάλουμε κι εμείς ένα σταυρό να φαινόμαστε στην εκκλησία. Και πιάνουν και κάνουν κάτι σταυρούς. Τι βάλεις, εκείνοι έχουν πολύ μεγαλύτερους και ενδοξότερους από τους δικούς μας. Εμείς δεν θέλουμε να δείξουμε σταυρό. Εμείς θέλουμε να δείξουμε τον έπι του σταυρού, τον δόξασμένο Χριστό. Γι' αυτό δεν βάλουμε κανένα σύμβολο εδώ μέσα. Θέλουμε τα μάτια να πάνε στον ουρανό, στον Ιησού Χριστό. Δεν εκήρυξες στις πλατείες μας. Βέβαια και έξω μπορεί να κηρύσσεται Χριστός. Δεν εφάγομεν και επίωμεν ενωπιών σου. Δεν είσαι μονάχα εκείνοι που φάγανε και ήπιανε μπροστά που ήταν ο Χριστός. Πόσοι χριστιανοί πάνε στην κοινωνία, στο δείπνο, τρώνε και πίνουν ενώπιον του Κυρίου. Έχουν σωτηρία. Έκαναν το βήμα. Έχουν δεχτεί τη σωτηρία τους. Έξω θα δείτε πολλούς να κοινωνάνε. Έχει τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Αγωνιστείτε να εισέλθετε για τις στενής θύρας. Και είναι και για άλλοι, μιλάει και για τους άλλους.

Μου τα έδωσε όλα. Και από εκεί και πέρα, και από εκεί και πέρα συνεχίζει ένας αγώνας. Τι αγώνας? Πίστεως. Αγωνίζω τον καλό αγώνα της πίστεως, λέει στον Τιμόθεο. Μάθε να πιστεύεις κάθε μέρα, γιατί η χριστιανική ζωή είναι πίστη στο ξεκίνημά της που τα παίρνεις έτοιμα, και κάθε μέρα πίστης. Επανάπαυση στο Θεό. Με άλλα λόγια, αυτό που είπαμε στην αρχή. Ο φόβος και ελπίδα επί το έλεος του Θεού. Όταν τα δεχτείς αυτά μες στην καρδιά σου, σε αυτόν τον άνθρωπο ευχαριστείται ο Θεός. Δεν υπάρχουν αγώνες έξω. Άλλοι. Κανένας άλλος αγώνα. Ο αγώνα της πίστεως. Μόνο. Οι ευλογίες και οι επαγγελίες του Θεού προσφέρονται. Ο Θεός σε έφτιαξε για να σου δώσει, όχι για να του δώσεις. Και σου δίνει και τη σωτηρία, και σου δίνει και την Αγία Ζωή, και σου δίνει και τη δόξα, και σου δίνει και τα πάντα. Όλα είναι δώρον. Και εσύ ο δέκτης, ο λήπτης, φτάνει να θέλεις και φτάνει να ζητάς, να παίρνεις, να τα πιστεύεις μάλλον, ότι ο Θεός σου τα δίνει και να τα παίρνεις μέσα στην καρδιά σου. Τρέχω, λέει ο Παύλος, να καταλάβω. Έτρεχε, ηγονίζεται στην πίστη. Αυτό για το οποίο με κατέλαβε ήδη ο Χριστός, με έχει πιάσει ο Χριστός και είμαι του Χριστού. Αλλά εγώ πρέπει να προσέχω, πρέπει να γρυπνώ, πρέπει να ασκώ πίστη και ο Θεός μου δίνει για να φτάσω στο βραβείο της Άνω Κλήσεως. Μένει ένας αγών, μένει ο αγών της πίστεως. Ήθε ο καθένας μας να το πραγματοποιήσει μες στη ζωή του. Και ήθε όλοι μας αγωνιστέ της πίστης και αθλητέ της πίστης. Με παράδειγμα μπροστά μας αρχηγό τον Χριστό. Να φτάσουμε στο τέρμα για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Ο Κύριος να τα ερμηνεύσει στις καρδιές μας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, συγκλονισμένοι, συγκινημένοι, ευτυχισμένοι, με παρησία, αλλά και με απορία, όλα αυτά μαζί και πολλά περισσότερα, πλησιάζουμε το θρόνο σου, το γεμάτο αγάπη, αγάπη γεμάτη χάρη και έλεος, μακροθυμία και καλοσύνη, η υπομονή θεϊκή. Έτσι είναι ο θρόνος σου για μας. Αυτή είναι η αγάπη σου για μας. Σε ευχαριστούμε που μπορούμε και πλησιάζουμε. Μέσα από την πόρτα, μέσα από το δρόμο, μέσα από τον Ιησού Χριστό που έφερε ειρήνη στις καρδιές μας και έκανε τα δύο ένα. Πόσο σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Πόσο σε δοξάζουμε που μας άνοιξες τα μάτια. Πόσο σε ευχαριστούμε που επήρες την πικρή και στυφή γεύση της αμαρτίας από τη ζωή μας. Πήρες την ανοησία, πήρες την προκλητικότητα, πήρες την πονηριά, πήρες το σκοτάδι, πήρες το ψέμα, την εξαπάτηση. Όλα αυτά που μας πνίγανε, όλα αυτά που μας σκοτώνανε, Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε. Και αντί για όλα αυτά τα σκουπίδια της αμαρτίας, τα τοξικά, τα δηλητήρια, έφερες αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, ελπίδα ουρανού, τη βασιλεία σου μέσα μας, το Πνεύμα σου το Άγιο, ζωή αληθινή, τον Ιησού μας Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τις δυνάμεις της Αναστάσεως, όπως τότε στο Χριστό μας, όπως τότε στο Λάζαρο, η ίδια δύναμη μας έβγαλες έξω από το κελί, το μνήμα του θανάτου. Πώς να σταματήσουμε να σε ευχαριστούμε, αφού νεκρούς μας παρέλαβες και μας ζωοποίησες και χαμένους μας πήρες και μας έκανες παιδιά δικά σου δια του Ιησού μας Χριστού. Ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε λατρεύουμε, στέλνουμε τον ύμνο μας, την ευγνωμοσύνη μας, υψώνουμε το όνομά σου, σε αγαπούμε Θεέ μας, σου ανήκουμε Κύριέ μας, και αυτό το φωνάζει η καρδιά μας, η ψυχή μας, η σκέψη μας και η φωνή μας. Και αν μπορούσε τούτο να ακουστεί σε όλα τα μήκη και πλάτη του σύμπαντος, πάλι τα ίδια θα λέγαμε. Μέσα σε σένα βρίσκουμε τη ζωή και την πνοή και τα πάντα. Και εσύ τα δίνεις όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την ώρα μας. Ευχαριστούμε για τη μέρα της λατρείας. Γέμισέ μας με πνεύμα λατρείας και ευγνωμοσύνης στο πρόσωπό σου. Με αλήθεια, με εξομολόγηση, με πόθους άγιους. Να σου αρέσουμε, να σε δοξάζουμε, να αυξηθούμε και να καταλήξουμε εκείνη την ημέρα που εσύ θα το θελήσεις στη δόξα σου στον ουρανό. Πάρε την ώρα μας στα χέρια τα δικά σου. Πάρε την αδυναμία την ανθρώπινη ιδιαίτερα στα χέρια τα δικά σου. Αξίωσέ μας να ανοίξουμε το λόγο σου τον Άγιο και εσύ να μας διδάξεις. Εσύ να μας μιλήσεις. Εσύ Κύριέ μας και Θεέ μας να φυτέψεις το λόγο σου στις καρδιές μας και να φέρει αποτελέσματα για τη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, σε δοξάζουμε. Μαζί, Κύριέ μας, με τον Ιησού Χριστό, σε ευχαριστούμε για το δώρο της αγάπης σου για την αιώνια σωτηρία. Αμήν. Ψαλμός κόπα. Είναι ο 90. Ψαλμός πριν από το ρο είναι ένα γραμματάκι περίεργο. Είναι το νούμερο 90 στην Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζω από την αρχή. Αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθήσετε.

ακολουθήσετε. Κύριε, εσύ έγινες σε μας καταφυγή εις γενεάν και γενεάν. Πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσει στη γη και την οικουμένη, και πιο πριν ακόμα, από του αιώνος έως του αιώνος, και πιο μετά, αιώνια, εσύ είσαι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπο στο χώμα και λέγεις, γυρίστε, επιστρέψτε, ιή των ανθρώπων. Γιατί για σένα 1000 έτη μπροστά σου είναι σαν μια μέρα που ήδη πέρασε. Η χτεσινή, σαν μια ώρα της νύχτας, κατακλείζεις αυτούς. Είναι σαν το όνειρο της αυγής, σαν το χορταράκι που το βλέπεις και μετά παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και μετά παρακμάζει. Το εσπέρας κόπτεται και τελείωσε. Διότι εκλείπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα. Έθεσα στα σανομίας ημών ενώπιόν σου, τα κρύφια ημών εις το φως του προσώπου σου. Επειδή πάσε ημέρε ημών παρέρχονται εν τη οργή σου. Διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα. Ημέρε τη ζωή ημών είναι ας πούμε καμιά 70 χρόνια. Και άντε καλοζωισμένοι μερικοί 80 χρόνια, παραπάνω δεν πάει. Πλην εις το καλύτερο μέρος υπάρχει κόπος και πόνος. 70-80 χρόνια κόπος και πόνος. Διότι ταχαίως παρέρχεται και εμείς φεύγουμε και πετάμε. Ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου αναλόγως του φόβου σου. Συμπέρασμα όλων αυτών, δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις ημέρες μας, ώστε να κολλάει η καρδιά μας εις τη σοφία. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε για το συμφέρον μας το αιώνιο, για τη δικιά Του τη δόξα. Το μεγαλύτερο στη ζωή του ανθρώπου, το υψηλότερο, το σοβαρότερο, το μοναδικό. Πολλά είπα τώρα, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται να σας πω για κάτι πολύ μεγάλο. Να μπει στο Πολυτεχνείο, ξέρεις τι το Πολυτεχνείο, πρέπει να είσαι γεννημένο το μυαλό σου, πολύστροφος να είσαι, πολύστροφος. Να γίνει πιλότος, να πάρει μια καλή κοπέλα που και να είναι και από καλό σπίτι και όμορφη και να έχει 2 πολυκατοικίες τουλάχιστον, έτσι για να βοηθηθεί η κατάσταση. Λέγε, τι άλλο, λέγε, εγώ γράφω, τι άλλο κατεβάζει το μυαλό σου, το σκοτισμένο σου μυαλό. Γράφουμε εμείς, γράφουμε, διάφορα λένε οι άνθρωποι. Το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο, δεν το φαντάζονται οι άνθρωποι, δεν το ξέρω. Να ταπεινωθεί ο άνθρωπος κάποια μέρα στη ζωή του. Και ξέρεις γιατί είναι το μεγαλύτερο? Για 2 βασικούς λόγους. Νούμερο 1, διότι αυτή του η πράξη έχει και αιώνιες προεκτάσεις και συνέπειες, αιώνιες, ενώ όλα τα άλλα, μα όλα τα άλλα, όλα τα σκεπάζει ένα πέπλο, μια κρυσάρα, ένα κόσκινο, θα μείνουνε κάτω, θα μείνουνε κάτω και θα μείνουνε πίσω, όλα τα άλλα. Το ένα, το μοναδικό, το μεγάλο, ποιο είναι? Να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Αυτό έχει αιώνιες προεκτάσεις, αιώνια σημασία στη ζωή του. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Όχι να ταπεινωθεί με οποιοδήποτε τρόπο και με μια οποιαδήποτε συνταγή. Να ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό. Αυτή η ταπείνωση είναι που έχει σημασία. Αυτή η ταπείνωση είναι που έχει βάρος. Αυτή η ταπείνωση είναι που εξαργυρώνεται. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που παίζουν πάρα πολύ ωραίο θέατρο. Α, βέβαια, αυτό είναι γονίδιο μέσα. Θα το βρούνε και αυτό το γονίδιο. Να υποκρίνεσαι να παίζεις θέατρο ακόμα και στην ταπείνωση και να πετύχουν ένα σκοπό. Α, εκεί πέρα πάρω την κοπέλα εγώ. Ας τη βάλω εγώ στο χέρι την περιουσία και σου λέω εγώ μετά διάφορα τέτοια. Ή μην κατηγορούμε τις κοπέλες και τους άντρες. Μόνο και από τις 2 πλευρές είναι. Τα ίδια, μην νομίζετε ότι έχει διαφορά. Άλλο πράγμα είναι κάτω από τη σύνθλιψη και τη ζωή, τις πιέσεις και τα κλάματα να βάλεις και να ζητήσεις συγγνώμη. Έχω ακούσει συγγνώμες, μόνο συγγνώμη δεν είχα μέσα. Έχω ακούσει και έχω δει ταπεινώσεις, μόνο ταπείνωση δεν είχα. Και λες τώρα μας κοροϊδεύει. Έχει καταλάβει, έχει συναισθανθεί τίποτα αυτό. Μπήκε μέσα του τίποτα. Να ταπεινωθεί ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό. Το μέγιστο.
Γιατί αυτό αμέσως σημαίνει σωτηρία. Αμέσως αυτό το στοιχείο σημαίνει λύτρωση. Μόλις ο άνθρωπος ταπεινωθεί με ένα τέτοιο τρόπο μπροστά εις τον Θεό, ανοίγει η πόρτα της καρδιάς του για να δεχτεί τη χάρη του, τη σωτηρία του, τις δυνάμεις της Αναστάσεως και να γίνει δικό του παιδί. Ψαλμός ταπείνωσης. Η συνταγή της ταπείνωσης. Γραβάζω εδώ τίτλους διάφορους, διαλέγετε εσείς και παίρνετε. Το πρότυπο της ταπείνωσης. Αν θέλεις να συγκρίνεις τη δικιά σου την ταπείνωση, τη δικιά μου, να συγκρίνω εγώ, διάβασε αυτό το ψαλμό και θα καταλάβεις. Δεν χρειάζονται φανταχτερά λόγια, μεγάλα και δυνατά, να επινοήσεις χτυπητά. Να πας στον Θεό και να αναγνωρίσεις δύο πράγματα. Νούμερο ένα, τι είναι ο Θεός. Νούμερο 2. Τι είναι ο άνθρωπος, δηλαδή εσύ. Αυτό τίποτα άλλο. Και να τα αναγνωρίσεις σωστά και να χαρείς να το πεις στον Κύριο μπροστά και να του πεις «Άκου τι κατάλαβα! Κύριε, πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσει τη γη και την οικουμένη και από του αιώνος έως του αιώνος, σύ είσαι ο Θεός». Τελεία. Τι είναι αυτό? Μεγαλείο είναι. Να πας στο Θεό και να του πεις «Τα βλέπεις όλα αυτά, πριν από αυτά». Μια στιγμή μου ήρθε ζαλάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, ζαλάδα, σκοτωδίνη, σκεφτόμουν. Και πριν από το Θεό έλεγα μόνος μου, δεν υπάρχει πριν από το Θεό, δεν μπορεί να μην υπάρχει, δηλαδή πιο πριν, δηλαδή, και δεν μπορούσα να βρω ούτε λέξεις ούτε νοήματα. Εμείς έχουμε μάθει να υπάρχει κάτι από πριν που έφερε το επόμενο βήμα και το επόμενο, ποιος είναι, τι είναι. Και να το καταλάβεις και να συμφωνήσεις και να χαμογελάσεις τον Κύριο και να του πεις «Εσύ είσαι ο Θεός, τελεία». Στα αγγλικά το λένε αυτό «full stop».

αύριο Δευτέρα, το επόμενο βήμα. Τον είπες Κύριο, τον είπες ο Θεός, ο ένας ο Θεός, που σημαίνει δεν ρυθμίζουν οι άλλοι, που σημαίνει το σύμπαν, που σημαίνει οι κοινωνίες μας, που σημαίνει η πολιτική. Στα χέρια σου είναι, Κύριε, οι εξελίξεις, τα γεγονότα, τα παγκόσμια. Βλέπεις πως η μία αναγνώριση έρχεται μετά την άλλη αμέσως, η μία ταπείνωση έρχεται με τον όριση. Ναι, Κύριε, και αύριο τι θα μου συμβεί? Στα χέρια σου, Κύριε, και η υγεία μου στα χέρια σου, Κύριε, και 70 χρόνια, νευρωστία, 80, δηλαδή, και καθ' αυτάς 80, δηλαδή 80 χρόνια. Εσύ το έκανες, Κύριε, και έχω αυτά τα χρόνια. Και ό,τι ώρα θέλεις, τελειώνει η πνοή εις τους μυκτήρας. Ξέρετε, παλιά οι άνθρωποι δεν είχαν ιατρική, αλλά είχαν σοφία. Σήμερα έχουμε ιατρική, αλλά δεν έχουμε σοφία. Εκεί τους έκοβε πολύ το μυαλό τους, και μπορούσαν και αναπλήρωναν. Και έβλεπαν, ο άνθρωπος τι είναι? Ένας αεράκος που μπαίνει και βγαίνει στους μυκτήρες αυτού. Ανασένει, ζει, δεν ανασένει. Την πνοή στους μυκτήρες. Έτσι και σταματήσει αυτή η αντλία που βάζει και βγάζει αέρα. Τελείωσε, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Ποιος το κάνει και ανασένουμε? Ποιος το κάνει και ζούμε? Ποιος το κάνει και υπάρχουμε? 1000 έτη ενώπιόν σου είναι όση ημέρα η χθες ή της παρήλθε. Σαν μια ώρα μέσα στη νύχτα, είναι σαν το όνειρο της αυγής. Να τα δεχτεί όλα αυτά ο άνθρωπος και να πει, να κάνουμε και να αλλάξουμε τα αμάξι και το σπίτι, να το φτιάξουμε και να το καλοποιήσουμε και τα παιδιά, να τα σπουδάσουμε, να τα καλοπαντρέψουμε, να μοιράσουμε την περιουσία, να έρθουν οι γαμπροί, οι καλοί, διάφορα τέτοια. Μία μέρα είναι σαν χτες. Δηλαδή, για μένα αυτό που έρχεται, για σένα έχει τελειώσει. 1000 χρόνια. Πώς σηκώνεσαι το πρωί και λες, πω, τι όνειρο ήταν αυτό. Ήμουν σε κάτι παλάτια, εκεί με το Φαραώ μαζί, εκεί τρώγαμε τα ψητά, τα σφαχτά. Αυτό ξέρεις πόσο κράτησε, λέει η επιστήμη. Δευτερόλεπτα ή κλάσματα του δευτερολέπτου. Μια καταιγίδα από εντυπώσεις και στοιχεία του υποσυνειδήτου, όπως ανοίγει το καπάκι του τζέτζερι και βγαίνει μια τούφα μυρωδιά και ξανακλίνει. Αυτό είναι τα όνειρα, Κάτι βγάζεις από μέσα, ένα ανακατεμένο πράγμα. Αλλά μετά, επειδή πρέπει να το διηγηθείς, του βάζεις μια λογική σειρά. Αυτό είναι μια καταιγίδα από εικόνες. Και κλείνει μετά. Και συνήθως το βλέπουμε λίγα λεπτά πριν ξυπνήσουμε το πρωί, γι' αυτό και τα θυμόμαστε. Γιατί άμα το δεις 4 ώρες, 5 ώρες πίσω, άλλες εγώ δεν βλέπω όνειρα. Μπορεί να βλέπεις, αλλά δεν τα θυμάσαι. Λέω, τι ήμουνα, πού ήμουνα εκεί πέρα. Και δεν είναι τίποτα. Κύριε, δεν είναι τίποτα. Εσύ είσαι ο Θεός, τίποτα. Και αυτά που έκανα, και αυτά που έφτιαξα, και αυτά που είμαι, και τα νεύρα μου, και οι σπουδές μου, και ο εγωισμός μου, και η φήμη μου και το όνομά μου, μπροστά σε σένα σβήνουν, μπροστά σε σένα δεν υπάρχουν. Ξέρεις τι είναι ο άνθρωπος? Σαν το χωταράκι παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει, το εσπέρα σκόπτεται και ξηραίνεται. Τι ωραίο πράγμα. Καμιά φορά βλέπω τώρα στο σπίτι που είμαστε, έχει ένα απέναντι από το πεζοδρόμιο, παράλληλα με τις γραμμές του τρένου, έχει ένα φαρδί πεζοδρόμιο. Και κάνουν την πρωινή τους γυμναστική. Τους έχει πει ο γιατρός να πέσει το ζάχαρο, να πέσουν τα τριγλυκερίδια, και τους βλέπω καμιά φορά που σκουπίζω το πεζοδρόμιο. Έχει πάει ήδη 7 φορές πάνω κάτω και πάει για την 8η δάσκα του, βήμα, για να. Κοίτα και εμένα να μπορούσα να κάνω λίγο ποδήλατο, να πέσουν και τα περιτά εδώ, να ομορφύνουμε και λίγο. Δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά εκεί που πας τις βόλτες σου πάνω κάτω, που είσαι και συνταξιούχος, το βλέπω αφράτος και ωραίος, σκέφτεσαι, μελετάς, για φροντίζεις όλη σου τη ζωή, όλη σου τη ζωή, 80 χρόνια, ξέρεις τι φροντίζεις? Το πρωί ανθεί, παρακμάζει, το εσπέρα σκόπτεται και το βράδυ ξηραίνεται. Σκέψου, σου δώσε ο Κύριος 70 χρόνια και κάνεις αυτό το πράγμα και επενδύεις αυτό. Έχετε ακούσει στο χρηματιστήριο που λένε φούσκες? Φούσκες σημαίνει πας, ακουμπάς τα λεφτά σου, έχεις τη φούσκα, παφ. Μα καλέ, τα λεφτά, τα πήρε μαζί η φούσκα. Σε μία φούσκα επενδύεις τη ζωή σου, στο χορταράκι που το πρωί είναι το απόγευμα, 80 χρόνια. Και δεν βρήκες μια ευκαιρία και έκανες και τα αθλήματά σου και την πορεία σου πάνω κάτω, και από πάνω έχει λεύκες, έχει βάλει ο Δήμος, τι ωραία, και μπορείς και το σούρπο να ξανακάνεις άλλες 7 βόλτες, να πέσουν τα τριλικαρίδια ακόμα πιο κάτω, down, τελείως, τέρμα, να φύγουνε. Σου που μπορείς. Σκέφτηκες ότι, Κύριε, όλα αυτά τα ξόδεψα για τόσο πραγματάκι? Σκεφτόμουν με κάποιον που μιλάω στη δουλειά μου, ανάμεσα στα άλλα, να του πω, πρέπει κάποτε να σκεφτούμε και για την τελευταία πράξη. Ποια είναι η τελευταία πράξη? Η τελευταία πράξη της ζωής μας. Πήγαμε στο σπίτι του αδελφού μας να τον γυρίσουμε,

είναι βαρύς, είναι δύσκολα η ανάσα του, κοιμάται συνέχεια, είναι βυθισμένος, ο Θεός να κάνει έλεος. Αλλά επειδή συνέπεσε να ντύσω και λίγο το θείο μου που πέθανε πριν από λίγους μήνες, μα έγινε 800 κιλά. Μα ποτέ δεν ήταν 800 κιλά ο θείος μου. Ναι, αλλά τώρα πεθαμένος, τώρα δεν βοηθάει. Δεν σηκώνεται αυτό το χέρι, δεν μπαίνει στο μανίκι μέσα να τον ντύσουμε με το τελευταίο του κουστούμι. Και εσύ όλη σου τη ζωή την έντυσες και την πέρασες γι' αυτό το πράγμα και δεν γύρισες να πεις «Σύ είσαι ο Θεός από του αιώνος έως του αιώνος». Θα ήταν το πρώτο άνοιγμα της πόρτας για να μπει η πρώτη χαραμάδα του ήλιου στο σκοτεινό υπόγειο. Μπήκα χτες, χρειάστηκε να μπω σε ένα σκοτεινό μέρος και άνοιξα ξαφνικά το φως. Τέσσερις κατσαρίδες ήταν στον τοίχο. Ήταν ξέλιαστες. Α, σου λέει, το βασίλειό μας μια χαρά. Και τα πελαγώσαν εκείνη τη στιγμή. Σου λέει, τι είναι αυτό, φως. Να άνοιγες λίγο μια χαραμάδα, λίγο να μπει. Είναι ένας ήλιος εκεί στον ουρανό. Ήλιος, όχι φως. Ήλιος. Ο Ιησούς Χριστός. Να βλέπεις πως θάλαζε. Τίποτα δεν έκανες. 80 χρόνια. Άσε τώρα, αυτό το ψαλμό το ξεπεράσαμε. Ενευρωστία 104. Δηλαδή, και γονίδια μακροβιώτους και γιαγιάδες που πήγαν στα 105 και μεσογειακή διατροφή με χαμηλά λιπαρά και ελαιόλαδο Κρήτης. Να τα χρόνια πως μας πάει αυτός ο ψαλμός. Μπαγιάτεψε. Τι λέει εδώ, ενευρωστία 80. Τα ξεπεράς. Και μια μηχανική υποστήριξη, ξηκάνα εξάμεινο που κανένας δεν ξέρει αν είναι ζωντανός ή πεθαμένος. Του βάζουν εκεί αναπνευστήρες και ηλεκτρόδια. Κράτα τον κι άλλους 6 μήνες. Συγγνώμη, είναι ζωή αυτό το πράγμα. Ε? Τι κατάφερες. Έφτιαξες λεφτά, έφαγες λεφτά. Έφτιαξες λεφτά, έφαγες λεφτά. Μου δώσανε μια ομιλία να κάνω σε ακροατήριο έτσι κοσμικό. Βέβαια δεν μπορώ να τους μιλήσω για τον Χριστό. Δουλειά μου είναι, άλλα πράγματα πρέπει να τους πω. Αλλά μίξεις μπορώ να κάνω. Και ξαφνικά με πήρε εκεί η φόρα και λέει: τι κάνουμε, ακροατήριο μπροστά, επιστήμονες. Φτιάχνουμε λεφτά, τρώμε λεφτά, φτιάχνουμε λεφτά, τρώμε λεφτά. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Μηχανές που κάνουν λεφτά και τρώνε λεφτά. Και μετά από εμάς θα έρθουν κι άλλες μηχανές που θα φάνε τα δικά μας τα λεφτά. Και κάνω μια ησυχία και σκύψαν το κεφάλι και μου σφίξαν το χέρι. Μας είπατε αλήθειες. Αλήθειες. Κύριε, αυτό κάνουν, το αναγνωρίζουν οι άνθρωποι. Και μέσα σε αυτές τις αλήθειες δεν βρήκες να του πεις από του αιώνος έως του αιώνος. Εσύ είσαι ο Θεός. Το νερό που πίνω νερό σου είναι. Τον αέρα που αναπνέω αέρα σου είναι. Και μετά θα πεις και η χάρη που απολαμβάνω η χάρη σου είναι. Και το έλεος σου το δικό σου έλεος είναι. Κύριε! Και αρχίζει σιγά σιγά η ακτίνα του ήλιου και μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Να δεις τα σκαφάρια στον τοίχο, τα σαμιαμίδια, τους σκορπιούς να φεύγουνε. Συ είσαι ο Θεός. Και ξέρετε ποια είναι η επόμενη φράση. Την ξέρει κανείς μετά το Συ είσαι ο Θεός. Μετά από λίγο καιρό θα έρθει. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Άμα δει εκείνο το μου. Αγωνιζότανε κύριος ο Θωμάς. Μονίμως είχε σφιγμένα τα ο Ιούδας το είχε λύσει το θέμα. Παίρνουμε, δίνουμε και κάτι, κλείνουμε τα στόματα, βάζουμε στην τσέπη εκεί, κάνουμε τα στραβά μάτια, το παίζουμε τρελή, διάφορα τέτοια, όπως και σήμερα έτσι και τότε. Ο Θωμάς δεν μπορούσε γιατί ήταν γνήσιος, αλλά πάλευε. Μέχρι να του βγει στη ζωή του ο Κύριος μου. Μπορεί να είχε πει μέχρι τότε ο Κύριος όταν έβλεπε τα θαύματα, αλλά ο Κύριος μου και ο Θεός μου, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής και αυτό είναι το μεγάλο δώρο της ταπείνωσης, να έρθει ο Κύριος να τον αναγνωρίσουμε και να γίνει ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Διότι εκλείπομεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα, έθεσα στην ανομία ημών ενώπιον σου τα κρίφια ημών εις το φως του προσώπου σου. Διάφορα, η ζωή μας ολόκληρη εξαρτάται από τον Κύριο, οι εξελίξεις. Μου αρέσει και γράφω, έχω ένα πολύ ωραίο ημερολόγιο, μικρές φρασούλες αλλά μεστές, γεμάτες με νόημα. Ο Κύριος των εξελίξεων, ο Κύριος γράφω των κινήσεων, ο Θεός των του επόμενου βήματος. Εκείνος θα το κανονίσει, εμείς απλώς περιμένουμε. Και συμπληρώνω από κάτω, Ορέστη, τι μπλέκεσαι στα πόδια του, για μένα είναι αυτό. Τι ανακατεύεσαι, τι τον καθυστερείς, τι μπερδεύεσαι. Αυτά τα γράφω για να βοηθηθώ εγώ, γιατί μια ζωή είμαι στα πόδια του Κυρίου. Όχι, κάνε το έτσι, όχι έτσι, όχι έτσι. Σκεφτείτε το στάχι τώρα, αρχίζει. Μην βάζεις καρότα, δεν ανακατεύεις έτσι. Όχι, μην το περνάς έτσι. Τι πολύ τόσο αλάτι έβαλες. Κοιτάζεις τη μύγα δίπλα σου. Πήγαινε σε παρακαλώ να παίξεις και άσε με να κάνω τη δουλειά μου. Ο Κύριος όμως δεν μπορεί έτσι. Ο Κύριος υπομένει. Ο Κύριος είναι αγαθός πατέρας. Μπερδευόμαστε στα πόδια του. Γιατί ίσως ακόμα σε κανέναν μας δεν ήρθε η χάρη του Κυρίου να το χωνέψουμε.

από του αιώνος έως του αιώνος. Εσύ είσαι ο Θεός. Και τότε πραγματικά έρχεται το φώτισμα, το φωτισμός μέσα στην καρδιά μας και το ξελαμπικάρισμα και η ταπείνωση μας οδηγεί. Δίδαξε μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε τις καρδιές μας να τις κολλάμε στη σοφία τη δικιά σου. Αρχή σοφίας, φόβος, σεβασμός, αγάπη και λατρεία στο πρόσωπο του Κυρίου. Αυτό θέλω να μάθω από τη ζωή μου και αυτό να με διδάξεις. Η καρδιά μου κάθε μέρα να κολλάει πιο πολύ σε σένα. Κολλάει η καρδιά, κολλάει. Άμα είσαι 20 και 30 χρόνια παντρεμένος, θυμάσαι τις πρώτες ημέρες, αγάπη μου και λατρεία μου, και μαργαρίτες και γιούλια και από το γύφτο για αυτό τριαντάφυλλα να πας και λες, δεν αγαπούσα τίποτα τότε. Γιατί δεν ήξερα, γιατί δεν είχα ανοίξει την καρδιά μου. Μετά από 20 χρόνια, πόσο μέσα είναι ο ένας τον άλλον, πόσο ένα είναι ο ένας τον άλλον. Αυτό εδώ, Κύριε, να γίνουμε ένα, να μπω στην καρδιά σου, στα σπλάχνα σου και εσύ να μπεις μέσα στην καρδιά μου. Δια να είναι ένα, καθώς εμείς είμαστε ένα, εγώ μέσα σε σένα και εκείνη μέσα σε μένα. Αυτό είναι το όμορφο. Δίδαξέ μας, Κύριε. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Τελικά απόλυση τη ζωή αυτό, κατάλαβες. Δεν θες τίποτα άλλο να σου χαρίσει ο Κύριος. Δίδαξέ με να κολλάει, να προσκολώμε τις καρδιές μας περισσότερο σε σένα, αγάπη σου, στη σοφία σου. Παιδί του Θεού, αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας που ξεκινάει ταπείνωση και συντριβή. Και ξέρετε, να σας πω μια λεπτομέρεια, ο Κύριος αυτά τα 70-80, για να μην αδικήσουμε κανέναν, 90-93-94, και ευλογίες και ανθοδέσμες και δώρα και τσακίσματα και κλειστές πόρτες και ξανά δώρα και ξανά πελέκημα, να προσπαθήσει ο Κύριος να φέρει τον άνθρωπο πριν γεννηθώσει τα όρη. Εσύ είσαι ο Θεός, που σημαίνει δεν υπάρχει άλλος Θεός και δεν υπάρχει τίποτα, μόνο εσύ. Και σκέψου, 94-97 χρονών έγειρε το κεφαλάκι του και δεν είπε ποτέ εσύ είσαι ο Θεός. Και δεν είπε ποτέ εσύ είσαι ο Θεός μου. Και δεν είπε ποτέ εσύ μετράς τις μέρες μας. Και δεν είπε ποτέ να κολλήσει την καρδιά του στον Κύριο, στη σοφία του. Τότε είναι τραγικά τα πράγματα. Πηγαίνετε από μένα που δουλεύετε την ανομία, που αγαπάτε την ανομία, που προκρίνετε την ανομία. Κύριε, σε ευχαριστούμε που έγινε σε μας καταφυγή εις γενεάν και γενεάν. Χάρισέ μας αυτό το δώρο αυτής της ταπείνωσης. Αυτή η ταπείνωση έχει το στοιχείο της παράδοσης μέσα. Παραδίνομαι σημαίνει αφήνομαι. Άμα χώνεσαι στα πόδια του Θεού, άμα έχει γνώμη εκείνος, γνώμη εσύ. Θέλημα εκείνος, θέλημα εσύ. Να μου κάνεις όχι, θα σου κάνω όχι, να σου πω εγώ, όχι αυτό εκείνο. Έχει μια αρρωστημένη αγάπη ο Στάχης, αρρωστημένη αγάπη με το όχι. Αρρωστημένη. Του λες, Στάχη, αεροπλάνο. Πηγαίναμε χτες στο Σούδιο, πάρω τα κοριτσάκια. Αεροπλάνο προσγειώνεται. Πρώτη λέξη. Όχι. Στάσου, αεροπλάνο, θα πέσει, μας πλακώσει. Πες ναι, να το, δεν το βλέπεις εκεί. Όχι μπαμπά, και ψάχνει να βρει κάτι άλλο. Εντάξει, ο Θεός θα του το πάρει. Πέρασε 97 χρόνια με όχι. Όχι, εγώ είμαι, εγώ μπορώ να πιάσω λεφτά, να ανέβει ο μισθός, να δέσω, να βγάλουμε ρίζες. Και τι θα γίνει με την τελευταία πράξη. Επαναφέρεις τον άνθρωπο εις το χούν και λες, επιστρέψτε. Τι θα του πεις, πέρασα μια ζωή, όχι. Και τι αιώνια κατάληξη θα έχει αυτό. Κύριε, δίδαξέ μας τις καρδιές μας να μάθουμε πώς να κολλάμε σε σένα, στην αγάπη σου, να παραδεινόμαστε, να προοδεύουμε στην ταπείνωση, που είναι πρόοδος στη δόξα, που είναι πρόοδος στη ζωή, που είναι πρόοδος στην αιώνια ζωή. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει να αγκαλιάσουμε με πίστη και να δεχτούμε τη χάρη του, την ταπείνωση που σώζει, που λυτρώνει, που δοξάζει. Αμήν. Αμήν. Μέσα.

έπεσαν οι δαίμονες μέσα στην αγέλη των χείρων και ήρχισαν να παρακαλώσει αυτόν να αναχωρήσει από τον ορίον αυτόν. Και ότε εισήλθε εις το πλοίο, παρεκάλλει αυτόν ο δαιμονιστής να είναι μετ' αυτού. Πλην ο Ιησούς δεν αφήκε αυτόν, αλλά λέγει προς αυτόν, πήγαινε στο σπίτι σου, στους οικείους σου και να αναγγείλεις προς αυτούς όσα ο Κύριος σου έκαμε και σε ελέησε. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Απλό περιστατικό, γνωστό, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά γεμάτο με μηνύματα για τη δόξα του Κυρίου. Η ζωή του κάθε ανθρώπου αποτελείται από τρία βήματα, από τρεις περιοχές. Χωρίζεται, αν θέλετε, σε τρεις βασικές περιοχές. Αυτό που σας λέω είναι πολύ δύσκολο σαν συμπέρασμα να καταλήξει ο άνθρωπος, διότι η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι πολύπλοκη στα δικά μας τα μάτια, έτσι νομίζουμε εμείς, και έτσι την έχουμε στο μυαλό μας και έτσι την αντιμετωπίζουμε. Όμως ο Κύριος αποκαλύπτει πόσο απλά, πόσο στρωμένα, πόσο βατά είναι τα πράγματα σε σχέση με τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Άμα βάλετε έναν άνθρωπο να σας διηγηθεί για τη ζωή του, όρεξη να έχεις να ακούς.

απλότητα της κάθε μέρας, στα όρη και στα μνημεία, δεμένος να σπάει, γυμνός που σημαίνει ενοχή και ντροπή η γύμνια, και να προσπαθούν να τον δαμάσουν και να μην δαμάζεται με τίποτα και να του ρίχνουν ρούχα και να τα ξεσκίζει και να κόβει τον εαυτό του και να αιμορραγεί μέσα στις πέτρες. Τι είναι αυτό? Αμαρτία. Αυτή είναι η αμαρτία. Μην νομίζεις ότι για να είσαι άνθρωπος που έχεις το διάβολο μέσα σου πρέπει να έχεις μια λεγεώνα. Ένα διαβολάκο ή συνεταιριστικά, μισό εσύ, μισό κάποιος άλλος. Αρκεί να σε κάνει ό,τι θέλει. Ξέρετε, υπάρχουν μερικοί που έχουν ικανότητες, κουνάνε λάμπες, δεν ξέρω πώς θα κάνουν αυτά τα πράγματα. Χορεύουν τραπεζάκια, αλλά αυτά είναι ελάχιστοι και ειδικά πρικισμένοι που λατρεύουν τον Σατανά. Οι υπόλοιποι στα όρια και στα μνημεία. Ξεραίλα το ένα, απομόνωση και δυστυχία, θάνατος το άλλο. Εν της όρεση και εν της μνημείς. Και να είναι ο φόβος και ο τρόμος για τον εαυτό του και για το περιβάλλον του. Αυτή είναι η ζωή της αμαρτίας. Αυτός μπορεί να οδηγάει μια μπεμβέ από εδώ μέχρι και κάτω τη σειρά 7. Ό,τι πιο ακριβό υπάρχει στον κόσμο, αεριοθούμενο, στα όρη και στα μνημεία, να κατακόπτει με τις πέτρες και να είναι δυστυχισμένος και να κάνει το θέλημα του Σατανά. Για προσέξτε την περιγραφή τη όμορφη. Πράττονται στα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών. Αυτό είναι αμαρτία. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Έτσι τον κατάντησε το ψέμα της αμαρτίας. Ό,τι και αν οδηγάει, όπου και να μένει, όσα κελάρια και να έχει από κάτω που να οριμάζουν τα ωραία του κρασιά, να τα πίνει με την παρέα του. Στην ουσία είναι όργανα του Σατανά με το διάβολο και έχει ανάγκη από τον Ιησού Χριστό να τον σώσει, να τον λυτρώσει, να τον μεταμορφώσει. Κράζον και κατακόπτον εαυτόν με λήθους. Θυμάμαι μια φορά άκουσα μια ομολογία, σας το έχω πει μου φαίνεται, και ξαφνικά βλέπω τον αδελφό και βγάζει το σακάκι του μπροστά στον κόσμο. Οχ, λέω, τι γίνεται? Αφήνει το σακάκι στη άκρη, ξεκουμπώνει το μανίκι, το τραβάει απάνω. Ολόκληρο το μπράτσο του ήταν γεμάτο δράκαιρες και δράκους. Και ντυμένο, τατουάζ. Άμα είσαι άντρας να το δείχνεις κιόλα. Όλο το χέρι. Να! Αυτό μου έκανε η αμαρτία. Καθόμουν με τις ώρες μέσα στον πόνο για να μου κεντήσουν το χέρι με δράκους και φίδια και ιστορίες. Γιατί αυτά είχα μέσα. Και ο Θεός με απάλαξε. Αλλά αυτά δεν βγαίνουν, Αυτά τώρα είναι. Αλλά δόξα στο Θεό, στο καινούριο σώμα δεν θα υπάρχουν. Λοιπόν, κατακόπτω. Ο άλλος τρυπάει τις φλέβες του, ξέρουμε, Τα ίδια. Αυτό είναι. Αυτό λέει εδώ πέρα. Τώρα να σας πω κάτι. Πού να βρεις και πέτρες να κόβεις το χέρι σου, γιατί δεν έχει πέτρες έξω. Αλλά έχει βελόνες από σύριγγα. Αφού έχει άλλου είδους μαρτύρια. Άλλου είδους αμαρτία, πνεύμα ακάθαρτο στα μνημεία και κύριο και βασικό στοιχείο τα μνημεία, στο θάνατο κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, αγκαλιά με τα μνημεία. Να σου πω κάτι, έχει το διάβολο μέσα σου αφού τον θέλεις, αλλά πήγε παιδί μου στη λαϊκή αγορά, στο παζάρι, να κάνεις παρέα με τους ανθρώπους στα μνημεία. Θάνατος μέσα του, θάνατος γύρω του και ιδιαίτερη αγάπη στη γύμνια και στο σκοτάδι. Να σας κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση. Βλέπετε, συνέβη κάτι, το σκεφτόμουν σήμερα και νομίζω ότι είναι πολύ αληθινό. Το θέμα της γύμνιας. Δεν έχει άδικο εδώ ο λόγος του Θεού. Ο διάβολος τον άνθρωπο τον γδύνει. Σωματικά εννοούμε, όπως αναφέρει εδώ. Προσέξτε, όταν οι πρωτόπλαστοι έφαγαν και ανοίχτηκαν τα μάτια τους και παράκουσαν, το πρώτο πράγμα που έκαναν, να κρύψουν όχι την ψυχική τους, την πνευματική τους ντροπή, αυτό δεν το καταλάβαιναν ακόμα, αλλά τη σωματική τους γύμνια. Και ο Θεός δεν τους έφτιαξε αξίνες και εργαλεία για να σκάβουν τη γη, να ζήσουν οι κακόμοιροι, αλλά ρούχα τους έδωσε. Από τότε και πέρα, ό,τι γδύνει τον άνθρωπο, και κοιτάξτε τις κοπέλες αλλά και τους άντρες γενικώς δεξιά και αριστερά, είναι Σατανάς, είναι διάβολος. Και βέβαια δεν μιλάει εδώ ο λόγος του Θεού μόνο για τη σωματική γύμνια, αλλά και αυτή έχει σημασία. Και είναι και η ψυχική και η πνευματική γύμνια, το ρούχο της δικαιοσύνης. Αλλά η γύμνια αυτή που βλέπουμε έξω, και ξέρετε, υπάρχει γυμνή γύμνια και ντυμένη γύμνια. Αυτή είναι χειρότερη από την άλλη, πιο σατανική, γιατί φουντώνει τα πάθη και τις επιθυμίες και η κοινωνία μας έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Αυτό είναι Σατανάς. Να σου πω κάτι. Έχει τον με αλυσίδες να τη σπάει, έχει τον με βράχια, αλλά έχει τον και ντυμένο, βρε παιδί μου. Όχι! Σατανάς! Πρόσεξε! Είναι σατανικό. Είχα πάει σε ένα γάμο και αναγκάστηκα, γιατί κάτι ήξερα και κάτι έπρεπε να πω. Το σώμα σου, είπα στην ύφη, μπροστά σε όλο τον κόσμο, είναι για τον άντρα σου, για σένα, για όταν θα είσαστε ένα. Δεν είναι για να το βγάζεις επίδειξη έξω να βλέπουν τα κάλλη σου οι άλλοι.

Δεν είναι, είναι για τον άντρα σου από σήμερα και πέρα. Μόνο για εκείνο. Για να σε τιμήσει και να σε ευλογήσει ο Θεός. Η γύμνια είναι όλων των ειδών οι γύμνιες, και αντρικές και γυναικείες και παιδικές, είναι σατανικές. Κράζον από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σημείο νούμερο 2. Αυτό φρόντισε ο Κύριος με ένα καταπληκτικό τρόπο, αντί να μας το πει ο ίδιος ο δαιμονιζόμενος, να μας το πει ποιος νομίζετε, ο Σατανάς. Εσύ είσαι ο γιος του Θεού, σε ορκίζω στο όνομα του Θεού εις τον Θεό, μη με βασανίσεις. Εκείνη την ώρα ο Σατανάς ομολογούσε, νικημένος και ξεδοντιασμένος. Αυτός είναι ο λυτρωτής, αυτή είναι η δύναμη της Ανάστασης, αυτός είναι ο Χριστός, αυτός έχει δικαιώματα. Το ομολογούσε ο ίδιος ο διάβολος, διότι ο καημένος ο δύστυχος ήταν ένα δοχείο γεμάτο σατανάδες. Τι να πει ο καημένος. Σκέψου ο Σατανάς τι ήξερε και τι έλεγε. Σε παρακαλώ μη με διώξεις. Έπεφτε στα πόδια του Ιησού Χριστού και τον παρακαλούσε. Σε έναν Χριστό πριν από το Σταυρό, πριν από την Ανάσταση, πριν από την Ανάληψη, στο δοξασμένο Υιό του Θεού τον Ιησού Χριστό. Βήμα νούμερο 2. Συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Ούτε κηρύγματα, ούτε έλα στην εκκλησία μας, ούτε να σου δώσω δύο βιβλία να διαβάσεις, δύο περιοδικά να ακούσεις μια κασέτα. Συνάντησες τον Ιησού Χριστό. Κανένας δεν μπορεί να βγάλει το διάβολο από τη ζωή σου. Από αύριο υπόσχομαι. Και πατάει τη σύριγγα και την πατάει κάτω. Και βάζει τα κλάματα και πάει στα σχολεία εκείνα από αποτοξίνωσης. Και υπόσχομαι. Κάτι γίνεται. Κάτι παλεύουν και αυτοί οι καημένοι. Να βγει η ηρωίνη, να βγουν οι τοξίνες από μέσα από το αίμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Το Χριστό τον συνάντησες. Πέρα από κηρύγματα, πέρα από εκκλησίες, να τον κοιτάξεις κατάματα. Χριστέ μου, πάρε από μέσα μου το Σατανά που με κάνει ό,τι θέλει αυτός. Διότι άλλους τους βάζει και κουνάνε λάμπες και τραπεζάκια στον αέρα και επικοινωνούν με πνεύματα σατανικά. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Είναι και μερικοί που απλώς κοίτα, πες, κάνε. Τρέξα από εδώ, τρέξα από εκεί και τους κλέβει τα χρόνια 70, 80, 90 και τους στέλνει. Είναι άλλοι που το μόνο που τους κάνει ο Σατανάς είναι ένα. Τους κρατάει στον εγωισμό τους να μην γυρίσουν να πούνε Θεέ μου. Εσύ είσαι ο Θεός. Από πρωί σε ζητώ, σε διψάει η ψυχή μου. Εσύ είσαι ο Θεός από του αιώνα σου έως του αιώνα σου. Τίποτα, ποτέ δεν το σκέφτηκαν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και τους σκοτώνει. Αυτός είναι ο Σατανάς. Ούτε η θρησκεία, ούτε τα δόγματα, ούτε οι αποφάσεις, ούτε οι καινούργιες αρχές, ούτε να σφίξω το χέρι μου και να πω από αύριο σου υπόσχομαι. Μη το πεις. Ξέρετε το παράδειγμα που λέω το αγαπημένο μου, ούτε μια δίαιτα δεν μπορείς να κρατήσεις. Μια δίαιτα. Την υποσχέθηκε, σε παρακάλεσε ο γιατρός, σου έχει κάνει ένα κλειώτο σόι γύρω γύρω να σε βοηθήσουνε, σου βάλανε και κλειδαριά στο ψυγείο. Πήγανε, αγοράσανε ψυγείο, υπάρχει ειδικό με κλειδαριά. Και δεν μπορείς, περιμένεις πότε να μην θα κλέψεις μισό κουραμπιέ να το φας. Και θα πεις στον Κύριο, από αύριο σου υπόσχομαι, με το Σατανά μέσα σου, ποια δύναμη θα τον βγάλει έξω. Ποια δύναμη θα σε βγάλει Λάζαρε έξω από το μνήμα που μυρίζεις και σαπίζεις. Και να σας πω κάτι ωραίο, τι ωραίο δηλαδή, πολύ θλιβερό. Άμα έχεις πέσει με τα μούτρα στη λατρεία του Σατανά, έχεις πιο πολλές ελπίδες. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όλη σου η ζωή είναι διάβολος. Άμα όμως είσαι εκκλησία, σπίτι, καλό ντύσιμο, βάζουμε το χέρι στην τσέπη, δίνουμε το δέκατο, το εικοστό, δεν ξέρω τι, και ψάλουμε ύμνους, αυτό είναι πιο πολύ διάβολος. Γιατί λες καλός είμαι. Αποδεκατίζω πάντα τα υπάρχοντά μου, νηστεύω τρεις τις εβδομάδες και δεν είναι. Κοίτα απέναντι. Κοίτα ποιος μιλάει. Ο τελώνης. Διότι έχει στοιχεία να συγκρίνεις τον εαυτό σου και να τον βρεις καλύτερα. Αυτό είναι πιο πολύ διάβολος. Συγγνώμη να σου πω ότι ίσως αυτό είναι δύο λεγεώνες και όχι μία. Γιατί έτσι σκοτώνει πάρα πολλούς που μπαίνουν και βγαίνουν στην εκκλησία. Που είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι και ακολουθούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και στέλνουν και τα παιδάκια τους στο Κυριακό να μάθουν. Αλλά μέσα τους αγαπάνε την αμαρτία και έχουν τον εγωισμό. Ποτέ δεν είπαν εσύ είσαι ο Θεός από του αιώνος. Ποτέ δεν το αναγνώρισαν. Ποτέ δεν παρέδωσαν τη ζωή τους ολόκληρη. Χωρίς τον Ιησού Χριστό, η δεύτερη περιοχή, συνάντηση με τον, σε διατάζω, έξελθε από του ανθρώπου, έξελθε.
Μόνο ο Χριστός μπορεί να το πει, μόνο ο Χριστός μπορεί να σώσει. Κηρύγματα και εκκλησίες και διάφορα άλλα δεν βοηθάνε σε τίποτα. Πράξη νούμερο 3, το βρήκα νομίζω, επειδή μου αρέσει πολύ το θέατρο, σας το εξομολογούμε, τα αγαπάω πάρα πολύ. Πράξη νούμερο 1, όλοι θα περάσουμε χωρίς τον Ιησού Χριστό. Πράξη δεύτερη, συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Πράξη τρίτη, καθήμενο, ενδεδειμένο και μυαλωμένο. Του έβαλε μυαλό ο Χριστός. Άκου τώρα, εμείς λέμε στα κηρύγματά μας, πρώτος εγώ και καλύτερος, ο πιο μεγάλος φταίχτης, ο Χριστός, οι αμαρτίες, η δικαιοσύνη θα σε απαλλάξει, θα σε πάρει στον ουρανό. Μυαλό θα σου πάρει. Θα βλέπεις τα λεφτάκια σου και θα λες, θα πάνε σε ενίκηδα. Ας μην πάρουμε μπλουζάκι αυτή τη φορά. Έχω 15 και ένα 10. Τα λεφτάκια αυτά να πάνε κάπου στο έργο του Θεού για καινές διαθήκες, τα ημερόλογα. Άστο εκεί. Μυαλό, μυαλό. Άνοιξε τα μάτια και φύτεψε μυαλό. Για πρώτη φορά τον είδαν μυαλωμένο, σοφρονούντα. Είχε φρένα η ζωή του, είχε φρένα στη ζωή του. Για πρώτη φορά. Και φοβήθησα. Τον έντισε με το ρούχο, του ρίξανε κάποιο τσουβάλι, κάνα παντελόρι, κάνα σακάκι να κρύψει τη γύμνια του. Όχι, να γαλινεύει το μάτι του, να γλυκαίνει το πρόσωπό του, και τώρα είχε γύμνια. Αλλά εδώ μας λέει ο λόγος του Θεού, φίλε, πώς εισήλθες εν τάφθα δίχως ένδυμα γάμου. Σκέψου να πας μια μέρα στους πολυέλαιους εκείνους, τους κρυστάλλινους που ξεκινάνε από πάνω μέχρι κάτω. Μόνος το ίδιος καίει ένα χιλιάρικο ρεύμα το λεπτό. Όλο εκείνο να τα ανάψει μες στα κρύσταλλα και να είσαι τσίτσιδος, να είσαι εκτεθειμένος. Πώς εισήλθες εν τάφθα, του λέει, δίχως ένδυμα γάμου. Στη ζωή σου εβδομήκοντα και αν ενευρωστεί ογδοήκοντα, δεν σε έντισε ο Χριστός? Μήπως δεν συνάντησες τον Χριστό? Μήπως εν της μνημείς, πάει πίσω τώρα, πίσω. Μήπως δεν δέχτηκες τον Χριστό? Μήπως δεν έβγαλε τον Σατανά ποτέ ο Χριστός από τη ζωή σου? Πώς μπήκες έτσι μέσα χωρίς ενδεδειμένο, καθήμενο, κάθισε για πρώτη φορά, ξελαχάνιασε και να τα επινεφρίδια του να βγάζουν αδρεναλίνη, να βγάζουν, να τον μαστιγώνουν όλη μέρα. Και για πρώτη φορά γαλήνευσε το μάτι του, ομόρφινε, στο Χριστό πήγε και ομόρφινε. Ινστιτούτο αισθητικής. Ο Κύριος σε ομορφαίνει, γαλινεύει, γλυκαίνει. Βάζει και μερικά κιλά. Μερικοί ξέρουν καλά από αυτή την περίοδο. Είπα, ηρέμησα, λέει, ηρέμησα τώρα πια. Τρώω το φάει και με πιάνει δοξασμένο το όνομά του. Και γλύκανε το πρόσωπό του. Το μαστίγιο της ειδωλολατρίας, το μαστίγιο της αγωνίας, το αμαστίγιο των φόβων, το μαστίγιο των επιθυμιών, το μαστίγιο του Σατανά. Πώς να ηρεμήσεις, πώς να ανασάνεις, πώς να ζήσεις φυσιολογικά. Αυτή είναι η ζωή του Σατανά, της αμαρτίας. Και κοιτάξτε με συγκινή που διαλέγει ο Κύριος καθήμενο. Πες ότι του είχε συγχωρέσει τις αμαρτίες. Δεν το λέει, αντάξει, το κάνουμε αυτό. Καθήμενο, τον είδαν οι άλλοι. Αυτοί ακόμα δεν είχαν κάτσει για μια φορά στη ζωή τους, γιατί είχαν ακόμα την αμαρτία που τους τυραννούσε. Ενδεδειμένο και σοφρονούντα. Και υπάρχει και ακόμα ένα τέταρτο στοιχείο. Όχι μαζί μου, δεν έχεις δουλειά. Εσύ έχεις άλλη αποστολή. Πήγαινε τώρα στο σπίτι σου και κάνε μια βόλτα έτσι να σε δουν. Γύρνα γύρω-γύρω. Έχετε δει γυναίκες στη Μοδίστρα που κάνουν ένα γύρω-γύρω, να δουν το στρίφωμα αν είναι ίσιο κάτω? Έτσι ακριβώς. Κάνε μια γύρω-γύρω, μια βόλτα. Τι είναι αυτός, ποιος είναι αυτός? Κάνε μια βόλτα στο παζάρι. Θα πέσουνε λιπόθυμοι κάτω. Ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Ποιος είναι αυτός? Όχι ποιος είναι. Συνάντηση με τον Ιησού Χριστό θα πει. Αυτό θα έχεις. Αυτό θα είναι η πρώτη σου και η τελευταία σου κουβέντα. Ούτε να διηγήσει πως ήσουν στα όριστα μνημεία. Τι νόημα έχει να τα λες? Μια στιγμή δεν θα σας πω τίποτα για τη ζωή μου, την αμαρτωλή, την προηγούμενη, την ελεηνή που την ξέρετε. Κοιτάξτε με. Κοιτάξτε το πρόσωπό μου. Κοιτάξτε που ήδη έβαλα 1,5 κιλό από προχτές. Πάχινα λίγο, με έπιασε γλύκαλα. Καθήμενο, ενδεδειμένο. Ο Χριστός με ηρέμησε. Ο Χριστός με ελευθέρωσε.

Πόνι, ο Χριστός αναγεννά. Αυτό θα λες. Πήγε, Νίκη, για τη δουλειά μου. Μια μισή, δύο μέρες. Το θυμόσαστε. Λοιπόν, και επειδή στο σπίτι μας δεν έχουμε τηλεόραση, και είναι ωραία η τηλεόραση μερικές φορές, βάζω να ακούσω ειδήσεις. Και ήταν μετά από 1,5 λεπτό κάποιος καλλιτέχνης, γνωστός, δεν θα σας πω το όνομά του, ο οποίος έδινε συνέντευξη σε μία δημοσιογράφο. Και έλεγε, έφτασα μέχρι την ηρωίνη. Χτυπούσα τη σύριγγα μέσα στα ναρκωτικά πολύ βαθιά και βαριά. Ο Ιησούς Χριστός με ελευθέρωσε. Δοκίμασα μεθόδους, δοκίμασα 18 άνω, ιστορίες. Καλή δουλειά κάνουν, αλλά μόνο ο Χριστός μπόρεσε να πάρει το δηλητήριο από μέσα από τη ζωή μου. Και πρόσεξα ότι το είπε 2-3 φορές. Καλλιτέχνης. Κλείνει η συνέντευξη. Α, κύριε μου, σε ευχαριστώ. Μετά από 7 λεπτά δελτίο ειδήσεων. Και ο καλλιτέχνης τάδε που έδωσε συνέντευξη είπε ότι ελευθερώθηκε από τα ναρκωτικά, η θρησκεία και η μουσική του και ο Θεός τώρα είναι το περιεχόμενό του. Πες ο Ιησούς Χριστός, πες το. Όχι, δεν υπάρχει Ιησούς Χριστός για τους ανθρώπους. Δεν τον θέλουν. Ήδη το αντίχριστο πνεύμα υπάρχει στις μέρες μας. Ο Θεός, όλοι έχουν ένα Θεό. Μουσουλμάνοι, βουδιστές, Ινδουίστες, ο Θεός γενικός, ο Θεός αέρας, ο Θεός ο κεραυνός, ο Θεός το σύμπαν. Ο Ιησούς Χριστός όμως, ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε τι μήνυμα σοβαρό βγαίνει από όλα αυτά που λέμε. Μίλα για τον Ιησού Χριστό στη δουλειά σου, στη γειτονιά, όχι για το Θεό. Όλοι έχουν Θεό. Α, και τι είμαστε εμείς, δεν έχουμε χτύπα ξύλο, δεν έχουμε Θεό εμείς, τι είμαστε, χριστιανοί είμαστε. Μίλα για τον Ιησού Χριστό. Το βλέπεις αυτό που είμαι, ο Ιησούς Χριστός, δαιμονιζόμουνας ήμουνα. Ο Χριστός που ζει, τόνιζε αυτές τις λέξεις, που αναστήθηκε. Υποψιάζομαι ότι ίσως και μερικές φορές και από τους άμβονάς μας μπερδευτήκαμε και δεν μιλάμε τόσο για τον Χριστό. Στον Χριστό να ανήκει όλη η δόξα. Και ο Πατέρας έδωσε όλη τη δόξα, επειδή δι' αυτού και εις αυτόν εκτίστησαν τα πάντα. Και όλη η δόξα ανήκει στον Κύριο. Πήγαινε λοιπόν στους συγγενείς σου και πες τους, τους οικείους σου και ανάγγυλων, όσα σου έκανε ο Κύριος και σε ελέησε. Πράξη πρώτη, όλοι, χωρίς τον Ιησού Χριστό. Κάποιοι θα τελειώσουν τη ζωή τους χωρίς τον Ιησού Χριστό. 80 χρόνια, 70 χρόνια, 90 χρόνια. Και θα έρθει και θα χτυπήσει ένα βέλος στην καρδιά. Ταύτη τη νύχτα, την ψυχή σου ετούσια από σου. Συνέβη μια ασυνεννοησία, ένα ξαφνική αναχώρηση. Κάτι έπρεπε να βρούμε, κάποια βιβλιάρια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, να ανοίγουμε τα συρτάρια. Τι είναι αυτό το βιβλιάριο, τι είναι αυτές οι αποδείξεις. Δεν σου τα είχε πει, δεν μου τα είχε πει. Πού είναι το κλειδί να ανοίξουμε το συρτάρι, να σπάσουμε το συρτάρι. Όχι, μη σπάτε το συρτάρι. Τώρα! Μα άσε με μια στιγμή να τους τα δείξω. Τώρα! Επαναφέρεις τον άνθρωπο εις το χούν. Δεν γύρισες ποτέ να του πεις εσύ είσαι ο Θεός. Ποτέ! Ποτέ! Και έφυγες με το διάβολο στη ζωή σου. Πηγαίνετε από μένα οι εργάτες της ανομίας. Κοίταξε τον άλλον. Σε παρακαλώ, πάρε την αμαρτία από τη ζωή μου. Κύριε, Θεέ, Θεέ μου, μετά από λίγο, Πατέρα μου, Σωτήρα μου, κοίτα, κοίτα πρόοδο, γλυκέ μου Κύριε, αγάπη μου, ζωή μου. Άκουσες πως η ζωή αυξάνει μέσα του, πως αρχίζει, λέει σε ένα σημείο στην Καινή Διαθήκη, να καταποθεί το θνητό υπό τη ζωή. Η ζωή να καταπιεί το θνητό και να γίνει άνθρωπος γεμάτος με δόξα και ομορφιά του Κυρίου. Κάποιοι θα φύγουν από αυτό τον κόσμο χωρίς τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να ξεφυλίσουμε τη δικιά μας τη ζωή, το δικό μας το σενάριο. Τρεις πράξεις. Τρεις πράξεις. Χωρίς τον Ιησού Χριστό. Συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Καθήμενο, ενδεδειμένο και σοφρονούντα. Χαμογέλασε για πρώτη φορά. Χάιδεψε για πρώτη φορά. Αγριάνθρωπος και αγρίκος. Ξέρετε, θα πει αγριάνθρωπος και αγρίκος. Τέτοιο πράγμα τον είχε κάνει ο Σατανάς. Και για πρώτη φορά να υπομείνει, έλεγε κάποιος. Έλεγε κάποιος, με πήρε από το γιακά και μένα με έχουν απειλήσει και όπως όλο τον κόσμο, αλλά να σε πιάνει από το γιακά και να σε ταρακουνάει έτσι από τα πέτα, είναι σκληρό πράγμα. Και να έχω όλο το αίμα, ξέρετε, όλο το αίμα του σώματος, το πηγαδό στις γροθιές μου. Ποια δύναμη με κράτησε.
Πώς μπόρεσα και του χαμογέλασα. Ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός που πήρε από μέσα σου τον εγωισμό, δηλαδή το σατανά, δηλαδή την αμαρτία, δηλαδή το θάνατο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Η κοινή μας προέλευση, τα όρη και τα μνημεία κατακόπτων τον εαυτό του με λήθους. Και τώρα το θαύμα της καινούργιας.

ζωής. Πήγαινε πες το και στους άλλους. Πήγαινε δείξε τον εαυτό σου. Πήγαινε να έχεις καρπό εις τους οικείους σου. Και μια μέρα όλοι μαζί όσοι δεχτούν στη χάρη του, στην αγάπη του. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Να μας γεμίσει πνεύμα ευγνωμοσύνης. Θεέ μου, σύ είσαι ο Θεός μου. Σε ευχαριστώ πριν γεννηθώ σύ τα όρη. Ευχαριστώ που έβγαλες την αμαρτία από πάνω μου, την αμαρτία, και τώρα βλέπω. Και τώρα καταλαβαίνω και τώρα έχω και απολαμβάνω. Ο Θεός μπορεί, αν το θέλουμε, να το χαρίσει σε όλους μας. Μερικές φορές κοιτάζω και παρακολουθώ κάποιους ανθρώπους και στην εκκλησία είναι και λένε ωραία πράγματα και συμφωνούν απόλυτα και ψάλλουν το υμνολόγιο. Μέσα στην καρδιά μου έχω ένα πόνο. Ακόμα δεν συνάντησαν τον Ιησού Χριστό. Μπορεί να έρχεσαι στην εκκλησία. Εμείς χαιρόμαστε. Να, ο αδελφός Νικήτας λέει, να γεμίσουν οι καράκλες. Τι τους πήραμε τους πάγους. Χαρά μεγάλη. Αλλά δεν είναι εκεί. Να έρχεσαι να γεμίσουμε. Δεν τον συνάντησες. Ακόμα κατέχεσαι και χτυπιέσαι με τον σατανά. Επιθυμίες, φόβοι, αγωνίες, είδωλα. Να έχω, να είμαι, να θέλω. Ποιος θα στα πάρει αυτά. Προσπάθειες, αποφάσεις, ημερομηνίες. Στο Σούνιο είναι γραμμένες και οι δικές μου.

ουρανά και χαρίζει αιώνια ζωή. Εμείς αφινόμαστε, παραδεινόμαστε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε ευχαριστούμε, γιατί με πίστη το βλέπουμε ότι το κάνεις και θα το κάνεις. Δοξασμένο το Άγιο όνομα σου, στο όνομα του Ιησού μας Χριστού, του ελευθερωτή μας, του λυτρωτή μας, της αγάπης της καρδιάς μας. Αμήν, Κύριε.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

υψώνουμε τα πνεύματά μας, ανοίγουμε τις καρδιές μας μπροστά σε σένα τον ουράνιο Θεό και Πατέρα μας. Θέλουμε και πάλι αυτή την ώρα να καταθέσουμε το φόρο της τιμής, της λατρείας, της ευχαριστίας, της ευγνωμοσύνης για την αγάπη σου, αγαπημένε Πατέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες την ύπαρξη και δεν μας άφησες να χαθούμε στους δρόμους της ανομίας, της αμαρτίας. Σε ευχαριστούμε γιατί περιέβαλες τη ζωή μας με ανοχή, με μακροθυμία. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες το πρόσωπό σου και την εν Χριστώ αγάπη σου και τη σωτηρία που ο Κύριος έκαμε και πέτυχε με τη θυσία του και το Άγιο Αίμα του στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε για την υπόσχεση του Κυρίου μας ότι θα ξανάρθει να μας παραλάβει και να είμαστε κι εμείς εκεί που είναι Εκείνος, στην παρουσία Σου. Σε ευχαριστούμε και για την ώρα αυτή, Πατέρα μας. Είναι πολύτιμη. Είναι μια ευκαιρία να Σε ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά, πολλωστή φορά. Είναι μια ευκαιρία να καθίσουμε στα πόδια του Ιησού Χριστού και να μαθητεύσουμε. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε να μας δώσεις μηνύματα, μαθήματα που τα έχουμε πολύ ανάγκη, καθώς οι μέρες φαίνονται να καλπάζουν, οι μέρες της Αποκάλυψης. Κύριε, σε παρακαλούμε πολύ, ευλογώ να μας ευλογήσεις όλους μας. Να ευλογήσεις τους αδελφούς μας από την Αμερική, Ιωαννίδη που ήρθαν μεταξύ μας. Να ευλογήσεις το αδελφικό ζευγάρι από την Ελβετία, το νέο μας τον αγαπητό από την Ολλανδία και όλους μας που έχουμε όλοι, χωρίς καμιά εξαίρεση, μεγάλη ανάγκη από το πρόσωπό Σου. Προσευχόμαστε για τους δικούς μας, να τους αφυπνήσεις, να τους ελέγξεις, να τους ποδηγετήσεις στην αλήθεια, να σωθούνε. Προσευχόμαστε για τη μαρτυρία που δίνεται και από μας και από όλα τα αδέρφια μας σε όλο τον κόσμο. Για το σταθμό μας, να τον ευλογήσεις, Κύριε. Να μας χορηγήσεις Εσύ ο Θεός τη βεβαίωση, καθώς και το σταθμό της Αθήνας να λειτουργήσει και απρόσκοπτα πλέον. Παρακαλούμε, Πατέρα Ουράνιε, μείνε μαζί μας. Χάρισέ μας τη ζωντανή αίσθηση της παρουσίας Σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω, αδελφοί μου αγαπητοί, από τις Πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, 22 έως 28. Πράξεις, Β, 22 28. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Τον Ιησούν τον Ναζωραίον, άνδρα αποδεδειγμένων προς εσάς από του Θεού, δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε, τούτων λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλήν και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων σταυρώσαντες εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσας τα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον τον Κύριον ενωπιών μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλίασε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυτή επελπίδη. Διότι δεν θέλησε εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει,
που δεν θέλεις αφήσει των οσιών σου να είδη διαφθοράν. Εφανέρωσας εις εμέ οδούς ζωής. Θέλεις με χορτάσει από ευφροσύνης δια του προσώπου σου. Ψέλνουμε έναν ύμνο ακόμη των υπαριθμών 56. 56 ύμνος. Φως της ψυχής μου κύλιε, ω σώτερ μου αγαπητέ, δεν είναι νύξ, αν σύ εγγύς του δούλου σου μη μακρυνθείς. Δεν υπάρχει νύχτα που να φύγεις μακριά από το δούλο σου.

Ακούστε τα λόγια μου. Ο Πέτρος απευθύνεται στους Ισραηλίτες. Ένας άσημος ψαράς, ένας άνθρωπος της βάρκας, ένας άνθρωπος που ήξερε να ράβει δίχτυα και να ψαρεύει, αν ήξερε να ψαρεύει. Γιατί ήξερε ανθρωπίνος, αλλά τα ψάρια δεν μπαίνανε πάντοτε στα δίχτυα του, ξέρει να ψαρεύει εκείνος που γεμίζει τα δίχτυα του. Αλλά θυμόμαστε ότι, και δεν θα ήταν η πρώτη φορά, ξέρουμε ότι του ψαρά το πιάτο 10

Είναι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος κηρύτεται όλους αυτούς τους αιώνες, αδέρφια μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι και στον τόπο μας ο Θεός ανέστησε ανθρώπους για να κηρύξουν αυτό τον Ιησού Χριστό, τον ζωντανό Χριστό, όχι τον Χριστούλη, τον εικόνο της Βαβυλώνας, της Αιγύπτου, τον ζωντανό Χριστό, ώστε να ακούσουμε και εμείς για αυτό τον Χριστό. Και να θυμίσω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο: ταύτα παράθου εκείνα που παρέλαβες από μένα, να τα παραδώσεις σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι και εκείνοι θα γίνουν ικανοί μια τρίτη γενιά και άλλους να διδάξουν μια τέταρτη γενιά. Βλέπετε πόσο μακριά βλέπει ο Παύλος. Εγώ σε σένα, εσύ στους άλλους, εκείνοι στους τέταρτους. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί μας χάρισε μια σωτηρία θαυμάσια, τέλεια και δώρο. Δώρο, το υπέρτατο, το ατίμητο δώρο της λύτρωσης, της σωτηρίας. Να ξέρει ένας θεσινός αμαρτωλός που κολυμπούσε στο βόρβορο της αμαρτίας, την αθεία, την εσφρότητα, ότι έγινε ήδη παιδί του Θεού, ότι ξέρει σε ποιον πιστεύει, να είναι σίγουρος ότι φεύγοντας από τον κόσμο τούτο δεν τον περιμένει η κρίση του Θεού, αλλά τον περιμένει ο ουράνιος Πατέρας να τον αγκαλιάσει, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος της δόξης, να τον φιλήσει, να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει και να του πει: έλα μέσα, μπες στη χαρά του Κυρίου σου, μπες και εσύ. Βερνεράκο μου, συγγνώμη για τη διακοπή, με συγκινεί η παρουσία του Βέρνερ, του αδερφού μου και της Ρίας, και τον καλωσορίζω μαζί με τη Ρία, την εκλεκτή μας αδερφή, δόξα στο όνομα του Θεού. Τον Ιησού λοιπόν τον Ναζωραίο, άνδρα αποδεδειγμένο προς εσάς, άνδρα αποδεδειγμένο, με τέτοιο τρόπο που και σήμερα ακόμη, ενώ δεν τον βλέπουμε, δεν μπορούμε να τον ψηλαφίσουμε, να τον ακουμπήσουμε. Δεν μπορούμε να φάμε μαζί του, να ακούσουμε τη φωνή του. Δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας τα θαύματά του. Δεν μπορούμε να τον ρωτήσουμε: πες μας και μας, τι εννοούσες με αυτή την παραβολή. Είμαστε τόσο σίγουροι ότι είναι εκείνος, που είναι και σήμερα το πρωί στις καρδιές μας, κατοικεί μέσα μας, είναι στη σύναξή μας, είμαστε η εκκλησία του, είμαστε οι λυτρωμένοι του. Το θαύμα της αγάπης του Θεού συντελέστηκε και μέσα στη δική μας την καρδιά και στη δική μας ζωή. Το Άγιο Πνεύμα μας αναγέννησε σε μια ελπίδα ζωντανή για τις Αναστάσεις του Χριστού από τους νεκρούς. Αποδεδειγμένον από του Θεού. Όχι αυτού του ίδιου του Ιησού, αποδεικνύοντος ότι είναι αυτός που είναι. Και ο ίδιος απέδειξε, αλλά εδώ από του Θεού. Ο Θεός, ο Πατέρας, τον ανέδειξε και τον σύστησε και τον απέδειξε ότι ήταν εκείνος τον οποίον έλεγαν οι παλιές γραφές, η Παλαιά Διαθήκη. Αποδεδειγμένον προς εσάς από του Θεού. Και όχι με λίγα στοιχεία, όχι με διαμφισβητούμενα, αλλά με αποδείξεις, αποδεδειγμένων. Λέμε πολλές φορές ο Θεός δεν αποδεικνύεται, ναι, γιατί δεν είναι εδώ με μαθηματικά να πλησιάσεις τον Θεό και να τον αποδείξεις. Εν τούτης ο Ιησούς Χριστός είναι αποδεδειγμένος. Μπορούμε να μιλάμε για τη θεία του καταγωγή, τη θεία του προέλευση. Μπορούμε να μιλάμε και να είμαστε βέβαιοι ότι είναι ο σωτήρας μας και είναι ο σωτήρας κάθε αμαρτωλής ψυχής. Αρκεί να μετανοήσει ο αμαρτωλός και να δεχτεί τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό του σωτήρα. Μπορούμε να τον αποδεικνύουμε από την Παλαιά Διαθήκη μέσα από όλες τις προφητείες που τον ανάγγελαν και τον προανάγγελαν στις γραφές και με τις πραγματοποιήσεις εν το προσώπο του εδώ στη γη,

με τη θυσία του, με όλες τις προφητείες εκείνες, αποδεδειγμένο, και όχι μόνο προς εκείνους αλλά και προς εμάς, όχι μόνο τότε, όχι το καιρό εκείνο όπως διαβάζουμε μερικοί, το καιρό εκείνο και ακολουθεί ο μύθος, γιατί καταντάει ο Λόγος του Θεού με αυτόν τον τρόπο μύθος, και ο Χριστός παραμύθι, μυθικό πρόσωπο, αποδεδειγμένον προς εσάς από του Θεού δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού. Όχι ο ίδιος, ο Θεός ενήργησε δι' αυτού, μέσω αυτού. Εν το μέσο ημών καθώς και εσείς εξεύρετε. Αδέρφια, είναι όλα αλήθεια όσα διαβάζουμε σε αυτό το βιβλίο. Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς έλεγχο, προς διδασκαλία, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση της μετά της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Αν υπάρχει κάπου κάποια αμφιβολία για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι ήταν και είναι αυτός που λένε οι γραφές, αν κάποιος έχει μια

τη διακηρύττουμε, σε ποιο μέτρο τη ζούμε την αλήθεια, ώστε οι άνθρωποι στα αλήθεια και πραγματικά να τους προβληματίζει όχι τόσο και πρώτιστα ο λόγος μας, όσο η διαγωγή μας και η ζωή μας. Αποδεδειγμένων με θαύματα, με τεράστια, με σημεία τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, όπως και εσείς το ξέρετε. Όπως βλέπετε, δεν φέρνω καινούργια πράγματα μπροστά σας. Φαντάζομαι ότι όλοι εσείς αυτό το κομμάτι, το λόγο αυτό του Πέτρου, τον έχετε διαβάσει ανάλογα και με τα χρόνια της πίστεώς σας 10, 50, 100, ίσως και 1000 φορές. Αλλά εξακολουθούμε να κηρύττουμε Χριστό εσταυρωμένο, ο οποίος είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Τι άλλο να πούμε σε αυτό το χώρο? Τι άλλο μας απασχολεί και έξω από εδώ, μέσα στον κόσμο που ζούμε, στις δουλειές μας, στα τρεχάματά μας? Δεν έχουμε τίποτε άλλο τον Ιησού Χριστό. Και αλίμονο εάν με τους ανθρώπους συζητάμε περί ανέμων και υδάτων. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τον Χριστό, έχουν ανάγκη από τη σωτηρία του Χριστού. Και αν εμείς σιωπήσουμε, είπε ο Κύριος, οι πέτρες θα σηκωθούν και θα αρχίσουν να κυνηγάνε τους ανθρώπους και να τους μιλάνε. Μιλάνε οι πέτρες, τα γαϊδούρια μιλάνε, και όμως η όνος του Βαλάμε μίλησε. Ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους πρόθυμους με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης στα πόδια, υποδεδειμένοι. Τούτον λοιπόν, λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, δεν είναι λοιπόν σύμπτωμα η παρουσία ενός τέτοιου προσώπου στον κόσμο μας, ορισμένων υπό του Θεού, κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού? Δεν ήρθε γιατί εκείνος το θέλησε, μόνο το θέλησε να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο και

Και αυτό είναι ακριβώς, αδέρφια, που θεμελιώνει, που στερεώνει, που βαθαίνει τα πόδια μας, τις καρδιές μας, την πίστη μας στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ότι από την πρώτη στιγμή, από τα ζώα που έσπαξε ο Θεός στην Εδέμ και έντυσε τους πρωτοπλάστους, τη θυσία του Άβελ, τη θυσία του Ισαάκ, τα ζώα όλα εκείνα που θυσιαζόντουσαν σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, όλα αυτά ήταν δάχτυλα. Δάχτυλα που δείχνανε στο μέλλον, σε εκείνον, στον ένα, αυτόν που θα ερχότανε για να κάνει γύτρωση και σωτηρία. Και δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν μπορεί κανείς βέβαια να καυχηθεί, να χαρεί ότι αυτοί οι άνθρωποι κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, ναι, αλλά διακυρώναν νόμων να τον σταυρώσουν και να τον θανατώσουν. Όμως λένε μερικοί για τον Ιούδα, που δεν ξέρουν καλά, δεν ενδιαφέρονται βέβαια, μπορεί να ξέρουν γραμματική και να είναι και καθηγητές της φιλοσοφίας, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει για τον Ιούδα και για τους κάθε σε όλες τις εποχές Ιούδες, ότι είναι σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλεια. Έχουν καταρτήσει αυτά εαυτά εις απώλεια. Και όμως δεν δυσκολεύτηκε ο Κύριος εκείνη την εποχή και δεν θα δυσκολευόταν και σήμερα να βρει ανθρώπους για να τον σταυρώσουν. Η αμαρτία είναι τόσο ξέχυλη στην εποχή μας, άλλα πράγματα θα δυσκολευτείς να βρεις, πιστούς ανθρώπους θα δυσκολευτείς να βρεις, και ανάμεσα στους πιστούς αφιερωμένους ανθρώπους θα δυσκολευτείς ακόμη περισσότερο να βρεις.

αστερόβουλους, ευθύς, απογύρευτους, ανθρώπους που έχουν δώσει όλο το είναι τους στον Ιησού Χριστό, όλη τους την καρδιά και τη ζωή. Διαχειρών ανώμων, πώς έβαλαν τα χέρια τους απάνω σε εκείνον που ήταν η φωτιά της αγιότητος. Πώς άπλωσαν τα χέρια τους. Αδέρφια, να θυμηθούμε εκεί στη Γετσημανή, αυτό το συνέστημα είχαν 500 πόσοι ήταν εκείνοι οι στρατιώτες, οι οπλισμένοι με φανούς και λαμπάδες και όπλα. Αυτό το συνέστημα ότι αυτός είναι φωτιά που καίει. Και δεν είχαν την τόλμη να τον πλησιάζουν. Όταν τους είπε ποιον ζητάτε, τον Ιησού, τον Ναζωραίο, εγώ είμαι. Τους έπιασε πανικός. Και υποχωρήσανε όλοι τους και πέσανε κάτω. Στρατιώτες εμπειροπόλεμοι. Τότε δεν σκοτώνανε από απόσταση με ντουφέκια σαν τα σημερινά. Είχε τόσο σκληρινθεί η καρδιά τους από το αίμα. Σκοτώνανε εξ επαφή, σφάζανε. Αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτό το λόγο του Χριστού, τρομοκρατημένοι, πέσανε κάτω προς τα πίσω. Και τους ενθάρρυνε να πάνε κοντά του. Τους ενθάρρυνε να κουμπίσουν απάνω του. Και φαντάζομαι πόσο αποθρασύνθηκαν, όπως μας τα λέει ο Λόγος του Θεού, οι Ευαγγελιστές, όταν είδαν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορούμε λοιπόν, αφού μπορούμε, ρίξτου. Διαχειρών ανώμων, απλώσανε άνομα χέρια πάνω στον Υιό του Θεού. Οι άνθρωποι εκείνοι, οι άνομοι Εβραίοι, όπως λένε εδώ σε ένα γη της Μεγάλης Παρασκευής, οι άνομοι Εβραίοι, αυτοί που σταυρώσανε το Χριστό, και το έχουνε οι δικοί μας εδώ, αυτοί που σταυρώσανε το Χριστό και το λένε ακόμη. Δεν είμαστε όλοι εκεί? Και σαν φιλή, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι πήγανε και Έλληνες. Είναι βεβαιωμένο ότι ήταν Έλληνες εκεί. Η αυτοκρατορία του Μεγαλέξανδρου ήταν άθικτη. Ήρθαν οι Ρωμαίοι, αλλά ο κόσμος ήταν εκεί. Η γλώσσα, η φιλοσοφία, όλα αυτά. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Χέρια άνομα απλώσαμε όλοι μας απάνω. Τον κακοποιήσαμε ο καθένας με το δικό του τον τρόπο. Μετά τη σταύρωσή του τι κάνουμε? Όταν αυτός αναστέλλεται από τους νεκρούς, όταν αυτός αποδεικνύεται Υιός Θεού εν δυνάμει δια της εκ νεκρών αναστάσεως, και όταν έρχεται και στη δική μας τη ζωή, στην προσωπική μας ζωή, στους δρόμους μας, που τους παρακολουθούσε κάθε μέρα, έβλεπε πόσο ασεβείς είμαστε, πόσο αμαρτωλοί, πόσο βουτυγμένοι είμαστε στη λάσπη. Και κατέβηκε εκείνος και όχι απλώς λασπώθηκε, μάτωσε, κολύμπησε στο αίμα του. Και ήρθε στη ζωή μας όταν τον φωνάξαμε. Και απεδείχθη αυτός που λέει ο Λόγος του Θεού για σημείων και τεραστίων και θαυμάτων. Το μεγαλύτερο σημείο και το θαύμα και το τεράστιο. Έχουν διαφορά αυτές τις λέξεις. Δεν θέλω να ασχοληθώ με την ανάλυση τους αυτή την ώρα. Ήτανε η αναγέννησή μας. Το ότι εμείς επιστρέψαμε από το σκοτάδι στο φως. Από την εξουσία του σκοταδιού. Πώς πέσανε οι χειροπέδες, οι αλυσίδες που μας είχε δέσει ο διάβολος. Από τη βασιλεία του σκότους, από την εξουσία του σκότους, στη βασιλεία του αγαπητού Υιού του Θεού. Πώς έγινε αυτό το θαύμα? Είδαμε λοιπόν και εμείς θαύματα και τεράστια και σημεία. Και είμαστε βέβαιοι ότι είναι αυτός. Και είμαστε βέβαιοι ότι πλήρωσε τις αμαρτίες μας. Και είμαστε σίγουροι ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα τον συναντήσουμε μπροστά μας. Τι κάνεις, φίλε αγαπητέ, σήμερα το πρωί? Τι θα κάνεις επιτέλους με τον Ιησού Χριστό? Μέχρι πότε θα μας περιμένει?
Μέχρι πότε θα χτυπάει την πόρτα της καρδιάς του και εσύ θα συζητάς περί άλλων πραγμάτων? Ο Χριστός σε αγαπάει. Τα τρυπημένα του χέρια τα απλώνει και σήμερα το πρωί και θέλει να σε αγκαλιάσει με το αίμα του που στάζουν να σε καθαρίσει, να καθαρίσει την καρδιά σου, την ψυχή σου, να σε λυτρώσει και να σε σώσει. Θέλει να σε προλάβει, να μην δρασκελίσει στο κατόφλι της αιωνιότητας έτσι όπως είσαι. Μη λες ότι είσαι καλός, ότι είσαι έντιμος, ότι δεν έκανα εγώ αυτό και εκείνο. Και πού το λέει η Γραφή ότι αν εκείνος που δεν έκανε αυτό που λες εσύ, ότι θα πάει στον παράδεισο? Ότι υπάρχει παράδεισος και κόλαση, μην αμφιβάλλεις. Καθόλου μην αμφιβάλλεις. Και όταν δρασκελίσει ο άνθρωπος το κατόφλι της αιωνιότητας, φύγει από αυτή τη ζωή. Δεν έχει άλλη ευκαιρία. Τελείωσαν οι ευκαιρίες. Τότε λέει ο Κύριος, θα χτυπάτε την πόρτα. Άνοιξέ μας σαν τις μωρές παρθένες. Αλλά θα είναι διπλοκλειδαμπαρωμένες οι πόρτες του ουρανού. Και δεν θα μπορεί κανείς πια να μπει μέσα. Και εμείς αδέρφια μου αγαπητά, να θυμίσω τα λόγια της Αποκάλυψης, τα λόγια του Κυρίου. Ο δίκαιος ας γίνει έτι δίκαιος και ο Άγιος ας γίνει έτι Άγιος, ακόμη πιο Άγιος, όσο οι μέρες, οι κρίσιμες μέρες, κάποτε τις λέγαμε γκρίζες, σήμερα τις λέμε μαύρες, ακόμη δεν μαύρισαν όσο θα μαυρίσουν. Όσο αυτές οι μέρες όμως είναι, τις βλέπουμε και πολλά πράγματα τα ζούμε. Μορφώνεται το βρέφος. Ποιος ξέρει, είναι γεννημένος, είναι 10, είναι 20, είναι 25 χρόνων, ο μεγάλος ηγέτης, ο αντί του Χριστού που θα έρθει εδώ. Γιατί ο πρώτος, ο Χριστός, ο ιστορικός απέτυχε, γιατί ήταν ένας μικρός Χριστός. Όταν φτάσουμε σε εκείνες τις ώρες απροετοίμαστοι, σαν έναν που πάει στους Ολυμπιακούς αγώνες και το έχει ρίξει έξω 1-2 χρόνια ολόκληρα και πάει ο πύρος Δήμας, δεν θα μπορέσει ούτε έτσι να τα σηκώσει, ούτε να τα μετακινήσει από το έδαφος αυτά τα βάρη. Πώς θα αντιμετωπίσει η καρδιά μας, η ψυχή μας, τη μεγάλη? Και επιμένω, η Εκκλησία θα περάσει μέσα από τη μεγάλη θλίψη. Φαίνεται να σταματάει στο 4ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης η Εκκλησία. Διαβάστε από το 5ο και μετά όμως, μέχρι το Ιώτα Θήτα, για να μην πω και τις τελευταίες λέξεις, που όταν λέει ο Κύριος «έρχομαι ταχαίως», η Εκκλησία ανταποκρίνεται με τα λόγια «αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού». Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις κρίσιμες μέρες, εάν τρέξεις με τους πεζούς και σε κάμουν να αποκάμεις? Πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ένα μικρό πειρασμό, να αντιμετωπίσουμε το λόγο κάποιου. Δεν έχουμε και την υπομονή και την ανοχή και την αγάπη και την σοφία να πούμε «γιατί μου το λες αυτό, για κάτσε, γιατί είσαι τόσο πρόθυμος να μου πεις για τον αδελφό». Τι συμβαίνει, με αγαπάς, από αγάπη το κάνεις? Σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα που θα έχει αυτό που μου λες? Θα με οικοδομήσει, θα με βοηθήσει ή θα με καταβαραθρώσει? Εάν τρέξεις με τους πεζούς και σε κάμουν να αποκάμεις τα μικρά πράγματα, πώς θα αντιπαραταχθείς προς τους ύπους? Όταν δίπλα σου τρέχουνε η ύπη της Αποκάλυψης, ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη να αγρυπνούμε και να ζητάμε τους ελέγχους του Αγίου Πνεύματος. Ο έλεγχος, ο σοφός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον έλεγχο και δέχεται την παιδεία του Κυρίου, λέει η Γραφή. Εκείνος που δεν δέχεται την παιδεία του Κυρίου δεν είναι δόκιμος και δεν θα γίνει ποτέ δόκιμος. Γι' αυτό το λέγαμε στο στρατό, τον βγήκε δόκιμος. Πέρασε όλες τις εξετάσεις και τις φυσικές, άντεξε το σώμα του, στα καψόνια, στις βροχές, στα κρύα, στις ταλαιπωρίες,
ταπεινώθηκε και δέχτηκε τις εντολές, τις διαταγές των ανωτέρων του τόν και στο τέλος και δόκιμος. Έτσι βγαίνει δόκιμος κανείς και στην πνευματική του ζωή. Διαχειρών ανώμων σταυρώσαντες εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσας τας οδύνας του θανάτου. Ζούμε ακόμη σε αυτή την ατμόσφαιρα της Ανάστασης του Κυρίου. Είναι αναστημένος, κυκλοφορούσε ακόμη αυτές τις μέρες μεταξύ των πιστών, των μαθητών του και του ευρύτερου κύκλου των μαθητών. Ο Κύριος και εμφανιζόταν εδώ, εκεί. Εμφανίστηκε σε 500 και πλέον πιστούς ανθρώπους. Έλυσε τις οδύνες του θανάτου. Γιατί βεβαίως δεν ήταν δυνατόν να κρατιέται από το θάνατο. Και μας λέει το επιχείρημα του Δαβίδ εδώ πέρα. Ο Δαβίδ είπε περί αυτού, έβλεπα τον Κύριό μου εκ δεξιών μου, γιατί ήταν διαπαντός, τον είχα ενωπιών μου διαπαντός, γιατί είναι εκ δεξιών μου, για να μη σαλευτώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει εκ δεξιών και εξ αριστερών. Το να σε έχει κάποιο υψηλό πρόσωπο στα δεξιά του

το παντοδύναμο του ουράνιου πατέρα σε άμεση στενή επικοινωνία και απόλυτα δεμένος με τον ουράνιο πατέρα, να νιώθει και αυτός το δεξί του χέρι που είναι πάντα πιο ασκημένο, πιο δυνατό, και οι άλλοι που γράφουν με το αριστερό δεν είναι και αυτοί λιγότερο δυνατοί. Εγώ πάντως απορώ, τους θαυμάζω όταν τους βλέπω να γράφουν έτσι, πώς τα καταφέρνει και γράφει. Εγώ ούτε ένα γράμμα δεν θα μπορέσω να γράψω. Αντί να πάω προς τα δεξιά, θα πάω προς τα αριστερά, σαν Εβραίος. Οι Εβραίοι γράφουν από δεξιά προς τα αριστερά. Θέλω ιδιαίτερα, αδέρφια, ένα τελευταίο σημείο να τονίσω. Αφού πω ένα παράδειγμα εδώ. Ένας φύλακας σε σιδηροδρομική γραμμή, κάτι δεν πήγε καλά και έγινε ένα ατύχημα. Πέρασε το τρένο, περνούσε το αυτοκίνητο, σκοτώθηκαν άνθρωποι. Στο δικαστήριο απαντούσε με όλη του την άνεση σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν βρέθηκε η αιτία. Ήταν στον δρόμο, είχε το φανάρι στο χέρι. Και το ρωτάει στο τέλος της δίκης ένας φίλος του: «Καλά, πώς ένιωθες εκεί στο δικαστήριο μπροστά όταν σου έκαναν τόσες ερωτήσεις, εξονυχιστική η ανάκριση?» «Ένιωθα πολύ άνετα», λέει, «σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Εκείνο που με έκαιγε μέσα μου ήταν να μην με ρωτήσει μόνο μία ερώτηση. Ήσουνα εκεί, πράγματι υπάρχουν μάρτυρες, σε είδαν, είχες το φανάρι στο χέρι σου, ναι, βεβαιώνεται. Να μην με ρωτήσει, το είχες ανάψει το φως στο φανάρι?» Αυτό ήταν το λάθος. Και το δυστύχημα έγινε, γιατί βγήκε μεν, αλλά δεν είχε το φανάρι αναμένο. Ο Κύριος να μας δώσει χάρη να έχουμε αναμένες τις λαμπάδες μας, η λίχνη καιόμενη, όπως λέει, για να βλέπουν οι άνθρωποι. Να βλέπουν. Ένα τελευταίο, αδέρφια μου. «Γι' αυτό εφράνθη η καρδία μου και η γαλλία σε τη γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επέ...» Τα λόγια του Δαβίδ τα θυμίζει εδώ ο Πέτρος. Ότι η σάρκα του Χριστού είχε την ελπίδα ο Κύριος ότι θα αναστενόταν από τους νεκρούς το σώμα του. Η σάρκα όχι ετούτη δω. Άλλη σάρκα, άλλο σώμα, άλλα υλικά. Όχι φθαρτά, όχι εφήμερα. Αλλά ουράνια, ένδοξο σώμα. Να μπαίνει μέσα από τα ντουβάρια. Να μην τον κρατάει καμιά φυσική δύναμη. Και τι θαυμάσιο είναι να έχει κανείς πραγματικά όχι την ελπίδα ότι θα ζήσει στον ουρανό σαν πνεύμα, σαν ψυχή, αλλά και την ελπίδα ότι αυτό το σώμα, να μην το πούμε σαρκείο, γιατί δεν θα πάρουμε πάλι τις σάρκες, το σώμα που είναι κάτι μυστηριώδες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι το σώμα, παραμένει εκεί. Όλα διαραίουν, τα υλικά στοιχεία πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία, αλλά το σώμα μένει. Και αυτό το σώμα δεν θα φθαρεί, δεν φτύρεται, δεν θα καταστραφεί, δεν θα χαθεί, δεν θα εκμηδενιστεί. Ο Κύριος θα έρθει με την παρουσία του και θα τον ντύσει ξανά με υλικά από εκείνα που πήρε και ο ίδιος. Ουράνια, άφθαρτα, αιώνια, ένδοξα. Και έτσι όταν βλέπουμε αδελφούς μας να φεύγουνε, την περασμένη Κυριακή το απόγευμα είχαμε πάει στην Αλκιβιάδου και μια αδελφή πολύ αγαπητή που έχουμε ζήσει και μαζί εκεί σε μια γειτονιά, στο διπλανό σπίτι, στο Χολαργό που μέναμε παλιά, είμαστε πολύ αγαπημένοι, έφυγε για τον Κύριο ο άντρας της, η Αγγελική, ο Βαφίας, ο Βίκτορας, ο Εκλεκτός. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. «Νίκο μου, λείπει, μου λείπει». Το ξέρω. Και εμάς μας λείπει. Αλλά μπορείς να τον φανταστείς ότι είναι εισάγγελος αυτή την ώρα ο Βικτοράκης. Εισάγγελος. Της το τόνισα. Γιατί καμιά φορά ζούμε εκείνο που λέει ο Καζαντζάκης.

Το θαλασσοπούλι έκαμε φτερά και οι ουρανοί ανοιχτήκαν μπρος το πέταγμά του. Τι μεγάλη σκλάβη που είμαστε εδώ κάτω. Μας κρατάει η λύπη. Και όταν αυτή η λύπη μας δένει η χαρά. Δενόμαστε εδώ με τη γη. Η αισθησιοκρατία είναι εχμαλωσία. Είναι αλυσίδες, χειροπέδες στον άνθρωπο. Και δεν μπορεί να πετάξει. Ο Θεός να μας αξιώνει. Έχουμε μια ελπίδα μπροστά μας. Ένδοξη αιώνια. Να μην λυπόσαστε όπως και οι λυποί μιέχοντες ελπίδα. Δεν μπορώ και το χαίρομαι βέβαια μεταξύ των αδελφών που είναι αξιοπρεπείς, ωραίοι, ήσυχοι, αντιμετωπίζουν τη λύπη που είναι φυσική. Όταν αναχωρεί ένας άνθρωπος δικός μας, προσφυγής μας από τον κόσμο τούτο, αλλά δεν βλέπεις εκείνα τα μαλλιοτραβήγματα, τα μυριολόγια, τις κραυγές. Αφήστε την υποκριτική εκείνη κλαψουρίαση που παρουσιάζουν πολλοί πάρα έξω, στον πάρα έξω κύκλο για να αποδείξουν ότι εγώ πόσο τον αγάπαγα και έλα να κλαίω τώρα και κλαίω κλάματα, ψεύτικα. Να μην λυπήστε όπως και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Να περιμένουμε αδέρφια μου, όπως έλεγε και ο Ιώβ, τη μεταλλαγή μας, τη μεταλλαγή μας. Αυτή είναι η αρπαγή. Βεβαίως, περιμένουμε, μπορεί να γίνει στις μέρες μας. Τι προνόμιο θα είναι αυτό. Να μην γευτείς το τσίμπημα, το κεντρί του θανάτου, θα είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά δόξα τω Θεώ, για κάθε πιστό που έχει την ελπίδα αυτή επάνω στον Χριστό και ο οποίος κατά τις συστάσεις του Ιωάννη στην επιστολή του αγνίζει τον εαυτό του, όπως εκείνος είναι αγνός. Κάποτε κάποιοι πιστοί επισκέφτηκαν ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα και μεταξύ των άλλων ηλικιωμένων ανθρώπων είδαν εκεί και κάποιον που καθότανε σε μια μισόσβηστη φωτιά σε ένα τζάκι μπροστά, αλλά παρά τα χρόνια του το πρόσωπό του ήταν χαρούμενο. Παρά το πλησέ που γίνεται το πρόσωπό μας όταν περνάνε τα χρόνια, μέσα από αυτό το πλησέ ακτινοβολούσε η χάρη του Χριστού, η βεβαιότητα της σωτηρίας, η ελπίδα του ουρανού. Τι κάνεις παππού, πώς είσαι, περιμένω, περιμένω, τι περιμένεις. Μα περιμένω τον Κύριο. Θα έρθει, δεν θα έρθει παππού, τι λες. Μα τι λέτε, αφού μας το υποσχέθηκε. Ο Κύριος είναι αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Για να τον δοκιμάσουν, τον κοντράραν, τον πιέσανε λίγο. Πώς το ξέρεις, πού στηρίζεσαι για αυτό που λες. Παίρνει τη γραφή από δίπλα του, ανοίγει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Πέμπτο κεφάλαιο. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και καθόμεθα στις τύψεις. Και καθόμεθα στην ελπίδα της δόξης του Θεού. Να το λέει. Εδώ. Εδώ παιδιά μου το λέει. Και χαιρότανε ο παππούς. Γιατί είχε ελπίδα μέσα του. Ζωντανή. Έχεις ελπίδα ότι όταν φύγεις από αυτόν τον κόσμο θα πας κοντά στον Χριστό. Έχεις βεβαιότητα, αν όχι σήμερα το πρωί, σε καλό και σε παρακαλώ. Άνοιξε την καρδιά σου, την κλειστή, τη σκοτεινή, να μπει μέσα φως, να σε φωτίσει ο Θεός, να σε πλημμυρίσει με την παρουσία του το Άγιο Πνεύμα, να σωθείς, μπορεί να σωθείς τώρα, εκεί που είσαι και τώρα. Και ο Θεός να δώσει χάρη σε όλους μας, αδέρφια μου. Να σκεπτόμαστε και να αποτελεί κριτήριο για την καθημερινή μας ζωή, τις αποφάσεις μας, τις σκέψεις μας, τις ενέργειές μας. Να λέμε για κάθε τι, γιατί το κάνεις, γιατί το θέλεις, γιατί το λες, γιατί πας, γιατί. Εάν δεν διερωτώμεθα γιατί και δεν ρωτάμε τον Θεό, πώς μπορούμε να ξέρουμε εμείς τι κάνουμε, τι λέμε. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν κοντρολάρει, δεν ελέγχει την καρδιά μας, τη ζωή μας, τις κινήσεις μας, τότε πιλαλάμε, δόθε και κήθε.

Και δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν ξέρουμε σε ποιο Θεό πιστεύουμε. Ο Θεός θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της καρδιάς μας, των αποφάσεών μας. Όταν λέει ο Θεός ναι, να λέμε ναι. Όταν λέει ο Κύριος όχι, να λέμε όχι. Και μόνο έτσι μπορεί να είναι γαλήνιος, ήσυχος, ήρεμος, φρόνιμος, βέβαιος και ο πιστός ότι θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί πολλοί πιστοί, πολλοί κλητοί και μέσα στις εκκλησίες μας κλητοί. Ολίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί. Και μέσα στον ουρανό, αδέρφια, ο Θεός θέλει να φιλοτιμηθούμε, να έχουμε πλουσία είσοδο, και υπάρχουν και από εκείνους που θα μπουν μέσα στη δόξα του Κυρίου άνθρωποι που θα ξεχωρίζουν. Αστέρι, διαφέρει αστέρος κατά την δόξα. Δόξα στον Κύριο, ο Θεός να σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε έναν τελευταίο ύμνο, αδέρφια μου, τον ύμνο 273. 273 ύμνος. Εις τα ύψη του ουρανού, εις την δόξαν εκεί, όπου η χάρις του Θεού πλημμυρίζει.

Ω αγαπημένε πατέρα, δεν μπορούμε να την περιγράψουμε γιατί δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, να την εννοήσουμε. Το μεγαλείο της, αυτής της πατρίδας. Και ο δούλος σου ο Παύλος που ανέβη

έως εκεί, ως τον τρίτο ουρανό, μας λέει για ρήματα άρρητα, μας λέει ότι δεν συγχωρείται σε άνθρωπο να λαλήσει, μας λέει εκείνα που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν για να τα επιθυμήσει. Αυτά τα ετοίμασες εσύ, ο πατέρας μας, για αυτούς που σε αγαπάνε. Σε ευχαριστούμε, πατέρα μας, για αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Σε παρακαλούμε, στήριξέ την μες στην καρδιά μας. Έλκυσέ μας περισσότερο κοντά σου. Μίλησέ μας για την αγάπη σου, μίλησέ μας για τον Χριστό, για τη θυσία του, το Άγιο αίμα του. Μίλησέ μας και έλεγξε τις καρδιές μας και τη ζωή μας, την πορεία μας. Μη μας αφήσεις να πλανιόμαστε δόθε και κήθε, αλλά να ζούμε στο κλίμα της δικής σου αγάπης, των δικών σου επεμβάσεων, των ενεργειών. Πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Δώσ' μας τη χάρη να αγαπούμε τους αδελφούς μας ειλικρινά, τίμια, με όλη μας την καρδιά, να ξέρουμε ότι ανήκουμε σε μια εκκλησία. Χάρισέ μας τις ευλογίες σου, Κύριε. Γέμισέ μας με τη χάρη σου, με την παρουσία σου. Μείνε μαζί μας και την υπόλοιπη ημέρα κατά τον λόγο σου, Κύριέ μας, και ευλόγησέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Πατέρα ουράνιε, προσευχόμαστε στο γλυκύτατο, το υπερπάν όνομα. Το όνομα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Αχ, θαυμαστό γεγονός. Το γεγονός ότι ο Θεός εργάζεται μέσα στην ανθρώπινη ιστορία με ένα σκοπό απότερο, να ετοιμάσει τα ειδικά του τα πράγματα πέρα από εκείνα τα οποία οι άνθρωποι σκέπτονται και οι άνθρωποι συλλογιώνται. Ο κόσμος δεν είναι αυτός όπως τον βλέπουμε σε πρώτη όψη, όπως τον κοιτάζει το φυσικό μας μάτι και τον βλέπει. Υπάρχουν πράγματα και αξίες μέσα στον κόσμο που ο άνθρωπος δεν τις υπολογίζει, ο φυσικός άνθρωπος, αλλά έχουν αξία μεγάλη για το Θεό. Και θα λάμψουν αυτές οι αξίες εκείνη την ημέρα στην παρουσία του Θεού στην αιωνιότητα. Τότε θα γίνει άλλη διαβάθμιση πραγμάτων και αξιών. Εδώ επί παραδείγματι ο άνθρωπος μετράει αυτά που κάνουν εντύπωση εξωτερική, αυτά που ακούγονται πολύ, αυτά τα οποία ο άνθρωπος εκτιμάει πολύ, αυτά τα οποία έχουν απήχηση μέσα στα πνεύματα των ανθρώπων και στην εκτίμηση των ανθρώπων. Ο Θεός όμως έχει άλλα κριτήρια και κρίνει διαφορετικά. Για το Θεό θα έχουν αξία πράγματα τα οποία εδώ πέρα δεν είχαν καθόλου αξία. Να σταθεί επί παραδείγματι κανείς στην πίστη και να αγωνιστεί στην πίστη του Ιησού Χριστού. Το πολύ πολύ για τον άλλον τον απ' έξω μπορεί να θεωρηθεί αυτό το πράγμα ένας φανατισμός. Αλλά για το Θεό έχει μεγάλη αξία. Ή κάποιος άλλος να αντισταθεί παντσχάρι στην έκκληση και την διαφθορά που υπάρχει τριγύρω και σαν ένα ρεύμα η μαγνήτη στραβάει και ελκύει. Αυτό για τον κόσμο δεν έχει αξία. Μάλιστα οι άνθρωποι μπορεί να το ειρωνευθούν. Δεν είναι όμως το ίδιο για το Θεό. Για το Θεό έχει ανυπολόγιστη αξία. Και κάθε στιγμή που περνάει στον κόσμο τούτον αφήνει τα χνάρια της για την αιωνιότητα. Αφήνει και εναποθέτει στην αιωνιότητα χρυσάφι, το οποίο θα μετρηθεί εκείνη την ημέρα. Έτσι η Βίβλος μας πληροφορεί ότι ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο όχι τυχαία. Έχει σκοπό και σχέδιο δικό του. Και αν τον κόσμο τον αφήνει και κυλάει και ανατέλει μια μέρα και δει και ακολουθεί μια άλλη, δεν υπάρχει ο κόσμος ματέος. Αλλά ο Θεός τον αφήνει διότι πρέπει να ολοκληρωθούν και να πραγματοποιηθούν στον κόσμο τούτον οι αξίες εκείνες οι οποίες θα λάμψουν στην αιωνιότητα. Ο Θεός έκανε ένα μεγάλο έργο. Έφερε τον κόσμο στην ύπαρξη και έκανε ένα έργο για του Ιησού Χριστού σωτηρίας. Εάν δεν είχε κάνει το έργο αυτό, ο κόσμος όλος έπρεπε να καταστραφεί. Δεν είχε λόγο υπάρξεως ενώπιον του Θεού. Δεν θα μπορούσε να σταθεί ενώπιον του Θεού ο κόσμος, διότι είναι ηθικά ανάξιος να υπάρχει. Ο κόσμος είναι ξεπεσμένος ηθικά, είναι παραβάτης. Κανείς δεν μπορεί να μετρήσει το μέγεθος και την έκταση αυτής της λέξεως και αυτής της πραγματικότητας, παρά μονάχα αν δει τον Χριστό, τον Υιόν του Θεού εσταυρωμένον επάνω στο ξύλο του σταυρού. Καταλαβαίνει πόσο ο κόσμος έχει βαρύνει στη ζυγαριά του Θεού, στην πλάστιγα του Θεού. Έχει βαρύνει και είναι ένας κόσμος άξιος, κρίσεως και καταδίκης. Θα έπρεπε κανονικά ο Θεός να τον εκμηδενήσει, να τον καταστρέψει. Αλλά ο Θεός τον έσωσε. Και για να τον σώσει χρειάστηκε να στείλει τον Υιόν του, τον μόνο γενή, να τον θυσιάσει επάνω στο ξύλο του σταυρού στο Γολγοθά και να πληρωθεί το μεγάλο λίτρο, το αντίλίτρο της εξαγοράς του κόσμου. Αυτό ήταν η ζωή του Ιησού Χριστού. Μια ζωή δικαίου, μια ζωή Αγίου, του Αγίου Υιού του Θεού εδόθηκε στο Γολγοθά για να εξαγοραστεί ο ηθικά ανάξιος κόσμος και να σωθεί. Αυτό το έργο έγινε και μέσα στην ιστορία και αποτελεί ένα σταθμό στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας που μπορεί να στρέψει τον ρουν της, τον ρου των ατόμων, ομάδων
εθνών ολοκλήρων, εάν το θέλουν και αν δώσουν προσοχή στο έργο το οποίο έκαμε ο Θεός. Χάρη στον εσταυρωμένο Υιό του Θεού, η ψυχή του ανθρώπου μπορεί να σωθεί αιώνια. Ένα τεράστιο λίτρο πληρώθηκε, ένα πολύ μεγάλο λίτρο, και ο άνθρωπος εξαγοράστηκε. Όλα είναι ετοιμασμένα, όλα τακτοποιημένα. Δεν έχει ο άνθρωπος να κάνει απολύτως τίποτα από τον εαυτό του, παρά μονάχα να δεχτεί. Τι να προσφέρω, λέει ο Δαβίδ, εις τον Κύριον διαπάσας τας ευεργεσίας αυτού. Θα λάβω το ποτήρι της σωτηρίας, έτοιμο, γεμάτο, όπως το γέμισε ο Θεός. Θα το αδειάσω όλο, επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου. Η δόξα για αυτό το έργο ανήκει στο Θεό. Ο Θεός έκανε ένα έργο για το οποίο οι άνθρωποι μόνο να δοξάσουν πρέπει. Το έργο είναι πλήρες και τέλειο. Η πληρωμή είναι τόσο μεγάλη και τόσο καταπληκτική. Η αιωνιώτησα αντυχήσει από ύμνους σωτηρίας, χαράς, ευφροσύνης και αγαλιάσεως λυτρωμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα ψάλουν στο Θεό και θα υμνήσουν τον Θεό για τη δική του μεγάλη προσφορά. Δεν θα πούν για τα έργα τους, δεν θα πούν δόξα σε μας που το κατορθώσαμε, αλλά θα δοξάσουν το Θεό για τη μεγάλη προσφορά της θυσίας του Υιού, χάριση στην οποία ο καθένας έχει σωθεί. Αυτή είναι η ουσία του Ευαγγελίου και δεν πρέπει να μας διαφύγει ποτέ. Διότι αν αυτό το χάσει κανείς, πάβει να είναι Ευαγγέλιο. Εάν δώσεις βαρύτητα στις δικές σου πράξεις, στην αξία σου, στην προσπάθειά σου, στον αγώνα σου, πάβει να είναι Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι χάρις. Και η χάρις είναι η προσφορά του Ιησού και η θυσία του Χριστού για τη σωτηρία πολλών αμαρτωλών. Δόξα στο όνομα του Θεού. Πόσο ευλογημένο πράγμα. Αλλά είπαμε και στα περασμένα μας μαθήματα, ο Θεός και μετά την σωτηρία του ανθρώπου δεν τον παίρνει αμέσως. Τον αφήνει εδώ και τον αφήνει με ένα σκοπό, να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος τη ζωή, την αγία και δικαία την οποία, στην οποία ο Θεός τον καλεί. Να την πραγματοποιήσει με επιμέλεια, ζήλο και ενδιαφέρον που ο άνθρωπος θα δείξει. Αυτό φυσικά δεν έχει σχέση με την σωτηρία, γιατί τη σωτηρία του την έχει πάρει. Έχει σχέση όμως με τη δόξα του, με το στεφάνι του, με τον έπαινο τον οποίο ο άνθρωπος θα απολαύσει εκείνη την ημέρα στην παρουσία του Θεού. Και ο Θεός αφήνει την εκκλησία του. Αυτά τα όντα τα οποία έτυχαν αυτού του μεγάλου προνομίου να πιστέψουν στο έτοιμο έργο του Υιού του Θεού και να πιστέψουν στη σωτηρία του Χριστού και να σωθούν. Όλοι αυτοί που είναι κληρονόμοι μιας δόξης αφήνονται εδώ ώστε με την επιμελιά τους και με τον ζήλο τους αυτοί να ετοιμάσουν τη δόξα τους. Είναι περίεργο πράγμα ότι τη δόξα μας την υφαίνουμε εμείς, την σωτηρία μας μας την έφτιαξε ο Χριστός και την παίρνουμε από τα χέρια του Χριστού. Αλλά τη δόξα μας, τον επαινό μας, το στεφάνι μας, όλα όσα θα απολαύσουμε μια μέρα, τα υφαίνουμε εμείς με την επιμελιά μας, με τον ζήλο μας, με την προσοχή μας, με την αφιερωσή μας, με την ταπεινωσή μας. Και να γιατί μας αφήνει ο Θεός στον κόσμο τούτον. Η κάθε στιγμή που περνάς εδώ κάτω υφαίνει κάτι στον ουρανό. Το θέμα είναι τι στέλνεις. Τι στέλνεις. Στέλνεις χρυσάφι, στέλνεις ασήμι, στέλνεις πολυτίμους λίθους. Υφαίνεται αυτό. Στέλνεις σάχαρα, στέλνεις ξύλα, στέλνεις καλάμια, χορτάρια με άλλα λόγια. Τι στέλνεις. Το ύφασμα της δόξης με το οποίο θα ενδυθείς και θα περιελυθείς. Υφαίνεται με την κάθε στιγμή την οποία ζεις εδώ κάτω.
τόση σχέση έχει ο χρόνος με την αιωνιότητα. Η κάθε στιγμή που την ζεις εδώ πέρα, με την ατέρμονη αιωνιότητα την οποία έχεις μπροστά σου. Είναι μεγάλο πράγμα, ώστε ο πιστός, εάν το ξεύρει αυτό το πράγμα, πρέπει αφενός να δοξάζει το Θεό αν του δίνει ημέρες εδώ κάτω και αφετέρου να χρησιμοποιήσει τις μέρες του για να στείλει περισσότερο χρυσάφι επάνω, για να βρεις μεγαλύτερη δόξα. Και πόσες εκπλήξεις θα έχουμε την ημέρα εκείνη όταν θα δούμε ανθρώπους τους οποίους δεν δώσαμε σημασία. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κατά το φαινόμενο καμία αξία για τον κόσμο. Οι οποίοι όμως θα κτηνοβολήσουν εκείνη την ημέρα και θα λάμψουν. Και θα είναι αξίες για την αιωνιότητα. Εδώ δεν είχαν αξία, θα είναι εκεί. Ενώ λοιπόν εδώ πέρα ο κόσμος θαυμάζει τους μεγάλους, τα μεγάλα ονόματα, τα πλούτη, τις δόξες, αν κανείς άνθρωπος διαθέτει πολλά, εκείνη την ημέρα τα κριτήρια θα είναι διάφορα. Και θα είναι διάφορα διότι θα ελεγχθούν τα βάθη των καρδιών, τα ελαττήρια, οι προθέσεις, θα μετρηθούν και θα ζυγιαστούν οι πράξεις, οι αποφάσεις, συλλογισμοί ακόμα, το τι ο άνθρωπος έκανε στο κρυπτόν θα γίνει φανερό, τι κατεδίκασε θα υπολογιστεί αν το κατεδίκασε και δεν θα το λογαριάσει να είναι πλην. Και εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος θα έχει να εισπράξει στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Πού θα γίνει αυτό? Στο βήμα. Αυτή είναι η σκηνή που θα ξετυλιχθεί μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Είναι ένα είδος δικαστηρίου, ένα δικαστήριο που αφορά τους πιστούς και δεν θα κριθεί εκεί η αιώνια τύχη τους και η σωτηρία τους. Αυτό εκρίθηκε από τη στάση τους απέναντι του εσταυρωμένου Χριστού εδώ κάτω. Αν πίστεψες, σε σώθηκες. Μετέβεις εκ του θανάτου εις τη ζωή. Σε κρίση, γι' αυτό το πράγμα δεν έρχεσαι πλέον. Αλλά θα κριθεί όμως η δόξα σου, ο έπαινός σου, ο πλούτος σου, εκείνη την ημέρα. Και είπαμε ότι η αιωνιότητα μας εκπλήξει, διότι θα υπάρξουν αστέρια, ποικίλα και διάφορα που θα λάμψουν την ημέρα εκείνη, με διάφορη δόξα. Αστήρα αστέρος διαφέρει στη δόξα. Και ας μην βιαζόμαστε να κρίνουμε από εδώ κάτω. Ούτε καν εκείνους οι οποίοι εργάζονται, επί παραδείγματι, και κάποιος προσφέρει πολλή υπηρεσία και εμείς τον θαυμάζουμε και λέμε σπουδαίος αυτός. Τι θα έχει εκείνη την ημέρα? Άσε την κρίση στα χέρια του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει τα ελαττήρια και τις προθέσεις και το είδος της εργασίας και την επιμέλεια και τον ζήλο και την αφιέρωση. Δεν είναι σε εμάς να κρίνουμε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μάλιστα τον ενοχλούσε να σκέπτεται ότι είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος να τον κρίνει. Να κρυθώ από εσάς. Αυτό δεν με αφορά. Μάλιστα λέει ο Παύλος, δεν με ενδιαφέρει καν. Εγώ ξέρω ότι θα σταθώ μπροστά στο βήμα του Κυρίου και θα κρυθώ. Και επεμελείτο γι' αυτό. Εκείνο τον ενδιαφέρε. Αφού λοιπόν σταθούν στο βήμα του Κυρίου και ελεγχθεί η ζωή μας και όπως είπαμε άλλος ήταν πλούσιος πνευματικά θα πάρει έπαινο, άλλος πνευματικά πτωχός θα ελεγχθεί ή αδόκιμος, άλλοι θα έχουν παρησία την ημέρα της κρίσεως και άλλοι δεν θα έχουν, θα έχουν αντιθέτως εσχήνη, ότι ο καθένας θα πάρει το οφειλόμενο εις αυτόν. Όλοι είναι σκεύη. Και όλα τα σκεύη βεβαίως θα πληρωθούν, αλλά με διάφορη δόξα ο καθένας. Αφού μετρηθούν τα συν και τα πλην, στο τέλος θα απονεμηθούν τα στεφάνια. Είναι όμορφο να δει κανείς μέσα στην Αγία Γραφή ότι τα στεφάνια είναι διάφορα. Ο καθένας θα πάρει διαφορετικό στέφανο. Και υπάρχουν ποικίλα στεφάνια για την κάθε περίπτωση. Και αυτό μας δείχνει ότι ο κόσμος τούτος και η ζωή τούτη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα στίβος εις τον οποίο κανείς αθλεί, αγωνίζεται. Αλλά υπάρχουν αθλήματα ποικίλα και διάφορα. Άλλος αγωνίζεται, επί παραδείγματι, να πετύχει στη δουλειά του μια καλή δουλειά,
Και βέβαια, αφού την επιμελείται και την προσέχει τη δουλειά του πολύ και δίνει όλες τις ώρες του, μπορεί να την πετύχει. Και παίρνει ένα, το στεφανώνεται στο τέλος με την επιτυχία αυτή της δουλειάς του. Αλλά είναι έναν κόσμιο στεφάνι, οι άνθρωποι θα τον επενέσουν, θα του πούνε μπράβο, τα κατάφερες, πέτυχες. Κάποιος άλλος διάδοσε πολύ και έδωσε εξετάσεις και μπήκε κάπου. Κάποιος άλλος αύξησε τον πλούτο του. Κάποιος άλλος απέκτησε πολύ όνομα, μεγάλο όνομα. Είναι στεφάνια αυτά. Και η ζωή γίνεται ένας στίβος και αγώνας στον οποίο οι άνθρωποι αγωνίζονται. Αλλά υπάρχει και ένας αγώνας πνευματικός. Και η ζωή αυτή μας προσφέρει την ευκαιρία για ένα άθλημα πνευματικό. Να αγωνιστεί ο άνθρωπος ο πιστός. Και να πάρει το στεφάνι του εκείνη την ημέρα. Να πάρει το στεφάνι το πνευματικό όμως. Αυτό τον αγώνα τον βλέπει μόνο ο Θεός. Τον εκτιμάει μόνο ο Θεός και είναι ο δίκαιος κριτής που αποδίδει την ημέρα εκείνη. Ο δίκαιος κριτής που θα αποδώσει στον καθένα ανάλογα με το τι έπραξε εδώ κάτω. Η Αγία Γραφή λοιπόν θα μας μιλήσει για τα εξής στεφάνια. Πρώτα απ' όλα μας παρουσιάζει τον αγωνιστή της πίστεως, ο οποίος αγωνίζεται εις την πίστη. Και τελικά ο άνθρωπος αυτός παίρνει τον στέφανο της δικαιοσύνης. Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή τι μας λέει. Στη Δευτέρα προς Τιμόθεον, στο Δέλτα κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο. Του λοιπού, πάρτε από το 7, τον αγώνα τον καλό ηγονίστην, βλέπετε, ομιλεί περί αγώνος. Εδώ είναι προσπάθεια, είναι αγώνα. Τον δρόμον ετελείωσα, την πίστην διατήρησα. Και να μιλάει έτσι ο Παύλος και να παριστάνει την ζωή σαν ένα αγώνα δρόμου μέσα σε ένα στίβο. Και να λέει τον αγώνα τον καλό ηγονίστην, τον δρόμο ετελείωσα. Που σημαίνει ότι έτρεξε μέσα σε αυτό το στάδιο και έφτασε στο τέρμα. Όταν έγραφε την επιστολή αυτή ήταν περίπου στο τέρμα. Και μιλάει για τον δρόμο τον οποίο έτρεξε και λέει ακόμα την πίστη διατήρησα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα αγώνα πίστεως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι την πίστη την οποία ίσκησες και πραγματοποίησες όταν πίστευσες στον Χριστό και πήρες τη σωτηρία σου, αυτή την πίστη ο εχθρός τη φθονεί και προσπαθεί να στην πάρει από τα χέρια. Αγωνίζεται να στην αφαιρέσει. Είτε οι ειρωνίες του κόσμου, η χλέβη του κόσμου, είτε διότι εσύ βρίσκεις τα πράγματα δύσκολα μέσα στη ζωή και αρχίζεις και σκέπτεσαι, καλά έκανα και πίστεψα, να μείνω πιστός. Και έχεις έναν πειρασμό συνεχή μέσα σου. Μήπως θα πρέπει να τα παρατήσεις και να βγεις στον κόσμο που σε οι άλλοι κάνουν και θα πρέπει να βαδίσεις στον δρόμο εκείνον και πάλι γυρίζεις και πιέζεις τον εαυτό σου και αγωνίζεσαι και λες παρόλο ότι δεν βλέπω και παρόλο ότι δεν έφτασα ακόμα, παρόλο ότι δεν απολαμβάνω ακόμα, όμως επιμένω εις την πίστη. Έρχονται άλλοι, σε χλεβάζουν για αυτό το οποίο κρατάς. Σε ειρωνεύονται και σε προκαλούν να ακολουθήσεις τον δρόμο το δικό τους. Και εσύ δαγκώνεσαι και επιμένεις και δεν οπισθοχωρείς. Ο Απόστολος Παύλος δείχνει τον δρόμο της πίστεως σαν ένα δρόμο αγώνος, τον οποίο κανείς αγωνίζεται σε ένα δρόμο για να φτάσει μέχρι το τέρμα. Θα τη διατηρήσεις την πίστη? Η ευχή του Θεού και η ελπίδα είναι ότι θα τη διατηρήσεις. Και ο Θεός σου δίνει όλα τα μέσα να τη διατηρήσεις. Αλλά δεν πάβεις να είσαι ελεύθερος και δεν πάβεις από στιγμή σε στιγμή που περνάς να αποφασίζεις εσύ τι θέλεις. Είναι αγώ. Από το ρήμα άγω. Φέρω. Προχωρώ. Ο μπρος. Αγωνίζεσαι λοιπόν να προχωρήσεις. Και λέγω κάθε στιγμή μπορείς να πάρεις μια απόφαση. Κάποιους λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αναβάγησαν πέρι την πίστη. Δεν φτάσανε. Για τον Δημά εκεί πέρα μας λέει ότι εγκατέλειψε τον αγώνα.
έμοιασε σαν και εκείνους τους αγωνιστάς που στο μέσον του στίβου παρετούνται και πάβουν να τρέχουν. Ενώ έτρεχε. Και ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει συναγωνιστή του. Ήταν συνεργάτης, ήταν συναγωνιστής στην πίστη. Κάποια στιγμή, όμως, θα είδε δύσκολο, τραχεί το δρόμο, δύσκολο τον αγώνα, τα παράτησε, παρατήθηκε από το δρόμο. Τι έγινε, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν έχασε και τη σωτηρία του, αυτή είναι δουλειά του Θεού. Εμένα, λέει, εγκατέλειψε, λέει ο Παύλος. Αγαπήσας τον παρόντα κόσμο. Αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Πήγε να ζήσει χωρίς τον αγώνα αυτών της πίστεως. Και πόσους ξεύρωμε μέσα σε αυτό το στίβο που ξεκινάνε μαζί μας και στον δρόμο κάνουν πέρα. Κάνουν πέρα. Είναι μακάριο να μείνει κανείς μέχρι τέλους. Και δεν μπορείς να πάρεις τον έπαινο νωρίτερα αν δεν φτάσεις μέχρι τέλους. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα. Τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, τον δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα. Που σημαίνει ότι κάθε στιγμή, κάθε βήμα τη διατηρούσε και επέμενε. Πήγαινε ο εχθρός να του την πάρει από το χέρι και επέμενε. Να κρατήσει αυτή την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, από την οποία πίστη και με την οποία είχε ονομαστεί δίκαιος. Και λέει, του λοιπού μένει είσαι με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μια αποδόση εκείνη τη μέρα, ο δίκαιος κριτής, και ου μόνον είσαι με, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσι την επιφάνειαν αυτού. Αυτό το στεφάνι δεν είναι μονάχα για έναν. Το στεφάνι είναι για πολλούς. Και είναι για όλους εκείνους οι οποίοι επιποθούν την επιφάνεια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όλους εκείνους που ποθούν να φανερωθεί ο Χριστός. Τον περιμένουν και μένουν με πίστη συνδεδεμένοι μαζί του. Κάποια μέρα τελικά προσμένοντας θα τον δεις τον Χριστό. Σήμερα τον περιμένεις διαπίστεως. Η προσδοκία σου είναι διαπίστεως. Διότι δεν τον βλέπεις για τις όψεως, περιμένεις. Κάποια μέρα όμως θα τον δεις πρόσωπο προς πρόσωπο. Και τότε θα χαρείς και θα απολαύσεις. Διότι θα τον δεις πρόσωπο προς πρόσωπο. Έτσι λοιπόν ο αθλητής της πίστεως, εάν κρατήσει μέχρι τέλους τον αγώνα του αυτόν και κρατήσει την πίστη, στο τέλος θα φτάσει. Και θα φτάσει και θα στεφανωθεί. Θα πάρεις ένα στεφάνι. Και πόσο πρέπει να είναι όμορφο αυτό το στεφάνι. Θα ονομαστείς όχι απλώς δίκαιος. Θα στεφανωθείς με δικαιοσύνη. Διότι έμεινες στην πίστη του Ιησού Χριστού και την εκράτησες μέχρι τέλους. Γι' αυτό θα σου δώσει ένα στεφάνι. Το στεφάνι της πίστεως. Είναι το στεφάνι στον αγωνιστή της πίστεως. Ο Στέφανος της δικαιοσύνης. Όχι απλώς θα ονομαστείς δίκαιος, αλλά θα στεφανωθείς με δικαιοσύνη. Αυτή τη δικαιοσύνη την απέκτησες διαπίστεως Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να γίνεις δίκαιος αλλιώς, αλλά την κράτησες μέχρι τέλους αυτή την πίστη. Ένα άλλο στεφάνι που μας μιλάει η Γραφή είναι το άφθορο στεφάνι. Το στεφάνι της αυθαρσίας. Ποιοι θα το πάρουν αυτό? Ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για αυτό το στεφάνι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο κεφάλαιο το θήτα. Πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιο θήτα. Και στο εδάφιο 25 έως 27. Και εκεί ο Απόστολος μας μιλάει για αγώνα τον οποίον έκανε. Γράφοντας στους Κορινθίους, πιθανό να θυμήθηκε εκεί στον Αντροκόρινθο που γινότανε στα Ίσθμια, παραδείγματι που γινόντουσαν αγωνίσματα στα Ίσθμια. Και ήξερε ότι εκεί πέρα αγωνιζόντουσαν για φθαρτά στεφάνια. Να πάρουν ένα στεφάνι το οποίο στο τέλος τι είναι.
Θυμάμαι κάποια φορά σε ένα σπίτι που πήγα και ήσαν άνθρωποι, ναι, που έχει παιδιά, και τα παιδιά είχαν πάρει κάτι κύπελα σε αγωνίσματα που είχαν κάνει. Όταν τα πήραν, τα κύπελα αυτά φαινόντουσαν σαν ασημένια. Αλλά με τον καιρό το απ' έξω έφυγε και φαινόταν από μέσα ο χαλκός, το ευτελές που ήταν. Διότι το ασήμιτο απ' έξω το πασάλιμα είχε φύγει. Αυτά είναι στεφάνια και κύπελα φθαρτά. Αυτά δεν μπορούν να μείνουν. Εκείνος όμως που θα πάρει το άφθαρτο στεφάνι, ο Στέφανος της αυθαρσίας, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στο Θήτα λοιπόν 25, ο Λόγος του Θεού μας λέει τα εξής. Δεν εξεύρεται ότι, από το 24, οι τρέχοντες εν το σταδίο πάντες μεν τρέχουσι, ίσο όμως λαμβάνει το βραβείο, ούτω τρέχετε, ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος, εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν διαναλάβωση φθαρτών Στέφανον, ημείς δε άφθαρτον. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχή ως αβεβαίος, αλλά πήγμαχο, ουχή ως κτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δούλαγω εγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Ο Παύλος είχε έναν αγώνα μπροστά του και έναν δρόμο. Και σε αυτόν τον δρόμο κοίταζε τον εαυτόν του και τον εδάμαζε και τον εδέσμευε. Τον είχε κάτω από έναν έλεγχο. Αυτό το πικτεύω που λέει εδώ, πυγμαχώ. Υποπιάζω το σώμα μου και δούλαγω εγώ. Κτυπώ, με άλλα λόγια, γροθιά κάτω από το όμα, όψο πώς, όμα. Το μάτι είναι η κίνηση στην οποία κάνουν και η πυγμαχία την οποία και η γροθιά την οποία χτυπάει ο πυγμάχος τον αντίπαλό του κάτω από το μάτι, είναι ένα κέριο χτύπημα. Ο Απόστολος Παύλος το στρέφει αυτό για τον εαυτό του και λέει υποπιάζω το σώμα μου και δούλαγω εγώ, το χτυπώ σαν να έχω κάποιον εχθρό κάτω από το μάτι σε ένα κέριο χτύπημα και το δούλαγω εγώ, το άγω, το φέρω σαν δούλο. Δεν τα αφήνω να με κυβερνήσει αυτό, να με κυβερνήσει το σώμα μου. Εγώ κυβερνάω το σώμα μου. Εγώ το κρατώ δούλο. Μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ φανώ γίνω αδόκιμος. Και θυμόσαστε πως σε μια συμμελέτη μιλήσαμε για τη σχολή δοκίμων που ήμαθα εδώ κάτω. Εδώ ήμεθα στη σχολή δοκίμων, σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι εμείς ήμεθα υποδοκιμήν. Για να αποκτήσουμε και να κερδίσουμε μια μέρα ένα στεφάνι δόξης. Είμεθα λοιπόν υποδοκιμή. Και δεν πρέπει να γίνεις αδόκιμος, να φανείς ότι δεν κάνεις. Σε δοκιμάζει να δει τι θα γίνεις. Και δεν πρέπει να φτάσεις να φανείς αδόκιμος, να μην ταιριάζεις για τον ουρανό. Δηλαδή να σου πούνε εκείνη την ημέρα, μα εσύ δεν κάνεις. Αποδείχτηκες ότι δεν κάνεις. Και να πάρεις τον δρόμο πίσω. Εδώ λοιπόν πρέπει να φανείς δόκιμος στη δοκιμασία που σου γίνεται. Άξιος για εκεί. Ώστε πλουσίως να σου δοστεί η δόξα. Ποιος αγωνιστής είναι τούτος? Τούτος είναι ο αγωνιστής εναντίον της φθοράς. Παίρνει τον άφθαρτο Στέφανο. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος αν και περιστοιχιζόταν από φθορά

αγώνας αυτός. Και πολλές φορές λέμε, γιατί θα κερδίσω λοιπόν να κρατήσω αγνό τον εαυτό μου και καθαρό τον εαυτό μου. Να μην ενδώσω στη φθορά η οποία με προκαλεί τριγύρω. Η κάθε στιγμή που περνάει, στην οποία εσύ αντιστέκεσαι και στέκεσαι στην αλήθεια και δεν ενδίδεις στη φθορά, πλέκει στεφάνι επάνω για σένα. Εκείνη την ημέρα θα το δεις το στεφάνι να λάμπει. Και θα στο δώσει ο Κύριος να σου πει, διότι υπήρξες αγνός, υπήρξες καθαρός, διότι αντεστάθης στη φθορά που σε περικύκλωνε τριγύρω, την ανηθικότητα, οξασμένο το όνομα του Θεού. Υφαίνουμε το στεφάνι μας από εδώ και το ετοιμάζουμε. Από τη μια μεριά το στεφάνι της δικαιοσύνης, να ονομαστείς δίκαιος. Από την άλλη μεριά της αφθαρσίας, ότι είσαι αφθαρτός, δεν εφθάρεις. Ένα τρίτο στεφάνι, το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι το στεφάνι της ζωής. Το στεφάνι της ζωής. Τι είναι αυτό το στεφάνι της ζωής? Το στεφάνι της ζωής το δίνει ο Χριστός σε εκείνους που στον κόσμο τούτον προτιμούν να χάσουν τη ζωή τους για να μείνουν πιστοί στο Χριστό μέχρι τέλους. Προτιμούν να χάσουν τη ζωή τους παρά να υποχωρήσουν. Γι' αυτόν τον πιστόν μας μιλάει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί στην εκκλησία των Σμυρναίων. Θα έχετε θλίψη ημερών 10. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θέλω σου δώσει τον στέφανον της ζωής. Ο πιστός τούτος είχε να αντιμετωπίσει φυλακή. Και βέβαια θα ήταν δυνατόν να ολιγοψυχήσει και να πιστοχωρήσει. Αλλά ο Κύριος του στέλνει το μήνυμα. Του λέει γίνου πιστός μέχρι θανάτου. Μέχρι τέλος. Και αν υποθέσουμε ότι φτάσεις να πεθάνεις, αυτή τη ζωή που θα χάσεις εδώ πέρα θα την πάρεις πολλαπλασία εκεί πάνω. Συνεπώς δίδεται ο στέφανος της ζωής σε εκείνον που χάνει τη ζωή του, ή έστω κι αλλιώς να το πάρεις, εάν επί παραδείγματι για την πίστη του δεν έχει απολαύσεις άλλες που έχουν άλλοι, στερείται, υποφέρει, θλίβεται, δεν έχει τις ανέσεις που έχουν άλλοι. Υπήρξε ένας πτωχός στον κόσμο του, τον εξαιτίας του ότι έμεινε, ήταν του Χριστού και παρηγορήστη. Ο Κύριος θα του δώσει τη ζωή που δεν απέκτησε εδώ, θα του τη δώσει εκεί. Δεν θα στερηθείς τίποτα. Αν μάλιστα σκεφτείς ότι τούτη η ζωή είναι τόσο σύντομη και μικρή και γρήγορα παρέρχεται, τι είναι η υπομονή σε τούτο τον κόσμο προκειμένου να κερδίσεις μια ζωή η οποία δεν θα τελειώσει ποτέ, ατελεύτητη. Και λέει θα σε στεφανώσει με ζωή. Δηλαδή θα πάρεις τη ζωή στο περίσσευμά της, με το παραπάνω, θα σε στεφανώσει η ζωή. Διότι εσύ προτίμησες όχι μόνο να χάσεις, όχι μόνο να ελαττωθείς, όχι μόνο να διωχθείς, να φυλακιστείς, ακόμα και τη ζωή σου να δώσεις. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου. Δεν λέει ότι αναγκαίως θα πεθάνεις. Μπορεί και να μην πεθάνεις, να στερηθείς άλλα πράγματα, πολλά. Αλλά μπορεί να πρέπει να φτάσεις, αν κληθείς να φτάσεις μέχρι θανάτου, προκειμένου να πάρεις το στεφάνι της ζωής. Ο Απόστολος, ή μάλλον ο Ιάκωβος, μας αναφέρει και μια άλλη περίπτωση. Στο Α κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο, είναι η περίπτωση του ανθρώπου που περνάει μέσα από πειρασμούς. Και αυτός ο άνθρωπος περνάει μέσα από δοκιμασίες. Αυτή είναι η πειρασμή περί των οποίων ομιλεί εδώ πέρα. Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένη πειρασμών. Διότι αφού δοκιμαστεί, θελιλάβει τον στέφανο.

0: κανόν της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν. Μιλάει παρακάτω για επιθυμία η οποία συλλαμβάνει και γεννάει την αμαρτία και η αμαρτία γεννάει το θάνατο. Η επιθυμία μιας αμαρτωλής ζωής να τη ζήσεις για να έχεις περισσότερη απόλαυση. Εάν λοιπόν διότι είσαι του Χριστού αποφασίζεις να μην έχεις αυτές τις επιθυμίες, στερείσαι, υποφέρεις, περιορίζεσαι και αν ακόμα διωχθείς φτάνεις μέχρι θανάτου. Εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί ένα στεφάνι και αυτό θα είναι το στεφάνι της ζωής. Διότι έμεινες πιστός μέχρι θανάτου και δεν λογάριασες την ζωή σου και δεν την υπελόγησες τούτη τη ζωή σου εδώ κάτω. Θα πάρεις λοιπόν το στεφάνι της ζωής. Έπειτα ένα άλλο στεφάνι μας το δίδει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19. Ο Απόστολος Παύλος γράφει εκεί στους πιστούς, 1 Θεσσαλονικής Β 19. Και τους λέει στους πιστούς, 1 Θεσσαλονικής Β, όχι, με συγχωρείτε, ο Παύλος λέει για τους πιστούς, Β, 19 είναι, πώς δεν το βλέπω εγώ. Με συγχωρείτε. Ψάχνω Κολοσσέους, γι' αυτό δεν το βλέπω. Β 19. Διότι τις η ελπίς ημών, η χαρά, η ο στέφανος της καυχήσεως, η ουχή και εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εν την παρουσία αυτού. Διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά. Κοιτάξτε πως ο Απόστολος Παύλος έβλεπε τους πιστούς. Πώς ο Απόστολος, άφησε τον άνθρωπο, είναι ίδια τη σημασία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κοιτάξτε πώς ο Απόστολος Παύλος έβλεπε τους ανθρώπους τους πιστούς την εποχή εκείνη. Τους έβλεπε τους ανθρώπους τους οποίους αυτός διακονούσε και υπηρετούσε σαν στεφάνι του, που θα τον περικυκλώσουν μια μέρα σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Τους οποίους θα τους δώσει ο Θεός σε αυτόν να τους βλέπει και να τους χαίρεται. Τους πιστούς που κέρδισε κηρύττων το Ευαγγέλιο και υπηρετώντας. Τους έβλεπε σαν ανθρώπους τους οποίους θα τους βάλει ο Θεός γύρω του την ημέρα εκείνη. Και θα τους έβλεπε και θα χαιρότανε και συγχρόνως θα εκαυχάτω, θα είχε καύχηση μέσα του. Μια καύχηση διότι θα τους έβλεπε επάνω στους ουρανούς. Ότι τους είχε κερδίσει με τη δική του υπομονή, με τη δική του υπηρεσία, με το δικό του το κήρυγμα. Αν λοιπόν κερδίσω με ψυχές στον κόσμο τούτον, οι ψυχές αυτές θα αποτελέσουν ένα στεφάνι για μας την ημέρα εκείνη. Ο Κύριος θα τους βάλει γύρω μας να τους βλέπουμε. Να χαιρόμεθα κι εμείς μαζί τους, ότι εκερδίθηκαν στον Χριστό. Και θα είναι μαζί μας, συντροφιά μας για ολόκληρη την αιωνιότητα. Τι θαυμάσιο στεφάνι. Είναι το στεφάνι που ο τίμιος πιστός και πιστός εργάτης θα απολαύσει την ημέρα εκείνη. Ο τίμιος και πιστός εργάτης του Θεού θα απολαύσει την ημέρα εκείνη. Ο στέφανος της καυχήσεως. Έχω άλλο ένα εδάφιο στην Φιλιππισίους Δέλτα 1, στην οποία λέει «Όθεν αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός μου, ούτω στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί». Ώστε ο Απόστολος Παύλος τους πιστούς τους έβλεπε σαν ένα κέρδος, το οποίο θα το είχε σε ολόκληρη την αιωνιότητα εκείνη την ημέρα. Ένα στεφάνι το οποίο θα το φορούσε καυχήσεως και χαράς, να κερδίσει ψυχές. Πόσο λοιπόν θα πρέπει ο πιστός να δει τη ζωή τούτη σαν μια ευκαιρία που του δίνει ο Θεός να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές. Να ενδιαφερθείς για άλλους, να δώσεις τη μαρτυρία σου, να αναγγείλεις το Ευαγγέλιο και αν σε περιφρονήσουν και αν δεν σε δεχτούν και αν σε διώξουν, θα υπομείνεις, θα κακούχηθείς, προκειμένου να έχεις ψυχές την ημέρα εκείνη. Ο κερδίζων ψυχάς, λέει ο λόγος του Θεού, είναι σοφός. Και τέλος, ένα άλλο στεφάνι είναι και το παίρνει ο πρεσβύτερος εκείνος. Ο άνθρωπος του Θεού, ο πνευματικός, όχι αν εξελέγει πρεσβύτερος σε μια εκκλησία, αν είναι πρεσβύτερος για το Θεό, ο Θεός να τον μουζεύει. Ο πρεσβύτερος εκείνος, ο οποίος υπηρέτησε και διεικόνησε πιστά κατά το πρότυπο του Κυρίου. Ο Πέτρος το αναφέρει στην επιστολή του την πρώτη, στο 5ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 3 και 4. Από το 1. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλινα αποκαλυφθεί. Ποιμάνατε το μεταξύ σας πίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός, αλλά εκουσίως, μη δέες χροκερδός, αλλά προθήμος, μη δέος κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Ο πιστός καλείται να υπηρετήσει και να έχει σαν τύπο και υπογραμμό μπροστά του και παραδειγμά του τον Κύριό του. Την Εκκλησία του Χριστού πρέπει να τη βλέπει σαν κληρονομιά του Θεού. Είναι το πίμνιον του Κυρίου. Και τη δουλειά του πρέπει να την κάνει όχι αναγκαστικά, αλλά πρόθυμα. Όχι εσχροκερδός για να παίρνει χρήματα και να τους απομιζά. Να την κάνει για τη δόξα του Θεού. Να περιμένει τον επαινό του όχι από το πίμνιο και όχι από τον κόσμο. Να περιμένει τον επαινό του από τον Κύριο. Εκείνη την ημέρα ο Χριστός θα τον στεφανώσει. Όταν θα φανερωθεί ο αρχιτιμήν, θα τον στεφανώσει με ένα στεφάνι. Και αυτό το στεφάνι είναι το στεφάνι της δόξης. Εδώ λέει, όταν φανερωθεί ο αρχιτιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον της δόξης στέφανον. Γιατί τον ονομάζει στέφανον δόξης? Διότι ο άνθρωπος αυτός δεν εζήτησε τη δόξα του εδώ κάτω, ούτε περίμενε έπαινο, ούτε περίμενε μισθό. Δεν περίμενε απολύτως τίποτε από τους ανθρώπους. Και ο Κύριος του το φύλαξε να του το δώσει εκεί πάνω. Και παίρνει τη δόξα του όλη επάνω εκεί. Αμαράντινος στέφανος. Διότι τα άλλα στεφάνια εδώ κάτω με τα οποία στεφανώνονται οι άνθρωποι μαραίνονται. Εκείνα τα στεφάνια που στην αρχαιότητα παίρνανε στα γονίσματα, στα θλήματα, έπειτα από καιρό μαραινόντουσαν. Κόκκινος ελέας ήτανε, αγριελιάς. Αλλά εδώ θα πάρεις τον αμαράντινον στέφανον. Δεν θα μαραθεί ποτέ. Κοιτάξτε τώρα πόσα στεφάνια της δικαιοσύνης για εκείνους που μένουν στην πίστη του Ιησού Χριστού μέχρι τέλος. Ο στέφανος της ζωής για εκείνους που προτιμούν να χάσουν τη ζωή τους ή να στερηθούν τη ζωή τους για το όνομα του Χριστού και για την πίστη τους. Ο στέφανος, ο άφθαρτος για εκείνους που δεν θα φθαρούν στον κόσμο, στην αμαρτία μέσα. Θα είναι το στεφάνι της αφθαρσίας. Ο στέφανος της καυχήσεως για εκείνους οι οποίοι κερδίζουν ψυχές μέσα στον κόσμο. Ο στέφανος, ο αμαράντινος της δόξης, για εκείνους που δεν ζητάνε δόξα ανθρώπινη και δεν περιμένουν από τους ανθρώπους τον μπράβο. Το ζητάνε από τον Θεό. 5 στεφάνια, μας αναφέρει η Αγία Γραφή. 5 στεφάνια της δικαιοσύνης, της αυθαρσίας, της ζωής, της καυχήσεως. Ο αμαράντινος της δόξης. Το καθένα θα έχει το δικό του, τη δική του ομορφιά και τη δική του λαμπρότητα και λάμψη. Θα υπάρξουν μερικοί που θα πάρουν περισσότερα στεφάνια. Και τον στέφανο της δικαιοσύνης, γιατί έμειναν πιστοί μέχρι τέλους. Και τον στέφανο της ζωής, διότι εστερήθησαν ζωή εδώ κάτω εξαιτίας της πίστεώς του. Και τον άφθαρτο, διότι δεν εφθάρισαν. και τις, τον αμαράντινο της δόξης, διότι επίμεναν το πίμνιο του Κυρίου και δεν ζήτησαν δόξα ανθρώπινη. Και της καυχήσεως, διότι κέρδισαν ψυχές. Θα είναι μερικοί που θα πάρουν 5 στεφάνια. Και άλλοι θα πάρουν και 3 στεφάνια, ή 4 στεφάνια, ή 1 στεφάνια. Εκείνη την ημέρα θα πάρουμε στεφάνια. Και όπως λέει κάποιος, όταν θα πονεμηθούν τα στεφάνια και στεφανωθούν όλοι όσοι σταθούν ενώπιον του Κυρίου, όταν στεφανωθούν, σε κάποια στιγμή και μέσα σε εκείνη την γενική σιωπή που θα βασιλεύει, αυτοί θα βγάλουν τα στεφάνια μας και θα τα καταθέσουν στα πόδια εκείνου, εις τον οποίον ανήκουν όλοι οι στέφανοι, και θα ομολογήσουν και θα πούν ότι πήραμε τα στεφάνια αυτά, όχι γιατί εμείς αξίζαμε, αλλά χάρη σε σε. Χάρη σε σε. Τι υπέροχη στιγμή, τι θεία στιγμή, τι ουράνια στιγμή για την Εκκλησία του Χριστού. Δεν το λέει κάπου, δεν το λέει, αλλά το καταλαβαίνει κανείς ότι η Εκκλησία θα το κάνει. Διότι αναγνωρίζομαι ότι ανήκουν τα στεφάνια στον Κύριο. Δίδομαι τη δόξα εις αυτόν. Στην Αποκάλυψη εκεί λέει ότι σε σένα νίκη η δόξα, η τιμή προσκύνησης, ότι εσφάγεις και ηγόρασες ημάς. Το λέει κατά κάποιον άλλο τρόπο. Όχι απολύτως έτσι, αλλά το λέει. Η αναγνώριση, η απόδοση της δόξης θα είναι εις τον Κύριον. Και η Εκκλησία πλέον θα ντυθεί τη δόξα της. Σε μία λαμπρά σκηνή την οποία αναφέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που θα εκπλήξει τους ουρανούς όλους, στην σκηνή των γάμων, η Εκκλησία θα εμφανιστεί ντυμένη τη δόξα της. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 6-9, έχουμε τους γάμους. Τους γάμους. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων. Αλληλούια! Διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτων. Ας χαίρομεν και ας αγαλιόμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις αυτό. Διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε εαυτήν και εδόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ, γράψω, μακάριοι και κλειμένοι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ, ούτι είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού. Εδώ είναι η ώρα των γάμων. Η Εκκλησία επήρε πλέον τη δόξα της και την ντύθηκε. Εντύθηκε τη δόξα της. Και αυτή η δόξα της είναι βύσινο, λαμπρών, καθαρό. Η λέξη βύσινο δεν θα πει βύσινη χρώμα. Άλλωστε το λέει, λευκόν καθαρό. Είναι λευκό χρώμα. Ήταν λοιπόν ένα ύφασμα που το χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα, λεπτό, καθαρότατο, λευκότατο, με το οποίο είναι δίοντο. Αυτό είναι το βύσινο, το λευκό, το καθαρό. Και είναι τα δικαιώματα της Εκκλησίας που θα ντυθεί η Εκκλησία. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Στο σύνολό της, η Εκκλησία θα λάμπει ντυμένη τη δόξα του Θεού και θα προχωρήσει στους γάμους. Την ονομάζει εδώ πέρα η γυναίκα του αρνίου. Γιατί? Διότι θα συντροφεύσει το αρνίο σε όλη την αιωνιότητα. Βέβαια δεν είναι γάμοι όπως τους αντιλαμβανόμεθα από κάτω. Αλλά μας λέει γυνή θα περιβάλλει άνδρα, λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Η Εκκλησία θα περιβάλλει τον Χριστό. Ντυμένη τη δόξα της. Είναι η ώρα που πλέον ο Χριστός θα είναι δικός μας και θα έχουμε πλήρη κοινωνία μαζί του. Αφού εζήσαμε ένα μακρύ χρονικό διάστημα, το διάστημα του Αραβόνος, όταν δεχθήκαμε να ανήκουμε στο Χριστό και πήραμε τον Αραβόνα, τη σφραγίδα του Πνεύματος επάνω μας. Τον Αραβόνα, αυτός είναι ο Αραβόνα, η σφραγής του Πνεύματος. Και θυμόσαστε τι λέγαμε για τους γάμους τους Ισραηλίτικους, πως η μέλουσα γίνει σύζυγος και ο νυμφίος, η νύμφη και ο νυμφίος, πίνανε από το ίδιο ποτήρι και δίνανε υπόσχεση ο ένας τον άλλον. Και εμείς ήπιαμε από το ίδιο ποτήρι, είπε ο Κύριος, και έδωσε στους δικούς του. Και έκτοτε, εις όλη την ιστορία του κόσμου, ο Κύριος προσφέρει το ποτήρι, είναι το ποτήρι του δίπλου. Είναι εις ανάμνηση και εις επανάληψη υποσχέσεως και ομολογίας. Έπινε ο νυμφίος και η νύμφη. Και κλεινόταν η συμφωνία μεταξύ τους. Ο Χριστός ήπια από το ποτήρι και έδωσε και σε μας. Και ήπιαμε και εμείς. Και κάθε φορά, κάθε Κυριακή, πίνομαι από αυτό το ποτήρι για να τιμούμεθα και να ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας στον ουράνιο νυμφίο ότι ανήκουμε σε αυτό. Και έπειτα από ένα μακρύ χρόνο αναμονής σε αυτόν τον Αραβόνα, σε αυτή τη σχέση στην οποία τον περιμέναμε, δεν τον βλέπαμε. Διότι συνήθως στον Αραβόνα ο νυμφίος εξαφανιζότανε και ερχόταν μετά καιρό για να πάρει την ύμφη. Αφού ετοίμαζε τα πράγματα και ετοίμαζε όλα, ερχόταν για να πάρει την γυναίκα που είχε κλέξει. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και εμείς, έπειτα από ένα μακρύ στάδιο αναμονής, εις το οποίο επικοινωνούμε με τον Κύριον εν σόπτρο, ενηγματοδός, διαπίστεως, πνευματικά, θα έρθει η στιγμή που θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και τότε θα είναι η χαρά μας και η απόλαυσή μας. Τότε θα τον περιβάλλουμε η συνάθρηση, τον Κύριο. Και η συνάθρηση θα είναι ντυμένη στη δόξα της. Και ο Κύριος ένδοξος. Και όλο αυτό θα είναι ο Χριστός. Κεφαλή και σώμα. Ο Χριστός. Αυτή είναι η γάμη. Και λέει, μακάρι οι προσκεκλημένοι στους γάμους. Φανταστείτε ότι είναι μακάρι αυτοί που προσκαλούνται. Η εκκλησία η οποία είναι η νύμφη, όχι προσκεκλημένη, η νύμφη. Σκεφτείτε τι μακαριώτης θα είναι για την εκκλησία. Πόση ευτυχία και πόση ευλογία και πόση χαρά. Η Εκκλησία θα έχει την εξαιρετική θέση, την τιμητική θέση. Είναι η νύμφη. Η άλλη είναι προσκαλεσμένη. Άλλο πράγμα. Άλλο προσκαλεσμένο σε ένα γάμο, άλλο η νύμφη. Άλλη θέση έχει η νύμφη. Άλλο η προσκεκλημένη. Εμείς θα είμαστε η νύμφη. Η γυναίκα του αρνίου και ετοίμασε τον εαυτό μου. Για να βασιλέψει με τον Χριστό εις όλην την αιωνιότητα. Όταν κάποτε ο Κύριος μίλησε για την εκκλησία του, είπε, μη φοβάσαι το μικρό πίμιο. Εκεί στο Λουκά, στο Β32. Λέει όμορφα, μη φοβού το μικρό πίμιο. Διότι ο πατήρ σας ευδόκησε να σας δώσει την βασιλείαν. Πωλήσετε τα υπαρχοντά σας, δώστε λαιμοσύνη, κάνετε βαλάνδια που δεν παλιώνουν, θησαυρών που δεν εκλείπει στους ουρανούς. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί και η καρδιά σας. Η καρδιά σας να είναι πάνω. Ο θησαυρός σας να είναι πάνω στους ουρανούς. Και να λέτε πότε θα φτάσουμε πάνω εκεί που έχουμε εναποθηκεύσει. Και έχουμε το θησαυρό μας εκεί μαζέψει. Εκείνη είναι η μέρα η ευτυχισμένη για μας. Η ημέρα η ευτυχισμένη για μας. Και μαζί με τον Χριστό στη δόξα, περιβάλλοντες τον Χριστό, θα προχωρήσουμε να καθίσουμε στους θρόνους για να κρίνουμε μαζί Του. Διότι λέει εκεί στην Αποκάλυψη, στο χάπα κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο. Και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και κρίσεις εδόθη εις αυτούς. Να κρίνουν. Ο Απόστολος Παύλος λέει, πώς αγνοείτε ότι και αγγέλους θα κρίνομεν. Αγγέλους κρίνουμεν. Η Εκκλησία θα κρίνει αγγέλους μια μέρα. Και η οικουμένη η μέλουσα περί της οποίας λαλούμεν εδόθη εις τους ανθρώπους, στους πιστούς, σε αυτούς που συνδέονται με τον Ιησού Χριστό. Δεν υπετάγει εις αγγέλους, δεν θα είναι άγγελοι που θα κυβερνήσουν την ημέρα εκείνη. Η Εκκλησία θα συμβασιλεύσει και συγχρόνως θα κρίνει. Και λέει, είσαστε ανάξι κριτηρίων ελαχίστων. Κάτι συμβαίνει μεταξύ σας, μεταξύ αδελφών και δεν μπορείτε να το λύσετε. Πάτε και στα δικαστήρια όπως πηγαίνανε οι Κορίνθοι. Τολμάτε και κάνετε τέτοια πράγματα εσείς που κάποια μέρα θα κρίνετε αγγέλους. Αγγέλους. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα είναι η δόξα εκεί. Δόξα εις το Άγιο όνομα του Θεού. Αυτή είναι η αιωνιότητα για μας, η Εκκλησία. Και αν θελήσεις να ρωτήσεις τι θα κάνουμε στην αιωνιότητα, να σου πω, απλούστατα. Πρώτα απ' όλα θα περάσουν πολλές αιωνιότητες που θα κοιτάμε τον Χριστό. Δεν θα μπορέσουμε να γυρίσουμε τα μάτια μας από το πρόσωπό του. Αιωνιότητες ολόκληρες θα περάσουν και θα έχουμε χαθεί μέσα σε εκείνη τη δόξα και μέσα σε εκείνη την ωραιότητα του Κυρίου και σε εκείνη την ζωή η οποία θα εκπορεύεται από μέσα του συνεχώς. Θα είναι κάτι φρέσκο και καινούριο για μας πάντοτε. Και ενώ θα γνωρίζεις την ο Θεός, πάντα θα θέλεις να μάθεις και πάντα θα είναι καινούριο για σένα. Και όλο θα απολαμβάνεις και κάθε στιγμή θα είναι μία αιωνιώτης και κάθε αιωνιώτης θα είναι μια νέα απόλαυση από προσώπου του Κυρίου. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Συνεπώς αδελφοί, κουράγιο, υπομονή, ολίγον ακόμα και φτάνουμε. Δεν είναι μακριά τα πράγματα. Το στεφάνι μας να θυμόμαστε, τη δόξα που θα ντυθούμε, θα ζήσουμε μαζί με τον Χριστό, στη δόξα μαζί του. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει τις καρδιές μας και να τα ερμηνεύσει. Ήθε ο Κύριος. Στο ερχόμενο θα ανοίξουμε μια άλλη σελίδα, θα πάμε κάπου αλλού. Θα μιλήσουμε ίσως για τα έθνη της γης ή για τον Ισραήλ, θα δούμε ένα λόγος. Για να πάρουμε το κεφάλαιο αυτό, τον Ισραήλ.
1: Θα έπρεπε να δούμε και να αναγνωρίσουμε τον υστέρι του Αγίου Πνεύματος που έρχεται να ανοίξει και να τάμει, να ανοίξει και να αφήσει να φανούνε βαθύτερα και βαθύτερα τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, ο οποίος πίστεψε, μετενόησε, επεστράφει. Φιλίμων, ο άνθρωπος που μας δίδεται με την γραφίδα του Αποστόλου Παύλου, η ανατομία του χαρακτήρος ενός ανθρώπου που επέστρεψε. Εισαγωγικά, πρέπει να πούμε τα ακόλουθα. Πρώτον, ποιος είναι ο Φιλίμων? Ας το γενικεύσουμε. Από πού ξέρουμε την ιστορία των ανθρώπων? Θα σας φανεί παράξενο. Ξέρετε πώς ξέρουμε την ιστορία των ανθρώπων? Από όλα όσα οι ίδιοι είπανε, από όλα όσα οι ίδιοι έγραψαν, από όλα όσα οι ίδιοι άφησαν. Τα, ας πούμε, του Ικτίνου, τη ζωή δεν την ξέρουμε. Αν όμως πρέπει να σχηματίσουμε για το Φιδία μια αντίληψη της ζωής του, κοιτάμε τι, τα έργα του. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, ξέρω εγώ, για έναν καλλιτέχνη, ποιον καλλιτέχνη, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Συνήθως ξέρουμε τι άφησε. Από τα γραπτά του καταλαβαίνουμε τον εαυτό του, από τα έργα του το χαρακτήρα του, από την τέχνη του το ύψος της διανοητικής του εκείνης δυνάμεως και της καλλιτεχνικής τάσεώς του. Αυτά, ξέρετε, είναι όλα παρακεκινδυνευμένα. ορθή απεικόνιση του χαρακτήρος ενός ανθρώπου έχουμε μόνον όχι από όσα εκείνος είπε, έκαμε, έγραψε, άφησε, αλλά από όσα άλλοι είπαν γι' αυτό. Και στο χαρακτηριστικό αυτό κομμάτι πρέπει να μείνουμε ως προς το Φιλήμωνα. Για τον Φιλήμωνα δεν έχουμε τίποτα, δεν έγραψε τίποτα, δεν έχουμε κανένα κήρυγμά του, δεν έχουμε καμία επιστολή του, δεν έχουμε καμία εκκλησιαστική του επίσκεψη. Όλα όσα ξέρουμε για τον Φιλήμωνα τα ξέρουμε διότι άλλος τα είπε περί Φιλήμωνος, ο Παύλος. Μια παράκληση έχω να μου την επιτρέψετε, σας παρακαλώ, με αγάπη πολύ. Πες μου, τι γνώμη έχουν οι άλλοι για σένα? Δεν, οι άλλοι για μένα λέει, δεν με χωνεύουνε. Με ζηλεύουνε. Είναι και αυτό. Με υποβλέπουνε. Πρέπει να ληφθεί και αυτός ο όρος βεβαίως υπόψη. Όχι τι γνώμη είχε ο Φιλήμωνας για τον εαυτόν του. Τι γνώμη είχε ο Παύλος. Να προχωρήσουμε ακόμα. Ποια γνώμη έχει ο Χριστός για σένα? Την ίδια ερώτηση, άλλη πλευρά. Είσαι ευχαριστημένος από τον εαυτόν σου? Εάν δεν είσαι ευχαριστημένος από τον εαυτόν σου, εάν δεν είσαι ευχαριστημένος από τον εαυτόν σου, φαντάζεσαι ότι ο Χριστός μπορεί να είναι ευχαριστημένος από σένα? Εάν δηλαδή μου πεις, να σου κάνω ένα ζωγραφικό πίνακα, ξέρω εγώ, δύσης του ηλίου ή στη ζούγκλα, κάπως έτσι. Ρε παιδί μου, υποχρεωτικό, είναι υποχρεωτικό, λέει, να παίρνεις ένα πολιτήριο. Παίρνεις ένα μολύβι, ένα χαρτί, να γράψεις δύσης του ηλίου ή στη ζούγκλα. Θα το βλέπεις και λες, παιδιά, ντρέπομαι, τώρα τι γίνεται. Αυτό λέει, τι είναι που έγραψες? Τι ήταν, να περιγράψω ένα χιμπατζίλι. Τι χιμπατζί, βέβαια, αυτό είναι σαν φούρνος. Χιμπατζής είναι αυτός. Είναι και αυτό εδώ πάνω, τι είναι, λέει, εδώ πέρα αυτό. Τι είναι. Αυτό λέει, είναι ένα δέντρο, λέει, και πίσω είναι ο ήλιος, κρυμμένος, δεν είναι, λέει, ειδήσεις. Δεν μας λέει καλά. Όχι φουτουριστικό είναι αυτό, όχι νέα τέχνη αυτό. Δεν λέει τίποτα. Δεν στο πάνω, δεν ξέρω. Αυτό θα τολμούσες να το δώσεις σε ένα καθηγητή της σχολής καλών τεχνών? Ξέρετε, είμεθα εκείνη που είμεθα, διότι έχουμε για τον εαυτό μας την ιδέα την οποία έχουμε. Τρομακτικό. Δεν θα υπάρξει άνθρωπος που να μην αναγνωρίσει μεταξύ μας κάτι. Προκειμένου περί των δικών μας ανθρώπων, τους βαθμολογούμε πνευματικά. Πώς πάει πνευματικά η μαμά, ο μπαμπάς, ο αδελφός, ο θείος, η θεία, ο γιος, η κόρη, ο ξάδελφος? Καλή σιγαλέ. Καλό καημένο. Δεν έλαξε το Θεό. Και κάπου έρχεται, λέει. Μια φορά την είδα, λέει, και διάβαζε και τη βίβλο. Επί οίκια. Βέβαια, μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Από τον είσαι εσύ να διαβάζει τη βίβλο, αυτό είχε ξεχάσει κάποιο γράμμα μέσα, φαίνεται, και ψάχνει να το βρει την ώρα. Αλλά. Δεν ξέρω. Πολύ εξαρτάται και πολύ στέκει σαν βασική προϋπόθεση για όλους μας η μελλοντική πνευματική μας πορεία από το ποια ιδέα έχουμε περί του εαυτού μας. Ο Θεός να με βοηθήσει να καταλάβω τρία πράγματα. Ότι είμαι δούλος. Ότι είμαι δούλος αχρίας. Και ότι δεν έκανα τίποτα από όλα όσα έπρεπε να κάνω. Διότι αν όλα όσα πρέπει να κάνετε, τα κάνετε. Όλα ή όλα. Δεν με συγχωρείς, βγάλε με εμένα, λέει, όλα, λέει, όλα, δεν μπορώ. Πάει αυτός. Και να τα χαρε στάσουν ο δούλος. Και τι δούλος? Αχρίας. Πριν πολλά χρόνια άκουσα για μια Αγγλίδα κυρία νοσοκόμο, γιατρό νοσοκόμο. Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να το καταλάβω τι πάει να πει αυτό, γιατρός νοσοκόμο. Και είπα, ναι, η μετά το κατάλαβα και ρώτησε, λέω, με συγχωρείς πάρα πολύ, είπα, ναι, αλλά δεν το κατάλαβα, λέω. Ή νοσοκόμος, λέει, ο γιατρός, όχι, μου λέει. Ήτανε γιατρός και με ειδικότητα να προείσταται νοσοκομείο. Να οργανώνει, είχε το ιατρικό οργανωτικό κομμάτι του νοσοκομείου. Είναι ειδικότητα, λέει αυτή. Μάλιστα. Η ψυχή αυτή πρέπει να έχει πεθάνει τώρα, να είναι στον Κύριο. Γιατί τότε που την γνώρισα ήταν 90 ετών. Μου έλεγαν ότι επί 45-50 χρόνια είχε καταφέρει να μην πει ποτέ την λέξη εγώ. Όσοι δεν ξέρουν λίγα αγγλικά, εν πάση περιπτώσει περισσότερα από μένα, θα ξέρουν ότι τρομακτικό δύσκολο αυτό το I να μην το βάλεις. Γιατί το πρώτο πρόσωπο των ρημάτων είναι μαζί με το εγώ. Δεν λέει παίζω. Δεν λέει φεύγω. Βάζουν πάντα το εγώ φεύγω, εγώ παίζω. Πώς τα κατάφερνε? Υπάρχουν κάτι, λέει, σχήματα, εν πάση περιπτώσει. Και στην Παλαιά Διαθήκη, θα σας παρακαλέσω, προσέξτε το σημείο αυτό. Ποτέ όταν γινότανε κάτι μπροστά στο Θεό, ποτέ ο άνθρωπος δεν απεκρίνε το εγώ. Είχε ένα σχήμα ο δούλος σου. Η μητέρα μου, η οποία είναι 90 ετών, η γιαγιά μου πέθανε πριν πολύ λίγα χρόνια, την ενθυμούμε πάντοτε όταν κουβέντιαζαν, ποτέ δεν είπε την γιαγιά μου, η μητέρα μου, εσύ. Είναι ένα σχήμα το οποίο χρησιμοποιούν στην Κέρκυρα και την έλεγε η ίδια. Η ίδια. Η ίδια τι λες γι' αυτό? Δηλαδή θα πάμε εκεί, η ίδια θα έρθεις? Για να αποφύγουν το εσύ. Εγώ. Ξεκίνημά μας είναι τούτο ακόμα. Δεν μπήκαμε. Για τις ψυχές που τώρα ήρθανε, τους είπα, είπαμε στην αρχή ότι μπαίνουμε στην ανατομία ενός ανθρώπου που πίστεψε, μετενόησε, επεστράφη. Και ακόμα λέγαμε πως η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλήμωνα δεν εξιστορεί τον Ονήσιμο, αλλά αναθέμνει, κόβει με το εγχειρίδιο το λεπτομεριακό της πίστεως. Μια τέτοια Άγια Ψυχή, τον Φιλήμωνα. Και σταθήκαμε στην πρώτη τούτη αρχή. Ο Φιλήμωνα είναι μια φυσιογνωμία που δεν μας άφησε ούτε γράμματα, ούτε επιστολή, ούτε δραστηριότητα, τίποτα από την εκκλησιαστική ιστορία. Όσοι θυμόσαστε, όταν κάναμε στην τρίτη ώρα πριν πόσα χρόνια, γιατρέ, 3 χρόνια ήταν, κάναμε στην Καινή Διαθήκη 3 χρόνια, έτσι. Δεύτερο, τρίτο, μάλιστα. Πριν 3 χρόνια κάναμε την εισαγωγή στα βιβλία της Καινής Διαθήκης και φτάσαμε στο Φιλήμωνα. Από την εκκλησιαστική ιστορία πήραμε της Καινής Διαθήκης, περίπου ποιος ήταν κτλ. Κανένα γραπτό κείμενο. Ένας άνθρωπος έγραψε γι' αυτόν τον Φιλήμωνα. Ο Παύλος. Γι' αυτό και η εξιστόρηση της ζωής του Φιλήμωνα είναι η ευλογητή. Συμπέρασμα, ας μείνουμε σε μια πρώτη βασική αλήθεια. Όχι τι ιδέα έχεις εσύ για τον εαυτό σου. Όχι τι πιστεύω για τον εαυτό μου. Οι άλλοι, ποια γνώμη έχουν για μας? Είναι τούτο που βαρύνει. Και προέκταση αυτής της πρώτης σκέψεως. Ο Χριστός, για σένα, τι γνώμη? Είναι ευχαριστημένος μαζί σου? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πώς τα αντιμετωπίζεις τα πράγματα? Αλλά ας μπούμε ουσιαστικότερα. Ο Παύλος βρίσκεται στη Ρώμη στην περίοδο της πρώτης φυλακίσεώς του. Εκεί ο Δημάς δεν έχει φύγει ακόμη. Βρίσκεται στην υπόθεση της διακονίας του Ευαγγελίου και στέλνει φιλιά και από τον Δημά ο Παύλος. Ενώ στην προστιμόθεο αργότερα θα μάθουμε ότι ο Δημάς με εγκατέλειπε αγαπήσει στον παρόντα κόσμο. Εδώ ακόμα είναι στη Ρώμη μαζί του. Είναι κατά τα αυτά ακόμα στην πρώτη φυλάκιση βρισκόμαστε. Είναι μια ιστορία, πολλά πράγματα της δεν πρέπει να ξέρουμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε. Συνήθως μπαίνει ο παράγων φιλολογία. Κάτι μυθιστορήματα που έχουν γραφτεί, κάτι θεατρικά έργα που παίζουν τα παιδιά στο Σούνιο και συμπληρώνουν συνήθως τα κενά. Βέβαια είναι ότι έχουμε εδώ ένα δούλο δραπέτη, ο οποίος φαίνεται έκλεψε χρήματα. Ή, εν πάση περιπτώσει, έλαβε χρήματα τα οποία δεν επέστρεψε ποτέ, εάν τι σου οφείλει. Έφυγε, απομακρύνθηκε από το μέρος που ήταν και που πέρασε ο Παύλος εκεί, υπηρέτησε. Βρέθηκε στη Ρώμη και στη Ρώμη φαίνεται ότι συνελήφθη. Στο κελί εκεί της φυλακής, στο κελί της φυλακής, ο δούλος, ο κλέφτης, ο δραπέτης γνωρίζει την αλήθεια. Δεν ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες απελευθερώνεται. Και ξαναγυρίζει τώρα πια στο παλιό του το αφεντικό, ο οποίος είναι το πιστός άνθρωπος, κουβαλώντας μαζί του ένα γράμμα αγάπης. Θα δούμε όχι την ιστορία του γράμματος, αλλά επαναλαμβάνω την ανατομία του ανθρώπου που επίστεψε, όχι του Ονίσιμου. Γιατί το γράμμα αυτό δεν φωτίζει τόσο τον Ονίσιμο, όσο φωτίζει τον Φιλήμωνα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι, ας το διαβάσουμε, Παύλος δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός προς Φιλήμωνα των αγαπητών και συνεργών ημών και την απφίαν την αγαπητήν και άρχιπον των συστρατιώτην ημών και την κατοίκον σου προς τον Φιλήμωνα εκκλησία. Χάρις ας είναι σε εσάς και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Φιλήμων, ο αγαπητός. Καθώς τώρα πλέον τα χρόνια από την απομάκρυνση για να είναι μαζί με τον Κύριο του Θείου περνάνε, φύγανε. Καθώς τώρα μια καινούρια γενιά μεγαλώνει, η οποία αργά και σταθερά δεν θα γνωρίζει τον Κώστα το Μεταλλινό ούτε κατόψιν. Ακριβώς αυτές τις μέρες σκεπτόμουν, την Πέμπτη ήμουν πάνω στο Σούνιο με τα παιδιά, είχαμε καλέσει, ότι ο Ευαγγελιστής που ο Θεός επέτρεψε να ευαγγελίσει τόσες ψυχές ο άνθρωπος αυτός, έφυγε. Τα πολλά του γραπτά μείνανε. Λίγα από τα γραπτά αυτά τώρα πια με τις σύγχρονες αντιλήψεις των λεκτικών και τα λοιπά μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα άρθρα του απευθύνονται σε πνευματικούς ανθρώπους τα παλιά σαλπίσματα. Ήξερε θαυμάσια εβραϊκά. Τώρα πλέον δεν χρησιμοποιούνται. Η μέθοδός του. Θα έλεγε κάποιος και σβήνει. Ανάποδα. Μεγαλώνει. Και μεγαλώνει διότι για εκείνους που τον εγνώρισαν στάθηκε βασικά ένας άνθρωπος για τον οποίον τώρα όπως και τότε μπορούσαμε να πούμε ο Φιλήμων, όπως γράφει ο Παύλος, ο αγαπητός. Στην πνευματική ιστορία της ζωής μας υπάρχουν στα καρφάκια εκεί στον τοίχο τα μπελίτσες που περνάνε με μια κλωστή να τις. Βλέπετε και είναι μια κλωστή από το κεφάλι, με τις χιλιάδες τα μπελίτσες. Ο ένας λέει, Φιλήμων ο σοφός, Φιλήμων ο εργατικός, Φιλήμων ο γενναιόδωρος, Φιλήμων ο ακούραστος, Φιλήμων ο πανέξυπνος, Φιλίμων ο οργανωτικός. Φιλίμων ο οποίος του δίνει σε ένα οικοπεδάκι και σου χτίζει απάνω μια πολυκατοικία, ένα πύργο 800 πατώματα και απάνω βάζει και ένα ελικόπτερο. Μυστηριώδεις άνθρωποι. Και για το καλό της αγάπης του Χριστού αυτά, ξέρετε. Δεν το κάνουν για τον εαυτό τους. Μαμούνια πραγματικά. Τι το πέρασμα. Όλα σβήνονται. Στο πέρασμα όλα χάνονται. Κάποτε βρισκόμουν με μια αποστολή στο εξωτερικό, σε μια πολιτεία πάνω ψηλά, στα σύνορα περίπου του Καναδά. Έφτασα Κυριακή μεσημέρι. Προσπάθησα να κοιμηθώ, είχα 40 ώρες να κοιμηθώ. Δεν τα κατάφερα, ήτανε άλλες ώρες, άλλη νύχτα, άλλη μέρα, άλλα πράγματα. Για όσους έχουν πάει στο εξωτερικό, το φρικτότερο πράγμα που συμβαίνει στο εξωτερικό είναι που έχουν μέσα στο ημερολόγιο τους την Κυριακή. Δεν υπάρχει τίποτα ανοιχτό, δεν κυκλοφορεί τίποτα, δεν έχει λεωφορεία, δεν έχει τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Κάπου, μόνο για ένα εστιατόριο. Είναι από εκείνες τις ώρες που μπαίνεις στο ξενοδοχείο σου, κάνεις στο ξενοδοχείο σου και κοιτάς από κάτω την άσφαλτο. Τι να κάνεις. Ο Θεός μου έδωσε μια συνήθεια, αμέσως πήγα, τακτοποιήθηκα, βγήκα έξω, κοίταξα την ώρα, θα βρω καμία συνάθρωση. Μόνο συνάθρωση. Κατέβηκα κάτω, χάζεψα, ένα περίεργο πράγμα. Ήταν Οκτώβρης, αλλά ούτε έβρεχε ούτε ήλιο είχε. Και έβρεχε ένα πράγμα περίεργο, ξέρω πώς ήταν, σαν μούχλα. Από κάπου άκουσα ένα καμπανάκι, έναν ύμνο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά έπαιζε όσον μέγα εν σι φίλο. Ντιν, ντιν, ντιν. Εκκλησία λέω είναι. Αλλά εκκλησία είναι, που πας όμως. Έκανα έτσι να βγω, δεν έβγαινε. Ξανά ακούγα την καμπάνα, γύρισα πίσω. Ενετόπισα ή από εδώ, από εκεί, καθάρισα, έπιασα ένα λόφο. Από εκεί πάνω έρχεται. Ανεβαίνω επάνω. Απάνω σε αυτό το λόφο, ή μάλλον όλος ο λόφος, ήταν ένα κτίσμα. Ένα πράγμα. Χτισμένο. Νεκρό έρημο φαινόταν τα παράθυρά του, εδώ και 50 χρόνια χτισμένα. Κι όμως από εκεί ερχότανε. Θα γυρίσω λίγο γύρω-γύρω. Θα το βρω. Αρχίζω γύρω-γύρω, ξέρετε, μεγάλο σαν το πεδίο του Άρεως. Λοφίσκος, πράσινο. Με τα δέντρα του. Σε κάποια στιγμή έπεσα ακριβώς, γύρω, δεν ήταν δυνατόν, το πιάσα. Ήταν μια μικρή αίθουσα. Από εκεί μέχρι εδώ. Σαν τους δύο κολόνες. Πιο μικρή. Πνευματικοί άνθρωποι. Εργατικοί άνθρωποι, δουλεύαν σε εργοστάσια οι περισσότεροι και είχαν και δύο ιεραποστόλους στην Κίνα. Ένας εκείνο το βράδυ είχε γυρίσει και τους έλεγε τα κατέκαστα. Καθίσαμε, στο τέλος προσφέρουν καφέ, κήπιαμε και καφέ, τους είπα από την Ελλάδα ότι είμαι, το θεωρούν κάπως παράξενο να είναι κανείς πιστός από την Ελλάδα, δεν το έχουν συνηθίσει, με βλέπανε περίπου σαν μουσιακό είδος. Τους έδωσα τη μαρτυρία μου, τους είπα 5 λογάκια με τα 3 εγγλέζικα που ήξερα. Τους λέω, παιδί μου, λέω, εσείς τι κάνετε εδώ πέρα. Έφαγα, λέω, τη μισή ώρα μου και δεν πήγα στην αρχή του κηρύγματος. Λέω, ψάχνω να σας βρω. Και μου είπανε ότι όλο αυτός ο λόφος του πεδίου του Άρεως ήταν δικός τους. Ήτανε πανεπιστήμιο, γυμνάσιο, δημοτικά σχολεία, γυροκομείο, και που δεν υπήρχε τίποτα. Παρά είχαν κατορθώσει από κάτω να βγάλουν αυτό το μικρό το κομμάτι για το οποίο μερικές πλέον ψυχές μαζευότανε. Το θυμήθηκα. Κάποιος άνθρωπος είχε αυτή την όραση, φαίνεται. Κάποια ψυχή με δύναμη θα πρέπει να στάθηκε, να πήρε αρχιτέκτονα, να πήρε μηχανικούς, να έκαμε, να έδειξε κτλ. Το πέρασμα του χρόνου τα έκαμε ανελήπια. Δεν έμεινε τίποτα άλλο. Μου έλεγαν μάλιστα ότι αντιμετώπιζαν έναν νόμο της πολιτείας τους, γιατί εκεί πέρα έχουν δύο κράτη. Ένα το γενικό κράτος που ανήκουν όλοι μαζί και ένα άλλο κράτος της πολιτείας που ανήκουν, το κομμάτι που ανήκουν, την ομαρχία θα λέγαμε, κάπως έτσι, εμείς το ξέρουμε. Όπου θα τους το παίρνανε, διότι δεν το χρησιμοποιούσαν. Από τότε, αγαπητοί μου, που γράφτηκε αυτό το γράμμα, πέρασαν 2.000 χρόνια. Ο Φιλίμων, αν ήταν πανέξυπνος, ωραιότατος, τι άλλο να ήταν, ξέρω εγώ, δυναμικότατος, οργανωτικότατος, πλουσιότατος, με τεράστιες δωρεές και όλα θα έκανε. Ο Φιλίμων ήταν ο αγαπητός. Και η ταμπελίτσα αυτή άνθεξε στο χρόνο, στις χιλιετηρίδες. Η ταμπελίτσα, ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στην Κόρινθο. Ού πολύ σοφή, ού πολύ ευγενής. Και τη σοφία θέλουμε. Δεν τα κάνεις όμως όλα τα άλλα. Όταν δεν τα καταφέρω να είμαι με τον άνθρωπο με τον οποίο τελικά θα βρεθώ στην άλλη την όχθη για να ζήσω για πάντα, αγαπητός. Ο τάδε λέει, ναι βέβαια λέει, κάνει κάτι ωραία κηρύγματα ο τάδε. Κηρύγματα αγαπητέ μου και το μαγνητόφωνο τώρα κάνουνε. Αρκεί να ξέρεις να πατάς το κουμπί. Τρακ. Δεν έχουμε ανάγκη από κηρύγματα. Δεν έχουμε ανάγκη από μάρμαρα. Δεν έχουμε ανάγκη από σχήματα. Δεν έχουμε ανάγκη από ανθρώπους δραστηριότητος. Έχουμε ανάγκη από αγίους, οι οποίοι στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους θα αποσπάσουν ένα μοναδικό τίτλο από το Πνεύμα του Άγιον. Ο Νικολάκης, η Ελένη, ο Γιώργος, η Μαρία, η αγαπητή. Δεν ξέρει όμως πολλά γράμματα, λέει. Και στο ΙΚΑ που παίρνει τη συνταξή υπογράφει, λέει, με σταυρό. Και δεν ξέρει από γενικές αρχές οργανώσεως, της συγχρόνου οργανωτικής οργανώσεως, των ανοργανώτων οργάνων. Ο Βίτσος, ο Βασίλης, ο αγαπητός. Εάν, αδέρφια, χάσουμε τούτο,
2: πούμε πως χάσαμε τα πάντα.
1: Εκκλησία σοφών,
2: μια εκκλησία δυναμική, μια εκκλησία δραστηριοτήτων, μια εκκλησία με κι άλλο, πρόσθεσε, βάλε κι άλλο και κάνουμε και χτίσει και δείξε.
1: Και στο τέλος, περπατάει και ο άλλος με κόπο πολύ του λέει, γεια σου, καλημέρα.
2: Καθώς θυμάται κάποιες σελίδες που δεν έπρεπε να θυμηθεί, για κάποια γεγονότα που ποτέ δεν έπρεπε να...
1: Ένας άνθρωπος, ο οποίος πίστεψε. Ο Φιλίμων, ο οποίος επεστράφει, ο οποίος μετενόησε και που τώρα το χαρακτήρα του, τον κοσμούν ορισμένες αλήθειες. Ξέρετε ότι στα αεροπλάνα απάνω έχουν ένα πραγματάκι τέτοιο. Μικρό. Είναι από ένα πυρήμαχο υλικό. Πυρήμαχο υλικό. Μπορεί το αεροπλάνο να καεί, να γίνει στάχτη. Αυτό δεν παθαίνει τίποτα. Μπορεί το αεροπλάνο να βουλιάξει 48.000 χρόνια μέσα στα βάθη του ωκεανού και κάποτε να το σηκώσουνε. Αυτό δεν έχει πάθει καμία αλλίωση. Είναι εκείνο που έχει τον αριθμό του, τα στοιχεία του, ποιανού είναι. Πόσοι τίτλοι, πόσες προσπάθειες να αποκτήσουμε τίτλους, πόση σαρκική αυτοπροβολή για αυτούς τους τίτλους, πόσα δάκρυα και πόσος πόνος για αυτούς τους τίτλους. Και που τελικά είναι τίτλοι οι οποίοι δεν πρόκειται να μείνουν. Η φθορά και το πύρ του χρόνου θα τους καταστρέψουν. Η ψυχή που μετενόησε,
2: η ψυχή που επεστράφει, καρδιά η οποία ξέρει τι είπα να πει, επίστεψε, εδέχθη, άλλαξε, είναι μια καρδιά που οι άλλοι θα μπορούν να πούν για αυτήν την καρδιά. Αγαπητός άνθρωπος, καλή ψυχή, καλής προαιρέσεως άνθρωπος,
1: Δεν είχε δραστηριότητες, δεν είχε ικανότητες, δεν. Σου φαίνει παράξενο. Αλλά όταν ο πατέρας χρειάστηκε, όταν ο Θεός χρειάστηκε έναν αρχιερέα, ανάμεσα σε μια ολόκληρη φυλή των Εβραίων, βρήκε τον Ααρών. Όποιος Ααρών. Δεν είχε θάρρος. Και κάτι άλλο. Δεν τα κατάφερε, λέει, για καλά να μιλήσει. Πού τον βρήκες? Αυτός μου έκανε. Σε παρακαλώ. Ο καλός χριστιανός. Ο καλής πίστεως. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι καλής πίστεως. Άστος. Ο καλής πίστεως, πνευματικός άνθρωπος. Μπορεί να σε πει, αγαπητό? Αν ναι, έχεις το πρώτο στοιχείο. Αν ναι, ο Κύριος σε ευλόγησε. Αν όχι, αναθεώρησε. Ο άνθρωπος δεν προσφέρει στο Θεό τις δυνάμεις του, τα τούβλα του, τα χρήματά του, τις ικανότητές του, τα ρητορικά του σχήματα και την καλλιέργεια των τορνευμένων λόγων του. Ο άνθρωπος καλείται να δώσει στον πατέρα την καρδιά του. Μόνον! Αλλά πιστεύω πως η Εκκλησία μπορεί με ένα μακάβριο ίσως, όμως σίγουρα αλάνθαστο τρόπο, την ώρα που θα φεύγουν κάποιες καρδιές από εδώ, στους ώμους των νέων παιδιών, κρατώντας το φέρετρο, τότε θα ακούσετε την Εκκλησία να μπορεί να πει: έχει ένας μεγάλος από ανάμεσά μας που δεν είχε ανέβει ποτέ στον άμβονα, όμως ήταν μεγάλος γιατί μπόρεσε εν πνεύματι Αγίου να είναι ο αγαπητός. Είσαι ψυχούλα αγαπητή, είσαι όλα τα. Άλλα. Είσαι ένα παιδί που έκανε 150 απουσίες στο γυμνάσιο. Με τις 130 χάνει τη χρονιά του. Ναι, λέει, αλλά γυμναστική, λέει, 20 χημεία, 20 λέει, 19 λέει, το πρώτο εξάμηνο. Έχεις 150 απουσίες. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ξαναδιάβασε, σε παρακαλώ, απόψε. Και στάσου στην πρώτη αυτή λέξη. Ο Φιλήμων. Ο αγαπητός. Ας δημιουργήσουμε σχέσεις αγάπης. Βοήθησέ με να μην διασταυρωθώ με το δρόμο σου. Δεν θα χρειαστεί. Φαντάζεστε ποτέ να υπάρχουν στον κόσμο δύο αεροπλάνα? Μόνο! Δύο μικρά αεροπλανάκια. Αυτά με τον ένα κινητήρα, σαν γραμμόφωνα. Γρου, γρου, γρου, γρου. Δύο σε όλο τον κόσμο. Και να καταφέρουν να συγκρουστούν. Καλά να πάτε. Το θέλατε. Λέει, το θέλαμε. Δεν ήταν δυνατόν να ρεχνά να το θέλετε. Σε ένα ολόκληρο ουρανό, όλου του κόσμου, δύο αεροπλάνα να συγκρουστείτε. Το θέλατε. Πείτε τι το κάνατε. Δεν μπορούσε. Έπρεπε πού να βρεθεί το ένα να βρει το άλλο. Έπρεπε να κάνετε 700 χρόνια προεργασίας για να συναντηθείτε. Και συναντηθήκατε σε ένα αχανή ουρανό και συγκρουστήκατε. Τι συμβαίνει? Τι θέλεις? Τι νομίζεις? Έχω δίκιο? Σε ευλογήσει ο Θεός. Είναι έτσι που στο λέω εγώ? Έτσι είναι, έτσι είναι. Να σηκωθείς και να φύγεις. Πριν μου το πεις, έχω φύγει. Έχετε εξετάξει τα πράγματα μου εδώ? Λέει, όχι. Το ήξερα. Να σε ευλογήσω. Αγαπητοί μου, είναι ένα γράμμα που έγραψε ο Παύλος για να μας δώσει την ανατομία και τα χαρακτηριστικά ενός πιστού ανθρώπου. Όχι όπως εκείνος νόμιζε τον εαυτόν του, αλλά όπως ο Παύλος τον περιγράφει. Αδελφέ μου, βοήθησέ με στις σχέσεις μου μαζί σου να σου φανώ, να σου αποδείξω ότι είμαι όχι μεγάλος, δεν είναι δυνατόν, όχι πολύτιμος, πού να το βρω, όχι δραστήριος, αστείο είναι στις σχέσεις μας.

της δικής σου, του σταυρού της αγάπης. Τα παιδιά μας, την νεότητα, τους στρατιώτες, τους μαθητάς, την αγωνία των αποτελεσμάτων και την επόμενη ώρα. Αγιαστείτε το όνομά σου.

0: Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπημένα Πατέρα, για αυτή την ώρα που η αγάπη σου ένα Σάββατο ακόμα ξεχώρισε για μας. Κύλησε μια εβδομάδα και κοιτάζουμε προς τα πίσω και είμαστε υποχρεωμένοι με σκυμμένο κεφάλι να σου πούμε πως έχαμε πολλά, μεγάλα, δυνατά, θαυμάσια, χωρίς να μας πρέπουνε. Τίποτα δεν μας άξιζε. Μας φύλαξες από ορατούς και αοράτους κινδύνους. Μας έθρεψες πνευματικά και σωματικά. Μερίδα υγεία μας χάρισες. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το νερό, για τον ήλιο, για το ψωμάκι, για τη δουλίτσα μας. Σε ευχαριστούμε για το κεραμίδι που μας σκέπασε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που φόλιασε μέσα στις καρδιές μας για πάντα. Και κυρίως για την σκιά των πτερήγων σου. Μια ολόκληρη εβδομάδα πραγματοποίησε στο μοναδικό εκείνο θαύμα της ευλογίας. Την πραγματοποίηση της υποσχέσεως πως μαζί με τον Χριστό θα μας χάριζες τα πάντα. Ένα αίτημα τούτης της βραδιάς. Να επαναλάβουμε του Πέτρου τα λόγια. Σκηνή μία κάμε. Και σκήνωσε και μείνε μαζί μας. Δεν είναι μάταιον και ότι έφερες κάποιες καρδιές απόψε. Σι ξέρεις προβλήματα και ερωτηματικά ζητήματα και αγωνίες, δάκρυα και κενά, οικογενειακές τραγωδίες. Κύριε, Κύριε, τούτο το βράδυ μίλησε στον καθένα χωριστά, όπως τότε στην Πεντηκοστή, με τη δική του γλώσσα του καθενός. Γιατί ο καθένας μας μιλά με άλλη γλώσσα, τη γλώσσα των προβλημάτων, της αγωνίας και των ερωτηματικών μας. Ήθελα να είναι βραδιά σωτηρία.
1: Όλα τα άλλα δημιουργούν ένα θαυμάσιο θρησκευτικό. Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός προς Φιλήμωνα των αγαπητών μου και συνεργών ημών και απφίαν την αγαπητήν και άρχιπον των συστρατιώτην ημών και την κατοίκον σου εκκλησίαν χάρις ας είναι εις εσάς και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Προς Φιλήμωνα των αγαπητών και συνεργών. Από το ρήμα όχι εργάζομαι, αλλά από το ρήμα σύνεργα. Αδελφοί μου, θα σας παραξενεύω συνεχώς μέχρι ότου κανονίσετε κι εσείς τη δική σας τη θέση και ο δούλος του Θεού τη δική μου τη θέση. Το Ευαγγέλιο δεν έχει ανάγκη από εργάτας. Το Ευαγγέλιο έχει αγάπη και ανάγκη από συνεργάτας. Το πρώτο πράγμα που θα γυρέψουμε σε ένα νέο άνθρωπο που έρχεται στην Εκκλησία και θα δοκιμαστεί είναι τούτο. Μπορείς να συνεργαστείς? Λέει, δεν μπορώ μεν να συνεργαστώ, αλλά έχω εκλεκτά χαρίσματα. Δεν μας πάει. Αυτό δεν προσέχτηκε. Και θρυνούμε και κλαίμε. Δεν επελέξαμε ανθρώπους με πρόθεση συνεργασίας, αλλά ανθρώπους με ικανότητα εργασίας. Ο Φιλήμων ήταν όχι ένας άνθρωπος εργασίας, αλλά μία ψυχή που απέδειξε στον Παύλο ότι μπορούσε να συνεργαστεί μαζί. Εάν μου έλεγες, έχω 2.000 αποφύτους του Εκκλησιαστικού Ινστιτούτου της Σχολής, της Θεολογίας, τάδε. Με αυτό το υλικό τι μπορούμε να κάνουμε? Ορίστε, υλικό. Δεν είναι απορρίψιμο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να συνεργαστούν. Να τους ρωτήσω. Τους βάζεις 2.000 κάτω, παιδιά, από εσάς μπορείτε να συνεργαστείτε? Ποιος μπορεί να συνεργαστεί? Θα σας φανεί παράξενο. 4-5 άνθρωποι θα βρεθούν. Τι θα πει να συνεργαστούμε? Να κάνουμε προσεκούλα μας. Θα είμαι εκεί στο δωματιάκι, όπου έχει δύο δάχτυλα σκόνη, εάν έχει. Α, όποιος με θέλει, αν με θέλει, καλά εκεί πέρα θα με φέρω. Λέει, τι θέλετε, ξέρεις δεν τι θέλω. Έχεις βγάλει το γυμνάσιο. Το έχω βγάλει, λέει, πριν 3/4 του αιώνα. Ρε το παιδί μου, λέει, είναι μπουμπούνα στα μαθηματικά. Και δεν έχω φράγκο να μπει στο γυμνάσιο. Α, δεν είναι τίποτα. Κάθε μέρα που εδώ ερχόμαστε 7 η ώρα, θα έρθω στις 6, φέρω το παιδί εκεί πέρα με ένα μολύβι και ένα χαρά, να κάνουμε λίγο μάθημα. Δεν έχει καμία σχέση με τις θεολογικές του γνώσεις. Να τις βράσει και να πιει το ζουμί. Το παιδί έχει ανάγκη από 5 μαθηματικά και εκείνα τα πολύ απλά μαθηματικά. Τις 4 πράξεις και λίγο τόπο. Μπορείς. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η μουσική, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πέστε ότι θέλετε να ακούσετε ένα κομμάτι μπαχ με όργανα. Η πρώτη σκέψη σας είναι να μαζέψετε 50 μουσικούς και ένα μαέστρο. Έτσι δεν γίνεται. Εμείς φτάσαμε ανάποδα. Να μαζεύουμε 50 μαέστρους και κανένα μουσικό. Λέει, και τι κάνουν αυτοί, λέει. Και οι 50 λέει, κάνουν έτσι το ξύλο, βγάζουν ένα στομάτι αλλού. Γιατί 50 άνθρωποι σε ένα δωμάτιο με την παγκέτα έτσι, ένα βγάζει το στομάτι αλλού, δεν γίνεται αλλιώς. Λέει, και τι γίνεται, τι ακούς. Γκρινιάζουν και φωνάζουν. Βρε άνθρωπε μου, λάθος έκανες. Δεν έπρεπε να πάρεις 49 και έναν, υπέβαζε μπουμ μπουμ το ταμπούρλο. Σε βούρδισε στο τέλο. Σε τρέλαινε στο ταμπούρλο. Έπρεπε να πάρεις ένα μαέστρο και 49 μουσικούς. Τέτοιους βρήκες. Και μαέστρο στην Εκκλησία είναι το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι απλά τα βλέπω. Έτσι απλά τα νιώθω. Πώς τα καταφέραμε, πήραμε ο καθένας από μια μπαγκέτα και στο τέλος βγάλαμε τα ματάκια μας. Γι' αυτό φορά γυαλιά. Τι θα γίνει. Δεν είναι κακό, ξέρετε. Η άποψή μου είναι αυτή. Πίσω. Μα πίσω, λέει, τέτοια ώρα. Πίσω. Το παιδί γράφει ιστορία. Η μάχη των Πλατεών. Και περνάει από πάνω από μελητής. Και του λέει, παιδί μου, τι γράφει. Τη μάχη των Πλατεών. Για κοίταξε, κύριε. Και θα βρω, λέει, και τον πελά μου. Τι σου είπε, λέει, να γράψεις. Για κοίταξε πάνω. Κοιτάζει τη μάχη, λέει, του Φαλήρου. Είναι το ίδιο, παιδί μου, η μάχη των Πλατεών με τη μάχη του Φαλήρου που με τον Καραϊσκάκη έγινε εδώ κάτω. Είναι το ίδιο. Λέει, όχι. Τώρα, τι τώρα, λέει. Μένουν ένα τέταρτο. Θα σας πάρουμε τις κόλλες. Πάρε καινούριο χαρτί, σου μείνει μισή σελίδα μία από την αρχή. Ε, τώρα τέτοια ώρα. Έχασα τις 3 ώρες σε ένα τέταρτο. Παιδί μου, αυτό σου μένει. Δεν μας μένει τίποτα άλλο. Αδέλφια, πίσω στις πηγές. Πίσω εις των σταυρών του Χριστού. Λέει, θα μας γελάει ο κόσμος. Βρε παιδάκι, μας γελάει ο κόσμος. Προοδευμένη εκκλησία είναι εκείνη η οποία πάει προς τα πίσω για να βρει το Γολγοθά. Προοδευμένη εκκλησία δεν είναι αυτή που έφεγε 700.000 μίλια μακριά από το Γολγοθά, αλλά εκείνη που δεν έφυγε καθόλου από το Γολγοθά. Έπιασες στον εαυτόν σου κρίση συνεργασίας, δεν πας καλά. Ρώτησε με εμένα που είμαι παθός, λέει ο λαός. Όπου δεις κρίση συνεργασίας, σημαίνει ότι κάπου το εγώ σου εφύγει. Στο δικό μου εγώ. Δεν έμεινε στο σταυρό του Χριστού όπως έπρεπε να μείνει. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικές κατασκευές και θρησκευτικές ομιλίες. Περιδέρεων. Μαργαριτάρι πρώτον, αγαπητό. Τι να του κάνεις το άλλο, αγαπητέ μου. Λέγαμε σε μια άλλη συνάθρηση, ξαναθυμόμαστε εμείς οι μεγάλοι που σταθήκαμε πλέον, τόσα χρόνια ο Κύριος επέτρεψε με τον Κώστα Μεταλλινό. Ο Κώστας ο Μηταλινός ήξερε γαλλικά. Πάρα πολύ καλά. Έμαθε αγγλικά σε μεγάλη ηλικία. Έμαθε γερμανικά σε μεγάλη ηλικία. Εβραϊκά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και έγραφε ποιήματα, μελέτες, διατριβές, φιλοσοφικά, ιστορικά. Και μυθιστορήματα έγραφε. Παλιά θυμάμαι. Ήταν να βγάλει την κλαβδία. Αλλά δεν είχε λεφτά. Προσευχές λοιπόν για την κλαβδία. Ένα βιβλίο που έβγαλε η κλαβδία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και για την πρίκα της κόρης μου. Αλλά ήταν και μερικοί οι οποίοι δεν ξέρανε ότι ο Μηταλινός δεν είχε κόρη και δει κλαβδία για να την πρικήσει. Ένας λοιπόν θυμάμαι από Δευτέρα. Ο αδερφός ο Καρβετάκης θα το θυμάται. Σηκώθηκε ο άνθρωπος και προσευχήθηκε και γι' αυτό έλεγε σε παρακαλώ και για την κόρη του κυρίου Μηταλινού. Η κλαβδία. Δηλαδή, πού να το βγάλει λεφτά ο άνθρωπος, δεν είχε. Ο δημόσιος υπάλληλος ήταν. Πού να βρει λεφτά, να βγάλει το μυθιστόρημα. Έγραφε και μυθιστόρημα ο Θείος. Αλλά όλα αυτά αργά και σταθερά, αδελφές μου, αδέλφια μου, φύγανε. Περάσανε. Και τα αγγλικά του τώρα, που, τι χρησιμότητα να τους κάνουμε. Και των γερμανικών και των εβραϊκών, τι. Οι μελέτες του καλές συνεδόξες στον Κύριο, αλλά φοβούμαι ότι η δεύτερη γενιά θέλει μετάφραση. Είναι άλλο γλωσσικό σύστημα που χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος αυτό. Το έχουμε νέα, ρέουσα πραγματικότητα, ζωντάνια. Ο Βασίλης μπορεί να διαφωνεί, είναι το 1712, αλλά θα μείνει το 1712. Ο Βασίλης και τελείωσε. Έμεινε μετακίνητος ο Βασίλης εκεί. Τι έμεινε τώρα από τον Κώστα το Μεταλλινό. Έμεινε κάτι. Έμεινε για μας. Ξέρετε τι. Ήταν ένας άνθρωπος. Ό,τι λέμε, αγάπης.

Αν με θυμόσαστε στις προσευχές σας και λέτε και συγχώρεσέ τον για αυτόν τον άνθρωπο τον καημένο, τι μου έκανε. Ωραία προσευχή αυτή. Είδατε προσευχή. Κοιτάξτε μια προσευχή, κοιτάξτε δεύτερη προσευχή. Ο Παύλος ευχαριστούσε τον Θεό. Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έβαλες στο δρόμο μου ένα τέτοιο διαμάντι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί με εγνώρισες με μια τέτοια ψυχή. Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτός ο φίλος μου. Εκάμαμε λάθος στο μέτρημα, εκάμαμε λάθος στις αξίες. Εκάμαμε το σφάλμα εκείνο, το δυνατό και μεγάλο σφάλμα που κάμανε και πάθανε οι μαύροι, που τους παίρνανε κάτι χάντρες τέτοιες γυάλινες που βάζουν στα άλογα και τους παίρνανε το χρυσάφι, το ελεφαντοστούν, τα δέρματα από τους τίγρες και τα στήρες και τα λιοντάρια και τους δίνανε χάντρες γυάλινες, το πολύ που θα κάνανε 3 δραχμές. Όλο το κολλί αυτό με κάτι μεγάλες χάντες μπλε που πάνω στ' άλλο. Και τους παίρνουν ελεφαντοστούν 10 τόνους. Το ίδιο επάθαμε, το ίδιο εκάμαμε και εμείς. Αναστρέψαμε τις αξίες. Αυτή είναι αξία, αδελφέ μου. Θέλεις να προσευχηθείς ο Θεός να σου χαρίσει αξία. Προσευχή σου και πες, Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Από εδώ και στον μπρος. Να με φέρνουν οι αδελφοί στην προσευχή τους και να σε ευχαριστούν για μένα. Αυτός είναι ο φίλος μου, αγαπητοί. Αυτός είναι ο αναγεννημένος ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος που μετενόησε. Αυτός είναι ο άνθρωπος που επεστράφει. Αυτός είναι ο άνθρωπος που υπέστη εις βάθος.

Ευαγγέλιο του Λουκά και η πράξη των Αποστόλων θεωρούνται το καλύτερο ελληνιστικό κείμενο που εγγράφει ποτέ. Κι όμως ο Παύλος κάνει ένα σφάλμα. Φραστικό, λεκτικό, συντακτικό. Δεν με συγχωρίζει, Παύλε, ακούω την αγάπη σου, λέει. Συγγνώμη δηλαδή, λέει. Δεν πάει. Πάει, ακούω την αγάπη. Και να πει, βλέπω την αγάπη σου. Όχι. Βάρτα λέει όπως το γράφω. Γράψτε όπως το λέω. Ακούω την αγάπη σου. Γιατί η αγάπη, αδελφέ, είναι καμπάνα. Και η καμπάνα ακούει. Τα κηρύγματα σβήνουν σαν απόϊχος, τελικά χάνονται. Η αγάπη, ναι. Δεν ξέρω ποιανού από εσάς η μάνα, ποιας από εσάς η μάνα ετελείωσε, ξέρω εγώ, Κέμπριτζ. Μάλλον κανένα. Τι να το κάνεις. Η μάνα μου δεν στάθηκε μεγάλη μάνα, αν στάθηκε στη ζωή μου, γιατί είχε Κέμπριτζ ή ήταν μικρή γιατί δεν είχε. Αδελφοί μου, επειδή περνάμε τις στερνές δύσκολες ώρες, πολλές φορές αυτό το λέγαμε, το κηρύταμε. Τώρα νομίζω ότι πιστήκατε πια. Διαβάζοντας τις τελευταίες αυτές μέρες τον αγώνα και την αγωνία, επιτέλους θα γίνουν 10 τα κράτη της Ευρώπης. Και βλέποντας όλα αυτά τα σχήματα πολιτικά, οικονομικά, καθώς βράζουν και διαμορφούνται για τον τελικό του το ρόλο, και καθώς είμαστε υποχρεωμένοι να ομολογήσουμε κάτι περίεργο, πως το επίκεντρο του κόσμου για μια ακόμα φορά βρίσκεται στην Παλαιστίνη. Μα ήταν δυνατόν στην Παλαιστίνη να πάει στην Αργεντινή, στο Σάο Πάολο, στην Νότιο Αμερική που είναι διαμάντια, στην Κίνα που είναι 800 εκατομμύρια. Ο ομφαλός της γης βρίσκεται στην Παλαιστίνη. Και οι τελευταίες ώρες θα παιχτούν δραματικά στην Παλαιστίνη. Η Εκκλησία θα ζήσει μια μεγάλη ιστορική πραγματικότητα. Αν με ρωτούσες, και τι θα έλεγες, αγαπητέ, να ξαναεξετάσουμε όλοι τους τίτλους μας. Να ξαναδούμε όλοι τι προσπαθήσαμε να κερδίσουμε. Ο Φιλίμων έγραψε μια μοναδικά όμορφη ιστορία, αλλά όχι ο ίδιος. Το Πνεύμα των το Άγιον την έγραψε γι' αυτόν. Και μέχρι τώρα μπορέσαμε να πούμε πως ήταν ένας άνθρωπος αγάπης, που η αγάπη του ακουγόταν. Τρίτον, ήταν ένας άνθρωπος συνεργάσιμος. Ένας άνθρωπος συνεργάσιμος. Και τέταρτον, ήταν ένας άνθρωπος που όταν τον θυμόταν οι άλλοι στις προσευχές τους, ευχαριστούσανε τον Θεό γι' αυτόν. Τι άλλο να προσθέσεις, τι άλλο να πάρεις, τι άλλο να ξέρεις, τι να τα κάνεις όλα τα άλλα. Ήτανε, λέει, πάρα πολύ καλό. Έπρεπε να ακούσεις, λέει, οι κηρύγματα, λέει, που έκανε, ξέρω εγώ, επάνω στο τελευταίο εδάφιο του τελευταίου κεφαλαίου τους προς Εβραίους, λέει, 6 μήνες, λέει, μία λέξη. Καλό. Καλό. Με αρέσει, πράξη. Διαβάζω, να ακούω. Όχι. Λέγαμε με έναν αγαπητό, ο οποίος μου έλεγε ότι έφυγαν οι δικοί του και πήγανε κάπου. Τι έγινε, μπα, πήγαν τρελαθώ. Πάω πρώτο στον ένα, πρώτο στον άλλον, λέει. Ήταν η μοναδική ευκαιρία, είχα κάτι αδέρφια τα οποία τα είχα χάσει. Ξαναπήγα, κοσμικός άνθρωπος. Πήγα στα αδέρφια μου, στα ξαδέρφια μου. Εσύ μου λέει, όταν φεύγω, πώς θα περνάς. Άλλο. Καλά. Δεν μπορώ να πω, λέω, καλύτερα, γιατί μπορεί να προσβληθούν, αλλά τα περνάω πάρα πολύ καλά. Αγαπάω το βιβλίο μου, κάθομαι στο σπιτάκι μου, διαβάζω. Μ' αρέσει, θέλω να πω, η μελέτη. Αλλά δεν είναι τούτο. Δεν μπορεί να είναι τούτο. Νομίζω πως πρέπει να αναθεωρήσουμε τις αξίες μας.

Νομίζω πρέπει να ξαναδούμε τους δρόμους μας. Νομίζω πως πρέπει να ξαναθυμηθούμε το περιστατικό το γνωστό εκείνο με την Αγία Μητέρα και τον Ιωσήφ που νόμισαν πως περπατούν μαζί με τον Κύριο, που μένουν με την εντύπωση πως ο Κύριος ήταν μαζί τους, αλλά ο Κύριος είχε μείνει πίσω. Και θα θυμόσαστε πως δεν εκάλεσαν τον Κύριο. Όπως ο φοβούμε πως στις προσευχές μας καλούμε τον Κύριο. Ίσως έπρεπε να γίνει κάτι άλλο στις προσευχές μας και στην πρακτική βίωση των προσευχών μας. Όχι να καλέσουμε τον Κύριο, εμείς να πάμε προς τον Κύριο. Γιατί φαίνεται πως τον Κύριο κάπου τον έχουμε ξεχάσει. Εύχομαι να είναι τόσο κοντά που τον ξεχάσαμε που να τον βρούμε αμέσως. Μήπως χρειαστεί όμως 3 ημερών πορεία. Ψάξε. Θα ευχόμουν να βρίσκομαι σε σφάλμα. Αν όχι, προσεχώ. Και τώρα, πατέρα αγαπημένο, ο δούλος σου δεν ξέρω τι είναι προσευχηθώντας. Η προσευχή μου εν το όνομα του Ιησού Χριστού και η προσευχή όλων μας, ας είναι τούτη. Ξεκαθάρισε τα δικά σου από τα ανθρώπινα. Τα του Αγίου Πνεύματος από τα της αρχός. Ό,τι είναι δικό σου, πάρ' το, δούλεψέ το, βάλ' το μέσα στη ψυχή μας, στις καρδιάς μας τα φύλλα και κάν' το αλήθεια και κάν' το βίωμα και κάν' το ζωή. Βοήθησέ με να ψάξουμε πού είναι ο Χριστός και βοήθησέ με να περπατήσω δίπλα στο Χριστό. Φύλαξέ με από το να καλώ διαρκώς τον Κύριο. Και άνοιξε τη ψυχή μου τα μάτια να δω μήπως έχω αφήσει κάπου τον Κύριο για να επιστρέψω με τον βρω. Κάνε μας ανθρώπους που αν αλήθεια μας αναγέννησε το Πνεύμα το Άγιο. Να μπορούμε να μοιάζουμε στην πρακτική του τη μορφή της βιώσεως αυτής της ολοκληρωτικής και τελείας αλλαγής και μεταβολής. Στο Φιλίμωνα. Τι λέω. Στο Κύριο. Για μια ζωή προς δόξαν σου, πατέρα.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ένα άλλο πολιτικό, ένα μεγάλο πνεύμα των τελευταίων ετών, ένα από τους καλύτερους νεότερους ποιητές μας και γιατρός σύγχρονα, τον Μάρκο Αβιέρη, ο οποίος κι αυτός στάθηκε για να πει: δεν βρήκα. Και οι τελευταίοι στίχοι ενός άλλου ποιητού, μεγάλου, ήτανε: θα μαζέψω τις στερνές μου δυνάμεις και θα βγω στο μπαλκόνι και θα φτύσω αριστερά και θα φτύσω δεξιά και θα φτύσω στο χτες και θα φτύσω στα μελούμενα. Και καταλήγει με ένα ερωτηματικό: μ' ακούτε? Ύστερα από δύο μέρες πέθανε. Μόνον αυτοί οι οποίοι γνώρισαν τον Ιησού μπορούν να γνωρίσουν τη μεγάλη αποκαλυπτική αλήθεια: εγώ θα σας ελευθερώσω. Το πρόβλημά μας απόψε, αν θέλετε, είναι μόνο ένα εδάφιο από το βιβλίο των Κριτών, από το 6ο κεφάλαιο. Αμέσως. Κριτές, σίγμα τάφ 23. Σελής, στις γραφές με παραπομπές 2, 4, 1. Σας παρεκάλεσα, Κριτές, σίγμα τάφ, εδάφιο 23, σελίς 2, 41. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: ειρήνηση, μη φοβού. Το ιστορικό πλέγμα έχει ως εξής: ο Γεδεών ορίζεται από τον Θεό σαν Κρήτης και απελευθερωτής του λαού του στην περίοδο εκείνη τη δύσκολη των Κριτών. Είναι ένας φτωχός από μια απλή και ταπεινή οικογένεια άνθρωπος με ελάχιστες πνευματικές βάσεις και ακόμα λιγότερα φόντα γνώσεως σωστής του Θεού. Σκεφτείτε ότι ο πατέρας του μέσα στο ίδιο το σπιτικό του είχε βωμό και άλσος του Βάαλ. Όταν εμφανίζεται προσωπικός ο Ιησούς Χριστός σε μια από τις πολλές ανθρωπομορφικές εμφανίσεις της παλαιάς οικονομίας, ο Γεδεών αρχίζει να τοποθετεί ερωτηματικά

μεγάλη αλήθεια. Εμείς να μιλάμε με τον Κύριο. Αυτό ονομάζεται προσευχή. Εδώ υπάρχει μια άλλη μεγαλόπρεπη πνευματική αλήθεια. Ο Κύριος μιλούσε με τον Γεδεών για να αποδειχθεί, για να υπογραμμιστεί ότι η προσευχή δεν είναι μονόλογος. Και είμαι υποχρεωμένος με πολύ αγάπη να σε ρωτήσω. Όχι αν ο Κύριος ακούει τη δική σου προσευχή και τη δική σου φωνή, αλλά εάν εσύ ακολουθείς και ακούς την φωνή του Κυρίου. Άλλο το ένα. Άλλο το άλλο. Ας προχωρήσουμε. Η εποχή μας είναι μια εποχή που προσωπικά πιστεύω θα μπορούσε πιο καλά να καλυφθεί, χαρακτηριστεί σαν η εποχή με τα σπασμένα νεύρα. Μια μεσανατολίτικη μανταλιτέ και νοοτροπία και αντίληψη που έχουμε μας οδηγεί στην μορφή αυτή της ασθένειας να μην το κοινωνιολογούμε, να μην το λέμε, να μην βγαίνει πιο έξω κτλ. Νομίζω είναι σφάλμα. Ένα σφάλμα με τραγικές επιπτώσεις και συνέπειες. Διότι καθώς μια οικογένεια το κρατάει κλειστό και ένα άτομο το σπάσιμο των νεύρων του το κρατάει και αυτό μυστικό, με αποτέλεσμα, ενώ θα μπορούσε να υπάρξει μια θαυμάσια μορφή βασικής τουλάχιστον θεραπείας, φτάνουμε σε απροχώρητα σημεία χωρίς τούτο να έχει επιτευχθεί. Και είχα παρακαλέσει και παρακαλώ ξανά στην ίδια αρχή που πριν πολλά πολλά χρόνια έχουμε τονίσει. Όπως δεν είναι ντροπή να βάλεις γυαλιά, διότι το μάτι δεν λειτουργεί πια καλά. Όπως δεν είναι ντροπή, τι να σου πω ξέρω εγώ, να βάλεις ακουστικά. Αφού δεν ακούς καλά, δεν ακούω καλά. Λέει, δεν τρέπεσαι να βάλεις ακουστικά. Λέει, αυτό είναι πάρα πολύ εσχρόν. Είσαι στα καλά σου. Γιατί? Υπάρχει λόγος. Βάζεις δύο δόντια ξένα, τέσσερα δόντια ξένα εδώ. Γιατί πού το βλέπεις το κακό? Άλλο τόσο, πού το βλέπεις το κακό? Το ότι κουράστηκαν τα νεύρα. Παρακαλώ πάρα πολύ απάνω σε αυτά τα πράγματα. Θέλω να είμαστε πολύ πλατιοί και πολύ υψηλοί. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσω και μπαίνουμε ακριβώς στην κεντρική ουσία του θέματός μας, της ώρας μας, της βραδιάς μας, ότι γίνεται μία εκτροπή από την πραγματικότητα. Παίρνουμε έναν φασμένο δρόμο. Και του λες μιανού. Έχεις ειρήνη και είναι ειλικρινής και είναι σωστός για να σου απαντήσει. Όχι. Πού να τη βρω την ειρήνη μέσα μου? Και τον ρωτάς γιατί δεν έχεις ειρήνη. Και σου λέει θα, γιατί δεν έχω ειρήνη. Πάρε μολύβι, πάρε χαρτί και γράφε. Το ένα το παιδί, το άλλο το παιδί, το θέμα της υγείας μου, το θέμα της δουλειάς μου, το θέμα του μέλλοντος, το θέμα του σπιτιού, το θέμα του μαγαζιού, δεν πάει το δόλιο καλά. Και χαμογελάς. Και σου λέει γιατί χαμογελάς. Είναι όλα τούτα που διώξανε από τη ζωή μου την ειρήνη. Ικανοποίησέ μου αυτά τα θέματα για να έχω ειρήνη. Λάθος. Σε κοιτάζει. Τι λάθος. Δεν είναι τα προβλήματα, τα όποια και τα όσα προβλήματα τα οποία σου φυγαδεύουν την ειρήνη. Είναι ο φόβος σου ο οποίος δημιουργεί τα προβλήματα που με τη σειρά τους διώχνουν από την καρδιά σου την ειρήνη. Γι' αυτό λέει εγώ Γεδεών, για να σου δώσω, για να σου χαρίσω, να σου θεμελιώσω, να σου ολοκληρώσω το

0: κλίμα της ειρήνης, δεν θα σου λύσω τα προβλήματά σου. Δεν θα αποκριθώ στα αιτήματά σου. Δεν θα σου τακτοποιήσω το γιο σου. Δεν θα σου παντρέψω την κόρη σου. Δεν θα πάει καλύτερα η δουλειά σου. Αλλά θα σου βγάλω το φόβο. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: ειρήνη σε σένα, Γεδεών. Και ο Γεδεών του λέει: και πώς να έχω ειρήνη, με στέλνεις στον πόλεμο χωρίς όπλα, χωρίς αλόγατα, χωρίς τάγκς, χωρίς πολεμοφόδια, χωρίς τρόφιμα, χωρίς στρατηγούς, χωρίς μεράρχους, χωρίς ταματαρχαίους. Δώσ' μου τα αυτά για να έχω ειρήνη. Και ο Κύριος του λέει: είναι λάθος. Αν όλα αυτά σου δώσω, αν περισσότερα από αυτά σου χαρίσω, δεν θα έχεις ποτέ ειρήνη, γιατί ο φόβος που κατοικεί μέσα σου συνεχώς θα δημιουργεί νέες ανάγκες, νέα ερωτηματικά, νέα προβλήματα, νέες απαιτήσεις. Γι' αυτό ακριβώς θα κάνω κάτι άλλο. Θα σου βγάλω το φόβο από μέσα σου. Και καθώς θα φύγει ο φόβος από μέσα σου, θα έρθει. Κάτσε εκεί, Γιώργη, καλά είσαι? Ο Γιώργος Παπα-Νικολάου είναι εδώ πέρα, τον είδα από την αρχή. Αλλά αν του έλεγα να έρθει στο τραπεζάκι, δεν θα ερχόταν ο Γιώργος. Θα μας δώσει ένα χαιρετισμό όμως τη δεύτερη ώρα, για να μάθει. Αγαπητοί, να ποια είναι η διαφωνία μας. Εάν μπορούσε κανείς, μπαίνοντας βαθύτερα και βαθύτερα, να μας έλεγε: πες μου, ποια είναι η διαφοροποίηση η ηθικοπνευματική σου πριν γνωρίσεις το Χριστό και τώρα, θα μπορούσαμε με μια φράση να του πούμε: μας εχάρισε το προσόν, το δικαίωμα, τη δύναμη να μη φοβόμαστε. Η αγάπη του έξω βάλει τον φόβο. Ήθελα να σε ρωτήσω, πιστεύεις άνθρωπο ο οποίος έφτασε σε ένα όποιο κάποιο επίπεδο, γραμμή, ανέβασμα, επιτυχία, σκαλοπάτι και είπε: δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω τόσα λεφτά, έχω τόσα σπίτια, έχω... ποιος σου το είπε? Αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερο αγαθά, περισσότερα αγαθά, ακριβώς φοβούνται, διότι συν της άλλης έχουν και το φόβο απολίας των αγαθών. Έχεις προβλήματα μέσα στη ζωή σου. Και πιστεύεις πως τούτα τα προβλήματα θα λυθούνε εάν ικανοποιηθούν οι επιμέρους απαιτήσεις σου? Είναι λάθος. Προσέξτε, με ένα νεαρό που είναι απόψε ανάμεσά μας, χθες το βράδυ, φεύγοντας από μια άλλη σύναξη, μιλάγαμε απάνω σε μια άλλη τοποθέτηση, για να επαναλάβουμε μια μεγάλη αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι Α, για να μην υπάρξει προ αυτού τίποτα, και γίνεται στη ζωή σου ωμέγα, για να μην έχεις ανάγκη πέραν αυτού από κάτι άλλο. Το ερώτημα που επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε Σάββατο είναι ένα ερώτημα απλό, στο οποίο όμως πρέπει να απαντήσω με ειλικρίνεια. Σου αρκεί ο Χριστός? Σου φτάνει ο Χριστός? Μη μου πεις ναι. Είναι δύσκολο. Ας μην κάνουμε επιπολαιότητες. Είναι μεγάλο αυτό που σε ρωτάω. Και καθώς σε ρωτάω, τα λόγια μου χτυπάνε στον απέναντι τοίχο για να με βρουν εμένα τον ίδιο. Μου αρκεί ο Χριστός σημαίνει: όταν έχεις το Χριστό και δεν έχεις να φας, είσαι χορτασμένος. Όταν έχεις το Χριστό και στο σπιτικό σου δεν έχει μπει σπίτι άνθρωπος, παρά μονάχα εκείνος που μετράει το ηλεκτρικό μια φορά το μήνα, να είσαι συντροφευμένος. Μου αρκεί ο Χριστός σημαίνει να είσαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι 24 χρόνια και να μπορείς να χαμογελάς. Να τι ήρθε να κάνει ο Χριστός στη ζωή μας. Να τι ζητάει ο Χριστός από μένα. Να ίσως ποιο θα έπρεπε να είναι το βασικό, να είναι ο σκελετός της προσευχής μας ενώπιον Του. Κύριε, βγάλε μου το φόβο. Κύριε, αφαίρεσέ μου το φόβο. Δεν ξέρω. Πέρασαν πολλά χρόνια και σας το έχω ξαναπεί. Αρχίζουμε τώρα και μετράμε, ξέρετε, τα χρόνια. Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, θυμάμαι πόσο ήταν τα παιδιά μικρά. Πρέπει τότε να έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια. Ήταν ο Γιάννης Νεαρούλης, παιδάκι. Υπηρετούσα την εκκλησία της Κορίνθου. Ο Κύριος με ετοίμησε να την υπηρετήσω 3 χρόνια περίπου παρακάτω μήνας. Μια δύσκολη περίοδο στην εποχή εκείνη. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Τα αυτοκίνητα βέβαια πηγαίνανε από τον κάτω δρόμο που λέμε, την παλιά οδό, δεν υπήρχε ο Εθνικός. Το λεωφορείο της εποχής εκείνης ήταν συνεννοημένος, φαίνεται, ο οδηγός του Πούλμαν, του λεωφορείου, τι Πούλμαν, με κάποιον από τους καφετζίδες εκεί στους Αγίου Θοδόρους, και κάνανε ένα διαλυματάκι και κατεβαίναμε κάτω, ένα καφέ, ένα σουβλάκι. Αυτός που πουλούσε τα σουβλάκια επέμενε ότι ήταν από κρέας. Θυμάμαι μια Κυριακή πρωί, ξαμολυθήκανε μερικά τσιγκανάκια. Από εκείνα εκεί ξέρεις που κολλάνε όπως οι μύγες. Δεν μπορεί να απαλλαγείς, αν δεν του δώσεις κάτι. Γυρνάνε ελαφρώς το κεφαλάκι τους έτσι, παίρνουν ένα πάρα πολύ λιπερό χαμόγελο. Και είχαμε καθίσει, ήταν τέτοια εποχή. Απέναντι ήταν κάτι σκήνα. Ήταν ακόμα ο δρόμος, δεν είχε κλειστεί με βίλες. Και απάνω σε ένα σκήνο, θυμάμαι, είχε η μαμά του μικρού τσιγκάνου, είχε απλώσει την μπουγάδα της, τα κουρέλια της. Τα είχε απλώσει εκεί πέρα, πάνω στο σκήνο. Έφυγα, μπήκαμε στο αυτοκίνητο, αλλά όσοι ξέρετε τον παλιό δρόμο, ακριβώς εκεί στο σκήνο δώρος κάνει μια στροφή το αυτοκίνητο, ελαφρά στροφή. Παίρνοντας τη στροφή, τι να δω. Ένα κάρο με τα δύο ξύλα έτσι, ένα ζωντανό δίπλα και κάτω από μια ελιά ήτανε ο μπαμπάς τσιγκάνος, ο οποίος έπαιζε μπουζούκι. Δεν το άκουσα μεν, αλλά έβλεπα το χέρι του καθώς ήμουν στην πλευρά του από το παράθυρο να κουνιέται και προφανώς έπαιζε μπουζούκι. Το μπουζούκι το είδα, δεν άκουσα τους ήχους. Σας λέω, από τότε πέρασε 20 χρόνια. 21. Και πάντα ρωτάω. Και πάντα σκέφτομαι. Αναλογίζομαι και φέρνω στο μυαλό μου και λέω, εάν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος δεν είχε ούτε οίκα, ούτε μίκα, ούτε τέβε, ούτε ιατρική περίθαλψη, ούτε βιβλιάριο, ούτε νοσοκομείο, τίποτα δεν είχε. Δεν είχε ούτε σπίτι, ούτε χειμερινό, ούτε καλοκαιρινό. Φαντάζομαι δεν θα είχαν άλλα ρουχαλάκια από εκείνα τα κουρέλια τα απλωμένα εκεί πέρα. Η μόνη τους περιουσία πρέπει να ήταν το κάρο, αν ήταν δικό τους. Και το κινούμενο μαγαζάκι, το μωρό που μάζευε δεκαρίτσες. Αυτό το μαγαζί είχαν, δεν είχαν άλλο. Και ένα μπουζούκι. Δεν ξέρω, λέω, σκέφτομαι όμως πολλές φορές. Εάν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου, τι να σας πω, να ομολογήσω μπροστά σας, γιατί να ντραπώ. Τουλάχιστον δεν θα έπεσα μπουζούκι. Μπορεί να μην είχα αυτοκτονήσει, μπορεί να μην είχα τρελαθεί, μπορεί να μην είχα πεθάνει, μπορεί να μην είχα βγει η πίεση. Πόσο είναι το φυσιολογικό η πίεση, 36 και 6. Μπορεί να μην είχε γίνει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Αλλά να παίζω και μπουζούκι, ομολογώ δεν μπορούσα. Πέρασαν, σας επαναλαμβάνω, 21 χρόνια. Να σας ομολογήσω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος μου έδωσε ένα από τα πιο μεγάλα μου πνευματικά μαθήματα. Έχω ακούσει κηρύγματα. Γιατί είχα τη χαρά και την ευλογία και την ευτυχία να γνωρίσω τον Κώστα το Μεταλλινό από το 47. Ας μου επιτρέψετε να σας πω πως ένα από τα μεγάλα κηρύγματα που άκουσα στη ζωή μου, που είδα στη ζωή μου, ήταν και αυτό. Γεδεών. Γεδεών. Δεν σου αρκεί η παρουσία μου. Γεδεών. Δεν σου φτάνω λοιπόν εγώ. Γεδεών. Φοβάσαι, σε παρακαλέσω απόψε που θα πέσεις να κοιμηθείς. Συλλογή σου τι σου λέγε χτες το βράδυ ο διάβολος. Εσύ με λέει καλά την έβγαλες. Αύριο όμως θα σε κανονίσω καλά. Και ήρθε και χτες και ήρθε και σήμερα. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ω ψυχή. Ας ξαναμπούμε στο ρεύμα των υδάτων με το οποίο ξεκινήσαμε. Να σε ρωτήσω. Έχεις φόβο. Γιατί. Προς τι. Έχεις χάσει την ειρήνη σου. Τι συμβαίνει. Να επαναλάβουμε, Προκόπη, πως οι άνθρωποι περπατάνε στο δρόμο και χτυπάνε και κουδουνίζουν σαν τη γερακίνα στις τσέπες τους χάπια και χαπάκια και καταπότια για τον ύπνο. Γιατί. Τι σου συμβαίνει, ψυχή. Σου αρκεί ο Χριστός. Έχεις γνωρίσει σ' όλη του την απόλυτη διάσταση το Χριστό. Θυμάσαι το παραδειγματάκι για την ιστορία που λέμε. Ήτανε μια μικρή Μαρίδα και είπε στη μάνα της, τη μεγάλη Μαρίδα, διψάω. Και της είπε η μάνα της, ποιες. Και η μικρή Μαρίδα ρώτησε, κι αν πιω μάνα από τη θάλασσα και στερέψει η θάλασσα και ψοφήσουμε. Και γέλασε η μεγάλη Μαρίδα. Να πιείς μια σταγόνα νερό και να στερέψουν οι ωκέανοι. Γεδεών, θα κάνω κάτι στη ζωή σου. Αντί να λύσω τα προβλήματά σου. Αντί να αποκριθώ με απαντήσεις στα όσα μου ζητάς. Θα σου κάνω κάτι άλλο. Θα σου βγάλω το φόβο. Γιατί ο φόβος δημιουργεί τα προβλήματα. Δεν έχεις ειρήνη, όχι διότι δεν απαντηθήκανε τα προβλήματά σου. Δεν έχεις ειρήνη, γιατί φοβάσαι. Κι αν είχα απαντήσει τα προβλήματά σου, και θυμίσου στη ζωή σου σε πόσα προβλήματα δεν σου αποκρίθηκα. Κι όμως πηγή στάθηκε η καρδιά σου και συνεχώς αναβλύζει καινούργια προβλήματα. Ο γιατρός ο Λουκάς στο περιστατικό της αιμορροούσας γυναίκας προσθέτει ένα τεχνικό όρο
1: και σταμάτησε την πηγή της ρήσεως. Όχι την αιμορραγία. Την αιτία της αιμορραγίας.
0: Ο Σταυρός του Χριστού σταματάει τις αιτίες.
1: Προβλήματα θα έχεις. Πάντα. Πολλά. Και μεγάλα.
0: Μην επιζητήσεις την ειρήνη σου στη λύση των προβλημάτων σου. Πίστεψε πως η ειρήνη σου είναι ταυτόχρονη, είναι σύγχρονη με την αφαίρεση του φόβου. Ο φόβος δημιουργεί τα προβλήματα.
1: Και τα προβλήματα φυγαδεύουν την ειρήνη.
0: Ο Χριστός ήρθε να πάρει το κενό στην καρδιά σου του φόβου και να το γιομίσει, να το πληρώσει, να το ικανοποιήσει απόλυτα.
1: Πνευματικός είναι ο άνθρωπος εκείνος που όταν τον ρωτήσεις «Φοβάσαι» θα σου πει ένα πράγμα μόνον. Μήπως χάσω τον Χριστό.
0: Τίποτα άλλο. Προβλήματα έχεις?
1: Μερικές σέσουλες
0: έχω. Και δεν σε απασχολούνε? Πώς δεν με απασχολούνε? Κάνω την προσευχούλα μου. Λέει δεν σου πονάνε τα ποδάρια σου? Και τι κάνεις? Κάνω την προσευχούλα μου. Και τι άλλο? Έχω μια περίοδο προσευχής. Μετά θα πάω και σε έναν γιατρό. Και τι θα γίνει? Τι θέλεις να γίνει? Ποδάρια είναι. Εδώ χαλάνε τα τάγκς. Έχεις δει τάγκς ή κάτι κομμάτια σίδερο τόσο? Γρου γρου γρου γρου γρου. Και χαλάνε. Τα ποδαράκια μας. Πετσάκια είναι, κάτι κοκαλάκια είναι, κάτι νευράκια είναι, κάτι κρεατάκια είναι. Τι θες να κάνουν τώρα? 60, 70. Μια φορά μιλούσα με κάποια κυρία. Λέει πώς πας? Πώς να πάω? Λέει μου πονάει η πλάτη μου. Βέβαια να σε ρωτήσω όλο μεταξύ μας. Κρύψε και μερικά. Πόσα είσαι? Δεν κρύβω, μου λέει. 86. Και τι ήθελες? Έλωσε η παράπονο, λέει δεν βλέπει καλά. Πόσο ετών είσαι? Λέει 107. Τι ήθελες ρε καλέμα? 107 χρονών άνθρωπος θα να βλέπεις τώρα? Σαν τον αετό. Ανθρώπινο είναι αδερφέ. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Για δεόν.
0: Ξέρω πόσα προβλήματα έχεις. Και στα προβλήματα αυτά θα σου αποκριθώ. Θα τα κάνω δικά μου. Και να σου πω κάτι για δεόν. Θα νικήσουμε μαζί. Και θριάμβευσαν μαζί. Όμως να σου πω ένα μεγάλο μυστικό.
1: Για δεόν. Δεν έχεις ειρήνη. Όχι εξαιτίας των προβλημάτων. Αλλά εξαιτίας του φόβου.
0: Θα έρθω να πάρω το κενό εκείνο εγώ. Και από εδώ και στο εξής θα έχεις ειρήνη. Τώρα θα καταλάβετε τον ηγάμα του Ισαΐα που λέει «Αυτός εγένετο η ειρήνη ημών». Και μόνο κάτω από αυτό το φως μπορείς να διαβάσεις το δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής για να καταλάβεις τι σημαίνει «Έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, φέρον εις ημάς».
1: Πατέρα, σε ευχαριστούμε.
0: Πατέρα, σε ευγνωμονεί η καρδιά μας. 80 χρόνια στην πίστη. Και ίσως ποτέ δεν συλλάβαμε, δεν συνειδητοποιήσαμε ορθές καταστάσεις. Μας είπανε πως θα έχουμε ειρήνη αν δεν έχουμε προβλήματα. Κι άλλοι είπανε πως θα έχουμε ειρήνη αν έχουμε λιγότερα προβλήματα. Και κάποιοι άλλοι πως αν ακολουθήσουμε τη μια ή τη δεύτερη θεωρητική, την όποια θέση, θα λυθούν τα προβλήματα. Απόψε μας είπες κάτι μεγάλο, αιώνιο και αναλύωτο, δυνατό σαν το χρόνο, υψηλό μέχρι του θρόνου σου. Πλατή σαν την αγάπη του Σταυρού σου. Ότι είναι ο φόβος που κατοικεί μέσα μας. Είναι ο φόβος της αμαρτίας. Ο
1: φόβος της ενοχής, ο φόβος του κακού, η έχθραπος στο πρόσωπό σου. Πληροφόρησε απόψε, καρδιές, ότι το αίμα καθαρίζει, συγχωρεί, σβήνει, πλημμυρίζει αγάπη. Πληροφόρησε, καρδιές, πως έρχεσαι να πάρεις το κενό του φόβου ακριβώς για να πλημμυρίσεις τη ζωή μας με τη δική σου την ειρήνη. Γιατί η ειρήνη μας είναι εκείνος. Αγιαστείτε το όνομά σου. Στο όνομα του Χριστού. Εν Αγίω Πνεύματι. Και η τρίτη εξήγηση είναι διότι ο Θεός δεν εμπιστεύεται τις ψυχές του κάπου που δεν θα ζήσουν σε κλίμα Άγιας Εκκλησίας. Ποιος από σας έχει ένα παιδί να κάνει εγχείρηση σχολικοειδίτιδος? Αμυγδαλές. Πιο ελαφρά. Και το πά στην κλινική. Και κατεβαίνει από κάτω ένα φέρετρο. Εκείνη την ώρα. Λέει, τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα παιδάκι, λέει, που κάμανε, λέει, αμυγδαλές. Αλλά δεν πέτυχε. Πάγωσες. Δεν είπες τίποτα, βέβαια. Λες. Και κατεβαίνει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, 20 λεπτά περίμενες, 36 φέρετρα περάσανε. Από μικρά παιδιά, όλα από αμυγδαλές. Αφήνεις το παιδί σου εσύ σε αυτή την κλινική? Να σηκώσει το χέρι του, ποιος αφήνει το παιδί του σε αυτή την κλινική? Πού να αφήσει ο Θεός? Θεέ μου, λέει, σε παρακαλώ να προσθέσεις ψυχές. Γιατί προσευχόμεθα? Δηλαδή, να του πούμε, Θεέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα αγάπησε και τις ψυχές λιγάκι να σωθούνε. Στο Θεό το λες αυτό? Ο οποίος έδωκε τον ιόν αυτού για να μην απολεσθεί, πάσο πιστεύω. Είναι ευθύνη μου, αγαπητέ. Είναι ευθύνη σου, αδελφή. Ο Θεός δεν μας βρίσκει αξίους να προσθέσει σε εκκλησία που δεν την θεωρεί Αγία. Αγία. Εκκλησία Αγία. Μη έχουσα ρητίδα. Μη έχουσα μολυσμό. Ή τι των τιούτων. Α, ο Θεός, όταν δει μια σύναξη απάνω στην οποία θα ακουμπήσει, εδώ είναι καλά, έχω μερικές ψυχούλες τώρα, θα τις φέρω εδώ. Αδερφοί μου, τι να σας πω? Θα μου πεις, αγαπητέ μου, ξέρεις, μα μου έκανες την καρδιά μου περιβολάκιον. Τι να σου πω τώρα? Το αεροπλάνο τη Σουισέρ, πάλι στο ίδιο παράδειγμα, καίγεται. Και λέει η κοπέλα, και αν είχατε, λέει, την ευγενή καλοσύνη, λέει, βέβαια χωρίς να φοβηθείτε, λέει, ένας-ένας με τη σειρά του, λέει, νομίζω, λέει, καιγόμαστε και σκοτωνόμαστε, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Τέτοια πράγματα να σας λέω ή να σας πω, σβήσαν τα φώτα, έπιασε φωτιά, ανοίξτε τις πόρτες με ησυχία, βγαίστε έξω να σωθείτε. Τι να σας πω? Ο Θεός είναι Άγιος, αδελφοί μου. Και σας παρακαλώ, μην ζητήσετε σχόλια. Τελεία. Και οι κλήσεις με την οποία καλεί τις ψυχές είναι κλήσεις Αγία. Εάν διαβάσουμε με προσοχή εκείνο το κομμάτι από το Λόγο του Θεού, την παραβολή τη γνωστή του καλού Σαμαρίτη, θα δείτε ότι ο Χριστός ακούμπησε τις ψυχές
0: σε πανδοχείο και επλήρωσε για να πει και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις γι' αυτόν θα έρθω προσωπικό. Αγαπητοί μου, η Εκκλησία είναι... Τι είναι η Εκκλησία? Μία Αγία υπόθεση. Μόνον 99,999999, πολλά 9. Λέει άλλο, α, έχει έναν άνθρωπο, 2, 3, 5, εμείς πιστεύουμε στη χαρισματική Εκκλησία που την υπηρετούν. Και έχει και φώτα, έχει και ένα ανεμιστήριο εκεί πέρα, έχει και κάτι καρετλάκια εδώ πέρα. Δόξα τω Θεώ, και μια βρύση. Ευλογημένο το όνομα του Θεού, έχει και χοροδία. Δόξα τω Κύριο, και αρμόνιο. Τι άλλο έχει, λέει. Τι άλλο έχει εκεί πέρα. Και εκείνο εκεί που βάζουμε τα. Του σιμ. Λέει, ξέρεις, λέει, εμείς λέει Αγία Εκκλησία δεν είμαστε, λέει, αλλά αυτά λοιπόν βάζουμε του σύμβουλου, λέει, τα είδες. Δεν τα είδα. Χρυσάφι. Καλό. Αλλά αυτά δεν κάνουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι Αγία. Αφαίρεσε από την Εκκλησία την αγιότητα, θα σου φανεί παράξενο. Δεν είναι τίποτα. Είναι περίπου σαν ένα ποτήρι μέσα στο οποίο έβαλε σε θέρα. Έπειτα από λίγο δεν υπάρχει τίποτα. Λέει, πώς, λέει, που είχαμε βάλει θέρα δεν υπάρχει τίποτα. Λέει, που είχαμε βάλει, κοίταξε το να δεις τι έχει μείνει. Σε λίγο ούτε η μυρωδιά. Γιατί? Τελείωσε. Η Εκκλησία είναι μια αγία υπόθεση.
2: 3 περίπου χρόνια να συναντώ τα πρόσωπά σας για να βλέπω τις καρδιές σας.
0: Στην Αμερική. Έτσι και πεθάνει ο άνθρωπος. Τον παραλαμβάνουνε και τον κάνουνε ωραιότατο. Του φουσκώνουν τα μαγουλά του, του κοπανάνε κάτι ενέσεις με χρώματα, να από εδώ κάτι πράγματα από εκεί. Είχα διαβάσει μια φορά, σας το έχω ξαναπεί. Μια Ελληνίδα καημένη από τη Νέα Υόρκη πήγε με τον άντρα της χρόνια εκεί πέρα. Κάτι έπαθε ο άνθρωπος. Δεν αισθάνθηκε καλά. Του είπανε να πάει στο Μαϊάμι. Καλύτερο το κλίμα εκεί στο Μαϊάμι. Πήγε στο Μαϊάμι, έπειτα από μια εβδομάδα όμως πέθανε. Αυτή η γυναίκα στον φέρανε πεθαμένο εκεί στο σπίτι το ειδικό που πάνε τους πεθαμένους. Τον κοιτάζει. Τάχασε καημενούλα. Και γυρίζει σε κάτι άλλες γυναικούλες και τους λέει, πω λέει, πόσο τον ωφέλησε το Μαϊάμι. Της τον φέρανε τόσο χοντρό. Τον είχε ωφελήσει το Μαϊάμι, είχε πεθάνει ο άνθρωπος. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. Να σας πω για μια εκκλησία ροδοκόκκινη και πάρα πολύ ωραία και έτσι και με κόκκινα και μπλε και... Αλλά είναι πεθαμένη. Γιατί, αφού είναι πεθαμένη. Πώς πεθαίνει μια εκκλησία? Κάποιος λέει, βάζουνε λουκέτο. Λάθος. Κάποιος άλλος λέει, ξέρω εγώ, δεν έχει ομιλητή. Λάθος. Μία εκκλησία πεθαίνει μόλις φύγει το πνεύμα το Άγιον. Η εκκλησία εξακολουθεί να υπάρχει. Κηρύγματα, φωνές, τραγούδια, δράσεις, όλα αυτά γίνονται. Το πνεύμα το Άγιον έχει φύγει. Σε λίγο θα δεις το αποτέλεσμα. Εκκλησία είναι μια άγια υπόθεση. Μόνον. Τι άλλο? Έχει και εκείνο εκεί που βάζει τα νούμερα. Κι αν δεν έχει τα νούμερα, ο Πέτρος. Γράφει. Αλφα Πέτρο. Σας παρακαλώ, Αλφα 14. Σαν τέκνα υπακοής, να μη συμμορφώνεστε με τις επιθυμίες τις οποίες είχατε πριν. Και ήταν επιθυμίες που τις ικανοποιούσατε εν αγνία σας. Αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ώστις σας εκάλεσε, ούτω κι εσείς
1: γίνεσθε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένον Άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Ο Θεός είναι Άγιος. Μας εκάλεσε με μια κλήση Αγία, δεύτερη πλευρά του τετραγώνου, για να μας βάλει μέσα σε μια εκκλησία Αγία, τρίτη πλευρά του τετραγώνου, και να είμαστε, για να είμαστε, τέταρτη πλευρά Αγία. Θα μου πεις, με συγχωρείς πάρα πολύ, λέει, αλλά εμείς δεν έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Ο Θεός ευλογήσει. Όχι, λέει, να σας τις πω. Λέω, να θυμάσαι. Μια φορά συζητούσα με έναν. Πού τον πέτυχα, πού με πέτυχε. Μέσα στο λεωφορείο πιάσαμε κουβέντα. Μου λέει, ξέρετε, μου λέει, είναι θέμα, μου λέει, βασιλείας. Του λέω, είσαι μάρτης του Ιεχωβά? Μου λέει, βέβαια. Και πιστεύεις πως ήρθε ο Χριστός εδώ, του λέω, για να προπαρασκευάσει την βασιλεία? Λέει, βέβαια. Ένα εδάφιο, του λέω, έχεις? Ή μάλλον να ξεκινήσουμε από κάπου αλλού. Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός ή το δημιούργημα? Έτσι, μου λέει, είναι. Και του έφερα εκείνο το εδάφιο που λέει ο ίδιος ο Κύριος, που αναπέμπει στην Παλαιά Διαθήκη, τότε που πήγε και άνοιξε το βιβλίο και διάβασε τις προφητείες και λέει, και παίρνει το όνομα Ιεχωβά, ο ίδιος ο Κύριος για τον εαυτόν του, και επεληθεύτη, λέει, το εδάφιο εκείνο το οποίο είπε στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό, λέω, τι είναι εδώ? Λέει, ξέρετε, να σας πω κάτι. Άφησέ με, χρυσέ μου, του λέω. Όχι, μου λέει, θα μου επιτρέψετε πάρα πολύ να έρθω στο σπίτι σας. Καλέ μου, φίλε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται. Όχι, λέει, πρέπει να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε, του λέω. Έτσι, αγαπητοί μου, και με εσάς, πέστε μου, σας παρακαλώ, πέστε μου από εδώ και πέρα. 1, 2, 3, 4. Όποιος θέλει να σηκωθεί. Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά πριν κάνουμε το διάλειμμα μας για τη δεύτερη ώρα. Πέστε μου τι απορία έχετε. Εκτός αν κάποιος μου πει, ο Θεός δεν είναι Άγιος. Α, δεν το κουβεντιάζω. Εμένα δεν με κάλεσε με εκκλησία Αγία. Τι σου φταίω? Και η εκκλησία, νομίζω, ότι δεν πρέπει να είναι Αγία. Θέμα δικό σου. Και με έβαλε ο Θεός μέσα στην εκκλησία για να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από Άγιος. Δεν υπάρχουν περιθώρια, καταλάβατε, αγαπητοί μου. Δεν είναι να το κηρύξουμε το θέμα, να το δογματίσουμε το θέμα. Ξέρω, μπορείτε να μου πείτε, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μπαίνοντας τότε που εβάπτιζε, εμπήκε με το αριστερό πόδι ή με το δεξί? Ξέρω. Όχι, λέει, πρέπει να ξέρεις. Δεν ξέρω. Λέει, να το ερμηνεύσουμε. Ωραία, πού σε βρήκα. Και με τα δύο επίδειξε. Τι άλλο θέλεις τώρα? Όχι, να το κουβεντιάζουμε το θέμα. Αλλά άμα είναι θέμα τετραγώνου, αδελφοί, λυπούμε. Δεν μπορώ να το κουβεντιάσω με κανένα σας. Ούτε κήρυγμα σας κάνω, σας είπα, ούτε μάθημα σας κάνω, ούτε δογματικά σας λέω, ούτε σε παρακαλώ πάρα πολύ που λες, λοιπόν, βιβί. Τίποτα από αυτά. Μη γέννητο. Ένα και ένα κάνουν δύο. Γιατί? 6 μέρες να κάθομαι να σου απολογούμε γιατί κάνουν δύο, άμα δεν το δεχθείς, τι να σου πω? Να το κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε, παιδί μου, ότι ένα και ένα κάνει δύο? Άλλα θέματα να τα κουβεντιάσουμε. Με ποτηράκια πρέπει να πίνουμε το δείπνο ή με ένα ποτήριο? Πάρε άγια μέρος στο δείπνο και πάρε και με το ποτηράκι και χωρίς ποτηράκι και με ένα ποτήρι και με δυο ποτήρι. Δεν με νοιάζει εμένα. Εμένα προσωπικά δεν δογματίζω ποτέ. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα, αδελφοί μου, που δεν συζητιώνται. Δεν κουβεντιάζονται. Μία διάχυτη στον τελευταίο καιρό. Ερμηνεία, διδασκαλία, φωνές, σουριαχτά, χτυπάμε τα κεφάλια μας, τραβάμε τα αυτιά μας μέχρι κάτω. Τι έγινε? Δεν φτάνει το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν φτάνει το αίμα του Χριστού. Λέει, όχι. Και τι άλλο χρειάζεται? Α, λέει. Αγαθούλη μου εσύ. Λέει, τι έγινε? Δεν ξέρετε. Μετά το αίμα, μετά την πίστη, μετά τη σωτηρία, ναι, πρέπει. Βάλτε τα κάτω. Ούτε κουβέντα. Με συγχωρείς πάρα πολύ, για να μην σου πω φύγε, φεύγω μόνος μου. Είδες, λέει, δεν το συζητάς. Όχι, δεν το συζητάω. Είσαι δηλός, μη μου το λες. Θα συζητήσω το αίμα. Και θα δεχθώ πως δεν αρκεί το αίμα. Και θα πιστέψω πως ο Θεός έκαμε λάθος, ολοκληρώνοντας τη σωτηρία του ληστή με το αίμα. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορώ, sorry. Απλό ελληνικά, sorry, δεν μπορώ. Έτσι και στο θέμα αυτό, αδελφοί μου, του τετραγώνου, δεν μπορώ να σας πω τίποτε άλλο. Από εδώ και πέρα, Κύριος ο Θεός να σας ευλογήσει. Αν θέλετε, κάντε την προσευχούλα σας, να με ευλογήσει και να με φυλάξει και εμένα. Δεν ξέρω τίποτα άλλο από έναν Άγιο Θεό, ο οποίος καλεί τις ψυχές με μια Άγια Κλίση, για να τους τοποθετήσει μέσα σε μια Άγια Εκκλησία, για να είναι και αυτή. Τώρα, τι γίνεται, τι λέγεται και γιατί λέγεται ό,τι λέγεται, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Προσέξτε το, γιατί την ημέρα εκείνη θα με καλέσει ο Κύριος και θα μου πει, και τι τους είπες εκείνο το Σάββατο? Ότι είσαι Άγιος, Πατέρα. Τι άλλο να τους πω? Ας είναι έτσι ευλογημένο το όνομά σου, Πατέρα. Έτσι είναι τα πράγματα όπως εσύ τα λες. Ούτε ερμηνείες, ούτε σχόλια, ούτε περιθώρια, ούτε μεταβολές, ούτε δογματισμοί, ούτε θεολογία χωράει εδώ. Βλέπω το τετράγωνο με φόβο και τρόμο. Βοήθησε κάποια ψυχή να αποφασίσει, να αποφασίσει με συνέπεια. Και αυτούς που μπήκανε στο τετράγωνο, φύλαξε. Να μην εξέλθουμε από τα όρια του αίματος τη νύχτα του εξολοθρεμού της Αιγύπτου. Κάμε το έτσι. Γιατί δόξα το όνομα του Σου. Στο όνομα του Χριστού. Βίβλο. Στο τελευταίο κεφάλαιο του Ιώβ το βρήκες, Κωστάκη. Ιώβ μη βήτα. Θέλω να το δει μέσα που όλοι. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριον. Και τι του είπε? Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα. Τι του είπε? Εξεύρω ότι δύνασε. Δύο. Τα πάντα. Θα σας παρακαλέσω πολύ να προσέξετε πριν από αυτό ό,τι διαβάσαμε. Απεκρίθη ο Ιώβ. Τι πάει να πει αποκρίθηκε ο Ιώβ? Πάει να πει ότι ο Ιώβ είχε κουβέντα με τον Θεό. Αυτό δεν σημαίνει αποκρίνεσαι, ε? Με ρωτάει, απαντάω. Σε ρωτάω, απαντάς. Αυτό σημαίνει αποκρίνομαι. Δεν μπορεί ένας να μιλάει, να κάθεται έτσι μόνος του στην ακρογιαλιά και να λέει και αποκρίνομαι. Σε ποιον? Στο μονόλογο δεν αποκρίνεσαι. Ώστε η ζωή του πιστού ανθρώπου είναι διάλογος. Μεγάλο μάθημα. Δεν είναι μονόλογος. Είναι διάλογος. και θα το πάρουμε σαν θέμα προσευχής. Ο Θεός πέραν από την ατομική μας δέηση, έξω από τα όρια της προσευχής μας, να μας μάθει να έχουμε κουβέντα με τον Θεό. Και λέω και μου λέει και το αποκρίνομαι και θυμάμαι τον Αβραάμ και δεν είναι έτσι και αν ήταν τόση και αν δεν ήταν τόση, ας σου πω και λίγο παραπάνω, άντε και από. Με το Θεό κουβεντιάζεις. Ναι. Διότι είναι ένα θαυμάσιο πρόσωπο το οποίο θέλει, εννοεί να θέλει την κοινωνία μας. Ο άνθρωπος έχει μέσα του χαμένες διασυνδέσεις από τότε, γιατρέ, που έχασε την κοινωνία του. Και θα δείτε τους ανθρώπους. Και περνάει ένας μεγάλος της γης αυτής, ξέρω εγώ τι είναι, υπουργός της αναδασώσεως της Ελλήνης, ας πούμε. Και τον βλέπεις και περπατάει στον δρόμο και του λέει, Αντωνάκη, τι γίνεις Αντωνάκη? Αντωνάκη. Και του λέει η γυναίκα του, ποιος ήταν αυτός Αντωνάκη? Αυτός, ο φίλος μου, λέει, ο υπουργός της αναδασώσεως της Ελλήνης. Άμα τον χρειαστούμε, λέει, καμιά φορά και αγοράσουμε οικόπεδα εκεί πέρα, λέει, θα έχουμε το μέσο. Από τι τούμινε αυτό του ανθρώπου, ξέρετε? Είχε κοινωνία παλαιά με τον Θεό. Και αν τα δαχτυλίδια, λέει, πέσανε, τα δάχτυλα μείνανε. Αυτές οι τάσεις, αυτή η θύη προσανατολισμή, είναι κατάλοιπα των δοξασμένων εποχών της κοινωνίας με τον Θεό. Οι γραμμές πουλάνε έξω κάτι βιβλιαράκια με τραγούδια. Αξίζει τον κόπο να τα διαβάσετε. Όπου δείτε όμως, αχ Κατερίνα μου, αχ ξέρω εγώ, την Ελοπίτσα μου, βγάλτε τα αυτά τις λέξεις και βάλτε, αντικαταστήστε τα εκεί και γράψτε από πάνω. Ιησού μου, τι θα δείτε? Όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών σε όλο τον κόσμο εξητούν, θέλουν, αλλά δεν ξέρουν τι θέλουν. Τους λείπει ετούτη η κοινωνία και ο διάλογος και νομίζουν ότι τους λείπει ο γάμος, ο αραβώνας, το άλλο του λείπει, ξέρω εγώ, η εξοχή, το κρασί, τα λουλούδια, η ποίηση. Ο Τζιοβάνι Παπίνι γράφει, εξητούμε χωρίς να το θέλουμε την κοινωνία με τον Θεό. Και ένας άλλος γράφει, δεν θα γίνεις ψυχή ποτέ ευτυχισμένη μέχρι ότου συναντήσεις εκείνον η έλλειψη του οποίου σε οδηγεί να μην είσαι ψυχή ευτυχισμένη. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε κάθε Σάββατο. Με εκείνο εκεί, με τον κοχλία, τη βίδα, έχεις ένα τσουβάλι βίδες και βάλεις τη βίδα. Γυρίζει. Δεν πάει. Δεν είναι φτιαγμένο. Μόλις μπει το παξιμάδι, το δικό του. Έτσι του κάνεις μία με το δάχτυλο. Και αυτό τι κάνει? Γυρίζει μόνο του. Γιατί? Είναι φτιαγμένο από τα ίδια χέρια. Ευρήκε το παξιμάδι της ελικώσης της φτιαγμένης γι' αυτό. Α, λέει ο άνθρωπος. Τώρα μάλιστα. Τώρα κατάλαβα. Τώρα είδα. Νόμιζα χτύπαγε από εδώ, από εκεί. Μέχρι σώτο. Ο άνθρωπος συναντήσει τον Θεό. Μέρος δεύτερο, μετά το διάλογο. εξεύρω ότι δύνασε να πάμε. Τι σας αρέσει από αυτές τις τρεις λέξεις? Το ότι και το τα βάλτε το μαζί. Πέστε μία λέξη. Τι σας αρέσει? Εξεύρω ότι δύνασε να πάμε. Τι σας αρέσει? Δύνατε. Α, ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ο φίλος μας εδώ, ο αγαπητός, ο Κύριος Τσάφος. Ωραία. Δύνατε. Άλλος, τι του αρέσει? Παπά. Α, τι ευλογία. Να ξέρεις ότι συζητάς με κάποιον ο οποίος δύναται. Κάμα φορά λένε οι άνθρωποι, μα γίνεται λέει αυτό το πράγμα? Όχι. Με μέτρο δικό σου και δικό μου και ανθρώπινο μέτρο, αυτό δεν γίνεται. Ρίχνεις το Δανιήλ μέσα στα πεινασμένα λιοντάρια. Και σου λέει κάποιος, λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ, εδώ λέει τι έχετε, λέει, μυαλό ή σελοτέιπ? Άμα έχετε μυαλό, λέει, μπορεί να γλιτώσει. Και του λες, όχι. Ε τότε, εσύ μου είπες, τι νομίζω. Άλλο τι νομίζω και άλλο τι πιστεύω. Το νομίζω ανήκει στο δικό μου λογικό. Το πιστεύω είναι εκτός λογικής. Δύναται. Και δύναται τα πάντα. Λέει, όταν λες τα πάντα, έναν άρρωστο μπορεί να τον κάνει καλά, τα πάντα. Και ένα πεθαμένο να τον σηκώσει, τα πάντα. Και ένα πεθαμένο που έχει σαπίσει, τα πάντα. Δεν υπάρχει περιορισμός. Οι περιορισμοί ανήκουν σε μας. Το απόλυτο ανήκει σε εκείνον. Η σύνδεση μεταξύ του περιορισμού και του απολύτου ονομάζεται οδός της πίστεως. Έχουμε συνεπώς τρία σκαλιά. Το πρώτο σκαλί είναι ετούτο. Πιάνω, βλέπω, ακούω, μυρίζομαι, οι αισθήσεις μου. Πέραν από τις πέντε αισθήσεις μου, τον επιστητό κόσμο τον πιάνω. Έχω τη γνώση. Το μυαλό μου. Και μου λέει κανείς, δεν μου λες, πιστεύεις ότι υπάρχει Αυστραλία? Δεν το πιστεύω. Πήγες. Άσο. Είναι λογικό αυτό που μου λες. Μπορεί να μην πήγα. Αλλά είδα ανθρώπους, εφάγαμε με ανθρώπους, μιλήσαμε με ανθρώπους που ήρθανε. Το μυαλό μου μου λέει ότι μπορεί να μην έχω μια προσωπική αντίληψη του θέματος. Έχω όμως γνώση του θέματος. Και το τρίτο σκαλοπάτι, το οποίο είναι πέραν από το επιστητό, πέρα από τη γνώση, ονομάζεται πίστη. Συνδεόμεθα με την απειρότητα του Θεού δια της πίστεως. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ στο όνομα του Χριστού να μην ακούσω αυτό το οποίο πολλές φορές έχω ακούσει και το οποίο δεν δέχεστε διότι είναι έξω της γραφής, ότι η πίστη στον άνθρωπο σώζει. Δεν σώζει καμία πίστη. Τον άνθρωπο τον σώζει ο Ιησούς Χριστός διά της πίστεως. Διότι αν ήταν να σώζει η πίστη, άλλος πιστεύει στο Βούδα. Τι να κάνουμε τώρα? Και άλλος πιστεύει στα αστέρια. Δεν σώζει η πίστη. Αν έχεις πίστη, λέει, σε οτιδήποτε πιστεύεις, ποιος θα πει αυτά τα πράγματα? Η πίστης δεν είναι σωτηριακό στοιχείο. Η πίστης είναι διαδικαστικό στοιχείο προς τον Χριστό. Όταν λέει η πίστη σου σε έσωσε, σε σοκέσε, παρακείμενος, σημαίνει ότι εσύ πιστεύοντας πως εγώ μπορούσα να σε σώσω, καθώς ήρθες σε μένα, θα ήθελα πάρα πολύ να μου επιτρέψει ο αγαπητός ο κύριος Τσάπος και η Μαρία, η Μέρη, να έχω τη γνώμη μου. Μπορούμε να έχουμε και εμείς τη γνώμη μας, με τα συμπάθεια. Θα σας πω τη γνώμη μου θέλω. Όντως είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το δύναται. Και άπειρο σε μεγαλείο τα πάντα. Εμένα προσωπικά με θέλει κάτι άλλο. Το ρήμα εξεύρω. Εξεύρω σημαίνει έχω προσωπική γνώση. Έχω εμπειρία. Είναι ιστορική πραγματικότητα που υλοποιήθηκε στη ζωή μου. Διότι αν ο Θεός δύναται, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του, και αν δύναται τα πάντα, μεγαλειώδης είναι. Αλλά αν αυτό δεν το ξέρω, εάν αυτό δεν έχει αποτελέσει εις τη ζωή μου προσωπική θέση, γνώση, μήπως πιστεύετε ότι ο διάβολος δεν το ξέρει ότι ο Θεός δύναται? Το ξέρει. Δεν το ξέρει, νομίζετε, ο διάβολος ότι ο Θεός δύναται τα πάντα? Το ξέρει. Αλλά άλλο πράγμα του λείπει. Δεν έχει προσωπική γνώση να μπορείς, ανακαλώντας τη μνήμη προσωπικά σου συμβάντα και ιστορίες, να χαμογελάς και να λες «Εξεύρω, εξεύρω». Όσα θέματα, μετά, ευχαριστώ. Πόσα θέματα, πόσες ιστορίες, πόσες σελίδες δόξας προσωπικά έχουμε ο καθένας. Θυμάμαι παλιά, σας το έχω πει πολλές φορές, ήταν η ασιατική γρήπη. 58, το θυμόσαστε. Όλο ο κόσμος έφερε. Αρρώστησε ο Πιτσιρίκος. Ήταν 4 ετών. Γεννήθηκε το 54-58, 4 ετών. Λέγαμε, δεν έτρωγε, δεν έκανε. Τι έχει, βέβαια. Μας είπαν εκεί πέρα ασιατική γρήπη. Ασιατική γρήπη, θα περάσει. Το πρωί, λοιπόν, πριν πάω εκεί στη δουλίτσα μου, σηκώθηκα το πρωί. Για να του λέω εσύ, να φας μερικές λουριές τώρα, λέω, γιατί δημιουργείς, μαθαίνω, λέω, πανηγύρια όταν φεύγω. Δεν θέλεις να φας, δεν θέλεις να πιείς το γάλα σου, δεν θέλεις. Τι είναι αυτά, του λέω, που κάνεις, ε? Α, μου λέει, δεν μπορείτε να με δίρετε. Λέω, γιατί? Διότι, λέει, εγώ δεν το κάνω επίτηδες. Δεν μπορώ να πιω το γάλα μου. Άκουσα εδώ αυτά τα πράγματα που μου λες, λέω, είναι ιστορίες. Θα πιεις το γάλα σου και το μεσημέρι, το απόγευμα πήγαινα στο σπίτι, το απόγευμα που θα έρθω θα μου πει η μάνα ότι όλα πήγανε καλά. Άρα αυτός ήταν πολύ άρρωστος, φαίνεται, από την ασιατική γρήπη. Του δώσανε να πιει γάλα, δεν ήθελε να πιει γάλα, δεν μπορούσε να το καταπιεί ο άνθρωπος. Δίκαιη η γυναίκα μου έξω στην πόρτα, να μην την βλέπει, έκλαιγε. Περίμενε και δεύτερο παιδί. Και περνάει μια κυρία. Άγνωστη. και της λέει καλημέρα σας, της γυναίκας.

παιδί σου λέει έχει διφθερίτη. Πόσες μέρες λέει παιδεύεται. Πάρε το φύγε πάνω. Έκλαιγε η γυναίκα. Ένας άλλος νεαρός γιατρός κοντά λέει μην κάνετε έτσι κυρία μου λέει. Μπορεί λέει το παιδί να γίνει για καλά. Να του κάνουμε λέει πήγε να μου φέρεις ένα ορό αντιδιφθερητικό. Του κάνουμε το παιδιού. Πάει αγοράζει από ένα φαρμακείο. Του κάνει τον ορό. Το παίρνουμε εντωμεταξύ με φώναξαν. Το παίρνουμε το παιδί με το αυτοκίνητο σε ένα νοσοκομείο εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού. Δεν μας το δεχθήκανε. Όταν περάσαμε ανεβαίνοντας προς τα πάνω στο τέλος της Λεωφόρου Συγκρού, το παιδί επέθανε. Η διφθέρα είχε κατέβει από το λαιμό και του είχε πιάσει το στήθος όλο κάτω. 10-11 μέρες φαίνεται. Έγκλημα αυτό δηλαδή. Αυτό. Ήτανε να του δεις μια πιστολιά του παιδιού. Αν το πάμε σε ένα γιατρό. Η ασιατική γρήπη και η ασιατική γρήπη. Πήγαμε στο νοσοκομείο των παιδών, ήταν ένα κύριο εκεί. Άλλο βρίσιμο. Αλλά ευτυχώς δεν ήταν η γυναίκα μου αυτή τη φορά. Και τα φέρνουν τα παιδιά να πεθάνουν στις εφημερίες μας. Και άνθρωποι του 20ου αιώνος, γραμματισμένοι άνθρωποι, δεν τρεπόσαστε. Άμα έχει δίκιο ο άλλος, ξέρεις. Κάνεις το παλικάρι χωρίς ομπρέλα και τρως τη βροχή επάνω σου. Τι να του πεις. Δίκιο είχε ο άνθρωπος. Του λέμε με την πεθερά μου, σε παρακαλώ πολύ, του λέω. Τι δηλαδή θα γίνει με το παιδί. Τίποτα δεν γίνεται, κυρία μου. Όχι μόνο λέει, έγινε λέει και δεύτερη γκάφα. Κάποιος λέει, του κάμε του παιδιού ένεση. Με ωρό. Λέω ναι. Θέλει αυτή την κατάσταση, λέει στα μικρόβια, προσθέσετε λέει και άλλα μικρόβια. Αυτός γίνονται λέει προληπτικά. Όχι λέει μετά. Σε παρακαλώ πολύ, το κάνω μια χάρη. Βάστηξε το παιδάκι εδώ πέρα. Είναι σε ειδική κατάσταση η μητέρα του. Πού να το πάμε εδώ το παιδί τώρα. Του άλλαν και μια ποδιά, ήταν και μια νοσοκόμα και το πέρασε από μπροστά μας το παιδί, που έπρεπε να μην το περάσει. Αγοράκι 4 ετών ήταν, έβαλε τα κλάματα, αλλά δεν μπορούσε πια ούτε να μιλήσει ούτε να κλάψει. Το μόνο που έκανε ήταν, με έδειχνε έτσι με το χέρι του να τον πάρω. Πού να το πάρεις το παιδί. Πήγαμε πίσω από το νοσοκομείο, θυμάμαι, με την πεθερά μου, πιστή γυναίκα, γονατίσαμε και θυμάμαι, του είπαμε ακριβώς αυτό. Κύριε, μπορείς. Δεν ξέρω αν θέλεις, το λέω. Αυτό είναι θέμα δικό σου. Εκεί δεν παρεμβαίνω. Ακουμπάω όμως και επειδή είμαι πατέρας και ξέρεις, γιατί είσαι πατέρας, αν με ρωτούσες, θα σου έλεγα, κάνε μου αυτή τη χάρη. Τίποτα. Έπειτα από 8 μέρες, νομίζω 7 μέρες, λιγότερο ήτανε, το πήραμε το παιδί, γερό, λίγο αδύνατος είναι ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Ακούστε αγαπητοί μου, στην ιστορία αυτή που είναι προσωπικό μου βίωμα, το κέντρο βάρους δεν πέφτει εις το δύναται. Το κέντρο βάρους δεν πέφτει στα πάντα, αλλά σε ένα άλλο ρήμα. Εξεύρω. Τώρα μπορεί να έρθει να μου πει κάποιος, δεν μου λες, είναι αλήθεια ότι ο Θεός δύναται. Ναι. Λέει, γιατί δύναται, λέει. Το διάβασες γι' αυτό. Αυτό το ξέρω. Δεν μου το είπανε. Δεν το διάβασα. Εδώ έχω τον αγαπητό τον Κυπριώτη που του γυρεύω συγγνώμη. Δύο φορές ήθελησα στην Πάτρα να πάω, αλλά δεν μπόρεσα να πάω να τον δω στο νοσοκομείο. Θα ενθυμίστε που προσευχηθήκαμε για τον αδερφό Κυπριώτη. Από όσα ξέρω, μπήκε σε ένα ταξί. Ο οδηγός του ταξί και ο άνθρωπος που ήταν δίπλα, ύστερα από πρόσκρουση, σκοτωθήκανε. Ο αγαπητός ήταν πίσω. Δεν έπαθε τίποτα. Ένα τσιρότο που έχει κάτω από το μάτι, το έχει για ομορφιά το έχει. Γιατί λέει του πάει. Ακούστε αδελφοί μου. Αυτό θα ήθελα απόψε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να σηκώσεις τα μάτια σου ψηλά. Να του πεις Κύριε.

0: Το ξέρω.
1: Εμάς δεν μας τάπανε. Εμείς δεν πιστέψαμε ή τα διαβάσαμε. Εμείς δεν στεκόμαστε σε ένα πλαίσιο αληθιών, διότι έτσι τα βρήκαμε. Έχουμε προσωπικές ιστορίες που γίνανε εμπειρίες. Ναι και αμή. Όσο διηγηθώ ιστορίες προσωπικές μου, θαύματα στη ζωή μου. Σήμερα, 148, χτες 212, προχτές 971. Λέει που τα θυμάσαι, αν τα θυμάμαι. Θυμάμαι κάποιον ο οποίος έλεγε, αποφάσισα λέει να γράφω τα θαύματα του Θεού στη ζωή μου σε ένα βιβλίο. Και ύστερα από δύο μέρες λέει σταμάτησα. Λέει γιατί, δεν είχες θαύματα άλλα. Όχι λέει, αλλά δεν θα κάνω όλη μέρα και όλη νύχτα τίποτα άλλο λέει παρά να γράφω θαύματα. Αυτή η δουλειά λέει θα κάνουμε τώρα. Θα ζήσουμε λέει τώρα, θα κάνουμε το ψωμί μας. Άψυχη, έχω να σου πω κάτι απόψε. Μέχρι τώρα, άκουα περισσού με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Ιώβ, μη βήτα, 5. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί λέει τους πιάνανε και τους λέγανε θα σε ρίξουμε στη φωτιά. Θέλεις, λέει όχι. Σου αρέσει να σε ρίξουμε στη φωτιά? Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Λέει θα πονάς. Λέει το ξέρω κακομοίρης ότι θα πονάω. Λέει και τότε λέει να πεις ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν μπορώ λέει. Γιατί, πώς θα το κάνω? Δεν μπορώ. Αφού το ξέρω. Είναι εμπειρία μου, είναι ζωή μου. Πώς να τα αρνηθώ? Δεν είναι τίμιο. Δεν είναι σωστό. Δεν πάει. Πες μου. Ψυχή. Όταν κοινωνείς με τον Θεό σου, χαμογελάς. Το πρόσωπό σου λάμπει. Ο Κύριος. Έχεις δει ανθρώπους να τηλεφωνούνε? Μου αρέσει πολλές φορές κάτι. Και γελάει. Εσύ δεν καταλαβαίνεις όμως τώρα τι λένε. Και λέει, αλήθεια λέει, ναι. Χαχαχαχαχαχα. Και το λέει στο πρόσωπο και γελάει ο άλλος. Τι λένε, ποιος ξέρει. Και μη μου το λες. Λέει, αλήθεια λέει, ναι. Χαχαχαχα. Τι γίνεται. Αλλιώς το πρόσωπό του, η καρδιά του, το στήθος του έτσι πάει. Χαχα. Μα λέει, τι γίνεται. Η κοινωνία έκανε με ένα σύρμα κουβέντα. Αυτή είναι η κουβέντα με τον Κύριο. Γνωρίζω. Εξεύρω. Καμιά φορά ακούω πολλές φορές λέει έλα δώσε μου. Εσέχασα εσένα. Λέει έχω να έρθω καιρό λέει. Προβλήματα λέει, τι προβλήματα? Μια φορά είδα τον Πορτινόλη και φοράγε λέει καπέλο. Τι λέει? Τόσο μεγάλο καβαλέ. Ακαημένε άνθρωπε. Ακαημένε άνθρωπε. Εκοίταξες στους άλλους ανθρώπους και έχασες ετούτη τη γλυκιά κοινωνία, αυτή την ευλογία που λέγεται εξευρώ. Πάντα να θυμάσαι τον Παύλο. Δεν μου λες τι λέει κάποιος εκεί που τον δικάζανε? Κύριε Παύλο μου, λέει δεν τα φτιάχνουμε. Λέει τι να τα φτιάξουμε? Λέει τέλος πάντων λέει με τους Εβραίους λέει εκεί πέρα που έχετε απολογίες εδώ, λέει σε καλούνε, σε κατηγορούνε. Φτιάχτε τα ρε παιδί μου λέει. Δεν μπορώ. Έλα καημένε λέει φανατικός είσαι λέει και του λόγου σου. Λέει, γιατί δεν μπορείς? Αυτοί μου λένε πρώτον ότι δεν πήγα στη Δαμασκό. Δεύτερον ότι δεν είδα κανένα στη Δαμασκό. Και τρίτον δεν μου μίλησε κανένα στον δρόμο της Δαμασκού. Και τέταρτον δεν με τύφλωσε το φως της Δαμασκού. Πώς θα τα κάνω αυτά τα πράγματα? Δηλαδή δεν μπορώ να γίνω απειθής εις την ουράνια οπτασία. Πώς να το κάνουμε? Λέει, δεν θες να τα συμβιβάσουμε, λέει, με τους φανατισμούς σας εκεί μέσα. Ρε καλέ μου άνθρωπε, τι να σου πω. Τι πες μου τώρα, τι κουβέντες να κάνουμε. Τι να συμβιβάσουμε. Πώς να τα πούμε. Λέγε Χρυσούλα, ό,τι μου πει Χρυσούλα θα το κάνω. Λέγε Χρυσούλα, γίνεται τίποτα Χρυσή μου. Δεν γίνεται παιδί μου. Υπάρχει εμπειρία. Υπάρχει ιστορία. Υπάρχει προσωπικό βίωμα. Πιστός είναι ο άνθρωπος για μένα, ο οποίος μπορεί να πει «Εξέρω». Κοίταξε πάνω. Ακούμπησε επάνω. Στα δυνατά αυτά χέρια. Δύναται τα πάντα. Μπορεί, λέει, να κάνει το σκοτάδι φως. Και να βγάλει εκ του ακαθάρτου χρυσάφι. Μπορεί. Μην απαντήσεις. Μπορείς όμως, αν θέλεις, να πεις κάτι. Είναι αλήθεια. Γιατί. Το ξέρω. Υπάρχει, λέει, στο Σικάγο ένας πύργος με 123 πατώματα. Λέει, μπορεί να υπάρχει σε ένα σπίτι 123 πατώματα, λέει, και να μην πέφτει, που από κάτω περνάνε αυτοκίνητα και κάνουν, λέει, ταραχή και τρέμει ο δρόμος. Και εσύ χαμογελάς και του λες. Όχι μόνο υπάρχει. Το ξέρω. Ανέβηκα εκεί πάνω. Θέλω να πας στο σπίτι σου απόψε. Θέλω να πας απόψε στο σπιτάκι σου. Θέλω να γονατίσεις απόψε. Και να του πεις. Σου στέλνω φιλιά απάνω. Γιατί με καταξίωσες. Να σχετιστώ μαζί σου. Και σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί τούτη η πνευματική διασύνδεση με το πρόσωπό σου. Δεν είναι θέμα κηρύγματος. Δεν είναι θέμα εκκλησίας και δόγματος. Και χριστιανισμού. Είναι προσωπική αλήθεια. Υπάρχει Θεός. Ποτέ μην απαντήσεις ναι. Το ξέρω. Τι το Θεό. Υπάρχει, λέει, Χριστός. Μην του πεις ναι, υπάρχει. Τώρα είμαστε μαζί περίπατο. Με τον Χριστό. Βεβαίως. Τώρα του τηλεφωνούσα απάνω και του γύρεψα ένα πρόβλημά μου και μου είπε «Καλά, καλά Έμι, αυτό το πρόβλημά σου θα το τακτοποιήσω Έμι». Και μετά όταν κλείσει το τηλέφωνο σας, δεν μου λες κοριτσάκι μου, αλήθεια λέει υπάρχει Χριστός. Δεν υπάρχει λέει. Τώρα του μιλούσα. Κουβεντιάζαμε μαζί. Και του είπα και μου είπε και είχα κάτι αντιρρήσει και μου είπε μη φοβάσαι δεν είναι τίποτα και του είπα ξέρεις αυτό το πρόβλημα και τα λοιπά λίγο δύσκολο και μου είπε μη φοβάσαι δεν είναι τίποτα για μένα δεν είναι τίποτα δύσκολο και μου λες τώρα αν υπάρχει. Στα ερωτηματικά της καρδιάς σου, στα ερωτηματικά των αδυναμιών μας, στα ερωτηματικά της απιστίας, στα ερωτηματικά του κόσμου ποτέ να μην λες ναι. Πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνας. Ο οποίος μπορεί να απαντήσει. Εξέφερα. Κύριε. Ευλογητό το όνομα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: كما اختارنا الله في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο ουρανός έχει τα δικά του μέλη και η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία είναι κομμάτια και μέλη του ουρανού. Αν δεν μπεις μέσα στην Εκκλησία, και όταν λέω Εκκλησία δεν εννοώ το κτίριο. Το κτίριο είναι ένα κτίριο, μια αίθουσα που ο Θεός μας χάρισε για να μπαίνουμε εδώ και να λατρεύουμε εκείνον. Αλλά εννοώ το σύνολο των πιστών ανθρώπων που αποτελούν το σώμα του Χριστού. Δεν θες να κολλήσεις κι εσύ στο σώμα του Χριστού, να είσαι ένα κομμάτι του Χριστού? Θες να είσαι μοναχός? Ένα πρόβατο μοναχό απάνω στα βουνά θα το φάνει λύκη. Γιατί να μην γίνουμε μέλη της Εκκλησίας? Γιατί να μην είμαστε ένα σώμα και ο καθένας ένα κομμάτι του άλλου, λέει, για να μπορέσουμε πραγματικά να ζήσουμε την Άγια Ζωή και να υπηρετήσουμε τις Άγιες Βουλές του Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού

Χριστού είναι, λέει ο Παύλος, δύναμη Θεού προς σωτηρία σε εκείνον που το πιστεύει. Αφού λοιπόν το Ευαγγέλιο είναι προς σωτηρία, ας το προσέξουμε, γιατί αυτή η σωτηρία πρέπει να ξεκινάει πρώτα από μας και μετά να επεκτείνεται και για τους άλλους. Ας το κρατήσουμε στο ύψος που χρειάζεται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτά τα καλά νέα, αγαπητά μου αδέρφια, τα καλά νέα που ο Θεός έχει να δώσει σε τούτο τον κόσμο, ότι τόσον ηγάπησε τον κόσμο ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μόνο γενή, δια να μην χαθεί εκείνος που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και αυτό το Ευαγγέλιο το κρέμασε στο λαιμό σου, το κρέμασε στο λαιμό μου, το έβαλε στο μέτωπό σου, το έβαλε στη ζωή σου, το παρέδωκε σε σένα, για να είμαστε ικανοί, λέει, και άλλους να διδάξουμε και να συνεχίσει η μαρτυρία του Ευαγγελίου του Χριστού. Θα δούμε μερικούς τρόπους που πρέπει να κρατήσουμε ψηλά το Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να φανερωθεί στη ζωή μας η ζωή του Ιησού Χριστού. Πρώτον, συνιστώντας σε αυτούς προς πάσαν συνείδηση ανθρώπων. Να συστίζομαι, λέει, τους εαυτούς μας σε κάθε άνθρωπο που είναι δίπλα μας. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Να πεις στον άλλον, ναι, κοίταξε να δεις, φίλε. Έλα και κοίταξε με και δες με. Και δείξε μου τι στραβό έχω. Αυτά μου τα έφτιαξε ο Χριστός. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, εάν δεν μας δώσει τη δύναμη ο Θεός εν πνεύματι Αγίω και πρώτος εκείνος δεν μας συστήσει στους άλλους. Αν δεν σε συστήσει ο Θεός, δεν μπορεί να συστήσει τον εαυτό σου. Συνιστώντας σε αυτούς λοιπόν, θα αφήσουμε πρώτα τον Κύριο να ολοκληρώσει το Ευαγγέλιο της χαριτός Του, να ολοκληρώσει τον αγιασμό στη ζωή μας, να μας δώσει τον καρπό του Πνεύματος και μετά, αφού μας ολοκληρώσει και μας κάνει ακέραιους και αμόμητους, θα μπορούμε να συστήσουμε και εμείς τον εαυτό μας. Έλα, φίλε, κι εγώ σαν και σένα ήμουνα. Έλα να δεις πως με άλλαξε ο Χριστός. Έλα να δεις τι έκανε ο Χριστός στη δική μου την καρδιά. Κι εγώ, με έλεγε ο γονός μου ότι τον ενοχλεί το κάπνισμα από τους άλλους και μου λέει πως παππού καπνίζουνε. Χίλια δίκια λέω. Και πού να ήξερες ότι και ο παππού σου κάπνιζε κάποτε, πριν να γνωρίσει τη χάρη του Θεού. Αλλά από τότε που γνώρισα τον Χριστό, λέω, ούτε ένα, και το λέω αλήθεια ενώπιον του Κυρίου, ούτε ένα τσιγάρο δεν κάπνισα. Με τη δύναμη του Χριστού. Συνιστώντας σε αυτούς λοιπόν, ας αφήσουμε όμως το Πνεύμα το Άγιο να μας ολοκληρώσει, να μας συστήσει εκείνος πρώτα και μετά θα μπορούμε να συστήσουμε και εμείς τον εαυτό μας μέσα στην Άγια Ζωή, μέσα στο Άγιο Θέλημα του Κυρίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ως αυτός δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενείας ημών. Επειδή τι να προσευχηθόμεν ως πρέπει δεν εξεύρωμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε. Και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Ως εδώ θα σταθούμε, έχουμε ήδη αρκετές αναφορές και αρκετές έννοιες για να σκεφτούμε. Καταρχήν, να σας θυμίσω ένα εδάφιο που θα μπορούσε κανείς να το βάζει σαν γενικό τίτλο όταν μιλάει για το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Είναι το εδάφιο από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, το τρίτο κεφάλαιο, το δεύτερο εδάφιο, που μας λέει ότι τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε στο μέλλον, αλλά όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε καθώς είναι. Αυτό το εδάφιο έχει μέσα του δύο αποκαλύψεις του περιεχομένου του τι μας συμβαίνει. Η μια αποκάλυψη αναφέρεται στην πρώτη επίγεια φάση, τώρα που είμαστε εδώ κάτω στη γη, που είμαστε τέκνα. Είναι τα σχετικά με αυτό το θέμα που διαβάσαμε τώρα από την προς Ρωμαίους. Και μάλιστα θα δούμε πώς αυτά έχουν και υπόβαθρο και συνέπειες. Συνέχεια δηλαδή. Τι σημαίνει να είσαι τέκνο του Θεού. Η δεύτερη αποκάλυψη που μας κάνει στον Ιωάννη ο Κύριος είναι ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και αυτό, θυμηθείτε τι όμορφο το περιγράφει ο Ιωάννης στην αποκάλυψή του, όταν βλέπει την εκκλησία του Αρνίου τη γυναίκα να κατεβαίνει από τον ουρανό, ένδοξη πια, πώς τη βλέπει να έχει επάνω της τη δόξα του Θεού. Όταν λοιπόν μας λέει η Γραφή ότι θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, αυτό σημαίνει ότι η εντύπωση, η εξωτερική που θα δίνουμε, αυτό που θα καταλαβαίνει όποιος μας παρατηρεί τότε, θα είναι εντύπωση Θεού. Όταν βλέπει κανείς την Εκκλησία, θα είναι σαν να βλέπει τον Θεό. Αυτό θα πει να είμαστε όμοιοι με τον Θεό. Και αυτή η δόξα, δηλαδή η γνώμη που θα αποκομίζει κανείς όταν βλέπει την Εκκλησία, αυτή η δόξα είναι άλλο ένα στοιχείο, άλλο ένα σημείο που ο Απόστολος Παύλος αναφέρει σε αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι που διαβάσαμε σήμερα. Λέει ότι όλη η κτήση έχει αυτή την αποκαραδοκία, σύμφωνα με την αρχαία λέξη. Μια προσδοκία, μια ανησυχία, κάτι περιμένει. Τι περιμένει? Να φανερωθούν ένδοξοι οι Υιοί του Θεού. Άρα λοιπόν έχουμε δύο έννοιες ανάμεσα στις οποίες θα κινηθούμε. Η μία έννοια είναι η υιοθεσία μας. Το ότι είμαστε τώρα τέκνα Θεού. Να το σκεφτούμε, να καταλάβουμε αυτό τι συνέπειες θα έχει για μας την αιωνιότητα, αλλά και τι σημαίνει για μας σήμερα. Πώς πρέπει να προσανατολίζουμε τον εαυτό μας. Πώς πρέπει να σκεφτόμαστε. Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Πώς πρέπει να ζούμε. Τι στοιχεία να μαζεύουμε σαν στοιχεία που χρειάζεται η ζωή μας για να είναι δικά μας και συγχρόνως να μην είναι δικά μας, αλλά είναι από τα δικά του. Γιατί προετοιμαζόμαστε για τη συνάντηση μαζί του. Να τον δούμε καθώς είναι, να είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Έτσι λοιπόν θα σταθούμε όπως ο Παύλος μας τα παρουσιάζει στην προς Ρωμαίους επιστολή, για να δούμε στα εδάφια 15 16 και 17, ότι πήραμε πνεύμα υιοθεσίας. Αυτή η λέξη πνεύμα υιοθεσίας, εφόσον βέβαια εννοεί το πνεύμα του Θεού, είναι σαφές ότι το πνεύμα το Άγιο του Θεού κάνει μέσα μας ένα έργο υιοθεσίας. Δηλαδή, μας κάνει κατάλληλους, ετοιμάζει όλες τις προϋποθέσεις μας να είναι στη θέση τους για τον καθένα από μας. Για να είμαστε ο καθένας και η καθεμία από μας ένα παιδί του Θεού. Όταν λέμε τέκνο Θεού, εννοούμε καθέναν, άνδρα ή γυναίκα, ανεξάρτητα από την ηλικία του, που θέλει να δεχθεί την πρόταση του Θεού να τον κάνει παιδί του. Ο Ιωάννης γράφει αρκετά πάνω στο θέμα, στην αρχή μάλιστα του Ευαγγελίου του, λέει ότι όσοι εδέχθησαν τον Χριστό, εις αυτούς έδωσε εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι ο Κύριος μας Ιησούς μας προσφέρθηκε σαν δώρο του Θεού, σαν εκείνος ο οποίος θα έκαμε την προετοιμασία όλη, θα δημιούσε τις προϋποθέσεις για να υιοθετηθούμε από τον Θεό, και το Πνεύμα το Άγιο καλλιεργεί μέσα μας αυτό το πνεύμα υιοθεσίας. Μάλιστα, είδαμε σε μια στιγμή να γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι το πνεύμα συμμαρτυρεί μέσα μας. Δίνει και αυτό τη μαρτυρία του, βάζει τη σφραγίδα του, ότι είμαστε τέκνα Θεού. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση που ανέβηκε σαν διάθεση και σαν σκέψη στο πνεύμα μου την ώρα που ψάλαμε. Σκέφτηκα για μια στιγμή ότι η σωτηρία την οποία μας προσέφερε ο Θεός, έκανε για μας ο Θεός, είναι μια σωτηρία που σε όλες τις πλευρές της, σε όλες τις φάσεις της, σε όλες τις κινήσεις της για να πραγματοποιηθεί, ασχολήθηκε ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός Πατέρας, ο Θεός Υιός, ο Θεός Παράκλητος. Γιατί ο Πατέρας είναι ο οποίος κίνησε τη διαδικασία να μας πάρει, να μας κάνει παιδιά του. Κίνησε τη διαδικασία να μας κάνει Υιούς, κατά μία έκφραση, η οποία καλύπτει βέβαια τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φίλου. Είμαστε παιδιά του Θεού, Υιοί Θεού. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην κίνηση αυτή ο Θεός έπρεπε να συνυπολογίσει εκείνον που ήταν ο πραγματικά Υιός του. Γιατί προκειμένου να προσλάβει κι άλλους Υιούς, εκείνος ο μοναδικός θα έπρεπε να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Προκειμένου να αποκτήσει Υιούς με δικαιώματα, έπρεπε εκείνος που είχε τα δικαιώματα να πει ναι. Αν είμαστε τέκνα, είμαστε κληρονόμοι του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός θα μας περάσει όλα τα δικά Του. Ναι, αλλά τα δικά Του δεν είναι μόνο δικά Του, είναι και του Υιού. Και λέει ο Υιός ότι όλα όσα είναι του Πατέρα μου τα έδωσε. Αφού λέει ο Υιός μου τα έδωσε, το θυμάστε από τον Ιωάννη πάλι, πώς θα τα πάρω και εγώ, πώς θα τα πάρεις και εσύ, αφού ο Πατέρας όλα όσα είναι δικά του είπε του Υιού, όλα. Εδώ βλέπουμε το θαύμα της αγάπης, όχι μονάχα του Πατέρα, του θαυμαστού και σεβαστού μας Πατέρα, αλλά και του σεβαστού και θαυμαστού μας αδελφού. Γιατί ο Υιός, αυτά που του έδωσε όλα ο Πατέρας να είναι δικά του και να τα διαχειριστεί εκείνος όπως θέλει, εκείνος είπε, ελάτε να γίνουμε πολλά αδέλφια. Ελάτε να είναι και δικά σας. Αν είμαστε τέκνα του Θεού, είμαστε κληρονόμοι του Θεού, αλλά συγχρόνως μην ξεχνάμε ότι είμαστε συγκληρονόμοι του Χριστού. Καμιά φορά να ρωτιόμαστε αν θα μπορούσε ο Πατέρας να στείλει κάποιον άγγελο σπουδαίο να κάνει το έργο της σωτηρίας για μας. Νομίζω πως όχι. Άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε για μας ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός με μία κίνηση Είναι εκείνος που προσφέρει και συγχρόνως προσφέρεται. Είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει το δώρο και είναι ο ίδιος το δώρο. Είναι εκείνος ο οποίος μας μεταφέρει τη χάρη, η χάρη του Πατέρα, η χάρη του Υιού, αλλά συγχρόνως ο ίδιος είναι η χάρη. Μας εχαρίτωσε ο Θεός εν το ηγαπημένο, λέει πολύ όμορφα μέσα στη Γραφή. Δηλαδή, με μια κουβέντα, αυτό που έκανε ο Χριστός για μας, δεν θα μπορούσε να το κάνει άλλος. Γιατί ο Χριστός πήρε τα δικά του και ψάχνει να βρει ανθρώπους να τον εμπιστευτούν, να έρθουν και αυτοί στη ζωή του, για να γίνει η ζωή του, ζωή τους. Θα δώσει από τα δικά του. Θα δώσει τον εαυτό του. Σκέφτομαι ότι αυτή η έννοια ότι ο Χριστός μας προσέφερε τη ζωή του, μας προσέφερε τον εαυτό του, δεν εξαντλείται στην φοβερά μεγάλη στιγμή του Σταυρού, όπου εκείνος προσφέρει τη ζωή του και θυσιάζεται εκείνος για μας. Είναι και άλλη έννοια από δίπλα. Ποια έννοια? Ότι μας προσέφερε τη ζωή του για να γίνει η ζωή μας. Ενώπιον του Θεού, προς την πλευρά του Θεού, έδωσε τον εαυτό του λύτρων αντίπολων, ηλασμός έγινε αυτός των αμαρτιών ημών, αλλά συγχρόνως μας έδινε και τη ζωή του και έλεγε, ελάτε, κόβετε το σώμα μου στο σταυρό. Λάβετε, φάγετε. Αν κάποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου, δεν μπορεί να έχει ζωή. Γιατί μας έδωσε, συμμετέχοντας στη ζωή του, να έχουμε κι εμείς ζωή, τη ζωή του. Σταματούμε για λίγο να τα συγκεντρώσουμε πάλι. Ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι ο Θεός θέλησε να φέρει σε δόξα πολλούς Υιούς. Και προκειμένου να φέρει σε δόξα πολλούς Υιούς, και πριν μιλήσουμε για τη δόξα στην οποία θα τους φέρει, στεκόμαστε για να χαρούμε την υιοθεσία μας. Εμείς δεν είμαστε φύση Υιοί του Θεού από τον εαυτό μας, γιατί έτσι είμαστε. Εμείς είμαστε εκ φύσεως τέκνα οργής. Αυτή τη θέση πήραμε, αυτήν καλλιεργήσαμε, αυτή ήταν η ζωή μας. Έτσι εμείς καταφέραμε, μόνο τέτοια μπορούμε να κάνουμε. Ο Πατέρας θέλησε να μας δώσει θέση Υιών. Και προσφέρθηκε ο Χριστός να δώσει τον εαυτό του, λύτρο αντιπολών για να τακτοποιηθούν οι αμαρτίες, να δώσει τον εαυτό του για να γίνει η ζωή του ζωή μας, να δώσει τα δικά του για να είμαστε μαζί με τον Θεό, μαζί με, με τον Χριστό, του Θεού συγκληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού μαζί με τον Χριστό. Κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Αυτό τώρα είναι μία ιστορία η οποία έχει ξεκάθαρα διαδικασίες που δεν θα τις αναπτύξουμε τώρα, λίγο ή πολύ είναι στον καθένα μας γνωστές. Για να γίνω κληρονόμος του Θεού, για να γίνω μαζί με τον Χριστό συγκληρονόμος σε ό,τι είναι του Θεού, χρειάζεται να μην θέλω πια να είμαι συμμέτοχος στη ζωή της αμαρτίας. Να μην είμαι συμμέτοχος και να μην προσπαθώ στη ζωή μου να φέρω στοιχεία από το άλλο στρατόπεδο, που είναι ο κόσμος, που δουλεύεται με τις επιθυμίες της σάρκας, που υπηρετεί τη σάρκα. Ξεκαθαρίζουμε τις σχέσεις. Όχι και εδώ και εκεί. Όχι να κοιτάμε τον κόσμο να τον κάνουμε δικό μας και να υποφεληθούμε επειδή η ζωή μας τελειώνει και επειδή έχουμε λίγες προθεσμίες και λίγες δυνατότητες ό,τι αρπάξουμε από τον κόσμο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το να είμαστε παιδιά του Θεού το θεωρούμε πολύ σπουδαίο, είναι πολύ μεγάλο και δεν το αλλάζουμε με τίποτα. Και δεν γεμίζει τίποτα άλλο την καρδιά μας όπως τη γεμίζει αυτό. Αρνιόμαστε τον εαυτό μας, μετανοούμε, επιστρέφουμε στον Θεό και ο Θεός με το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει, με το αίμα του μας πλένει και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού γεννάει μέσα μας τη ζωή του Θεού. Πήραμε πνεύμα υιοθεσίας που που όχι μονάχα μας δίνει μια αντίληψη ζωής, τι είμαι εγώ τώρα πια, τώρα εγώ είμαι του Θεού, τώρα είμαι παιδί του Θεού.

παιδί του Θεού. Τώρα, είμαστε τέκνα. Και αν είμαστε τέκνα, είμαστε κληρονόμοι. Κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Στη συνέχεια, στο ίδιο εδάφιο 17, μέχρι το οποίο φτάσαμε να σχολιάσουμε, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, και αυτό δείχνει και ένα συσχετισμό που υπάρχει ανάμεσα στις έννοιες, μια αλληλουχία, μια σύνδεση εσωτερική. Σημειώνει, εάν συμπάσχομεν, για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας αυτού. Στην πρώτη έννοια, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι μπήκαμε σε ένα δρόμο, αφού είμαστε τέκνα Θεού, βέβαια, σαν τέκνα Θεού που θα έχουμε κάποτε μέσα μας και πάνω μας τη δόξα του Θεού, θα οδηγηθούμε προς τα εκεί. Τώρα τέκνα, αυτό πάει προς τα εκεί, προς τη δόξα. Και έρχεται το Πνεύμα του Θεού, με τη σκέψη που έχει δώσει στον Παύλο, να μας πει ότι εσείς που πορεύεστε προς τη δόξα, να ξέρετε ότι η πορεία σας προς τη δόξα δεν θα είναι μια πορεία χωρίς παθήματα. Εδώ έχουμε ένα άλλο ζευγάρι εννοιών. Το πρώτο ζευγάρι είναι τέκνα και δόξα. Τώρα είναι δόξα, αλλά με παθήματα. Εάν συμπάσχομεν, για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξας αυτού. Εδώ πέρα έχουμε δύο έννοιες, οι οποίες θα μας χρειαστούν όταν σκεφτόμαστε στη μελέτη μας την προσωπική, το τι μας συμβαίνει και γιατί μας συμβαίνει και τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Αυτό που μου συμβαίνει είναι μια παιδαγωγική του Θεού, άραγε. Ή αυτό που μου συμβαίνει είναι ένα στρίμωγμα παιδαγωγικό του Θεού για να το καταλάβω. Ή μήπως είναι κάτι άλλο. Μήπως είναι μια επίθεση του εχθρού για να μου κάνει κακό. Δεν είναι εύκολο πάντοτε να ξεκαθαρίζουμε σε αυτά που μας συμβαίνουν. Αν είναι μια ευεργεσία του Θεού παιδαγωγική, έστω και αν είναι σκληρή, ή αν είναι μια κακία του εχθρού που θέλει να μας ταλαιπωρήσει, θέλει να μας πονέσει και θέλει να μας εκτρέψει από τη σχέση με τον Θεό. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Αλλά να ξέρουμε ότι και τα δύο υπάρχουν στη ζωή μας και από την άλλη τη μεριά ότι ο Θεός πολλές φορές επωφελείται από τα όσα μας συμβαίνουν εξαιτίας της επίθεσης του εχθρού για να βγάλει καλό. Ο Θεός δεν δυσκολεύεται να βγάλει καλό από το καλό ή από τις δυσάρεστες συνθήκες της ζωής. Πολλές φορές μας συμβαίνουν πράγματα δυσάρεστα, όποια και αν είναι η ερμηνεία τους, μπορεί να βγει καλό στη σχέση μας με το Θεό. Καλό για την αιωνιότητά μας, καλό για τη ζωή μας. Να το εξηγήσουμε λιγάκι, μήπως κάποιος δεν το έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό του. Από τη στιγμή που είπαμε εγώ θέλω να είμαι του Χριστού και εγώ θέλω δια του Χριστού να γίνω τέκνο Θεού, δεν γινόμαστε τέκνα του Χριστού, του Πατέρα Θεού τέκνα γινόμαστε. Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο στη σκέψη μας, αλλά δια του Χριστού γινόμαστε τέκνα του Θεού. Από τη στιγμή που αυτό το διακηρύσουμε, το στηρίζουμε, το λαχταρούμε, μαζεύουμε τη ζωή μας γύρω από αυτό, συγκρίνουμε τα όσα επιθυμούμε, όσα επιδιώκουμε με αυτό, πάει προς τα εκεί, δεν πάει, τα αφήνουμε. Υπηρετεί αυτό το σχέδιο του Θεού στη ζωή μου, υπηρετεί, το κρατάω. Το άλλο όχι, τα αφήνω. Γίνεται ένα κριτήριο ζωής. Αρχίζεις και συμπεριφέρεσαι σαν άνθρωπος που έχει μέσα του μια νοοτροπία γιου του Θεού, που πρέπει να ζει και να συμπεριφέρεται όπως ταιριάζει στην οικογένεια. Θυμάμαι εκείνο το εδάφιο που έλεγε ο Δαβίδ μέσα στον πόνο του, ύστερα από πτώση, που έλεγε «Με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με». Καμιά φορά το προσευχόμαστε εμείς και λέμε «Κύριε, στήριξέ μας με πνεύμα ηγεμονικό», αλλά θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε τι εννοούμε. Δεν σημαίνει επειδή είσαι εσύ ηγεμόνας, στήριξέ με όπως μπορείς εσύ με τη δύναμή σου, με τον πλούτο σου, αλλά επειδή εγώ είμαι ηγεμόνας, στήριξέ με ένα πνεύμα που να ταιριάζει στο ρόλο μου. Ο Δαβίδ αυτό έλεγε. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς. Και μέσα στη θλίψη του, μέσα στον πόνο που αισθανόταν, στην τροπή ίσως που αισθανόταν, γιατί είχε αμαρτήσει ενώπιον του Θεού, δεν είχε κουράγιο να κάνει τα βασιλικά του καθήκοντα. Δεν είχε το θάρρος που χρειαζόταν να αντιμετωπίζει το λαό του. Γιατί είχε γίνει κακό παράδειγμα. Παράδειγμα προς αποφυγήν. Αυτός που έπρεπε να

φέρνει το λαό μαζί του σε μια ευγνωμοσύνη προς το Θεό και σε μια θέση λατρευτή του Θεού, αυτός ο άνθρωπος ήταν ένοχος θανάτου, ένοχος αμαρτίας. Συντρίφθηκε η καρδιά του και ο Κύριος του είπε, θα σου χαρίσω τη ζωή σου. Πλήρωσε αργότερα, γιατί ξεκίνησε διαδικασίες που ζητούσαν τακτοποίηση. Αλλά τη ζωή του ο Κύριος του την άφησε. Είχε όμως ανάγκη μέσα στην ανασυγκρότησή του, μέσα από τη μετάνοιά του, να έχει το σωστό το πνεύμα. Και αισθάνθηκε ότι δεν ήταν ικανός να λειτουργήσει σαν βασιλιάς. Αν έτσι τονούμε κι εμείς, είμαστε παιδιά σου και είμαστε τώρα γενιά Θεού και είμαστε τώρα μέτοχοι της οικογένειας του Θεού, καλά το εννοούμε. Αν δεν εννοούμε αυτό ακριβώς, ας ζητάμε ο Θεός να μας στηρίζει σε αυτό που κάνουμε, σε αυτό που είμαστε. Κύριε, κάνε με σωστό στη δουλειά μου, κάνε με σωστό στο ρόλο μου σαν οικογενειάρχη, κάνε με σωστό στο ρόλο μου, δώσουμε ένα πνεύμα που θα με στηρίξει. Αλλά στο βάθος, και έτσι να προσευχόμαστε, χωρίς να το έχουμε πολύ αναλύσει, σωστά προσευχόμαστε, γιατί ουσιαστικά είμαστε τέκνα Θεού, άρα οι μέλλοντες να κληρονομήσουμε ό,τι είναι του Θεού, μαζί με τον Χριστό. Αυτό όμως που για μας είναι χαρά, λέμε και ποιος είμαι εγώ, το σκέφτεται καμιά φορά κανείς, και λέει να το πιστέψω, αυτό λέει ο Κύριος όμως, δεν μπορεί να πιο λίγο. Μας κάλεσε σε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Μόνο σε αυτό. Δεν είπε, έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο, ένα μέτριο και ένα που σέρνεται. Και το σερνάμενο θα μπει. Ποιος είναι για το σερνάμενο? Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Κύριος. Είπε, εγώ θέλω ιούς. Θέλω να φέρω ιούς σε δόξα. Ποιος θέλει? Αυτή η πρόσκληση του Θεού, η κλίση του Θεού, αυτό θα πει, αυτό που διαβάζουμε, η κλίση του Θεού. Είπε, ελάτε, ποιος θέλει? Αυτό που κάναμε εμείς ανταποκρινόμενοι, που είπαμε εγώ θέλω. Ποιος θέλει να είναι του Χριστού? Εγώ. Αυτό το εγώ που λέμε, το χαίρεται ο Θεός. Ξέροντας μάλιστα την καρδιά μας, ξέροντας πόσο ειλικρινές είναι, δίνει αφορμές στον ουρανό να γίνουν χαρές. Χαρείτε, γιατί αυτός ο γιος μου ήτανε νεκρός και αναστήθηκε. Ήτανε χαμένος και βρέθηκε. Χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό μετανεούντα. Για έναν, για σέναν, για μέναν, για μένα, για τον καθένα. Χαρά έγινε στον ουρανό την ημέρα που είπες, Κύριε, δικό σου, δικιά σου. Κύριε, σε θέλω. Εκείνη την ώρα δεν γινόταν χαρά κάπου αλλού βέβαια. Γιατί εμείς είμαστε κάπου αλλού προηγουμένως. Και τους αφήσαμε και είπαμε εμείς τώρα εδώ, προς τον Κύριο. Αν γίνεται χαρά στον ουρανό, κάποιος εναντίον σου οργίζεται και λέει, πού θα μου πας, θα σε φτιάξω εσένα. Μου φυγες, θα σε ξαναφέρω πίσω. Εσύ λες, εγώ τώρα είμαι τέκνο Θεού και το πνεύμα του Θεού από μέσα το βεβαιώνει αυτό. Συμμαρτυρεί ότι πραγματικά είσαι τέκνο Θεού. Ο Θεός λέει, έλα εδώ. Σ' αρέσει αυτό? Σε πλησιάζουν καμιά φορά άνθρωποι στον δρόμο και έχουν ένα λαθρέο στο μπουφάν τους μέσα και σου λέει, πατριώτη, εδώ κλεμμένο, μάλλον. Και θέλει να στο δώσει, γιατί είναι μια ευκαιρία για σένα να ξεφορτωθεί αυτό το κλεμμένο και να κρατήσει τα χιλιάρικα στην τσέπη του. Σε πλησιάζει λοιπόν ο εχθρός υποσχόμενος. Σου λέει, έλα, τι θα έλεγες γι' αυτό? Εντάξει, παιδί του Θεού είσαι, εντάξει, αλλά και αυτό τι πειράζει? Αν είναι πρόταση του εχθρού και το πιο αθώο φαινομενικά, κάπου πειράζει. Ψάξε το γύρω-γύρω στο μυαλό σου να σκεφτείς πού πειράζει. Αλλά πειράζει. Αρνήσου το. Είναι του Θεού. Είναι από τον Θεό. Είναι κατά το θέλημά Του. Είναι κατά τα σχέδιά Του. Με πάει για τον ουρανό αυτό? Αν όλα φαίνονται καλά και ωραία, σκέψου το. Δεν θα είναι από τον διάβολο. Ίσως το νόμισες προς στιγμήν. Δεν μπορεί να υπάρχει καλό από τον διάβολο.
κάθε δόση αγαθή. Και κάθε δόρημα τέλειο έχει μια καταγωγή. Σημειώστε το στο μυαλό σας. Τον πατέρα τον επουράνιο. Είναι άνωθεν καταβαίνον. Από του πατρός των φώτων. Από εκεί πάνω. Αν είναι πραγματικά καλό, είναι του Θεού. Αν δεν είναι πραγματικά καλό, δεν είναι του Θεού. Και ανάποδα. Ό,τι είναι του Θεού, αυτό είναι καλό και μόνο αυτό. Οπότε, ό,τι πρόταση και να έχουμε από αλλού. Είτε μας φαίνεται μια σούπερ πνευματικότητα, ένας πειρασμός του πνεύματος ουσιαστικά. Όχι, όχι. Το λόγο του Θεού, τον αποκαλυμμένο, αυτά που μου λένε οι γραφές, μου φτάνει. Μην βάλετε το πνεύμα σας σε περιπέτειες έξω από τα γραμμένα στο λόγο του Θεού. Είναι ευχάριστο, είναι ωραίο, είναι υψηλό, είναι με στοιχεία πολιτισμού μεγάλα και σπουδαία. Αν δεν είναι του Θεού και σκοντάφτουνε λιγάκι από την πρώτη στιγμή αυτά που δεν είναι του Θεού σε αυτά που είναι επάνω, άφησε το στην άκρη. Αυτή την εποχή πολλές φορές θα ακούσετε και θα ξανακούσουμε για αξίες πολιτιστικές. Σε αυτές έχουν ενταχθεί και οι αθλητικές αξίες. Θυμάμαι όταν ήμουν μαθητής του σχολείου και τραγουδάγαμε τον Ολυμπιακό ύμνο. Μέσα μου δεν μπορούσα να τον τραγουδήσω. Έλεγε αρχαίο πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα, το αρχαίο το πνεύμα το αθάνατο, αγνέ πατέρα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού, και μέσα μια φωνή μου λέει και το ωραίο, το μεγάλο και το αληθινό είναι του πατέρα του επουράνιου, δεν είναι του αρχαίου πνεύματος. Μα ο αθλητισμός είναι ωραίος, η άμυλα είναι ωραία. Και αυτά ξεπεραστήκανε, γιατί τώρα είναι, αμυλώνται οι δωρητές και οι χορηγοί. Αυτοί αμυλώνται, δεν αμυλώνται οι αθλητές. Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά για να διαφημιστεί αυτός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κι αν κάπου με απλό και ας το πούμε αθώο πνεύμα καλλιεργείται η αθλητική ιδέα, έχει μια αξία γίνει και εντοπισμένη. Δεν είναι να ξεκινήσουμε από εκεί και να αλλάξουμε την πηγή του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού. Κατέβα, φανερώσου, έλεγε ο Ολυμπιακός ύμνος και λέει, κι άστραψε εδώ πέρα στη χώρα της δικής σου γης και του ουρανού. Ποιο είναι ο ουρανός? Καλά, έτσι κάνετε και δεν μετέχετε ούτε στα αθλητικά. Αν τα αθλητικά πάνε να μας παραστήσουν τα θεϊκά, όχι, δεν θα συμμετέχουμε στα αθλητικά. Θα πιαστείτε. Να πιαστούμε. Θα πηγαίνουμε στο έργο του Θεού και μοιράζοντας φυλάδια θα κάνουμε και τις κλειδώσεις μας να δουλεύουν. Προσέξτε, γιατί στο πνεύμα, με πράγματα τάχατε παραπάνω πνευματικά, στην ψυχή, με έννοιες τάχατε υψηλές, κάποιος προσπαθεί να αντικαταστήσει στη συνείδησή μας το πραγματικό, το αληθινό, τον πατέρα, τον επουράνιο με κάτι άλλο. Και εμείς θα αρνηθούμε. Θα έρθει σε ευχαριστήσεις του σώματος, στην άλλη σφαίρα της ζωής μας, την υλική, τη σωματική. Θα έρθει να μας κάνει προτάσεις που θα είναι λίγο θολές, θα είναι λίγο αξεκαθάριστες, θα κρύβουν ένα κίνδυνο. Αν αισθανθούμε το παραμικρό πέρα από αυτό που φαίνεται, ότι εδώ πέρα υπάρχει κίνδυνος, όχι, θα αρνηθούμε. Γιατί γίνονται αυτές οι προσφορές στο πνεύμα, στην ψυχή, στο σώμα μας? Γιατί κάποιος προσπαθεί να μας απομακρύνει από τον προορισμό του Θεού. Που είναι τώρα να είμαστε τέκνα του Θεού, που θα ζούμε σαν ιοί του Θεού και κάποια μέρα θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Κάποιος δεν θέλει να φτάσουμε εκεί στο τέλος. Και αν με τις αρχικές του προσφορές εμείς αρνηθούμε, τότε θα αρχίσει τα ύπουλα χτυπήματα. Θα έρθει μια ξαφνική αρρώστια, μια προδιάθεση του οργανισμού, ίσως κληρονομική, θα βρει την ευκαιρία να ξεπεταχτεί. Και θα λες, βέβαια, το είχε και η γιαγιά μου, το είχε και ο μπαμπάς μου. Πράγματι το είχε. Αλλά δεν σου είχε εκδηλωθεί πιο μπροστά. Τώρα σου εκδηλώνεται με αυτή τη φούρια. Κάποιος προσπαθεί να σε κάνει μέσα στον πόνο να ξεχάσεις ότι τώρα είσαι τέκνο Θεού. Όταν απλώνουμε το χέρι μας στο δείπνο του Κυρίου και παίρνουμε εκείνη την τόση δά μπουκιά του ψωμιού,
φέρνει στη μνήμη μας ένα σώμα κομμένο. Εκείνη την ώρα η μπουκιά, το κομμάτι, εγώ είμαι. Είμαι του Χριστού, είναι η κεφαλή μου και είμαι το σώμα Του. Και αυτό το αίμα που παίρνω από το ποτήριο είναι το αίμα που με καθάρισε. Μου θυμίζει το αίμα που έτρεξε για μένα. Το αίμα που με καθάρισε και με κάνει να παρουσιάζομαι μπροστά στον Θεό σαν γιος Του. Αλλιώς πού, τι δουλειά, πώς θα μπορούσα. Εκείνη την ώρα ο εχθρός δεν χαίρεται. Εκείνη την ώρα ο εχθρός σχεδιάζει το επόμενο χτύπημά του. Όχι ότι είμαστε τελείως εκτεθειμένοι σε οποιοδήποτε χτύπημα, αλλά ο Θεός επιτρέπει τα παθήματα. Φτάνουμε τώρα στο θέμα μας, τα παθήματα και η σημασία τους. Τα παθήματα είναι δοκιμές του Χριστού μέσα μας. Είναι τέκνο Θεού. Και έρχεται μια ευνοϊκή προσφορά που όμως δεν είναι για γιους Θεού και εσύ τη βλέπεις συμφεροντολογικά και την αρπαστά σου. Έπρεπε να φερθείς σαν γιος Θεού. Σε ξεγέλασε ο εχθρός. Όταν πεις όχι, λέει ο Θεός, καλά, δεν θέλεις με το καλό. Εγώ λοιπόν θα σε αναγκάσω αλλιώς. Αυτή είναι η σημασία των παθημάτων. Είναι τα χτυπήματα που ο εχθρός κάνει για να μας κάνει να βγούμε από την πορεία μας. Να φοβηθούμε, να μην εκδηλωνόμαστε, να μαραθούμε, να μην βγαίνουμε μπροστά και να λέμε «Εγώ είμαι του Χριστού». Είναι πολύ ωραίο πράγμα να είσαι του Χριστού. Μια κοινωνία που δεν καταλαβαίνει πια αυτή τη γλώσσα. Και εσύ συνεχίζεις και λες «Εγώ είμαι του Χριστού». «Εγώ θέλω τον ουρανό». «Εγώ ζω με τις αξίες του ουρανού». «Εγώ θέλω να είμαι μαζί με τον Χριστό, όπως ο Χριστός, όπου ο Χριστός, να τώρα που σας μιλάω, για μένα ετοιμάζει τόπο. Και θα έρθει να με πάρει για να είμαστε μαζί εκεί». Έρχονται τα παθήματα της ζωής, όταν τα κινεί ο διάβολος, όταν ξεσηκώνει ανέμους, όταν ανάβει καμίνια, έρχονται για να μας τσουρουφλήσουν και να μας κάνουν να μαζευτούμε και να πούμε τώρα, καλά, δεν θα λέω και πολλά, δεν θα μιλάω και πολύ, τη γραφουλίτσα μου και θα προσεύχομαι. Ο Κύριος ξέρει τους δικούς του και εγώ, μη μαζεύεσαι. Σου έδωσε πνεύμα υιοθεσίας. Δεν μιλούσες για πνεύμα ηγεμονικό, ζήτησε το αντί να μαζευτείς, Κύριε, εδώ τώρα πέφτουν όλα επάνω μας και δεν καταλαβαίνουμε τι μας συμβαίνει. Κύριε, στήριξέ μας με το πνεύμα το δικό σου. Εμείς είμαστε του δικού σου πνεύματος. Σαν γη σου και σαν θυγατέρες σου θα πρέπει να φερόμαστε. Κύριε, δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει, είναι άσχημα αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά Κύριε, στήριξέ μας. Ας προσέξουμε τις επιθέσεις του εχθρού. Κάποτε δεν πρόκειται για επιθέσεις του εχθρού. Στο 12ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, το Πνεύμα του Θεού μας λέει άλλα πράγματα. Όταν μας λέει ότι όποιον αγαπά, εδάφιο 6, ο Κύριος, όποιον αγαπά Κύριος, παιδεύει, διαπαιδαγωγή δηλαδή, και μαστιγώνει πάντα υιόν των οποίων παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι τις Υιός είναι τον οποίον δεν παιδεύει ο Πατήρ, εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχίοι. Έπειτα, τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών, ήχομεν παιδευτάς και σεβόμεθα αυτούς. Δεν θέλομεν υποταχθεί πολλό μάλλον εις τον πατέρα των πνευμάτων και ζήσει, διότι εκείνοι, οι φυσικοί πατέρες, εκείνοι μεν προς ολίγας ημέρας επέδευον ημάς κατά την αρρώσκιαν αυτών. Ο δε πνευματικός πατέρας προς το συμφέρον ημών, δια να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς του. Όταν θέλω το θέλημα του Θεού, αλλά δεν έχω το κουράγιο να αλλάξω τις καταστάσεις της ζωής, εκεί που είναι μπλεγμένη η ζωή μου και λέω «Κύριε, βοήθαμε», τι νομίζετε, του λέω του Κυρίου. «Κύριε, πάρ' το μαστίγιο, γιατί μόνος μου δεν τα αφήνω. Δώσ' μου μια στο χέρι, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να ξεμπερδεύω αυτήν την ιστορία». Είναι ένα τελευταίο στάδιο σκληρής παιδαγωγικής. Ίσως θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα. Αλλά αν ο Θεός
παραδέχεται την ειλικρινιά σου και ότι είσαι πραγματικά Υιός, κάποτε αυτές τις σκληρές συνθήκες που αναφέραμε και προηγουμένως θα τις αφήσει να σε σφίξουν. Γιατί? Για το καλό σου. Γιατί όταν ήσουν αμέριμνος και απερίσπαστος και χωρίς προβλήματα, δεν καθόσουν να σκεφτείς το πρόβλημά σου και δεν καθόσουν να σκεφτείς τη λύση. Και ξαφνικά αναγκάζεσαι να έχεις καιρό. Και ξαφνικά αναγκάζεσαι να υπολογίζεις χωρίς εκείνο πώς τώρα υπολόγιζες. Και λες, καλό μου έγινε ότι εταλαιπωρήθην για να γνωρίσω τα διατάγματά σου. Καλό μου έγινε ότι ταλαιπωρήθηκα. Γιατί με διαπαιδαγώγησες όπως κάνεις με τους γνήσιους γιους σου όλους. Σε ευχαριστώ, μπαμπά. Σε ευχαριστώ, πατέρα. Είναι δύσκολο καμιά φορά και σκληρό. Και ίσως δεν θα το άρεσε του Θεού να φτάνει να χρησιμοποιήσει δύσκολες μεθόδους. Ας προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Ας αφήνουμε μόνοι μας ό,τι δεν πρέπει. Έτσι κι αλλιώς θα έρθουν τα παθήματα τα άλλα. Θα τα φέρει ο εχθρός. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και εκεί θα μας βοηθήσει ο Κύριος να σταθούμε και να ξεκαθαριστούμε. Γιατί το καμίνι είναι καμίνι. Και από οποιοδήποτε καμίνι, ο Θεός μπορεί να μας βγάλει καθαρισμένο χρυσάφι. Αυτό κι άλλα πολλά βέβαια εννοεί το Πνεύμα του Θεού δια του Παύλου, όταν λέει «εάν συμπάσχομεν για να γίνουμε συμμέτοχοι της δόξης αυτού». Θα έλεγα να σταματήσουμε εδώ, η ώρα μας τέλειωσε, ίσως μια άλλη Κυριακή βράδυ με κάποια ευκαιρία που με λίγα πράγματα πάνω στο ίδιο το θέμα για να το ολοκληρώσουμε τουλάχιστον στα εδάφια που διαβάσαμε. Ως εδώ μας είπε το Πνεύμα του Θεού ότι είμαστε τέκνα, πήραμε πνεύμα υιοθεσίας, μια μαρτυρία Θεού μέσα μας ότι τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Όσοι είναι τέκνα Θεού, να ξέρουμε, όσοι είμαστε, να ξέρουμε ότι η κατεύθυνσή μας είναι ο ουρανός και η δόξα. Να ξέρουμε ότι η κατεύθυνσή μας είναι τώρα σε αυτή τη φάση να χαρούμε τη σχέση παιδιών με τον πατέρα μας, παιδιών αδελφών με τον αδελφό μας, τον μεγάλο, τον μέγα Θεό μας, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, και να ετοιμαζόμαστε για τη συνάντηση μαζί του και με ό,τι είναι επουράνιο. Τώρα, τέκνα Θεού. Μια μέρα, κληρονόμη. Τώρα έχουμε μάθει και φερόμαστε σαν τέκνα Θεού. Βγαίνει από μέσα μας η φωνή «Αβά, ο Πατήρ, πατέρα μας, πατέρα μας, πατέρα μας». Ο Θεός να μας αξιώσει να χαρούμε αυτή την μεγαλειώδη σχέση, τη γεμάτη εξουσία. Να ετοιμαζόμαστε για το επόμενο μέγα αιώνιο βήμα. Δεν είμαστε εμείς που θα το κάνουμε, θα μας μεταφέρει ο Κύριος εκεί πέρα. Αλλά στο μεταξύ, ό,τι είναι του Χριστού και δικό μας, ό,τι ταιριάζει σε παιδί του Θεού, ταιριάζει και σε μας. Τώρα και τότε. Τώρα και παθήματα. Ενώ μας ετοιμάζει για δόξες ο Θεός, αυτή η φάση δεν είναι ένδοξη. Αυτή η φάση είναι δύσκολη. Αυτή η φάση έχει την ανάγκη να προχωρήσουμε σαν παιδιά του Θεού και να καθαριστούμε από τα ξένα. Ο διάβολος μας εμποδίζει να προχωρήσουμε σαν παιδιά του Θεού και να ολοκληρώνουμε τον τρόπο μας, τη συμπεριφορά μας, τη σχέση μας με τον Κύριο. Ο Κύριος μας βοηθάει, μας στηρίζει και μέσα από τα παθήματα της ζωής, αλλά και μέσα από την παιδαγωγική Του, μας ξεκαθαρίζει. Μας βοηθάει να πετάξουμε πράγματα που έρχονται στην επιφάνεια και δεν θα είχαν έρθει αλλιώς αν δεν είχαν έρθει τα παθήματα. Σου συμβαίνει κάτι και λες τώρα, εγώ πώς φέρομαι, πέστε μου, εγώ που είμαι παιδί του Θεού, θα κάνω τώρα. Και δεν ξέρεις τι να κάνεις, ενώ είσαι παιδί του Θεού. Μέσα από τα παθήματα θα το μάθεις. Τα παθήματα του παρόντος καιρού. Αν συμπάσχομεν. Να μην λέμε, α, εδώ έχει παθήματα, εγώ είμαι ευαίσθητος. Καλό είναι να είσαι ευαίσθητος, αλλά άσε τον Κύριο να σε δουλέψει. Εγώ δεν προβάλλω την ιδιότητά μου ότι είμαι παιδί του Θεού, αφού όλοι έτσι κάνουν, έτσι κάνω κι εγώ και ό,τι κάνει ο κόσμος. Γιατί? Γιατί άμα δείξω ότι είμαι παιδί του Θεού, ξέρεις, θα γίνει στο γραφείο μου και ξέρεις, θα γίνει στη δουλειά μου.
Και ξέρεις τι θα γίνει με το σώμα μου. Εντάξει. Η απάντηση είναι ξέρω τι θα συμβεί. Θα γίνει αυτό αφορμή να τραβηχτώ πίσω. Ενός Θεού μεγάλου παιδιά τρομοκρατημένα, ταιριάζει. Ενός Θεού που έκανε ένα μέγα σχέδιο για μένα, ο φοβισμένος λατρευτής, εγώ θα πω στον άλλο να μην βαράτε. Γίνεται. Εγώ θα πω στον άλλο, αλλά όχι και παθήματα, συνέχεια παθήματα. Από τότε που έγινα του Χριστού, εγώ νόμιζα ότι θα είναι όλα εύκολα και τώρα εγώ συναντάω δυσκολίες. Έχω δυσκολίες συνειδήσεως. Οι άλλοι δεν έχουν. Λένε ένα ψέμα και ξεμπερδεύουν. Εγώ δεν θα πω ψέματα και πρέπει να κάνω διπλή δουλειά για να βγάλω τις δουλειές μου. Κάνε διπλή δουλειά λοιπόν. Έτσι θα πας στον ουρανό. Ξεδιαλέγοντας, ξεκαθαρίζοντας, αρνούμενος το της αμαρτίας. Την άλλη φορά, αν ο Κύριος επιτρέψει, έχουμε να μιλήσουμε για τα παθήματα και τι σημαίνουν, αν τα παθήματα αυτά έχουν μια βαρύτητα όσοι δείχνουν, ή μπας και δεν είναι άξια να συγκριθούν με τις δόξες που έρχονται. Και θα μιλήσουμε για τη δόξα για την οποία περιμένει όλη η κτήση του Θεού εν αγωνίως. Να μας δει δοξασμένους. Γιατί και η φύση θα επωφεληθεί από το δοξασμό μας. Και αυτή έχει να γλιτώσει από πράγματα στα οποία την υποτάξαμε εμείς αναγκαστικά. Αν ο Κύριος επιτρέψει, αν ο Κύριος το θελήσει, και εδώ μπορούμε να κάνουμε μερικές σκέψεις μια άλλη φορά. Ο Θεός να είναι μαζί μας, είναι μαζί μας, να είμαστε μαζί Του, να μείνουμε μαζί Του και να μην βλέπουμε τι συμβαίνει μπροστά μας, αλλά να σκεφτόμαστε τι σημαίνει. Συμβαίνει. Τι σημαίνει όμως. Τι συνέπειες έχει για μένα. Τι πρέπει να κάνω. Ο Θεός να μας βοηθήσει να στολίζουμε αυτή την άχαρη γη με τις αρετές του Πατέρα Θεού μας, που θα τις έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Και να είμαστε μάρτυρες της ομορφιάς του Θεού σε μια γη η οποία, αν και ο Θεός την έβγαλε από την αμορφία, ξαναγίνεται άμορφος και έρημος. Ο Θεός να μας βοηθήσει, να μας αγιάζει και να προχωράμε. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όλη η ιστορία του κόσμου απάνω των αγγέλων. Από αιωνιότητα. Έχει μέσα ένα σημάδι χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το ξέρουν παρά μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επαφή με τον ζωντανό Θεό και τον Σωτήρα τον οποίο μας έβαλε. Αυτό το σημείο είναι τούτο, ότι το κέντρο του βάρους της ιστορίας του κόσμου μας δεν είναι ούτε φύσεως επιστημονική για να γνωρίσουμε τα μυστικά της δημιουργίας, ούτε φύσεως φιλοσοφική για να καταλάβουμε πώς ενώνεται το πνεύμα με την ύλη, ούτε φύσεως πολιτική για να μπορέσουμε να μάθουμε πώς να διευθύνουμε ανθρώπους και να τους οδηγούμε στην ευημερία. Αλλά είναι καθαρό και ουσιαστικός ο Θεός, ο αληθινός, να φανερωθεί και να γίνει αποδεκτό από τα δημιουργήματα που δημιουργεί. Ο εχθρός του Θεού να κατορθώσει, να υπαρπάσει τις καρδιές το δημιουργήμα αυτό. Αυτό είναι το κέντρο του βάρους όλης της ιστορίας, του κόσμου, του παρόντος και του αιωνίου απάνω και αντίληψης. Ο άνθρωπος και όμως σήμερα, όχι, ο άνθρωπος ο ηγητής, άμα ακούσει για Θεός και εσύ είναι Θεός, γελάει. Ενώ, η συναλήθεια του Θείου Σκευίου και των Θείων Απόψεων, αυτό είναι η μάχη. Δηλαδή, τα δημιουργήματα έχουν πιαστεί από την αλήθεια και συνεδέθηκαν με τον δημιουργό ή όχι. Ή πιάστηκαν από μια άλλη πηγή, η οποία είναι ψηφέστητη, φετερευτική και κατόρθωσε να τα πάρει με το μέρος του και να κερδίσει τις καρδιές του. Αυτό είναι το υπάρχοντο πρόβλημα και το μοναδικό πρόβλημα στην ανθρωπότητα και στον ουρανό. Όσοι δεν γνωρίζουν αυτή την αλήθεια, ότι το θέμα της υπάρξεως είναι η σχέση και η επίγνωση προς τον Θεό, ή η απομάκρυνση από τον Θεό και η αντίθεση και η άρνηση του Θεού. Όσοι δεν τα γνωρίζουν αυτά, νομίζουν ότι ο σκοπός του ανθρώπου εδώ στη γη είναι να ασκήσει επιστημονικές γνώσεις, να μάθει πολιτιστική πυρηνική, να μάθει πολλές γλώσσες, να κάνει κανένας. Αυτό είναι βέβαιος άνθρωπος. Να μπορέσει να γίνει πολιτικός με τη δουλή, με ο άλλος μονάρχης, με ο άλλος φιλόσοφος. Ενώ η ουσία, η μόνη αλήθεια είναι πώς και κατά πόσο το δημιούργημα θα συνδεθεί με τον αληθή Θεό. Τι θα αποκοπήσει και θα παραπονηθεί. Λοιπόν, η ουσία της υπάρξης είναι καθαρός η θεογνωσία. Και η επιτυχία μιας υπάρξης είναι κατά πόσο εγνώρισε τον αληθή Θεό και συνεδέθη με αυτές του παραπλανήθη και τον αρνήθηκε και ό,τι άλλο δέχτηκε και επίστευσε και έκαμε είναι για την υπόθεση του Θεού σε μία σημασία. Σε μία σημασία δε. Έφυγε επίσης στον κόσμο εάν έχουμε υπομονή όταν ο διάβολος θέλει να μας φύξει και να μας κάνει να παραπονεθούμε για να μας κάνει να κοπεί η αγάπη μας προς τον Θεό και η εμπιστοσύνη μας. Εμείς πρέπει μέχρι θανάτου να αγαπάμε και να πιστεύουμε στον Κύριο. Οτιδήποτε και αν επιτρέψει ο πειρασμός. Διότι ο Θεός το δίνει αυτό για να βγούμε νικητές, όχι να υποχωρήσουμε και να βλασφημίσουμε. Λοιπόν,
2: σήμερα δόξα εις τον Θεό. Σήμερα ο Θεός έχει ένα σχέδιο να κρίνει. Να τιμωρήσει και ένα παιδί του ακόμη. Αλλά το προειδοποιεί. Του στέλνει ένα πάτσο. Θα είναι επιτυχημένο αν τον κατάλαβε, τον καταλάβει το πάτσο και γυρίσει και γονατίσει. Ο Θεός το λέγεται. Αλλά όταν διώχνει και αποφασίζει, διότι βλέπει ότι σκληρύνεται, ότι αντί να προσέξει περισσότερο που φαίνεται, εξυπηρετιότητός του ο άνθρωπος, τότε λέει στόπ. Στην οποία μπορεί να περιέλθει ο άνθρωπος, αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχει ο διάβολος. Αυτός έχει έρθει στο αθεράπευτο, στο αθεράπευτο. Γιατί μεταδίδει στους δικούς του, όταν του δείχνονται ευτυχείς και ό,τι τους βάζει στο μυαλό το κάνουν και σιγά σιγά ενθαρκώνεται μέσα του. Ο Θεός με κοιτάει. Υπάρχουν άνθρωποι, είχα γνωρίσει εγώ έναν άνθρωπο, ο οποίος απ' έξω φαινόταν σαν να ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλης. Ένας γιατρός ήταν. Τον είχα γνωρίσει το 1912. Γιατρός. Θα ήταν 75 χρονών άνθρωπος. Ο οποίος είχε μια εμφάνιση σεμνή, αγία, ασπρομαλιά, ασπρομούσι εδώ. Αλλά τι ήταν μέσα. Ελλάδος γράφος. Τι έβγαλε από μέσα του, μια μέρα που κάτι του μίλησα εγώ περί Θεού. Τι έβγαλε, έφυξα, εγώ ήμουν αγόρτης. Απ' έξω τον βλέπεις, αλλά από μέσα τι πνεύμα δουλεύει.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και είπεν ο Θεός, ας κάμουμε έναν άνθρωπον κατοικώνα ημών καθομοίωσιν ημών. Και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης και επίησε ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν. Διαβάζω επίσης λίγο πιο κάτω στο β' κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης. Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθόν, όμοιον με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί το Αδάμ και εκοιμήθη και έλαβε μίαν εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποία έλαβε από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλουσι είστε οι δύο η σάρκα μία. Διαβάζω και από την επιστολή προς Εφεσίους. Γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον. Διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις

και θέλουστε είστε οι δύο η σάρκα μία. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα, εγώ δε λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας. Πλην κι εσείς, ή καθένα έκαστο στην εαυτού γυναίκα, ούτως σας αγαπά ως εαυτόν. Η δε γυνή, ασέβητε τον άνδρα. Η Βίβλος, το βιβλίο του Θεού, απλά, αυθεντικά και βαθιστόχαστα διηγείται την ιστορία της πρώτης οικογένειας, περιγράφει την θέση και τη σχέση των συζύγων, αναγράφει τον σκοπό και τον προορισμό του γάμου. Ο πανάρχιος θεσμός θεμελιώθηκε στην χαραυγή της ιστορίας μέσα στον κήπο της Εδέμ. Σε εκείνο το εξαίσιο περιβάλλον ζούσε μονάχος του ο Αδάμ. Όλα ολόγυρά του ήταν αρμονικά, ειρηνικά, ονειρικά. Όλα εκτός από τη μοναξιά του. Τότε τα χείλη του δημιουργού διατύπωσαν την θλιβερή διαπίστωση. Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μονάχος. Και γνωστοποίησαν την σοφή απόφαση. Θα κάμω εις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτόν. Και έπλασε τη γυναίκα, σάρκα από τη σάρκα του Αδάμ, χάρμα των οφθαλμών του, ποίημα και κόσμημα απαράμιλο. Και η μοναξιά του ανθοβόλησε. Εξαίσια υπήρξε η αφετηρία του ιερού θεσμού, αλλά η συνέχεια οδυνηρή αιματηρή. Ήλθαν αιώνες σκοτεινοί και τέλειωτοι, που η γυναίκα υποδουλώθηκε στον άνδρα, παραγκονίστηκε, θεωρήθηκε υπάνθρωπος, απέβη θύμα του αξιοθρήνητο. Στην τωρινή εικονοκλαστική εποχή, ο θεόδοτος θεσμός του γάμου δέχεται πλήγματα ισχυρότατα. Δοκιμάζεται δεινότατα. Κοινωνικοί, οικονομικοί παράγοντες, αλλά και μια πρωτοφανή σε ένταση και έκταση ιδεολογική επίθεση υπέσκαψαν τα θεμέλια της οικογένειας. Είναι τόπος κοινός. Η οικογένεια του καιρού μας νοσεί θανάσιμα. Την θλιβερή αυτή διαπίστωση την επαληθεύουν γεγονότα δραματικά. Τα αμέτρητα οικογενειακά ναυάγια. Η πραγματικότητα βοά. Πήραμε την ζωή μας λάθος. Λησμονήσαμε τον Θεό. Αγνοήσαμε τους νόμους Του. Μας διέφυγε το γεγονός ότι ο πανάρχιος αυτός θεσμός του γάμου πήγασε από τα χέρια του Δημιουργού. Είναι αυτός ο εμπνευστής, ο ιδρυτής της πρώτης οικογένειας, ο κύριος συντελεστής της ευτυχίας της και της επιτυχίας της. Είναι το ασάλευτο θεμέλιό της. Χάρη σε αυτόν μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό της. Χωρίς αυτόν αστοχή ή δυστυχή ή ναυαγή. Στη ζωφερή εποχή μας είναι ανάγκη επιτακτική να επιστρέψουμε στον Θεό για να αποτρέψουμε την διάλυση, την σύγχυση, το άγχος, τα οικογενειακά προβλήματα, τα ακαθόδη, τα δυσεπίλητα, τα άλυτα, αλλά και τα ατομικά προβλήματα, όπως και τα διεθνή, που βασάνιζαν και εξακολουθούν να ταλανίζουν την ανθρωπότητα, οφείλονται στο γεγονός ότι φύγαμε από τον Θεό, λησμονήσαμε τον πλάστη μας, αμαρτήσαμε, αποστατήσαμε, πορευτήκαμε σε δρόμους λανθασμένους και ανόμους. Αλλά ο Θεός δεν μας εγκατέλειπε, μας αγάπησε, ασύλληπτα, αφάνταστα, αιώνια. Η Βίβλος, ο Λόγος του Θεού διακηρύττει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μη απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Ήλθε ο Χριστός εδώ στον κόσμο, γεννήθηκε στη φάτνη της Βιθλεέμ, έζησε ανάμεσά μας, τον έζωσαν οι πειρασμοί μας. Πόνεσε, υπόφερε τα πάνδυνα και τέλος υψώθηκε επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Για ποιον, γιατί και για σένα και για μένα. Στους Άγιους Ώμους του επάνω βάσταξε τις δικές μας αμαρτίες. Ο εσταυρωμένος του Γολγοθά είναι ο αντικαταστάτης σου. Ο αντικαταστάτης σου μπροστά στην δικαιοσύνη του Θεού. Ο αναμάρτητος, ο δίκαιος, ο τέλειος, ο Ιησούς Χριστός φορτώθηκε την ενοχή μας, τις αθλειότητες, τις εσχρότητες, τα εγκλήματα, τα νοσιουργήματα όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών, τα δικά μας ανομήματα. Και τιμωρήθηκε και για σένα

και για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό, έχισε το πολύτιμό του αίμα. Ακούστε την συγκλονιστική του κραυγή. «Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες». Τάχα ο ουράνιος πατέρας εγκατέλειπε τον υιόν του. Αναντήρητα ναι. Γιατί? Γιατί είδε στο πρόσωπό του τον μεγαλύτερο αμαρτωλό όλων των εποχών. Αλλά δεν άργησε να αντιχίσει και η αιχή του θριάμβου. «Τετέλεστε», που θα πει, «η σωτηρία πραγματοποιήθηκε. Το έργο του Χριστού ολοκληρώθηκε. Με τον φρικτό του θάνατο Χριστός μας έσωσε, μας λύτρωσε». Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό δεν πέθανε για κάτι ξένο προς εμάς, για κάτι που δεν το χρειαζόμαστε. Πέθανε για εκείνο που αποτελεί τον βαθύτερο, τον διακαέστερο πόθο της ανθρώπινης καρδιάς. Πέθανε για την ευτυχία μας, την ευτυχία μας την τωρινή και την αιώνια. Η σωτηρία για την οποία ομιλεί η Αγία Γραφή είναι ακριβώς η γνήσια, η ακύβδηλη ευτυχία μας εδώ στη γη, αλλά και στην ατέρμονη αιωνιότητα. Η βίβλος στο βιβλίο του Θεού είναι φως και οδηγός του καιρού μας στη σύγχυση. Αλλά ποιοι είναι οι στόχοι της κοσμικής οικογένειας? Γιατί συμπυκνύεται μια κοσμική οικογένεια? Σε τι αποβλέπουν δυο κοσμικοί μη χριστιανοί ιδρύοντας, συμπυκνύοντας την οικογένειά τους? Πολλοί και διάφοροι είναι οι στόχοι τους. Δεν θα ήθελα την ώρα αυτή να απεραντολογήσω και να σας κουράσω. Γι' αυτό τους στόχους, τους ποικίλους και διαφόρους θα τους συνοψίσω σε ένα. Εν τελευταία αναλύση, οι στόχοι των κοσμικών αποβλέπουν στον ευδαιμονισμό. Τι είναι ο ευδαιμονισμός? Είναι η ληστική ευτυχία, η ευμάρεια, η ευημερία. Η ληστική ευτυχία, η ευζωία. Πώς επιδιώκουν οι κοσμικοί τον ευδαιμονισμό? Με την ερωτική απόλαυση, με την εκπλήρωση κοινωνικών φιλοδοξιών, την ικανοποίηση οικονομικών επιδιώξεων. Αλλά πολύ γρήγορα διαπιστώνουν ότι η ερωτική απόλαυση δεν είναι απεριόριστη. Γοργά εξαντλείται. Ο έρωτας ο ανίκητος στα πρώτα βήματα της έγκαμης ζωής εγκαταλείπει τους συζύγους. Θυμάμαι μια φράση ενός ωραίου συγγραφέα που έγραφε ανάμεσα στα άλλα «Την Γαλάτια και μία καλύβη». Του αρκούσε η Γαλάτια. Πόσοι ερωτευμένοι, νέοι και νέες, δεν εξτομίζουν τη φράση του συγγραφέα? «Την Γαλάτια και μία καλύβη». Αλλά λίγο αργότερα, πόσο γρήγορα λησμονούν τους πύρινους όρκους, τις μεγαλόστομες υποσχέσεις. Προσγειώνονται ανώμαλα στην πραγματικότητα. Ο έρωτας εξανεμίζεται, κάνει φτερά, πετά και φεύγει. Και το κενό παραμένει στην καρδιά αβυσαλαίο και φρικτό. Ναι, ο έρωτας, η ερωτική απόλαυση, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσουν τον άντρα, την γυναίκα. Ναι, γιατί οι αμέτρητοι άνδρες δεν είναι ικανοποιημένοι από τις γυναίκες τους. Αλλά και η εκπλήρωση των κοινωνικών φιλοδοξιών δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσει τους συζύγους. Γιατί όσο ψηλά κι αν ανέβει κανείς, κι αν ρηχηθεί ακόμα στην κορυφή, δεν θα ευτυχήσει, δεν θα πληρωθεί η καρδιά του. Πόσοι δίνονται αχόρταγα, άπλιστα, στην συσσόρευση υλικών αγαθών, αποκτούν ένα σπίτι πολυτελές και μετά δίνονται ψυχήτε και σώματι στην απόκτηση ενός εξοχικού, ενός πολυτελέστερου σπιτιού. Αποκτούν το πρώτο αυτοκίνητο και δεν μένουν ικανοποιημένοι. Και επιδιώκουν την απόκτηση ενός δεύτερου και μεγαλύτερου, γιατί νομίζουν με την συσσόρευση υλικών αγαθών ότι θα ευτυχήσουν, θα ικανοποιηθούν. Αλίμονο, αλίμονο. Αυτός ο φρενήρης καταναλωτισμός, ο ευδαιμονισμός του σύγχρονου ανθρώπου
Δεν ικανοποιεί τον άνδρα, δεν ικανοποιεί την γυναίκα. Τα χέρια μένουν αδιανά, στα χείλη η γεύση της τάχτης. Μοιάζει ο άνθρωπος με τις τραγικές Δαναΐδες, εκείνες τις αξιοθρήνητες κοπέλες που ήταν καταδικασμένες να προσπαθούν να γεμίσουν ένα πιθάρι δίχως πάτο. Και ο άνδρας και η γυναίκα που προσπαθούν μακριά από τον Θεό να ικανοποιηθούν με την έγκαμη ζωή, υδροφορούν εις πίθων Δαναΐδων, ματαιοπονούν. Το κενό θα παραμένει αβυσαλαίο, απροσμέτρητο, φρικτό, μεγάλο σαν τον ουρανό. Και όταν διαπιστώσει ο άνδρας και η γυναίκα ότι η έγκαμη ζωή δεν τους ικανοποιεί, αρχίζουν οι διαπληκτισμοί, οι συγκρούσεις, οι διενέξεις, οι αψιμαχίες που οδηγούν στη σύραξη. Και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος που τελευταία αποφεύκθηκε πυροδοτείται μέσα στην οικογένεια. Και τα αποτελέσματα θλιβερά, ολέθρια, είναι τα πληγωμένα παιδιά, είναι τα δακρυσμένα μάτια, είναι τα συντριμμένα όνειρα. Ο στόχος των κοσμικών. Ποιοι είναι οι στόχοι των χριστιανών? Ποιους στόχους, ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η έγκαμη ζωή των χριστιανών? Είναι οι τρεις ακόλουθοι στόχοι. Πρώτος, το έργο του Θεού μέσα μας. Το έργο του Θεού μέσα μας ξεκινάει με την αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι το πιο θαυμαστό, το πιο μεγαλειώδες θαύμα που ο Θεός επιτελεί στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς. Γι' αυτό το θαύμα μίλησε ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο εκείνο το βράδυ στην Ιερουσαλήμ, όταν ο διδάσκαλος του Ισραήλ τον επισκέφθηκε. Νικόδημε, πρέπει να ξαναγεννηθείς. Και εκείνος ο δεινός θεολόγος απόρησε. Εξέφρασε την περιέργειά του. Πως είναι δυνατόν, εγώ είμαι γέροντας. Μήπως για δεύτερη φορά θα πρέπει να μπω στην κοιλά της μητέρας μου για να ξαναγεννηθώ? Και ο Κύριος του ερμήνευσε. Ο άνθρωπος την πρώτη φορά γεννιέται από τους γήινους γονείς του, ενώ την δεύτερη φορά είναι ανάγκη να γεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα. Νικόδημε, πρέπει να ξαναγεννηθείς. Μα ο Νικόδημος ήταν ηθικός, ήταν έντιμος, ήταν δεινός θεολόγος, και όμως έπρεπε να αναγεννηθεί. Και εσύ πρέπει να αναγεννηθείς. Χριστιανοί δεν γεννιούμαστε, αλλά γινόμαστε. Γινόμαστε την ημέρα που με πίστη στο Χριστό αναγεννιόμαστε. Επιτρέψατε μου να το επαναλάβω. Χριστιανοί δεν γεννιούμαστε, αλλά γινόμαστε. Γινόμαστε την ημέρα που με πίστη στο Χριστό αναγεννιόμαστε. Ας μου επιτραπεί το ερώτημα. Είσαι αναγεννημένος? Είσαι χριστιανός αναγεννημένος? Που θα πει, υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή σου κατά την οποία αναγνώρισες την αμαρτωλότητά σου? Ξέρετε, είναι ύψιστη σοφία εκ μέρους του ανθρώπου να παραδεχθεί την ενοχή του, την αμαρτωλότητά του μπροστά στον Θεό. Λέω, κάποτε αναγνώρισες την αμαρτωλότητά σου μπροστά στον Άγιο Θεό, όχι μόνον, αλλά και μετάνιωσες ειλικρινά, πίστεψες με την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό, του είπες το ευχαριστώ ότι και για σένα πέθανε πάνω στο σταυρό και για σένα τιμωρήθηκε και για σένα έχισε το πολύτιμό του αίμα. Η αναγνώριση της αμαρτωλότητας, η μετάνοια ειλικρινής, η πίστη στον εσταυρωμένο του Γολγοθά είναι οι τρεις σπουδαίοι όροι που πρέπει απαραίτητα να εκπληρώσει κανείς προκειμένου να αναγεννηθεί. Αν αναγνωρίσεις την αμαρτωλότητά σου, αν μετανοήσεις ειλικρινά, εάν πιστέψεις με την καρδιά σου στο Χριστό, τώρα, αυτή την ώρα, το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει εντός σου και θα ζήσεις αυτό το μεγαλειώδες θαύμα, το θαύμα της αναγέννησης. Έτσι αρχίζει μέσα μας το έργο του Θεού. Αλλά η αναγέννηση δεν είναι το άπαντον της χριστιανικής ζωής, είναι η αφετηρία, είναι η απαρχή, είναι το ξεκίνημα. Ο απότερος σκοπός του Θεού είναι η μεταμόρφωσή μας στην εικόνα του Χριστού. Το διαβάσαμε στην αρχή. Ο Θεός φιλοδοξούσε και εξακολουθεί να φιλοδοξεί να καταστήσει τον άνθρωπο
κατ' εικόνα και καθομοίωση αυτού. Θέλει να μας καταστήσει συμμόρφους της εικόνος του Υιού του. Πρότυπό μας, τέλειο υπόδειγμά μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και η έγκαμη ζωή αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί. Με τα ποικίλα γεγονότα, με τα παθήματα, με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες που ζούμε καθημερινά, ο Θεός εργάζεται αδιάκοπα, ατέλειωτα, άοκνα, προκειμένου μέσα μας να μορφώσει την εικόνα του Ιησού Χριστού. Και γεννιέται το ερώτημα, πόσα χρόνια παρήλθα αφότου αναγεννηθήκαμε, αφότου δοθήκαμε στον Χριστό, στο αναμεταξύ, μορφώθηκε μέσα μας ο χαρακτήρας Του, μοιάζουμε στον Κύριό μας? Μήπως συσχηματιζόμαστε με τον αιώνα τούτο ή μεταμορφωνόμαστε στην εικόνα του Ιησού Χριστού? Μέσα στους κόλπους της οικογένειας θα μάθουμε την αγάπη. Την αγάπη που μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν επέρεται, δεν αυθαδιάζει, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύλεται. Ου λογίζεται το κακό, αλλά τι θα πει ότι η αγάπη μακροθυμεί? Σημαίνει ότι εκείνος που αγαπά έχει μια μεγάλη, μια ευρύχωρη καρδιά. Είναι τέτοια η καρδιά μας στις συζυγικές σχέσεις? Ή μήπως είμαστε ευερέθιστοι, ευέξαπτοι, οργίλοι, έτοιμοι να ανταποδώσουμε? Η αγάπη δεν παροξύνεται. Καλούμαστε να ντυθούμε το πράο και ησύχιο πνεύμα που ενώπιον του Θεού είναι πολυτελές. Ισχυρός άνδρας δεν είναι εκείνος που εκβάλλει ηχηρές κραυγές, αλλά εκείνος που ελέγχει τα νεύρα του και τι θα σέβει τη γλώσσα του. Αλήθεια, ελέγχουμε τα νεύρα μας, τι θα σέβουμε την γλώσσα μας? Μήπως εκρηγνιόμεθα μέσα στην οικογένειά μας? Η αγάπη ου λογίζεται το κακό. Το ρήμα λογίζομαι στην Αλεξανδρινή διάλεκτο σημαίνει καταγράφω στα λογιστικά μου βιβλία τα χρέη που μου οφείλουν άλλοι ή οφείλω εγώ σε αυτούς. Ας ελέγξουμε την ώρα αυτή τα λογιστικά μας βιβλία, τα οικογενειακά λογιστικά βιβλία. Μήπως σε αυτά είναι γραμμένο ότι το 1989 η σύζυγός μου μου είπε μια πικρή κουβέντα και αυτό παραμένει γραμμένο ανεξίτηλα και από τη μνήμη μου δεν απαλήθεται και από την καρδιά μου η πικρία δεν ξεριζώνεται? Αυτό είναι ολέθριο! Προσέξτε αγαπητοί μου την πικρία. Ο Λόγος του Θεού προειδοποιεί. Η πικρία, αν οφείουσα, μπορεί να φέρει ενόχληση και δια ταύτης να μειανθούν πολλοί. Γιατί πολλά ζευγάρια οδηγούνται στην διάλυση, στην διάρρηξη των σχέσεων. Γιατί? Η σύραξη ξεκινάει από την πικρία. Επειδή του είπε μια πικρή κουβέντα και δεν τη λησμόνησε και δεν συγχώρησε και την πικρία την καλλιέργησε και η πικρία αναπτύχθηκε. Αποβάλλεται τις πικρίες. Ας μάθουμε να συγχωρούμε. Η αγάπη ου λογίζεται το κακό. Συγχωρούμε όπως η Βίβλος προβλέπει, με όλη μας την καρδιά, όπως ο Θεός μας συγχώρησε. Μερικές φορές συγχωρούμε, αλλά διατηρούμε την σκυθροπότητα, την κατήφια του προσώπου. Ναι, τον συγχώρησα, αλλά εξακολουθώ και είμαι μουτρωμένος. Δεν είναι η συγχώρηση που η Βίβλος προβλέπει. Θυμηθείτε εκείνη την εύγλωτη παραβολή του άσωτου γιου. Όταν γύρισε στην πατρική αγκαλιά, ο πατέρας λησμόνησε το παρελθόν. Τον γέμισε με φιλιά τον άσωτο γιο, τον ρακέντητο, τον αξιοθρήνητο. Να τι θα πει συγχώρηση. Τα ξεχνάω όλα, τα σβήνω όλα. Μέσα από την καρδιά μου ξεριζώνω την πικρία. Αγκαλάζω το αγαπημένο μου πρόσωπο. Η αγάπη ου λογίζεται το κακό, δεν παροξύνεται, μακροθυμεί, αγαθοποιεί, πάντα στέγει,
πάντα υπομένει. Να ένα πολύτιμο μάθημα που μπορούμε να διδαχθούμε στους κόλπους της οικογένειας. Το μάθημα της υπομονής, όπως το λέει ο Σολομός. Μεγάλο πράγμα η υπομονή. Αχ, μας την έπεψε ο Θεός. Κλεί θησαυρούς και εκείνη. Τι πολύτιμος θησαυρός που είναι η υπομονή, που σημαίνει μένω υπό, κάτω από κάποια βάρη. Ήταν προνόμιο του Αντώνη να αναπτύξει αυτό το ωραίο θέμα, η κοινή δράση και η άρση των οικογενειακών βαρών. Καλούμαστε να επομισθούμε κάποια βάρη οικογενειακά, αλλά το κάνουμε αυτό αγόγγιστα, αδιαμαρτύρητα, με όλη μας την καρδιά. Ο σύζυγος ή σύζυγος μπορεί να έχει κάποιες αδυναμίες, κάποια ελαττώματα, κάποιες ελλείψεις. Δεν παντρευτήκαμε άγγελο, άνθρωπο παντρευτήκαμε, ατελή. Και καλούμαστε να ανεχθούμε, να ασκηθούμε στην υπομονή. Η θλίψη εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίδα δεν κατεσχύνει, τρέπει μέσα στην έγκαμη ζωή. Την ώρα της γαμήλιας τελετής, με τα λουλούδια, με τα τραγούδια, δίνεται η εντύπωση ότι ο δρόμος θα είναι ανθόσπατρος. Αλλά πολλές φορές ο δρόμος είναι σπαρμένος με αγκάθια. Μαζώνουν αντίξωες συνθήκες. Ο Θεός επιτρέπει κάποια φορά μια αρρώστια. Άλλοτε οικονομική κρίση. Μα και οι χριστιανοί υφίστανται αυτές τις καταστάσεις. Αναντήρητα, ναι, ο Χριστός μας προειδοποίησε. Στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Τα παθήματα έχουν ένα βαθύ, ένα μεγαλειώδες νόημα. Πάσα μεν παιδεία, προς μεν το παρόν θα γράψει ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους. Δεν φαίνεται να είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερα όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας διευθύς καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Και καλείστε από κοινού, σαν ένας άνθρωπος, εσύ ο άνδρας, η γυναίκα, να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες, τις αντίξωες συνθήκες, τα προβλήματα. Και τα παθήματα αποβαίνουν στα χέρια του Κυρίου η σμήλη με την οποία σμηλεύει επάνω σας την εικόνα του Ιησού Χριστού. Αλλά και η κοινωνία των συζύγων τα μέγιστα συμβάλλει σε αυτή την μεταμόρφωσή μας στην εικόνα του Κυρίου μας. Αλήθεια. Είμαστε άρρηκτα ενωμένοι σαν σύζυγοι και απολαμβάνουμε μια διατάραχτη κοινωνία μεταξύ μας. Καθιστούμε την σύζυγό μας κοινωνό των προβλημάτων μας, των πειρασμών μας, των δυσκολιών μας, των δυσχεριών μας. Πόσο όμορφη που είναι η έγκαμη ζωή όταν υπάρχει αυτή η αράγιστη κοινωνία μεταξύ των συζύγων. Αλλά και η ζωή της προσευχής, όπως και η μελέτη της γραφής. Μας δόθηκε το υπερόπλο της προσευχής για να αντιμετωπίζουμε τις αντίξωες συνθήκες, τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Μας δόθηκε το προνόμιο της προσευχής για να προγευόμαστε εδώ στη γη της χαρές της αιωνιότητας. Θα ήθελα την ώρα αυτή να αναρωτηθούμε πόσο χρόνο αφιερώνουμε καθημερινά, ενώ σαν οικογένεια, στη συμπροσευχή. Συμπροσεύχεσαι με τη γυναίκα σου. Για μας τους χριστιανούς, τους αναγεννημένους, η προσευχή δεν είναι ένα ανιαρό, ένα δυσβάσταχτο, επαχθές θρησκευτικό καθήκον. Είναι η ύψιστη, η υπέρτατη χαρά, οποίο προνόμιο να επικοινωνείς με τον αιώνιο Θεό, να αγγίζεις τον ύψιστο, να βλέπεις το πρόσωπό Του. Προσεύχεσαι μαζί με τη γυναίκα σου. Εκεί στην ώρα της προσευχής, το Άγιο Πνεύμα θα σφυριλατήσει μια κατάλυτη ενότητα. Θα ενώσει τις καρδιές σας αράγιστα. Καμιά δύναμη, όλες οι δυνάμεις του σκότους δεν θα μπορέσουν να διαρρήξουν την ενότητά σας. Δεν θα μπορέσουν να κατησχίσουν εναντίον σας. Μάθετε αυτό το μυστικό. Το μυστικό της συμπροσευχής της οικογενειακής. Επιπρόσθετα, μάθετε να μελετάτε μαζί την Αγία Γραφή. Να έχετε χρόνο που θα εγκύπτεται στο βιβλίο αυτό
Τι καταπληκτικό βιβλίο που είναι αυτό το βιβλίο. Χρόνια πολλά το μελετώ, από τα παιδικά μου χρόνια. Αλλά δεν το εξάντλησα. Τελευταία ο Κύριος μου χάρισε μια θαυμάσια εμπειρία. Πήρα να μελετήσω το βιβλίο του Ισαΐα, πόσες φορές το έχω μελετήσει. Και αναγκάστηκα να σταθώ ώρες αρκετές, σε 2-3 εδάφια μονάχα. Ώρες αρκετές, σε 2-3 εδάφια μονάχα. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ανεξάντλητος. Είναι το τελειότερο εγχειρίδιο ψυχολογίας. Το τελειότερο εγχειρίδιο για τα οικογενειακά προβλήματα. Είναι ορυχείο σοφίας. Μάθε να μελετάς το Λόγο του Θεού μαζί με τη γυναίκα σου. Μάθε να ανταλλάζεις σκέψεις, εμπειρίες πνευματικές. Πες στον άντρα σου, ο Θεός μου εμπιστεύθηκε σήμερα αυτή την αλήθεια, και να τον καταστήσεις κοινωνό. Πες στη γυναίκα σου, τι σου είπε ο Θεός το πρωί με την μελέτη της γραφής. Ή τι σου είπε ο Θεός το κήρυγμα όταν πήγες στη συνάθρηση. Και έτσι η ενότητά μας θα γίνει αράγιστη, θα γίνει ακατάλητη. Στο πέρασμα του καιρού η αγάπη μας, αντί να μειώνεται, θα ενισχύεται, θα τονώνεται. Το έργο του Θεού μέσα μας. Αλλά εξεντλήθηκε μέχρι εδώ? Όχι. Θα μπορούσα χρόνο πολύ να δαπανίσω αναφερόμενος σε αυτόν τον τομέα, σε αυτόν τον στόχο που εξυπηρετεί η έγκαμη ζωή. Να κάνω λόγο για την επίγνωση του Χριστού, για την επίγνωση του Θεού. Σ' όλη μας τη ζωή θα μελετούμε το πρόσωπο του Κυρίου και ποτέ μα ποτέ δεν θα το εξαντλήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος βρισκόταν στο γέρμα και το τέρμα της ζωής του και όμως δεόταν και ευχόταν και προσευχόταν να γνωρίσω τον Χριστό και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Η μορφή του εσταυρωμένου Ιησού μας αγνεύει, μας γοητεύει, μας ελκύει ακατανίκητα. Είμαστε συνεπαρμένοι από την ωραιότητά του. Τον μελετούμε. Και αποτελεί διαπίστωσή μας ότι δεν τον εξαντλήσαμε. Να ο πρώτος και σπουδαίος στόχος της έγκαμης ζωής, μαζί με τη γυναίκα σου. Δώσου στη γλυκιά μελέτη του προσώπου του Χριστού. Καλλιέργησε την ζωή του αγιασμού. Στο πέρασμα του καιρού, από κοινού, να μεταμορφωνόσαστε στην εικόνα του Κυρίου. Επαναλαμβάνω, πρώτος στόχος, το έργο του Θεού μέσα μας. Δεύτερος στόχος, το έργο του Θεού μέσω ημών. Το έργο του Θεού μέσα μας. Δεύτερον, το έργο του Θεού μέσω ημών. Όταν αναγεννηθήκαμε, όταν δεχθήκαμε τον Χριστό λυτρωτή μας προσωπικό και σωτήρα, ο Θεός μας κάλεσε να στρατευθούμε κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου. Ζούμε σε μια εποχή που οι ελπίδες και τα όνειρα και τα ιδανικά των ανθρώπων καταραίουν με πάταγο εκοφαντικό. Ελεηνολογώ αμέτρητους, αμέτρητους συγχρόνους ανθρώπους που πίστεψαν με πάθος με όλη τους την καρδιά σε ιδεολογίες και κοσμοθεωρίες και τις είδαν στον καιρό μας να καταραίουν. Θυμάμαι μια φράση, είναι του Ήψεν, του Νορβηγού δραματουργού. Λέει ένας ήρωάς του, δώσ' μου ένα ζευγάρι ιδανικά. Ένα ζευγάρι μεταχειρισμένα ιδανικά. Γιατί η ψυχή μου είναι πέρα για πέρα στεχνή. Είναι η απεγνωσμένη κραυγή αμέτρητων νέων, αμέτρητων μεγαλύτερων και εφήβων. Δώσ' μου ένα ζευγάρι μεταχειρισμένα ιδανικά. Θυμάμαι και ένα διήγημα του Καρκαβίτσα, το Γιούσουρι, θα το ξέρετε ίσως από τα σχολικά σας βιβλία, που ζούσε με την προσδοκία να πάει εκεί στον κόλπο του Βόλου να ξεριζώσει το Γιούσουρι, και τα χρόνια περνούσαν και η νοσταλγία του εντυνόταν και ήρθε επιτέλους η περιπόθητη στιγμή, αλλά σαν έφτασε εκεί το όνειρό του πέταξε και έκανε φτερά. Και μυρολογεί ο Γιάννης Γκάμαρος, τώρα 70χρονος και ετοιμόρροπος δεν θαλασσοδέρνομαι παρά για το καρβέλι. Πόσο αξιολείπητη είναι αυτή η ζωή. Να θαλασσοδέρνεται κανείς μόνο για το καρβέλι. Μόνο για το καρβέλι.
Ναι, ναι, αδελφέ μου, αδελφή μου. Γιατί ζείτε σαν άνδρα, σαν γυναίκα, σαν ένα ζευγάρι που ο Θεός σας ένωσε και σας κατοίκησε σε οικογένεια. Γιατί ζείτε! Στρατευθήκατε κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου. Για τον καθένα μας ο Θεός έχει κάποια σχέδια, έχει κάποια διακονία. Δεν φιλοδοξούμε να προσιλητήσουμε ανθρώπους. Δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε τους άλλους ευαγγελικούς. Μακράν από εμάς η σκέψη. Μη γέννητο. Όχι, όχι. Χίλιες φορές όχι. Αλλά ποθούμε και λαχταρούμε να οδηγήσουμε δυστυχείς συνανθρώπους μας στα πόδια του Σωτήρα Χριστού. Να γευθούν την λύτρωση. Να γνωρίσουν την χαρά. Επαναλαμβάνω το ερώτημα. Στρατεύτηκες κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου? Ποια είναι η διακονία σου, η δική σου, άνδρα, γυναίκα, μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού? Ποιος είναι ο ρόλος σας? Παραμένετε άπρακτοι, με σταυρωμένα τα χέρια? Ποιο είναι το χάρισμά σας? Και αν το ανακαλύψατε, το ασκείτε? Αλλά ένα πεδίο δράσης λαμπρό είναι η ίδια η οικογένεια. Πόσες φορές απορροφημένοι από τις ανάγκες του έργου του Θεού, λησμονούμε τις ανάγκες της οικογένειας. Τα παιδιά που σου χάρισε ο Κύριος, αν σου χάρισε, αν σε πρίκησε με αυτό το προνόμιο να σου χαρίσει παιδιά, έχεις αντιληφθεί ότι είναι πολύτιμες υπάρξεις, άπειρα πολύτιμες υπάρξεις, που ο Θεός σου τις εμπιστεύτηκε με ποιο σκοπό? Να τις οδηγήσεις στα πόδια του Σωτήρα. Είναι χρέος των γονιών να γαλουχίσουν τα παιδιά τους με τις αρχές του Λόγου του Θεού. Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, δίδαξε το παιδί σου από την αρχή του δρόμου του και δεν θα απομακρυνθεί από αυτό ούτε όταν γεράσει. Αξιοποιούμε, εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός κάθε μέρα να εμφυτεύσουμε μέσα στην καρδιά των παιδιών τις αιώνιες αλήθειες του Λόγου του Κυρίου, να ενσταλάξουμε τις θεϊκές αρχές σε αυτή τη φάση της ζωής τους, που οι ψυχούλες τους είναι τρυφερές και είναι δεκτικές. Δεν λησμονώ μια συγκλονιστική κυριολεκτικά σκηνή που έζησα πριν από καιρό μαζί με κάποιον άλλον αδελφό, όταν επισκεφτήκαμε μια οικογένεια. Ήταν η μητέρα, ήταν μόνη η μητέρα, αν και είχε πολλά παιδιά αναθρέψει, είχαν απομακρυνθεί. Αλλά εκείνο το απόγευμα έκλαιγε, έκλαιγε με λυχμούς, ψάλλοντας εκείνον τον τόσο συγκινητικό ύμνο που περιέχεται εδώ στα ημνολόγιά μας. «Πού τέκνο μου σοι προσφυλές, πού τέκνον προσευχών, στα ξένα είσαι ασφαλές από πολλών δεινών». Είχε χάσει το παιδί της. Έφυγε το παιδί της, μεγάλης ηλικίας, 25χρονος περίπου, και δεν έστειλε πίσω ούτε ένα μήνυμα, την ξέχασε ολότελα. Και θρυνούσε η μητέρα και ρωτούσε, «Πού είσαι τη νύχτα αυτή? Ω, σ' αγαπώ, πόσο ναι σ' αγαπώ, πού είσαι τη νύχτα αυτή? Κάποτε ήσουν παιδί αχνό, σαν τη δροσιά της αυγής. Ήσουν αθώο, ήσουν σεμνό, τώρα είσαι άσωτο. Ω, ζητήστε μου το παιδί, το ποθώ θερμά. Πέστε σ' αυτό ότι το αγαπώ, πού είσαι τη νύχτα αυτή?» Ο θρύνος μιας πονεμένης μητέρας. Κανένας από εμάς δεν θα ήθελε να ζήσει αυτό τον ανίποτο πόνο. Να δει τα παιδιά του να απομακρύνονται από τον Θεό. Να χάνονται σε αυτόν τον κόσμο τον ηλιστικό. Μη γέννητο, μη γέννητο! Είναι φρικτό! Γι' αυτό ας εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός. Έχουμε τα παιδιά κοντά μας. Ας προσέξουμε τη συμπεριφορά μας. Γιατί μας παρακολουθούν. Δεν μπορείς να λες το παιδί σου, πρέπει να μελετήσεις την Αγία Γραφή, παιδί μου, και εσύ να μην την μελετάς. Γιατί το παιδί έχει τα μάτια του ολάνυχτα και παρακολουθεί την ζωή της μητέρας, τη ζωή του πατέρα. Παιδί μου, πρέπει να ξεκινάς την ημέρα σου με προσευχή. Και αν εσύ δεν προσεύχεσαι, το αρνητικό σου παράδειγμα θα γκρεμίσει κάθε όσιο, κάθε ιερό μέσα στην τρυφερή καρδιά του. Ή αν του πεις για τον Χριστό, για την αγάπη του Θεού, και το παιδί σου παραστεί μάρτης συμπλοκών με την γυναίκα σου,
Σεισμός! Σεισμός λαβαίνει χώρα στην καρδιά του. Πρόσεξε, μη σκανδαλίσεις το παιδί σου με το να ζεις μια ασυνεπή χριστιανική ζωή. Είσαι υπεύθυνος να κερδίσουμε τα παιδιά μας για τον Χριστό και να τους χαρίσουμε ιεραποστολικό οραματισμό. Να τους δώσουμε ιδανικά. Τα παιδιά του καιρού μας, όπως το ανέφερα, δεν έχουν ιδανικά. Και γι' αυτό δίνονται στα ναρκωτικά και φθύρονται και πληγώνονται και δαπανώνται ικτρά. Το έργο του Θεού μέσα μας. Το έργο του Θεού μέσω ημών. Και ο τρίτος στόχος, η βασιλεία των ουρανών. Όπως το λέει ο Καβάφης, η Ιθάκη. Πάντως στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμο. Εκείνο ο προορισμός σου. Θα πας από εδώ, από εκεί, σε λιμάνια πρωτοειδωμένα. Θα σταματήσεις σε εμπορία φοινικικά. Αλλά στο νου σου πάντα να έχεις την Ιθάκη. Για μας είναι η νέα Ιερουσαλήμ, η ιδανική πολιτεία του Θεού, η βασιλεία των ουρανών. Εν τελευταία αναλύση, η έγκαμη ζωή, αυτό το σκοπό, αυτό το στόχο εξυπηρετεί. Οι τρεις στόχοι θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε αυτόν τον ένα, τον ανώτερο, τον απότερο, που είναι η βασιλεία των ουρανών, η νέα Ιερουσαλήμ. Και είναι ανάγκη κάθε μέρα, εσύ ο άντρας με τη γυναίκα σου, να προετοιμάζεστε για τη βασιλεία των ουρανών, για τη συνάντησή σας με τον Χριστό, για την παρουσία σας μπροστά στο βήμα Του. Ξέρετε, αυτή η σκέψη δεν είναι καθόλου μελαγχολική. Όταν σου αποκαλυφθεί η ωραιότητα της νέας Ιερουσαλήμ, τότε θα γοητευθείς από την ομορφιά της και θα ζεις με την προσδοκία πότε θα έρθει η στιγμή να ανοίξεις τα φτερά, να πετάξεις, να βρεθείς εκείνους τους κόσμους, τους ασύνδυπτα όμορφους. Ω, η νέα Ιερουσαλήμ, τι μας προσμένει εκεί, τι χαρές ανίποτες, τι ευτυχία απέραντη. Έχουμε ελπίδα στην καρδιά μας, γλυκιά, βέβαιη, ασάλευτη. Ελπίδα, ελπίδα, ελπίδα. Γιατί, αγαπητοί μου, και η ωραιότερη, η ιδανικότερη ζωή. Ρωτήσατε τον αγαπητό Ανανία χτες, είναι δυνατόν μια κοσμική οικογένεια να είναι ευτυχής? Απάντησε ο αγαπητός Ανανίας, ίσως, μπορεί. Αλλά πόσα χρόνια θα διαρκέσει αυτή η έγκαμη ζωή? Πόσα χρόνια θα ζήσεις μαζί με τη γυναίκα σου? 50? 70? Κάποτε θα τελειώσει η γήινη οδηπορία μας. Και μετά, μετά, μετά, το αμήλικτο ερώτημα. Μετά, δεν είναι τραγικό, δεν ανίποτα φρικτό αυτός ο ωραίος δεσμός που χρόνια πολλά διατηρήθηκε να διαραγεί, να συντριβεί, να ταφεί στη σκοτεινιά του τάφου, δεν είναι φρικτό? Αλλά οι αναγεννημένοι χριστιανοί έχουμε τον οραματισμό της νέας Ιερουσαλήμ. Εκεί, εκεί είναι ο προορισμός μας. Πάντα στο νου μας έχουμε τη νέα Ιερουσαλήμ. Και προετοιμαζόμαστε κάθε μέρα. Και πρέπει να βοηθάω τη γυναίκα μου και εκείνα να βοηθάει εμένα στην οδηπορία μου, στο τραχύτο μονοπάτι της πίστης. Κουράγιο, κουράγιο, σε λίγο θα φτάσουμε. Πολλές φορές ο δρόμος γίνεται ανηφορικός. Αλλά τι υπέροχο που είναι να έχεις κοντά σου έναν ωραίο συνοδοιπόρο. Και όταν πέσεις, όταν προσκόψεις, όταν καταρρεύσεις, να σου δώσει το χέρι το σταθερό, να σε ανορθώσει εν το ονόματι του Κυρίου. Να σου πει, σήκω άντρα μου. Σήκω άντρα μου, ο Θεός μας αγαπά. Ο Θεός μας συγχωρεί. Προχώρα, ας συνεχίσουμε την πορεία μας. Το σκέπτεστε ότι μια μέρα θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Και τότε θα αποκαλυφθούν τα κρυπτά του σκότους, οι βουλές των καρδιών. Και τότε θα δώσουμε λόγο για την έγκαμη ζωή μας. Πώς την δαπανίσαμε. Πώς αναθρέψαμε τα παιδιά μας. Πώς αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες που μας έδωκε ο Θεός. Πώς ασκήσαμε τα τάλαντα που μας εμπιστεύτηκε. Για όλα αυτά θα δώσουμε λόγο. Και το φως εκείνης της ημέρας θα είναι άπλετο. Θα είναι εκθαμβωτικό. Θα είναι εκτυφλωτικό. Και πολλοί θα ντροπιαστούν. Άλλοι θα αμυφθούν. Ας φιλοδοξήσουμε εκείνη την ημέρα από τα χείλη του Κυρίου μας να ακούσουμε. Ευγεδούλε αγαθέ και πιστέ.
ίσο λίγα εστάθης πιστός, επί των πολλών θα σε καταστήσω. Και να πάρουμε από τα χέρια του αμαράντινα στεφάνια δόξας. Η χριστιανική ζωή δεν είναι καταθλιπτική. Η έγκαμη χριστιανική ζωή δεν είναι σκυθροπή. Για πολλούς κοσμικούς ανθρώπους είναι αδιανόητο η Βίβλος να προσφέρει χαρά, ειρήνη, ευτυχία. Νομίζουν ότι ο Χριστός κάνει δυστυχισμένο τον άνθρωπο. Νομίζουν ότι έρχεται ο Χριστός να μας στερήσει τις χαρές αυτής της ζωής. Αλλά πλανιούνται πλάνοι νυκτρά. Με το Χριστό κερδίζουμε αυτή τη ζωή. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Τα σπίτια τα χριστιανικά δεν είναι καταθλιπτικά, δεν είναι σκυθροπά. Μέσα σε αυτά αντιχούν φωνές, αλλά όχι ερίδων και συγκρούσεων, αγαλίασης και σωτηρίας. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε απέραντα χαρούμενοι, γευόμαστε την χαρά του Χριστού. Και αποτελεί η καθημερινή μας διαπίστωση εκείνη η φράση του αρχιτρίκλινου προς τον Ιησού Χριστό στο γάμο της Κανά. «Κύριε, σύ εφύλαξας των καλών ίνων έως άρτη. Κύριε, κάθε τόσο μας δίνεις καινούριες χαρές. Μας επιφυλάσσεις νέες εμπειρίες, ωραίες. Δεν βαριέται ο ένας τον άλλον, όχι. Ο ένας τον άλλον στο πέρασμα του καιρού». Ενώνεται και ελκύεται και συνδέεται. «Κύριε, σύ εφύλαξες των καλών ίνων έως άρτη». Η στόχη και η αστοχία της έγκαμης ζωής. Ο στόχος της κοσμικής οικογένειας, ο ευδαιμονισμός, η ευζωία, η ληστική ευτυχία, που όμως αλίμονο, αλίμονο δεν γεμίζει την καρδιά. Η στόχη της χριστιανικής οικογένειας, το έργο του Θεού μέσα μας, που ξεκινάει με την αναγέννηση και συνεχίζεται με τη μεταμόρφωσή μας στην εικόνα του Χριστού, με τη ζωή του αγιασμού, με την επίγνωση του Θεού. Το έργο του Θεού μέσα μας, το έργο του Θεού μέσω ημών. Τρίτον, η Βασιλεία των Ουρανών. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στην καρδιά μας. Και μακάρι σε αυτό το σεμινάριο να αναθεωρήσουμε τους δρόμους μας. Να αναθεωρήσουμε την έγκαμη ζωή μας. Πιστεύω ότι το μυστικό μιας όμορφης, χαρούμενης, αξιοβίωτης και αξιοζήλευτης έγκαμης ζωής είναι η άνοδος της πνευματικότητας. Προσέξτε το! Προσέξτε το! Μην αντιμετωπίζετε τα προβλήματα της έγκαμης ζωής με υποκατάστατα. Θα αποτύχετε. Ας υψωθεί η πνευματική μας ζωή. Ας πληρούμαστε καθημερινά Πνεύματος Αγίου. Ας προσεγγίζουμε τον Θεό μας περισσότερο και περισσότερο. Και η έγκαμη ζωή θα είναι μια πρόγευση του ουρανού εδώ στον κόσμο. Αμήν. Θα παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Δεύτερον, μη ομοζυγείτε μετά των απίστων. Είναι δυνατόν να μην κάνουμε παρέα με άπιστους ανθρώπους? Δεν λέει αυτό. Λέει να μην μπαίνουμε στον ίδιο ζυγό. Ομοζυγώ, να μην μπαίνω στον ίδιο ζυγό. Ο ζυγός που μπαίνει πάνω από τα βόδια και τραβάγανε το άρωτρο παλιά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε μια επιχείρηση μαζί με έναν άπιστο άνθρωπο. Δεν γίνεται. Γιατί αυτός σκέφτεται πονηρά, αυτός είναι κλέφτης, αυτός είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς, ψεύτης, υποκριτής, και εσύ πρέπει να είσαι άγιος άνθρωπος. Δεν μπορείς να μπεις στον ίδιο ζυγό, θα σε ρίξει και θα διαλύσει η επιχείρηση. Άλλο, δεν μπορεί μια πιστή κοπέλα

και να κουβαλάει και με το άλλο χέρι πίσω την αμαρτία. Μην εγγύσετε ακάθαρτο. Δεν μπορεί ο πιστός να μην είναι άγιος. Δεν μπορεί η πιστή κοπέλα να μην είναι αφιερωμένη στον άντρα της και ο άντρας να μην είναι αφιερωμένος στη γυναίκα του. Είδα άλλος, δεν είναι πιστός. Μην εγγύσετε ακάθαρτο. Ο πιστός πρέπει να είναι άγιος εν πάση διαγωγή, για να μπορέσουμε, αγαπητά μου αδέρφια, να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού και να φανεί η ζωή του Ιησού Χριστού εν λιθνητή ημών σαρκή. Είδε μη, δεν φαίνεται η ζωή του Χριστού, φαίνεται η ζωή η δική μου, και η ζωή η δική μου δεν έχει να πει τίποτε. Εκείνο που έχει να πει είναι η ζωή του Ιησού Χριστού μέσα σε μένα, μέσα σε σένα, η ευωδιά του Χριστού, η λαμπρότητα του Χριστού, η αγάπη του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο είναι δύναμη Θεού και για μένα, αλλά και για άλλες ψυχές, τις οποίες ο Θεός θέλει να σώσει. Ας δούμε τώρα για λίγο τι μεγαλεία έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, αγαπητά μου αδέρφια, τα οποία περνάνε απαρατήρητα και δεν τα βλέπουμε.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7. Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: μαύρα.
1: Και...
0: 56 από τα μαύρα. Μια σελίδα προς τα μπρος.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδειξες την αιώνια αγάπη σου, μας έδειξες, Πατέρα μας, τα αιώνια σχέδιά σου, μας έδειξες που είναι οι αξίες, όχι εκεί που εμείς τις ψάχναμε και τις κυνηγούσαμε. Μας έδειξες, Πατέρα μας, τον εαυτό μας, ποιοι είμαστε, όχι όπως εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας, όχι όπως βλέπουν οι άλλοι, αλλά όπως εσύ ο αιώνιος Θεός. Μας έδωσες, Πατέρα μας, να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη από μία σωτηρία. Μας έδωσες να καταλάβουμε ότι περπατάμε ένα δρόμο πολύ επικίνδυνο, με επιπτώσεις και με συνέπειες αιώνιες. Μας έδωσες, Πατέρα μας, να καταλάβουμε ότι χωρίς εσένα δεν μπορούμε μέσα στη ζωή μας να περπατήσουμε και να πετύχουμε. Μας έδειξες ότι εσύ μας αγαπάς. Γι' αυτό μας πήγες στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ με τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας πλένεις και μας καθαρίζεις από την αμαρτία μας. Σε ευχαριστούμε γιατί διοχετεύεις μέσα μας δυνάμεις τέτοιες ώστε να μπορούμε στη ζωή μας να κάνουμε το θέλημά σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας γλίτωσες και μας ελευθέρωσες από την εξουσία του σατανά. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ για μας έχεις μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις. Και σε ευχαριστούμε γιατί ένα πράγμα ζητάς από μας. Μέσα στη ζωή μας να μείνουμε μέσα στο θέλημα το δικό σου και να προχωρούμε μέσα σε όλες τις αντικσότητες, κάνοντας πάντοτε την καλή εκλογή και διαλέγοντας πάντοτε το θέλημα το δικό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, Πατέρα μας, μας πήρες και μας πρόσθεσες στην Εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε και για τα καινούργια μας αδέρφια, τον Μιχάλη, τη Σοφία και την Δέσποινα. Ζητάμε εσύ τις σωζόμενες ψυχές να τις προσθέτεις στην Εκκλησία σου και την Εκκλησία σου εσύ να τη φυλάξεις από το φθόνο και από το μίσος του σατανά. Και απόψε, Πατέρα μας, δώσε ώστε η ώρα να είναι μια ώρα ευλογημένη παρουσίας δικιάς και οδηγίας του Πνεύματός σου του Αγίου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμην. Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Ευαγγέλιο Ματθαίου, δεκαέξι κεφάλαιο, Ιώτα Σίγμα, Ταφ, στη σελίδα 863, και διαβάζουμε από το 13 εδάφιο, από το 13 εδάφιο μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Παρακαλώ ένας να διαβάσει.

0: Όποτε ήρθε ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρίας της Φιλίππου, και ρώτησε τους μαθητές αυτού, λέγω, τι να με λέγω σε άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, δε είπα, άλλοι μεν Ιωάννη τον Βαπτιστή, άλλοι δε Ηλία, και άλλοι Ιερεμία, η ένα των προφητών, λέγει προς αυτούς. Αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι, και από πλευρής ο Σίμων Πέτρος είπε, «Συ, είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Και από πλευρής ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Μακάριος είσαι, Σίμων, Ιε του Ιωνά, το επισάρξη και αίμα δεν σε επικάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου ο έντης ουραδής. Και εγώ δεν συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί τάφης της πέτρας θέλω υποδομήσει την εκκλησία μου και πύλη άλλου εδέω συνεισχύσει κατά αυτής και θέλω συνδώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών. Και ό,τι αν δεν είσαι επί της γης, θελείστε δεδεμένου εν της ουρανής. Και ό,τι αν δεις επί της γης, θελείστε δεδεμένου εν της ουρανής». Τότε παρήγγειλαν οι συμμαθητές αυτού να μην υποσυμπτωθεί ότι αυτός είναι Ιησούς ο Χριστός. Από τότε ήρθε ο Ιησούς να δεικνύει στους συμμαθητές αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τον προσβητέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρθε να επιτιμά αυτόν λέγον, «Γενού ήλιος είσαι αυτόν Κύριε, δεν θέλει γίνε τούτο είσαι». Εκείνο δε σταθείς, είπε προς τον Πέτρο, «Είπαγε ο πίσω μου Σαντανά, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Τότε ο Ιησούς είπε προς τον Μαϊτάς αυτό, «Και αν της θέλει έρθει ο πίσω μου, ας απανεθεί και αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρό αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι ό,τι θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτή. Και ώστις απολέσει τη ζωή αυτού, είναι και νεμού, θέλει ευρύ αυτή. Επειδή, τι οφειλείται ο άνθρωπος για αν τον κόσμο θέλει να κερδίσει τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δε δώσει άνθρωπος της ανταλλαγής ψυχής αυτού, διότι μένει ο Υιός του ανθρώπου να έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού, κατά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Αληθώς σας λέω, ότι είναι τινές τον εδώ εις τα μέρον, ή τινές δεν θέλω συγκεκριτά θάνατον, εωσού γίνωση των Υιών του ανθρώπου, ερχόμενο εν τη βασιλεία αυτού».
1: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα κομμάτι πολύ έτσι αξιοπρόσεκτο, αλλά ακόμα πιο αξιοπρόσεκτο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από όλη αυτή τη διήγηση που μας δίνει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Διότι μετά από την συζήτηση που κάνει ο Χριστός με τους μαθητάς του και μετά την παρέμβαση την οποία κάνει ο Πέτρος στο μήνυμα που τους έδωσε ο Κύριος, δίνει μία, βγάζει ένα συμπέρασμα, και το συμπέρασμα είπε είναι, εάν κάποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι ώστις θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις απολέσει την ζωή αυτού, ένε και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Αυτό ήταν το συμπέρασμα το οποίο έβγαλε ο Κύριος μετά από τη συζήτηση την οποία είχε με τους μαθητάς. Και βέβαια πολλές φορές προβληματιζόμαστε για πολλά πράγματα που ο Λόγος του Θεού έχει σαν θέσεις και μας φαίνονται ότι είναι δύσκολα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι δύσκολα. Ένα όμως πρέπει να ξέρουμε, ότι από τη στιγμή που έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Από τη στιγμή που έχουμε καταλάβει τι έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μας και από τη στιγμή που έχουμε καταλάβει ποιες είναι οι συνέπειες της πίστεως μας στον Ιησού Χριστό, εάν λέω αυτά τα έχουμε καταλάβει, τότε οι δυσκολίες οπωσδήποτε μειώνονται, για να μην πω ότι παραμερίζονται και σβήνουν. Εχτές που κάναμε τη βάφτιση, κάποια στιγμή μερικοί περίοικοι, δεν ξέρω πώς το είδανε, μας είδανε και ήρθαν εκεί για να παρακολουθήσουν. Και λέει ένας το εξής, ότι ανεγνώριζε μεν ότι ο δρόμος της πίστεως τον οποίον ακολουθούμε κατά τας γραφάς είναι σωστός, αλλά ο ίδιος λέει δεν μπορώ εγώ να ακολουθήσω διότι αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και του λέω το εξής, ότι ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί το Χριστό, οποιοδήποτε κι αν είναι, στην ουσία είναι ένας άνθρωπος γενναίος. Και ο Χριστός τους ακόλουθους που θέλει, θέλει να είναι γενναίοι. Δεν θέλει άλλους ακόλουθους. Δεν θέλει εκείνος ο οποίος τον ακολουθεί να έχει μέσα στην καρδιά του άλλους στόχους, να έχει μέσα στην καρδιά του άλλες επιθυμίες και να μην έχει τη διάθεση να θυσιάσει. Άνθρωπος του Θεού ο οποίος δεν έχει τη διάθεση να θυσιάσει, και εδώ πέρα το λέει ακόμα πιο έντονα, εάν κάποιος, λέει, δεν έχει πάρει την απόφαση να ζημιώσει τον εαυτό του, την ψυχή του δεν μπορεί να την κερδίσει. Και ένα από τα σημεία που μας δείχνει ο Λόγος του Θεού ότι πολλοί οι οποίοι ακολουθούσαν τον Χριστό τελικά έκαναν πίσω, ήταν αυτή η αιτία. Διότι ο Χριστός ζητάει από μας μερικά πράγματα τα οποία μας κοστίζουν, τα οποία τσούζουν μέσα στη ζωή μας. Και δεν είναι μονάχα αυτό ότι τα ζητάει, αλλά βάζει και έναν όρο, ότι αν αυτά τα οποία ζητάω δεν μου τα δώσετε, δεν μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα το οποίο ο Θεός υπόσχεται για όλους εκείνους οι οποίοι τον ακολουθούν. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι πολλοί επίστεψαν στο Χριστό, αλλά επειδή φοβότανε δεν τον ακολουθούσανε. Αλλού πάλι λέει ότι όταν τους είπε αν δεν φάτε το σώμα μου και αν δεν πιείτε το αίμα μου δεν μπορεί να είσαστε μαθητέ μου, γύρισαν όλοι και έφυγαν. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Χριστός έχει μερικές απαιτήσεις οι οποίες για άλλους μεν είναι υπερβολικές, άλλους τους αποθαρρύνουν, άλλους τους δημιουργούν προβληματισμούς και άλλοι προσπαθούν να ακολουθήσουν τον Χριστό ανοίγοντας ένα δικό τους δρόμο. Εντύπωση εκείνο που μας κάνει εδώ πέρα είναι το εξής. Οι μαθητέ με την αποκάλυψη που έκανε ο Θεός στον Πέτρο ανεκάλυψαν τη μεγάλη και ασύλληπτη αλήθεια, ότι μπροστά τους είχανε τον Ιησούν τον Χριστό. Δεν είχαν έναν προφήτη, δεν είχαν κανένα σπουδαίο άνθρωπο, δεν ήταν σωστές όλες οι γνώμες που κυκλοφορούσαν, αλλά η αλήθεια ήταν μία, ότι μπροστά τους είχαν το Υιό του Θεού. Και θα περίμενε κανένας μετά από αυτή την αποκάλυψη να έχουν όλοι οι μαθητές μια τέτοια ασφάλεια και μια τέτοια δύναμη και μια τέτοια εξουσία. Άλλωστε έτσι εξηγείται γιατί πήγανε οι γη του Ζεβεδαίου και είπαν στον Κύριο, στη δόξα σου ένας να καθίσει στα δεξιά και ένας στα αριστερά από μας. Και ο Χριστός την ώρα που ζητούσανε αυτή τη δόξα και αυτό το μεγαλείο, όταν θα καθίσει στη βασιλεία σου, ο Χριστός τους μιλούσε για ποτήρι αν μπορούν να το πιούνε. Και εδώ πέρα, καθώς έγινε αυτή η αποκάλυψη, έρχεται αμέσως ο Ιησούς Χριστός σε μία τραγική αντίθεση. Και η τραγική αντίθεση είναι όταν τους είπε, τότε, από τότε άρχισε ο Ιησούς να δεικνύει εις τους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβύτερους και αρχιερείς και γραμματείς και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Ένα σχήμα οξύμορο. Από τη μια αποκαλύπτεται ο Υιός του Θεού και από την άλλη μιλάει αυτός για θάνατο και μιλάει για παράδοση, θα παραδοθεί στους αρχιερείς, στους γραμματείς και σε όλη εκείνη τη μαφία και θα του κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτό το πράγμα είναι, ξέρετε, κάτι που δεν το δέχεται ο άνθρωπος. Δεν δέχεται μέσα στη ζωή του το μεγαλείο να περνάει μέσα από δυσκολίες και μέσα από παθήματα. Δεν το δέχεται αυτό ο άνθρωπος. Και αυτό ακριβώς ήταν εκείνο το οποίο αναγκάστηκε να πει ο Χριστός στους μαθητάς και να δώσει και σε μας ένα μήνυμα από τα πιο σοβαρά και από τα πιο, θα λέγαμε, δύσκολα μηνύματα, από τα οποία η καρδιά μας πάντοτε κλωτσάει. Λέει, τη ζωή σου, τη ζωή σου, λέει, εδώ πέρα, εάν θέλει κανείς να έρθει ο πίσω μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Ο Πέτρος όταν άκουσε ότι θα παραδοθεί, θα θανατωθεί, τον πήρε παράμερα και του λέει σε αυτό ακριβώς το σημείο: «Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν λέγον, γενού ήλαιος εις αυτόν Κύριε, δεν θέλει γίνει τούτο σε σένα». Αυτή είναι η αντίδραση σε αυτή τη θέση του παλαιού ανθρώπου, του σαρκικού ανθρώπου. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, σήμερα πολλές φορές μιλάμε για πνευματικούς ανθρώπους και μιλάμε για σαρκικούς ανθρώπους. Η Γραφή μας μιλάει για πνευματικό άνθρωπο και για σαρκικό άνθρωπο. Και δίνοντας ο Λόγος του Θεού την έννοια ποιος είναι σαρκικός, είναι εκείνος ο οποίος δεν δέχεται να περπατήσει το μονοπάτι που ο Χριστός του δείχνει στη ζωή του, έτσι ακριβώς όπως ο Χριστός το θέλει και το διαγράφει. Θα αρνηθείς, λέει, τον εαυτό σου. Θα σηκώσεις το σταυρό σου και θα με ακολουθείς. Πολλές φορές, ξέρετε, τίθεται το ερώτημα και λέμε, τι θα πει να αρνηθώ τον εαυτό μου. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Μέχρι ότου έρθουμε σε σύνδεση και σε σχέση με τον Χριστό, τον εαυτό μας ποτέ δεν τον αρνηθήκαμε. Δεν τον αρνηθήκαμε. Όλα του τα κέφια, όλες του τις επιθυμίες, ό,τι μας ζήτησε ο εαυτός μας, ήμασταν πρόθυμοι να του το δώσουμε και το δώσαμε. Τώρα όμως έρχεται ο Χριστός και λέει ότι αυτόν τον εαυτό σου που μέχρι τώρα του έκανες όλα τα χατήρια και μέχρι τώρα αυτός κανόνιζε την πορεία της ζωής σου, κανόνιζε τις πράξεις σου, τις ενέργειές σου, τις σκέψεις σου και όλη την πορεία της ζωής σου, αυτόν τώρα θα τον αρνηθείς. Δηλαδή από εδώ και πέρα δεν θα του κάνεις τα χατήρια. Και εκεί ακριβώς είναι το δύσκολο σημείο. Τον εαυτό μας δεν θέλουμε να τον αρνηθούμε. Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού να αρνηθείς τον εαυτό σου, εννοεί το εξής. Όταν μέσα στη ζωή σου θα έρθει το θέλημα του Θεού και το θέλημα το δικό σου, εσύ θα διαλέξεις το θέλημα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός όταν τους είπε μετά από την Αποκάλυψη ότι θα με πιάσουνε, θα με σκοτώσουνε, θα με παραδώσουνε στους γραμματείς, στους Φαρισαίους, αυτό το πράγμα εννοούσε. Όταν βλέπουμε τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα σε αυτό το σημείο, αν και όλη η ζωή είναι τέτοια, όταν ο Ισαΐας περιγράφει τον Χριστό, τι λέει, δεν είχε είδος, δεν είχε κάλος, δεν είχε ωραιότητα, περιφρονημένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας και ως άνθρωπος από του οποίου κανείς αποστρέφει το πρόσωπο, λογαριάστηκε 1-0. Αυτό το ζητάει και από μας. Ο παλιός μας άνθρωπος όμως, που μέχρι τώρα είχε αυτό το βέτο στη ζωή μας, δεν το ανέχεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό από εκεί, ξέρετε, αρχίζει ο συμβιβασμός μέσα στη ζωή μας. Και ο Ιησούς Χριστός μέσα σε αυτόν τον κόσμο ήρθε για ένα σκοπό, για να κάνει το θέλημα του Θεού. Η δύναμη την οποία είχε ήταν τέτοια που κανένας δεν μπορούσε να τον αγγίξει. Όταν ο Πέτρος εκεί στην που πήγαν να τον πιάσουν στον κήπο, έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου, ξέρετε του είπε ο Χριστός, βάλ το μαχαίρι μέσα, εγώ, λέει, μπορώ να διατάξω μία λεγεών αγγέλων. Αλλά ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να βρει το χαμένο, ήρθε για να δώσει τη ζωή του, ήρθε για να πεθάνει για τις αμαρτίες τις δικές μας, ήρθε τον εαυτό του να τον αρνηθεί. Και σε ένα μέρος λέει ο λόγος του, δεν μπορεί, λέει, ο μαθητής να είναι ανώτερος από το δάσκαλο. Δεν μπορεί ο δάσκαλος να έρθει αρνηθεί τον εαυτό του και εσύ σαν μαθητής να μην αρνηθείς τον εαυτό σου. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο δάσκαλος να έχει περάσει μέσα από μονοπάτια πολύ άσχημα περιφρόνησης και εσύ να θέλεις μέσα στη ζωή σου όλοι να σε χειροκροτούνε και να είσαι ψηλά. Θέλω να αντιθείς τον εαυτό σου. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν θες να ακολουθήσεις το Χριστό ή μάλλον να ακολουθείς το Χριστό, όχι να τον ακολουθείς, να τον ακολουθείς και τον ακολουθούμε μέχρι τέλους της ζωής μας ή τον ακολουθούμε σε όλη μας τη ζωή. Εδώ πέρα σε αυτόν τον κόσμο τον ακολουθούμε μέχρι την ώρα που θα φύγουμε από τούτη τη ζωή και μέσα στην αιωνιότητα τον ακολουθούμε, γιατί όπου είναι αυτός εκεί θα είμαστε κι εμείς. Έτσι λέει. Εάν όμως λέει θέλει να με ακολουθήσεις χωρίς να αρνηθείς τον εαυτό σου και χωρίς να σηκώσεις το σταυρό σου, αυτό δεν γίνεται. Θα μου πείτε είναι εύκολο. Ο Λόγος του Θεού, ξέρετε, έχει ένα μήνυμα να δώσει στον καθένα από μας. Και το μήνυμα είναι ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Μαζί με Αυτόν τα κάνουμε όλα. Δεν μπορεί, αγαπητοί, ο Θεός να ζητάει από μας και να έχει υπερτροφικές απαιτήσεις που εμείς να μην μπορούμε να τις εκπληρώσουμε. Αυτό στη γλώσσα των ανθρώπων λέγεται σαδισμός. Δεν μπορεί ο Χριστός να ζητάει κάτι από μας που προηγουμένως να μην μας έχει δώσει όλες τις δυνατότητες. Μας έχουν, λέει, χαριστεί όλα τα προζωήν και ευσέβεια. Μην ψάχνουμε λοιπόν πουθενά αλλού να βρούμε την αιτία παρά να τη βρούμε στον ίδιο τον εαυτό μας. Πρέπει τα χατήρια του εαυτού μας να μην τα κάνουμε πλέον. Τον εαυτό μας να μην τον λογαριάζουμε. Τον εαυτό μας να μην θέλουμε να τον ικανοποιήσουμε. Και όσο ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στην αγάπη του Χριστού και όσο ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στα μυστήρια που ο Θεός έχει να αποκαλύψει σε αυτόν, και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, λέει, εγώ, λέει, εμείς, λέει, οι Απόστολοι γινήκαμε τα περικαθάρματα του κόσμου, θέατρο και σε ανθρώπους και σε αγγέλους. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι ακατόρθωτος και δεν είναι ένας δρόμος που κανείς δεν μπορεί να τον περπατήσει. Αλλά και από την άλλη πλευρά είναι κατηγορηματικός ο Λόγος του Θεού, ότι λέει, διότι όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα την απολέσει, και όποιος απολέσει τη ζωή αυτού ένε και νεμού θα τη βρει αυτή. Και φέρνει και ένα παράδειγμα. Και το παράδειγμα ποιο είναι? Λέει, βάζει τον άνθρωπο μπροστά στο δρόμο του και του λέει ότι ποιο είναι το όφελό σου εάν κερδίσεις όλο τον κόσμο και χάσεις την ψυχή σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η φράση? Εάν αποφασίσεις τη ζωή σου να κάνεις τα χατήρια του παλαιού σου ανθρώπου. Ποιο είναι το όφελος? Ο λόγος του Θεού λέει θα αρνηθείς τον εαυτό σου. Εάν εσύ λοιπόν κάνεις τα χατήρια του εαυτού σου, από εκεί και πέρα ένα πράγμα να ξέρεις, όφελος δεν έχεις κανένα. Η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Και ξέρετε αγαπητοί, αυτές είναι αλήθειες που δεν τελειώνουν με μία ομιλία ή δεν τελειώνουν με μία ανάλυση. Αυτές είναι αλήθειες που πρέπει να περάσουν προσωπικά μέσα στην καρδιά και μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Κάθε ένας από μας να πάρει αυτό το μήνυμα και να αρχίζει να το δουλεύει. Και μέσα στη ζωή του να ζητήσει ο Θεός να του αποκαλύψει τα σημεία εκείνα τα οποία χρειάζεται ο ίδιος να δει για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το σημείο ώστε να αρνηθεί τον εαυτό του. Διότι τέτοιους ανθρώπους θέλει ο Θεός να τον ακολουθούν, τέτοιους ανθρώπους θέλει ο Χριστός να τον ακολουθούν. Τέτοιοι είναι οι δικοί του, γιατί ο ίδιος το αρνήθηκε τον εαυτό του. Οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι μπροστά στα μάτια του Θεού έχουν όλη την σοβαρότητα και όλες τις υποσχέσεις ζωντανές, είναι τέτοιοι άνθρωποι. Είδατε τι λέει για τον Μωυσή? Ο Μωυσής λέει αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατρός του Φαραώ, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό, μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου, γιατί απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Η άρνηση του εαυτού μας δεν είναι το δυστύχημά μας. Καμιά φορά, ξέρετε, μου λένε μερικοί, μα είναι δυνατόν, λέει, ο χριστιανός να είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο κλωτσοσκούφι? Αυτό ούτε ο Θεός το θέλει, ούτε και γίνεται στο χριστιανό.

να πάει στο σταυρό και να πεθάνει. Ο Απόστολος Παύλος όταν έτρωγε εκείνο το ξύλο το γερό με τον Σίλα στους Φιλίππους δεν ήταν κλωτσοσκούφι. Γιατί είχε μία αποστολή, του πήγαινε στη Μακεδονία διότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι. Διάβαζε Μακεδονία και βοήθησαν εμάς. Γι' αυτό το έτρωγε το ξύλο. Γι' αυτό μερικοί λένε γιατί δεν μίλησε αφού ήταν Ρωμαίος πολίτης και μπορούσε να τον γλιτώσει. Αρνήθηκε τον εαυτό του. Ένα πράγμα τον ενδιέφερε, να κάνει το θέλημα του Θεού. Ένα πρέπει να μας ενδιαφέρει, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Οι ψευτοδικοί μας, δικές μας αξιοπρέπειες, η κοινωνική μας θέση, η κοινωνική μας προβολή, που πολλοί άνθρωποι την επικαλούνται και λένε «Μα ο άνθρωπος του Θεού δεν θα πρέπει να είναι σε ψηλές θέσεις» και τα λοιπά. Δεν λένε αυτά τίποτα. Και σε ψηλή θέση να σε βάλει ο Θεός, τον Ιωσήφ τον έβαλε σε μια ψηλή θέση, απίθανη ψηλή θέση. Δεύτερος μετά του Φαραώ. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο έξω από αυτό το, είχε αποβάλει τελείως όλο αυτό το σχήμα και μέσα του υπήρχε μονάχα η ταπείνωση και η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Έκλαιγε μπροστά στα αδέρφια του που τον είχαν πουλήσει, που τον είχαν καταστρέψει, μάλλον που ήθελαν να τον καταστρέψουν. Ήταν ντροπή στους Αιγυπτίους να έχουν ανθρώπους στο κράτος τους μέσα που να είναι τσομπάνιδες και βοσκοί. Κι όμως τον πατέρα του τον εκάλεσε και λέει «Αυτός είναι ο πατέρας μου, τσομπάνος είναι, βοσκός είναι». Αυτό το πράγμα είναι. Και ο Θεός αγαπητοί να δώσει αυτό το μήνυμα να περάσει μέσα στην καρδιά μας, γιατί αυτό είναι το μήνυμα εκείνο που λείπει μέσα από τη ζωή μας ή πολλές φορές δεν διατηρείται στη θέση που πρέπει να διατηρηθεί. Λες σήμερα σε κάποιον μια κουβέντα που μπορεί η κουβέντα να είναι και σωστή, μπορεί να μην είναι και σωστή. Και ορμάει απάνω σου. Θες να συμβουλέψεις κάποιον και να του πεις με αυτό, αυτό έτσι πρέπει να το κάνεις, δεν είναι σωστό και τα λοιπά, και ορμάει απάνω σου. Πού αρνήθηκες τον εαυτό σου. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε αυτό το μήνυμα μέσα στη ζωή μας και να πάρουμε την απόφαση να μην κάνουμε τα χατήρια του εαυτού μας. Αυτά τα κάναμε όταν ήμασταν στην παλιά ζωή. Στην παλιά ζωή όλα τα χατήρια του εαυτού μας κάναμε. Τώρα όμως αυτόν τον εαυτό μας θα τον αρνηθούμε και από εδώ και πέρα θα κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Και να το βρει ο καθένας τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Έχουμε υποχρέωση να το βρούμε αυτό το πράγμα. Πολλοί με ρωτάνε, μα αυτό το θέλει ο Θεός, μα εκείνο το θέλει ο Θεός, να το βρεις. Αν το θέλει ο Θεός ή δεν το θέλει ο Θεός. Διότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον Χριστό, εάν δεν τον αρνηθείς τον εαυτό σου. Και ο Θεός υπόσχεται το εξής, ότι θα κερδίσει την ψυχή σου. Αυτό δεν θέλουμε. Αυτός δεν είναι ο πόθος μας. Αυτός δεν είναι ο στόχος μας. Εγώ τουλάχιστον μέσα στη ζωή μου ένα πράγμα έχω πει στο Θεό και στην προσευχή μου και προσεύχομαι πολλές φορές και του λέω «Θεέ μου, θέλω, δεν με ενδιαφέρει από ποιο μονοπάτι θα με περάσεις. Θα μου είναι εύκολο, θα μου είναι δύσκολο, ένα θέλω όταν θα έρθω κοντά σου να μου πεις μπράβο». Και ξέρετε, αυτό είναι ένα βασικό σημείο μέσα στη ζωή μας. Τον εαυτό μας πρέπει, τέλος πάντων ήρθε καιρός να τον αρνηθούμε. Να μην του κάνουμε τα χατήρια μας. Να μην

Ο εαυτός μου εγώς σήμερα απόψε είναι, τι είναι? Είναι μέρα συνάθρησης. Και να μην πει ο εαυτός μου εγώ θέλω να καθίσω σε μία παραλία και να πιω το αναψυκτικό μου ή να έχω παρέα με ανθρώπους για να κουβεντιάζουμε διάφορα πολιτικά κτλ. Δεν θα το κάνεις το εαυτό σου αυτό το πράγμα. Ή ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε, αλλά εγώ έφερα ένα απλό παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τα χατήρια του εαυτού μας, θα τον αρνηθούμε. Και αρνούμενοι τον εαυτό μας, δημιουργείται πλέον μία υποχρέωση σε ένα βάρος στο σταυρό μου, θα τον κρατήσω. Και έτσι θα ακολουθήσω. Και ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ναι, Πατέρα Ουράνιες, ευχαριστούμε για την εξαίσια δημιουργία που μας περιβάλλει. Πάντα εν σοφία επί Ίσας. Ευχαριστούμε, Πατέρα Ουράνιε, προπάντων για τον Υιόν Σου τον μονογενή, για την θυσία Του επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά, για όλα τα φρικτά δεινά που υπέμεινε για μας ο Υιός Σου. Ευχαριστούμε για το αίμα Του το πολύτιμο, για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, για την αιώνια λύτρωση, για την υιοθεσία μας, για την αμάραντη, την αμίαντη κληρονομιά μας. Τώρα είμαστε παιδιά Σου και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Ξέρουμε πως όταν φανερωθεί ο Χριστός θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε. Ευχαριστούμε γιατί φρουρούμαστε με την δύναμή Σου. Ευχαριστούμε γιατί το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε στην καρδιά μας και έκτοτε μας οδηγεί, μας νουθετεί, μας διδάσκει, μας ζωοποιεί πνευματικά, μας ενδυναμώνει στους αγώνες μας. Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε για όλα τα υποσού χαριστέντα εις ημάς, για τα πνευματικά, αλλά και για τα υλικά Σου δώρα. Μας επιφορτίζεις καθημερινά με τα αγαθά Σου. Το έλεος Σου ανανεώνεται τα πρωινά, μεγάλη είναι η πιστότητά Σου. Αναπαυόμαστε στην πρόνοιά Σου. Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωσή Σου ότι η χάρη Σου, το έλεος Σου θα μας συνοδεύουν όλες τις ημέρες της ζωής μας. Θα κατοικούμε στον οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Ευχαριστούμε γιατί ο Χριστός δεν έγινε μόνον ο λυτρωτής μας, αλλά και ο καλός μας ποιμένας. Μας οδηγεί σε βοσκές φλοερές, σε ύδατα ανάπαυσης. Εφραίνει και χορταίνει την ψυχή μας. Μας οδηγεί στους δρόμους της δικαιοσύνης. Απλώνει μπροστά μας τραπέζι απέναντι στους εχθρούς μας. Πατέρα Ουράνιε, παρακαλούμε αυτό το πρωινό, ευλόγησε μας πλούσια. Αποκάλυψέ μας το πρόσωπό Σου. Έλκυσέ μας πιο κοντά Σου. Φανέρωσέ μας τελειότερα το θέλημά Σου. Να το εννοήσουμε, να το πραγματοποιήσουμε. Να πορευθούμε στα ίχνη του Χριστού, να ζήσουμε για τη δική Σου τη δόξα. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Φέρε σε κατάνοιξη την καρδιά μας. Απόθυσε τις δυνάμεις του σκότους. Άνοιξε τα μάτια μας τα πνευματικά να δούμε τα θαυμάσια Σου, τα εκ του νόμου Σου. Πατέρα, ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δοκιμασίες, τις δυσκολίες, τις θλίψεις. Παρηγόρησε τους πονεμένους, θυμήσου τους ασθενείς, όλους εκείνους που πενθούν, που πονούν, που αγωνιούν. Σκούπισε τα δάκρυά τους, γιάτρεψε τις πληγές τους, ενθάρρυνε τους τους αγώνες τους. Πατέρα Ουράνιε, να ευλογήσεις την πατρίδα μας πλούσια, να την ελεήσεις. Να δώσεις σύνδεση τους σόντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίον ατάραχον και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Και δώσε ευκαιρίες να ακουστεί το Ευαγγέλιό Σου, να αφυπνιστούν πλήθη αθανάτων ψυχών. Όλη η γη να ευαγγελιστεί. Κάνε γνωστή τη σωτηρία Σου. Απόστειλε ανθρώπους πλήρης Αγίου Πνεύματος. Παρακαλούμε θερμά, τάφινε τον ερχομό του Χριστού. Ναι, έρχου Κύριέ μας Ιησού, μη βραβύνεις. Η καρδιά μας σε νοσταλγεί, σε προσδοκά, σε λαχταράει. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Αναλαμβάνω, ύμνος με τον αριθμό 219.

Καθίστε παρακαλώ. Θα διαβάσω τον ψαλμό Ρο Γάμα. Επαναλαμβάνω, ψαλμός Ρο Γάμα. Σελίδα 561. 561. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσα στας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου. Είναι ό,τι σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμει δικαιοσύνη και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Υιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τα αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τα ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνε αφημών τα ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα. Του ανθρώπου ημέρε είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού, ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Υιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού για να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύει, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 14. Πώς είναι δυνατόν ποτέ. Ύμνος 14.

Είναι η προτροπή του Κυρίου. Να θυμόσαστε την γυναίκα του Λότ. Να θυμόσαστε την γυναίκα του Λότ. Διαβάζω τα εδάφια που είναι κοντά. Διαβάζω από το 28. Επαναλαμβάνω κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ιώτα Ζήτα, εδάφιο 28. Ομοίως και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Καλθήν δε ημέρα εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσε άπαντας. Ως αυτός θελείστε καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα, ώστις ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν διοικία, ας μη καταβίδει αναλάβει αυτά. Και ώστις είναι εν το αγρό ομοίως, ας μη επιστρέψει στα οπίσω. Να θυμόσαστε την γυναίκα του Λότ. Ώστις ζητήσει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις απολέσει αυτήν, θα διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω, εκείνη τη νύχτα θα είναι δύο επί μίας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν σοι αλέθειο μου. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουν σοι είστε εν το αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Διαβάζω και τα σχετικά εδάφια με την ιστορία των Σοδόμων από το βιβλίο της Γένεσης. Κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Βιβλίο Γένεσης, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, σελίδα 15. Ήλθον δε οι δύο άγγελοι στα Σόδομα του Εσπέρας και κάθητο ο Λότ παρά την πύλην των Σοδόμων. Ειδών δε ο Λότ σηκώθη συνάντηση αυτών και προσεκίνησε επί πρόσωπον έως εδάφους. Και είπεν, ιδού κύριοι μου, εκλείνατε παρακαλώ προς την οικίαν του δούλου σας και διανυκτερεύσατε και πλύνατε τους πόδα σας και σηκωθέντες πρωί θέλετε υπάγει στην οδόν σας. Ιδε είπον, ουχή, αλλά την πλατεία θέλουμε διανυκτερεύσει. Αφού δε βίασεν αυτούς πολύ, εξέκλειναν προς αυτόν και εισήλθον εις την οικίαν αυτού και έκαμε εις αυτούς συμπόσιον και έψησε άζημα και έφαγον. Πριν δε κοιμηθώσει, οι άνδρες της πόλεως, οι άνδρες των Σοδόμων, περιεκύκλωσαν την οικίαν, νέοι και γέροντες, άπας ο λαός ομού πανταχώθεν. Και έκραζον προς τον Λότ και έλεγον προς αυτόν, πού είναι οι άνδρες οι εισελθόντες προς έτη νύχτα. Έκβαλε αυτούς προς ημάς διαναγνωρίσομεν αυτούς. Εξήλθε δε ο Λότ προς αυτούς εις το πρόθυρον και έκλεισε την θύρα ο πίσω αυτού και είπε, μη αδελφοί μου, μη πράξετε τι ούτων κακών, ιδού έχω δύο θυγατέρας, έτινες δεν εγνώρισαν άνδρα. Να σας φέρω λοιπόν αυτάς έξω και κάμετε εις αυτάς όπως φανεί σε εσάς αρεστών. Μόνον εις τους άνδρας τούτους μη πράξετε μηδέν, επειδή δια τούτο εισήλθον υπό την σκιάν της στέγης μου. Ιδε είπον, φύγε από εκεί. Και είπον, ούτως ήλθε για να παρικήσει, θέλει να γίνει και κριτής. Τώρα θέλω να κακοποιήσει σε μάλλον παρά εκείνους. Και βίαζον τον άνθρωπον τον Λότ κατ' υπερβολήν και πλησίασαν για να συντρίψουν στην την θύρα. Εκτείνοντες δε οι άνδρες τα σχήρας αυτών, έσυραν τον Λότ προς εαυτούς εις την οικίαν και έκλεισαν την θύρα. Τους δε ανθρώπους, τους όντας εις την θύρα της οικίας, εκτύπησαν με αορασίαν από μικρού έως μεγάλου, ώστε απέκαμον ζητούνται στην θύρα. Και είπαν οι άνδρες προς τον Λότ, έχεις εδώ άλλον τεινά, γαμβρών, ιούς, θυγατέρες, ιών την άλλον έχεις εν τυπόδι, εξάγαγε αυτούς εκ του τόπου, διότι εμείς καταστρέφομαι τον τόπον τούτον, επειδή η κραυγή αυτών είναι μεγάλη είναι ενώπιον του Κυρίου και απέστειλε ημάς ο Κύριος για να καταστρέψομαι αυτόν. Εξήλθε λοιπόν ο Λότ και λάλησε προς τους γαμβρούς αυτού, τους μέλλοντας να λάβωσε τα στιγατέρας αυτού και είπε, σηκώθητε, εξέλθετε εκ του τόπου τούτου, διότι καταστρέφει ο Κύριος την πόλη. Αλεφάνει εις τους γαμβρούς αυτού όσα στεϊζόμενος. Και ότι έγινε αυγή.

Εβίαζαν οι άγγελοι των Λότ λέγοντες: Σηκώθητη, λάβε την γυναίκα σου και τα δύο σου φυγατέρα, τα σε βρισκομένα εδώ, για να μη συλλαπολεστείς κι εσύ εν διανομία της πόλεως. Επειδή δε βράδυνε, οι άνδρες πιάσανται στην χείρα αυτού και την χείρα της γυναικός αυτού και τα σχήρα των δύο φυγατέρων αυτού, διότι εσπλαχνίστη αυτόν ο Κύριος, εξήγαγον αυτόν και έθεσαν αυτόν έξω της πόλεως. Και ότι εξήγαγον αυτούς έξω, είπαν ο Κύριος: Διάσωσον τη ζωή σου, μη περιβλέψεις ο πίστος σου και μη σταθείς καθόλου την περίχωρον. Διασώθητη στο όρος, για να μη απολεστείς. Και είπε ο Λότ προς αυτούς: Μη παρακαλώ, Κύριε, ιδού ο δούλος σου έβρικε χάριν ενώπιόν σου και μεγάλυνα στο έλεος σου, το οποίο έκαμες προς εμέ, φυλάτων την ζωή μου. Αλλά εγώ δεν θέλω δυνηθεί να διασωθώ εις το όρος. Μήπως με προφθάσει το κακόν και αποθάνω. Ιδού, παρακαλώ, η πόλη σ' αυτή είναι πλησίον, ώστε να καταφύγω εκεί και είναι μικρά. Εκεί παρακαλώ να διασωθώ. Δεν είναι μικρά και θέλει ζήσει η ψυχή μου. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος: Ιδού επίκουσά σου και στο πράγμα τούτο, να μην καταστρέψω την πόλη περί της οποίας ελάδησας. Τάχυνον, διασώθητη εκεί, διότι δεν θέλω δυνηθεί να κάνω ουδέν έως σου φτάσεις εκεί. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα της πόλεως Σιγόρ. Ο ήλιος ανέτειλε επί την γην, ότε ο Λότ εισήλθε εις Σιγόρ. Και έβρεξε ο Κύριος επί τα Σόδωμα και Γόμορα, θείον και πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού, και κατέστρεψε τα σπόδις αυτάς και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Αλγινή αυτού περιβλέψασα όπισθεν αυτού, έγινε στήλη άλατος. Να θυμόσαστε την γυναίκα του Λότ.

Μέσα στα βυσαλαία βάθη της νεκράς θάλασσας κοίταται καταποντισμένη, χαμένη για πάντα η περιλάλητη πόλη των Σοδόμων. Στην παράδοξη αυτή λίμνη δεν θα συναντήσει κανείς κανένα κοράλι, κανένα φύκι, κανένα όστρακο, κανένα ψάρι, ούτε πουλιά να πετούν από πάνω της. Όλα μέσα της, όλα γύρω της είναι νεκρά. Στα πρασινοπάσπιν θυροβόλα βάθη της μπορείς να διακρίνεις από μινάρια δέντρων που κάποτε ανθούσαν, που στην σκιά τους αναπαύονταν τα κοπάδια του Λότ. Τώρα παντού βασιλεύει ο θάνατος. Τώρα εκεί στην ακτή υψώνονται αλόκοτα, αλάτινα αγάλματα που μοιάζουν με ανθρώπους. 4.000 χρόνια στέκουν εκεί σαν ακίνητη φρουρή και διηγούνται την τραγική ιστορία τους. Στις γενιές των ανθρώπων θυμίζουν την γυναίκα του Λότ που γύρισε πίσω και έγινε στήλη άλατος. Στην εσκατολογική του ομιλία ο Χριστός παραγγέλει να θυμόμαστε την γυναίκα του Λότ. Γι' αυτό, αυτό το πρωί, μέσα από την αχλή των αιώνων, ας δούμε την τραγική μορφή της. Ας θυμηθούμε την δραματική ιστορία της. Ας διδαχθούμε από την τραγωδία της. Στην νεκρά θάλασσα, εκεί που σήμερα βασιλεύει ο θάνατος, κάποτε ανθούσε και αυθονούσε η ζωή. Εκεί απλωνότανε μια πανέμορφη κοιλάδα που έμοιαζε με παράδεισο. Εκεί ευημερούσε και μεσουρανούσε η πολυάνθρωπη πόλη των Σοδόμων, με τα κτίρια της, τα ανάπτορά της, την ομορφιά της, τον πολιτισμό της, όμως αλίμονο. Η οικονομική ευημερία, η ευμάρεια, η αυθονία την διέφθηραν. Η ανομία προκάλεσε την θεϊκή οργή. Η πολιτεία των Σοδόμων θα παραμένει εσαΐ ένα φρικτό παράδειγμα της κρίσης του Θεού ενάντια στην διαφθορά του ανθρώπου. Ο προφήτης Ιεζεκίλ βροντοφωνάζει: αυτή είναι η ανομία των Σοδόμων. Υπερηφάνεια, πλεισμονή άρτου, αυθονία τριφυλότητας, ειδονής. Τον πτωχό δε και τον ενδεή δεν ευοήθη. Μέσα σε εκείνη την απόλαστη πόλη έζησε και έγραψε την ιστορία της η γυναίκα του Λότ. Εκεί συνάντησε τον άνδρα της. Εκεί απέκτησε τα παιδιά της. Εκεί θεμέλιωσε την ευτυχία. Όμως τι τραγωδία! Μέσα σε μια ώρα κατέρευσε ικτρά. Είχε το προνόμιο να γνωρίσει τον Αβραάμ, να ακούσει από τα χείλη της για τον Θεό τον ζώντα. Είχε το ευτύχημα να ζήσει χρόνια πολλά κοντά στον δίκαιο Λότ, να παρακολουθήσει την ευσεβή ζωή του. Είχε την μοναδική, την ανέλπιστη τιμή να φιλοξενήσει τους δύο αγγέλους. Πόσο λαμπρή η παρουσία τους, τη συγκλονιστική χειρονομία τους, τη συνταρακτική η έκκλησή τους, η πρόρησή τους. Ακούστε την. Η κραυγή των Σοδόμων εμεγάλινε ενώπιον του Κυρίου και ο Κύριος απέστειλε ημάς για να καταστρέψομεν αυτά. Ιδού ημείς καταστρέφομεν τον τόπον τούτο. Έχεις εδώ άλλον τεινά, γαμβρών ή ιούς ή θυγατέρας ή όντινα άλλον έχεις, εξάγαγε αυτούς εκ του τόπου. Η νύχτα της φιλοξενίας των αγγέλων ήταν μια νύχτα αγωνίας και τρόμου. Ρίγοι φόβου διέτρεχαν την ψυχή της γυναίκας. Ενώ ο άνδρας πανικόβλητος έτρεχε να ξυπνήσει, να ειδοποιήσει τους γαμπρούς για την επερχόμενη κρίση. Σηκώθητε, εξέλθετε εκ της πόλεως. Μάταια όμως, μάταια. Τα λόγια του τους φαίνονταν σαν να ήταν αστεία. Στο βάθος του ορίζοντα ρόδιζε η αυγή πάνω από την καταδικασμένη πολιτεία. Και οι άγγελοι του Θεού αγωνιούσαν να φυγαδεύσουν την οικογένεια του Λότ. Τη δραματική σπουδή τους, τη συγκλονιστική προτροπή τους στον Λότ. Σήκω! Πάρε τη γυναίκα σου, πάρε τα δυο παιδιά σου για να μην καθείς κι εσύ στην ανομία της πόλης. Όμως ο Λότ βραδυπορούσε, γιατί η γυναίκα του καθυστερούσε. Δεν ήθελε να αποχωριστεί την καταδικασμένη πολιτεία.
Δεν ήθελε να απαγκιστρωθεί από τα χρήματά της, τα κτήματά της, τα υπάρχοντά της, τα αγαπητά της πρόσωπα. Γι' αυτό έσυρε απρόθυμα τα βήματά της έξω από την πύλη, ενώ η καρδιά της ήταν μέσα στην πόλη. Αγκάλαζε σφιχτά εκείνα που αγαπούσε. Ενώ τα σύννεφα συσσωρεύονταν απειλητικά στους ορίζοντες, ο Κύριος είπε στο Λότ: «Διάσωσε τη ζωή σου, μη περιβλέψεις πίσω σου, μη σταθείς καθόλην την περίχωρον, διασώσου στο όρος». Όμως πώς να ζήσει η γυναίκα του Λότ στα βουνά, πώς να φύγει τόσο μακριά, πώς η ματιά της, πώς η καρδιά της να χάσει την θέα της πόλης. Γι' αυτό Λότ μεσολαβεί και παρακαλεί εν αγώνια τον Κύριο: «Κύριε, εγώ δεν θα προφτάσω να φτάσω στο βουνό. Μπορεί να πεθάνω, μπορεί να με φτάσει το κακό. Ιδού αυτή η πόλη είναι μικρή και είναι κοντά. Παρακαλώ να διασωθώ εκεί». Και ο Κύριος τον άκουσε, επέτρεψε να εισέλθει στην Σιγόρ. Τι συγκλονιστική περιγραφή της Βίβλου! Ο ήλιος ανέτειλε στη γη όταν ο Λότ μπήκε στην Σιγόρ. Και έβρεξε ο Κύριος επ' του ουρανού πυρ και θείον παρακυρίου και κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και όλα τα περίχωρα και όλους τους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. «Αλίμονο, αλίμονο, η πανέμορφη κοιλάδα αποτεφρώθηκε. Η ακόλαστη πόλη των Σοδόμων γκρεμίστηκε, καταποντίστηκε στην Άδυσσο. Η γυναίκα του Λότ τετρώθηκε, νεκρώθηκε, έγινε στήλη άλατος». Λέγεται πως οι φοβερές εκρήξεις που συνόδευσαν τον τρομερό σεισμό εξακόντισαν τεράστιες ποσότητες αλατιού στον αέρα που έπεσαν επάνω στην γυναίκα και την σκέπασαν και την έθαψαν και την πέτρωσαν. Τώρα εκεί στην ακτή, ανάμεσα στα αλόκοτα αλάτινα αγάλματα, υψώνεται και το μακάβριο άγαλμα της τραγικής γυναίκας. Στην ευκατολογική του ομιλία ο Χριστός μας παραγγέλει να θυμόμαστε την γυναίκα του Λότ. «Αν και διαβήκανε 4.000 χρόνια, δεν απαλείψανε από τη μνήμη μας την τραγική μορφή της. Θυμόμαστε την ιστορία της, διδασκόμαστε από την τραγωδία της. Θυμόμαστε το έλεος και την κρίση του Θεού επάνω της. Τι θαυμαστό, τι συγκινητικό το θεϊκό έλεος. Την περιέβαλε, την πολιόρκησε και μέσα από την πυρκαγιά της κρίσης την φυγάδευσε, την διέσωσε». Το ότι συνδέθηκε και παντρεύτηκε με τον Λότ ήταν έλεος Θεού. Το ότι γνωρίστηκε και συμπορεύτηκε με τον Αβραάμ ήταν έλεος Θεού. Αν και ήταν μια ειδωλολάτρησα, είχε το θαυμαστό προνόμιο να γνωρίσει τον αληθινό Θεό, να σκεπαστεί κάτω από τα φτερά της προστασίας του. Τι καταπληκτική η ευσπλαχνία του! Οι άγγελοι του επισκέφθηκαν το σπίτι της να την ειδοποιήσουν για την επερχόμενη κρίση. Είδε τη λάμψη τους, είδε την χάρη τους, είδε την δύναμή τους. Ένιωσε το στιβαρό τους χέρι να κρατά το δικό της το χέρι. Τι τρυφερό το αγγελικό σφίξιμο του χεριού, τι ευσπλαχνία Θεού, τι άπειρο έλεος! Και όχι μονάχα οι άγγελοι. Ήταν ο ίδιος ο Κύριος που με τι αγωνία αγωνίστηκε να την σώσει. Τι συγκλονιστική η προτροπή του! «Διάσωσε τη ζωή σου, μη περιβλέψεις πίσω σου, μη σταθείς καθόλου την περίχωρο, διασώσου στο όρος». Όμως τι κρίμα! Στο έλεος του Κυρίου δεν ανταποκρίθηκε και η κρίση του Θεού την έπληξε ανελέητη. Γύρισε πίσω και έγινε μια στήλη άλατος φρικτή. Φίλε μου, φίλοι, αυτό το πρωί θέλω να σου μιλήσω για το άπειρο έλεος του Θεού, αλλά και να σε προειδοποιήσω για την επερχόμενη κρίση.
όπως τη γυναίκα του Λότ και σένα, το έλεος του Θεού σε περιβάλλει, σε περιμένει. Αν μελετήσεις τα γεγονότα της ζωής σου, αν διερευνήσεις τις περιστάσεις, τις καταστάσεις, θα διαπιστώσεις πως το έλεος του Θεού ήταν επάνω σου. Ήταν η σκέπη σου. Σε φύλαξε. Σε βοήθησε. Οδήγησε αυτό το πρωί εδώ τα βήματά σου για να ακούσεις την φωνή του, το μήνυμά του. Η υγεία σου, η παρουσία σου εδώ είναι έλεος Θεού. Γεμάτος άπειρη αγάπη ο Θεός σε προειδοποιεί, σε παρακαλεί. Διάσωσε την ψυχή σου. Μη περιβλέψεις πίσω σου. Μη σταθείς, μη βραδύνεις, μη αμελείς. Διασώσου στο όρος. Ποιο όρος? Στο ξεροβούνι του Γολγοθά. Εκεί που υψώθηκε ο Σταυρός του Χριστού. Εκεί που ο αναμάρτητος Υιός του Θεού πέθανε και για σένα και για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Φορτώθηκε τις αμαρτίες μας και τιμωρήθηκε για μας. Έχισε το πολύτιμο του αίμα. Διασώσου στο όρος. Αυτό το πρωί γονάτισε μπροστά στον εσταυρωμένο του Γολγοθά και πες του το ευχαριστώ της καρδιάς σου. Επικαλέσου το αίμα του. Το αίμα του που χύθηκε και για σένα να σε πλύνει. Να σε καθαρίσει. Διασώσου στο όρος σήμερα. Γιατί αύριο ίσως ξεσπάσει η κρίση. Φίλοι μου, η κρίση έρχεται. Έρχεται. Έρχεται. Όπως χτύπησε την γυναίκα του Λότ, όπως ξέσπασε πάνω στην ακόλαστη πόλη, έτσι θα πλήξει τον κόσμο ολόκληρο. Μελετήστε την ιστορία της ανθρωπότητας, φιλομετρήστε τις σελίδες της βίβλου, αμέτρητα, αμέτρητα τα παραδείγματα των θεϊκών κρίσεων. Το βιβλίο της Αποκάλυψης περιγράφει το έλεος αλλά και την κρίση του Θεού. Μια μέρα που δεν είναι μακριά, οι σφραγίδες του θα ανοίξουν, οι φιάλες του θυμού του Θεού θα ξεχυθούν. Ο κόσμος ο σημερινός είναι ένας κόσμος αντιχριστιανικός και αρνησίθεος. Δέστε την αθεία του, την απιστία του, την διαφθορά του, την ακολασία. Δέστε τις αμέτρητες σοδομικές πολιτείες της γης, όπου βασιλεύει ο πανσεξουαλισμός, ο ηλισμός, ο ειδονισμός, η αθλειότητα, η εγκληματικότητα. Αυτή η φοβερή ηθική έκκληση, η έκκληση των ηθών προκαλεί την οργή του Θεού. Τα γεγονότα του καιρού μας προϊονίζονται την επερχόμενη κρίση. Η κρίση έρχεται. Η αμέτρητη καθημερινή σεισμή είναι η προσεισμή του μεγάλου σεισμού της Αποκάλυψης. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο απέραντα, αλλά μισεί και την αμαρτία και την τιμωρεί αμήλικτα. Αγωνιά για την σωτηρία του ανθρώπου. Τον παρακαλεί. Αλλά αν ο άνθρωπος αδιαφορεί, αν αμελεί, αν σκληρύνεται, μια μέρα αναπόφευκτα, αναπότρεπτα θα αντιμετωπίσει την φλογερή οργή του. Είναι φοβερό να πέσει κάποιος στα χέρια του Θεού του ζωντανού. Είναι φοβερό. Ο Θεός που λατρεύουμε είναι ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, αληθινός. Είναι η άπειρη αγάπη, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Η Αγία Γραφή ρωτά, πώς θα ξεφύγουμε εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Όσοι δεχτήκαμε τον Χριστό λυτρωτή, δεν φοβούμαστε την επερχόμενη οργή. Προσμένουμε το έλεος του, η ζωή είναι αιώνιον. Προσδοκούμε τον Χριστό να ξανάρθει, να μας ελευθερώσει από την επερχόμενη οργή, να μας διασώσει στην επουράνια βασιλεία του. Γι' αυτό αυτό το πρωινό θα πάρουμε την άρπα του Δαβίδ και θα ψάλουμε τους ωραίους στίχους του. Κύριε, έλεος και κρίσιν θα ψάλω. Κύριε, σε σένα θα ψαλμωδώ. Στην εσχατολογική του ομιλία ο Χριστός παραγγέλει να θυμόσαστε την γυναίκα του Λότ. Εμείς που διερχόμαστε τους έσχατους καιρούς,
να θυμόμαστε την ιστορία της, να διδασκόμαστε από την τραγωδία της, να θυμόμαστε το έλεος και την κρίση του Θεού στην ζωή της, αλλά και τον τραγικό διχασμό της καρδιάς της. Οι άγγελοι του Θεού με τρόπο συγκλονιστικό παρεκάλεσαν την οικογένειά της. Εξέλθετε, σωθείτε, εξέλθετε. Όμως η γυναίκα του Λότ έσυρε αδιάφορα, απρόθυμα τα βήματά της έξω από την πύλη, ενώ η καρδιά της έμεινε μέσα στην πόλη. Δεν κατάφυγε στα βουνά, έμεινε εκεί κοντά στα Σόδομα. Δεν κοιτούσε μπροστά, γύρισε πίσω. Έριξε τη ματιά της εκεί που ήταν η καρδιά της, στην ακόλαστη πόλη. Αγαπητοί μου φίλοι, η καταδικασμένη πολιτεία των Σοδόμων είναι ένα σύμβολο του κόσμου που απλώνεται γύρω μας. Όπως τη γυναίκα του Λότ και εμάς ο Κύριος προτρέπει, εξέλθετε! Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστητε, λέγει Κύριος. Δεν μας καλεί να εγκαταλείψουμε την κοινωνία. Δεν μας προτρέπει να αποσυρθούμε στις ερημιές, να γίνουμε αναχωρητές. Όχι. Μας προσκαλεί και μας προτρέπει να αρνηθούμε τις αξίες, τις αμαρτωλές επιθυμίες των ανθρώπων. Να απορρίψουμε τα είδωλά τους, τα πρότυπά τους, τα ηθικά τους μέτρα. Να καταδικάσουμε τις αμαρτωλές απολαύσεις, τις αμαρτωλές διασκεδάσεις. Ο κόσμος που απλώνεται γύρω μας είναι ένας κόσμος που αρνείται τον Θεό. Είναι όπως ο κόσμος των Σοδόμων. Οι κυρίαρχες αξίες του είναι το χρήμα, η δόξα, η κοινωνική προβολή. Τα πρότυπά του είναι κάποιοι ηθοποιοί, οι άνδρες πολιτικοί ή κάποιοι αμοραλιστές, τραγουδιστές, άνθρωποι αποτροπιαστικοί, διεφθαρμένοι, διεστραμμένοι. Η δεσπόζουσα κοσμοθεωρία και φιλοσοφία του καιρού μας είναι ο ριζοσπαστικός ειδονισμός, δηλαδή η αχαλήνοτη ειδονή, η απόλυτη απόλαυση, ότι κόσμος φρικτός και αντιχριστιανικός, ο κόσμος του καιρού μας. Γι' αυτό η Αγία Γραφή προτρέπει, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο. Δεν εννοεί να μισήσουμε τους ανθρώπους, εννοεί να απορρίψουμε τον τρόπο ζωής τους, το ήθος τους, το ύφος τους. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν είναι αυτό. Διότι πάντα εν τον κόσμο, η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός, η αλαζονία του βίου, δεν είναι εκ του πατρός, είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Αδελφοί μου, ο κόσμος παρέρχεται. Παρέρχεται όπως παρήλθε ο κόσμος των Σοδόμων. Παρέρχονται τα θέλγητρά του, τα απατηλά και η χαρά του, η οποιαδήποτε προσφορά του, τα πλούτη του, τα μεγαλεία του, η αυθονία του. Όλα είναι φθαρτά, πρόσκαιρα, φευγαλαία, ονείρου σκιά. Ο κόσμος παρέρχεται, αλλά όποιος πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Αδέρφια μου, σαν όλα παρέλθουν, εμείς δεν θα παρέλθουμε. Εμείς δεν είμαστε τα παιδιά της ματαιότητας. Είμαστε οι ίοι του Θεού, του ζώντος. Εμείς θα διαμένουμε στον αιώνα. Αδελφέ μου, αδελφή μου, θυμήσου. Υπήρξε κάποια μέρα στη ζωή σου που βγήκες κι εσύ μέσα από τον κόσμο των ειδώλων, των Σοδόμων. Υπήρξε κάποια μέρα στη ζωή σου που αρνήθηκες τις αξίες του, τις αμαρτωλές επιθυμίες του, τις απολαύσεις του, τις διασκεδάσεις του, τα πρότυπά του, τα είδωλά του. Αδελφέ μου, θυμήσου, υπήρξε κάποια μέρα στη ζωή σου που σαν την γυναίκα του Λότ βγήκες έξω από τα Σόδομα. Σήμερα όμως, μήπως η καρδιά σου είναι μέσα στον κόσμο, μήπως η ματιά σου γυρίζει πίσω, μήπως νοστάλγησες, μήπως επιθύμησες αυτά που κάποτε καταδίκασες και απαρνήθηκες, μήπως.
Αλλή μόνο πόσοι χριστιανοί ζουν τον τραγικό δικασμό της γυναίκας του Λότ. Ενώ τα βήματά τους έρχονται στην εκκλησία, η καρδιά τους στρέφεται στην αμαρτία, τρέφεται με τα ξυλοκέρατα του κόσμου. Ενώ μέσα στην εκκλησία ψάλουν ενθουσιαστικά, έξω από την εκκλησία ενεργούν, αντιδρούν κοσμικά. Φέρονται, σκέπτονται, τέρπονται κοσμικά. Δίνονται, στολίζονται κοσμικά. Αγαπητοί μου φίλοι, και η αμφίεσή μας, και η κόμωσή μας, η εμφάνισή μας, αποκαλύπτουν τα βάθη της καρδιάς μας. Πολλές φορές, όχι πάντοτε. Αποκαλύπτουν τα βάθη της καρδιάς μας, την κοσμικότητά μας, την σαρκικότητα ή την σεμνότητα. Πόσοι χριστιανοί έχουν γκρεμίσει την διαφοριστική γραμμή ανάμεσα στον κόσμο και στην εκκλησία. Έχουν συμβιβαστεί, έχουν προσαρμοστεί, έχουν αφομοιωθεί με το περιβάλλον. Φοβούνται να είναι διαφορετικοί. Γι' αυτό προσπαθούν, αγωνίζονται να μοιάσουν στους άλλους. Μοιάζουν στην εμφάνισή τους, στην αμφίεσή τους, στη ζωή τους. Συχνάζουν στους ίδιους τόπους ψυχαγωγίας που και οι άλλοι συχνάζουν. Αλλάζουν τις αρχές τους. Δεν διστάζουν να αναπροσαρμόσουν τις συνήθειές τους. Μοιάζουν με τους χαμελέοντες. Ο θανάσιμος κίνδυνος που απειλεί την Εκκλησία είναι η εκοσμίκευση. Που θα πει, ο κόσμος που μας πολιορκεί μπορεί να μπει μέσα μας. Μπορεί να εισχωρήσει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά μια εκκλησία εκοσμικευμένη δεν είναι πια μια ζωντανή εκκλησία. Είναι νεκρή εκκλησία. Όπως το είπε ο Χριστός, εάν το αλάτι μορανθεί, δεν χρησιμεύει σε τίποτε παρά να ρηφθεί έξω να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Θέλω αυτό το πρωινό να σημάνω πνευματικό συναγερμό. Αδελφοί, αντισταθείτε στο πνεύμα του κόσμου. Αδελφέ μου, μήπως στην καρδιά σου φωνάζει η αγάπη του κόσμου. Μήπως συμβιβάστηκες. Μήπως ασπάστηκε τις αξίες του, τις επιθυμίες του, τα πρότυπά του, το ύφος του, το ήθος του. Αδελφέ μου, αδελφή μου, μήπως φέρνεις τον κόσμο μέσα στην εκκλησία. Μήπως φύρεις τον ναό του Θεού. Ο λόγος του Θεού προειδοποιεί, όποιος φύρει τον ναό του Θεού θα τον φύρει ο Θεός. Ο λόγος του Κυρίου είναι σαφής. Όποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Θεού δεν μένει εν αυτό. Ας ακούσουμε την τρομερή, την φλογερή γλώσσα του Αποστόλου Ιακώβου. Μιχή, μιχαλίδες, δεν το ξέρετε πως η φιλία του κόσμου είναι έχθρας των Θεών? Και όποιος θέλει να γίνει φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Η προτροπή της βίβλου είναι μη συσχηματίζεστε. Μη παίρνετε το σχήμα του κόσμου. Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Ο Σταυρός είναι ο ανυπέρβλητος φραγμός που μας χώρισε από τον κόσμο. Αδέρφια μου, μπορούμε να επαναλάβουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου? Εις εμέ δε μη γέννητο να καυχόμε. Ημί εις των Σταυρών του Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Τι κρίμα, τι δράμα! Πόσοι χριστιανοί σαν τη γυναίκα του Λότ μένουν εκεί κοντά στα Σόδωμα, εκεί στη Σιγόρ, ενώ ο Θεός μας καλεί μακριά. Μας προσκαλεί να κατακτήσουμε τις κορυφές. Υπάρχουν κορφές μαγευτικές, ανίποτες χαρές. Κορφές που καλούμαστε να κατακτήσουμε, να απολαύσουμε, να χαρούμε, να οικειοποιηθούμε. Φίλοι μου, δεν περιγράφεται η ευτυχία, η ευλογία που πλημμυρίζει τον χριστιανό όταν ζει μια ζωή αφιερωμένη στον Κύριο και όχι διχασμένη. Είμαστε ικανοποιημένοι. Ικανοποιημένοι με τον Χριστό. Είμαστε πλημμυρισμένοι με την παρουσία Του, με την χαρά Του, με την ομορφιά Του. Είμαστε γεμάτοι. Είμαστε ασφιχτικά γεμάτοι. Του κόσμου τα θέλγητρα τα βλέπουμε σαν σκύβαλα. Θα περιφρονούμε. Θα επαναλάβουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ο Χριστός είναι ο ανεξιγνίαστος πλούτος.
Είναι ο χορτασμός μας. Είναι ο ουρανός μας. Είναι ο θησαυρός μας. Είναι το παν για μας. Πώς μπορώ να μείνω στην Άβυσσο? Μόνον η υψηλότερη κορφή μπορεί να με ικανοποιήσει. Και αυτή είναι η καρδιά σου, γλυκέ μου σωτήρα. Εκεί στην ακτή της νεκράς θάλασσας, ανάμεσα στα αλόκοτα αλάτινα αγάλματα, υψώνεται και το μακάβριο άγαλμα της τραγικής γυναίκας. Στέκει εκεί ένα μνημείο φρικτό για να διαλαλεί στους αιώνες. Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, αλλά όποιος πράττει το θέλημα του Θεού θα μείνει εις τον αιώνα. Στην εσχατολογική του ομιλία ο Χριστός παραγγέλει να θυμόσαστε την γυναίκα του Λότ. Να θυμόσαστε το έλεος και την κρίση του Θεού επάνω της. Να θυμόσαστε τον τραγικό διχασμό της καρδιάς της. Να θυμόσαστε τον τρομερό χωρισμό της οικογένειάς της. Ήτανε όμορφη η οικογένεια του Λότ. Ήταν ανέφελος ο ουρανός της και λαμπρός. Ο πατέρας, η μητέρα, οι δύο κόρες, μια εικόνα ευτυχίας ζηλευτή. Όμως τι τραγωδία! Μέσα σε μια στιγμή η όμορφη οικογένεια διαμεδίστηκε, η ευτυχία εξανεμίστηκε για πάντα. Η γυναίκα του Λότ πετρώθηκε, νεκρώθηκε. Η υπόλοιπη οικογένεια διασώθηκε μόνο. Ο Λότ, οι δύο κόρες, έτρεξαν μπροστά στην Σιγόρ. Ενώ η γυναίκα του Λότ γύρισε πίσω στο παρελθόν, έγινε στήλη άλατος. Στην εσκατολογική του ομιλία ο Χριστός ομιλεί για την φοβερή καταστροφή των Σοδόμων, αλλά και αναφέρεται στην αρπαγή των πιστών. Προλέγει, τη νύχτα εκείνη δύο θα είναι στο κρεβάτι. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στο χωράφι. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δυο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο. Η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Η Αγία Γραφή διακηρύττει πως ο Χριστός θα ξανάρθει από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Αυτοί που πέθαναν εν Χριστό θα αναστηθούν. Και εμείς οι ζωντανοί, οι αναγεννημένοι χριστιανοί, οι λυτρωμένοι, σε μια στιγμή εν ρητή οφθαλμού θα μεταμορφωθούμε. Και όλοι μαζί, νεκροί, αναστημένοι, ζωντανοί, μεταμορφωμένοι, θα υψωθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στα μεσούρανα, για να είμαστε παντοτινά μαζί Του. Η αρπαγή των πιστών θα συγκλονίσει τη γη, θα σύσει τις καρδιές των ανθρώπων. Οι ισχυροί του κόσμου θα τρομοκρατηθούν, θα αγωνιούν, θα προετοιμαστούν να αντιμετωπίσουν την θρυλούμενη εισβολή των εξωγήινων. Ο Ιησούς Χριστός στην εσκατολογική του ομιλία παραγγέλει να θυμόσαστε την γυναίκα του Λότ. Το φρικτό της δράμα θα το ζήσουν πολλοί. Θα το ζήσουν όλοι εκείνοι που θα δουν τα αγαπητά τους, τα οικογενειακά τους πρόσωπα να αρπάζονται στον ουρανό, ενώ αυτοί θα μείνουν στη γη. Πόσες γυναίκες θα χάσουν τους άνδρες τους? Πόσοι άνδρες θα χάσουν τις γυναίκες τους? Πόσα παιδιά θα μείνουν εδώ, ενώ οι γονείς τους θα είναι εκεί? Εκείνη τη νύχτα δυο θα είναι στο κρεβάτι. Ο ένας το παραλαμβάνεται, ο άλλος το αφήνεται. Δυο θα είναι στο χωράφι, στο σχολείο, στο γραφείο. Ο ένας θα παραλαμβάνεται, ο άλλος θα αφήνεται. Να θυμόσαστε την γυναίκα του Λότ. Αυτή πετρώθηκε, νεκρώθηκε, ενώ η οικογένειά της διασώθηκε θαυμαστά. Φίλε μου, μπορείς να συλλάβεις το συγκλονιστικό γεγονός? Οι γονείς σου, οι συγγενείς σου, οι δικοί σου να αρπάζονται στον ουρανό και εσύ να μένεις εδώ στη γη. Τι τρομερή εμπειρία! Να τους αναζητάς δεξιά, αριστερά, παντού. Θα έρθεις εδώ στην εκκλησία και να την βρεις κλειστή. Τι τραγωδία! Τι απελπισία! Θα ξετυλιχθούν σκηνές αλλοφροσύνης φοβερές. Εύχομαι και προσεύχομαι κανένας από εμάς να μην ζήσει αυτή την τρομερή εμπειρία. Αλλά όλοι, όλοι ανεξαίρετα, να αρπαγούμε από τον Χριστό. Να βρεθούμε στον ουρανό Του, στην απέραντη χαρά.
στην απέραντη ευτυχία. Γι' αυτό, φίλε μου, φίλοι, θέλω και πάλι να σε παρακαλέσω με όλη την καρδιά σου να δοθείς στο Χριστό. Να σταθείς μπροστά του απλά αυτό το πρωί και να του πεις: είμαι ένας αμαρτωλός, αλλά μετανιώνω. Ιησού, και για μένα είσαι στο αίμα σου. Και για μένα πόνεσες και για μένα πέθανες. Καθάρισε την αμαρτωλή καρδιά μου. Να πάρεις και μένα εκείνη την μεγάλη ώρα. Να αρπάξεις και μένα στον ουρανό. Να σωθώ στη δική σου την παρουσία. Πριν ξεσπάσει η κρίση, πριν δύσει ο ήλιος της χάρης, πριν κλείσει η πόρτα του ελέους, διασώσου στο όρος. Μην αμελείς. Φίλε μου, το αύριο δεν σου ανήκει. Μη παίζεις με την αιωνιότητα. Τώρα είναι η δική σου η ώρα. Έλα στο Χριστό με πίστη. Θα σωθείς. Και όσοι είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί, ας ζήσουμε μια ζωή αποχωρισμένη από το πνεύμα του κόσμου. Άγια, καθάρια, αρεστή. Μια ζωή στα ίχνη του Χριστού, που είναι όμορφη, χαρούμενη, αξιοβίωτη, αξιοζήλευτη. Ούτε η ματιά σου, ούτε η καρδιά σου να μην γυρίσει πίσω ποτέ, ποτέ. Δεν έχουμε πρόσωπα αγαπητά που ακόμα δεν δόθηκαν στον Χριστό. Ας προσευχηθούμε ένθερμα, ας αγωνιστούμε στην προσευχή. Να βοούμε πάντοτε, να παρακαλούμε τον Κύριο να τα σώσει, να τα επισκεφτεί, να τα λυτρώσει. Να ζήσουμε την έξοχη χαρά, να τα δούμε στα πρόδια του Χριστού, να τον ομολογούν, να τον αγαπούν. Εκεί στην νεκρά θάλασσα, στην ακτή, υψώνονται τα αλόκοτα αλάτινα αγάλματα. 4.000 χρόνια στέκουν εκεί σαν ακίμητη φρουρή. Διηγούνται την τραγική ιστορία τους. Στις γενιές των ανθρώπων θυμίζουν την γυναίκα του Λότ που γύρισε πίσω. Γύρισε πίσω και έγινε μια στίδη άλατος φρικτή. Στην εσχατολογική του ομιλία ο Χριστός παραγγέλει να θυμόμαστε την γυναίκα του Λότ. Εμείς που διερχόμαστε τους έσχατους καιρούς, να θυμόμαστε την ιστορία της, να διδασκόμαστε από την τραγωδία της. Να θυμόμαστε το έλεος και την κρίση του Θεού στη ζωή της, τον τραγικό δικασμό της καρδιάς της, τον τρομερό χωρισμό της οικογένειάς της. Ο Κύριος να μιλήσει σε όλους μας και να μας ευλογήσει πλούσια. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Σου είμαι θα ευγνώμονες Πατέρα μας ευλογημένα για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε δοξάζομαι και σε μεγαλύνομαι για τα αιώνια σχέδιά σου. Σι ο Άγιος Θεός μας εκάλεσες με κλίσιν Αγίαν, απεκάλυψες τον Υιό της αγάπης σου στις καρδιές μας, μας καλεί σε μίαν σχέση μαζί σου, αγάπης, πνευματικήν κοινωνίαν μαζί σου, για να ζήσουμε στην παρουσία σου στην αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό τον μόνο γενή, που απαρχής τον είχες ορίσει και τον έστειλες και τον εθυσίασες στο Γολγοθά για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες τις δικές μας. Σε ευχαριστούμε για τον λύτρο, το μοναδικό που επληρώθηκε για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο εξυλασμός του Χριστού μας εισάγει ενώπιόν σου. Έχουμε είσοδον δια του αίματος του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθόν, που έστειλε στις καρδιές μας και με το οποίο μας εσφράγισες και μας έδωσες την σφραγίδα της κληρονομιάς, της αιωνίου, εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τη σημερινή μας λατρεία, για τη σύναξη της Εκκλησίας σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας, αποκάλυψε τον Υιόν σου στις καρδιές μας και δώσ' μας την απόλαυση του Ιησού Χριστού μέσα στην ψυχή μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, οπουδήποτε αναγγέλλεται το όνομά σου, εν απλότητη και εν αληθεία, κάθε συναθρησή σου. Τα παιδιά που είναι στο Σούνιο να τα επισκεφτείς και να τα ευλογήσεις και να δώσεις πνευματική ημέρα να σε δοξάσουν και να σε μεγαλύνουν και να κάνεις έργο στις καρδιές τους. Παρακαλούμε ακόμα την παγκόσμια εκκλησία σου, την παγκόσμια ιεραποστολή σου να την επισκεφτείς, να επισκεφτείς τον Ισραήλ και να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και να ταπεινώσεις την καρδιά τους να δεχθούν το Μεσσία, το Λυτρωτή, για να έρθουν οι μέρες αναψύχης. Παρακαλούμε να θυμηθείς τα έθνη της γης και να τα ελεήσεις. Κύριε Θεέ μας, κάμε έλεος σε πολλές ψυχές για να γίνει σωτηρία σε πολλούς. Παρακαλούμε τους άρχοντας και αρχομένους της πατρίδας μας, ολόκληρο το έθνος μας, το φέρουμε ενώπιόν σου στο όνομα του Ιησού Χριστού και σε παρακαλούμε να κάνεις έλεος και χάρη για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μπροστά έχει καθίσμα τον ψαλμό τον πρώτο. Μακάριος ο άνθρωπος, ο οποίος δεν περιεπάτησε στη βουλή των ασεβών και στην οδό των αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε, αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και στο νόμο του Κυρίου μελετάει ημέραν και νύχτα. Και θα είναι σαν το δέντρο το φυτεμένο παρά στους ρία και στον υδάτων, το οποίον δίνει τον καρπό αυτού στον ορισμένο καιρό του και το φύλλο του δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θα ευωδοθούν. Δεν θα είναι έτσι οι ασεβείς, αλλά όπως το λεπτό άχυρο το οποίο εκρύπτει ο άνεμος, δια τούτο δεν θα εγερθούν οι ασεβείς την ημέρα της κρίσεως, ούτε οι αμαρτωλοί στη σύναξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, ιδε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Θα ψάλλουμε παρακαλώ τον ύμνον υπαριθμών 6.

Α, επίσης, με συγχωρείτε, πόσο θαυμάσια είναι η εικόνα την οποία μας δίνει ο ψαλμοδός στον πρώτο τούτο ψαλμό, η εικόνα του ανθρώπου. Πόσο θαυμάσια. Τούτος ο ψαλμός είναι, θα λέγαμε, τα προπήλαια στο βιβλίο, στο ψαλτήρι, στο βιβλίο των ψαλμών. Και αυτό το βιβλίο των ψαλμών που περιέχει τόσες μελωδίες πραγματικά για το δημιουργό και για τη δημιουργία του, έρχεται και ρίχνει την προσοχή του στον άνθρωπο. Κυρίως ο πρώτος τούτος ψαλμός, σαν να θέλει να μας πει ότι το πλάσμα αυτό που στέκει ανάμεσα στο δημιουργό και στη δημιουργία είναι το πιο σημαντικό και είναι το πλάσμα στο οποίο ο Θεός συγκέντρωσε την προσοχή του. Οι αιώνιες προθέσεις του εστράφηκαν προς αυτό και τα αιώνια σχέδιά του προς το πλάσμα αυτό, τον άνθρωπο. Μακάριος ο άνθρωπος. Αλλά τούτος ο μακαρισμός, αυτή η ευτυχία για την οποία μιλάει, ευτυχισμένος ο άνθρωπος, αυτό θα πει μακάριος, ευτυχισμένος ο άνθρωπος, σε ποιον άνθρωπο απευθύνεται, για ποιον άνθρωπο μιλάει? Αναμφισβήτητα ο ψαλμοδός στρέφει το πνεύμα του και ο λόγος του Θεού στρέφεται προς τον άνθρωπο, ο οποίος μένει εξυρτημένος από το Θεό, ο οποίος τελεί σε τελεία εξάρτηση από το Θεό του. Έχει τη θέλησή του, έχει το νου του, έχει την καρδιά του στραμμένη στον νόμο του Θεού. Από εκεί αντλεί κάθε μέρα και μας δίνει αυτή τη θαυμάσια εικόνα. Μοιάζει ο άνθρωπος αυτός σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο στους ρίακες των υδάτων για να αντλεί τη ζωή από εκεί μέσα. Το φύλλο του δε μαραίνεται και τον ορισμένο καιρό στη ζωή του, στον κύκλο της ζωής, θα φέρει τον καρπό του. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος που είναι εξυρτημένος από το Θεό, που απλώνει τις ρίζες της ζωής του στον Θεό και αντλεί από το Θεό, ο άνθρωπος αυτός είναι πραγματικά μακάριος. Δηλαδή, κατά τον ψαλμό τούτον και κατά την Βίβλο, την ολόκληρη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, οι θέσεις, η φυσική του ανθρώπου, οι θέσεις που απαρχίσεις από τον δημιουργό του, είναι να είναι εξυρτημένος από το Θεό του. Έδωσε μία εικόνα προχτές ένας ομιλητής επάνω στο Σούνιο, όμορφη, την οποία διατήρησα και θα την πω. Είπε, για να δείξει την εξάρτηση του ανθρώπου από το Θεό, στα πλοία μέσα έχουν την κυρίως μηχανή, ξέρει ο αγαπητός μας Κώστας, την κυρίως μηχανή του πλοίου που κινεί ολόκληρο το πλοίο. Αλλά από αυτήν εξυρτημένη είναι μια άλλη μικρότερη μηχανή που δίνει το φως, το ηλεκτρικό, άλλα πράγματα εξυπηρετεί μέσα στο πλοίο. Και για να μπορέσει να κινηθεί τούτη δεύτερη μηχανή, η εξυρτημένη, πρέπει να είναι δεμένη με τα λουριά, με την κυρίως μηχανή. Και καθώς κινείται η κυρίως μηχανή, κινείται και η μικρή που δίνει το φως και δίνει, εξυπηρετεί άλλες ανάγκες του πλοίου. Και είναι πραγματικά μια όμορφη εικόνα. Αν ο Θεός θα μπορούσε να παρασταθεί με τη μεγάλη μηχανή που κινεί το σύμπαν, ο άνθρωπος πρέπει να είναι ενωμένος μαζί του. Εάν είναι ενωμένος μαζί του, ο άνθρωπος επιτελεί τον προορισμό του. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει αυτοτέλεια του ανθρώπου. Δεν υπάρχει αυτοτέλεια έξω από τον δημιουργό του. Ο άνθρωπος που θέλησε να ζήσει έξω από τον δημιουργό του αυτοτελής, το αποτέλεσμα ήταν να πέσει, να μην μπορεί να εκπληρώσει τον προορισμό του και την αποστολή του μέσα στον κόσμο. Όμως τα πράγματα δεν γίνηκαν απ' αρχής έτσι. Και σε τούτο συνέβαλε η ηθική ελευθερία του ανθρώπου, που στην ελευθερία της έκανε μια κακή εκλογή. Για να θυμηθούμε την σκηνή εκείνη της Εδέμ, όταν οι πρωτόπλαστοι εστάθηκαν μπροστά σε εκείνο το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, όπου ο Θεός τους τοποθέτησε, τους παρουσίασε το δέντρο εκείνο. Το δέντρο δεν ήταν κακό, το δέντρο θα έδινε μια αφορμή στον άνθρωπο υπακοής στο θέλημα του Θεού. Θα ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να γνωρίζει τι είναι κακό χωρίς να το δοκιμάσει, όπως έγινε και στην περίπτωση του Ιησού Χριστού, ο οποίος χωρίς να δοκιμάσει το κακό ήξερε πολύ καλύτερα
από όλους εμάς τι είναι το κακό, ώστε να το αποφεύγει κανείς. Θα μπορούσαμε να έχουμε λοιπόν τη γνώση του κακού, χωρίς να φάει από το δέντρο του καλού και του κακού, σύμφωνα με την απαγόρευση που ο Θεός έθεσε. Και ακόμα θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλα εκείνα τα οποία εγεννήθηκαν σαν επιθυμίες μέσα του. Είδε, λέει, το δέντρο ότι ήταν καλόν εις βρώση, αρεστό στους οφθαλμούς, επιθυμητό ως δίδον γνώση. Είναι ο κύκλος της ζωής. Καλόν εις βρώση, η επιθυμία της αποκτήσεως, να έχει, να φάγει. Αρεστόν στους οφθαλμούς, η επιθυμία της κυριαρχίας μέσα στον κόσμο. Και επιθυμητόν ως δίδον γνώση, η επιθυμία της θεώσεως, της ενθεώσεως. Ο άνθρωπος να δεβεί, να γίνει σπουδαίος, να γίνει Θεός. Γιατί ο Θεός του είχε ενσταλάξει την επιθυμία αυτή. Και ο Θεός ήταν δυνατός να εκπληρώσει όλες αυτές τις επιθυμίες. Την επιθυμία της αποκτήσεως, την επιθυμία της κυριαρχίας, την επιθυμία της ανόδου του ανθρώπου, της θέωσης του ανθρώπου. Θα ήταν δυνατόν να τα δώσει όλα ο Θεός με την υπακοή στο θέλημά του. Αν λοιπόν ο Θεός, ο άνθρωπος εξυρτάτο από το Θεό και δεν έκοβε την εξάρτησή του από το Θεό, όλα θα τα είχε. Όλα θα τα είχε. Και τη γνώση του κακού θα την είχε. Κατά πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι την απέκτησε αφού δοκίμασε. Και ο τέτοιος άνθρωπος θα αύξανε στη χάρη του Θεού. Ο Θεός δεν θα τον στερούσε απολύτως τίποτα από τα γύρω, τις γύρω επιθυμίες. Όλο τον κύκλο της ζωής θα τον είχε και τα αποκτήματά του θα τα είχε από το Θεό. Και την κυριαρχία του απάνω στον κόσμο θα την είχε από το Θεό. Και την θέωσή του θα την είχε από το Θεό. Όμως ο άνθρωπος πρόβαλε το εγώ του. Ο Θεός είπε μη. Ο άνθρωπος είπε θέλω. Και ο άνθρωπος ανάλαβε να φτιάξει τη ζωή, να αποκτήσει, να κυριαρχήσει, να θεοποιηθεί μόνος του. Με το εγώ του, με τη δική του θέληση, με τη δική του προσπάθεια. Και υπερεκτιμώντας τις ειδικές του ικανότητες, υπερεκτιμώντας τις δικές του δυνατότητες, φορτώθηκε ένα φορτίο που τον συνέθλιψε. Το άγχος μπήκε μέσα στη ζωή του, η αγωνία μπήκε μέσα στη ζωή του, το δράμα μπήκε μέσα στη ζωή του, μόχθος και αγώνας να φτάσει να κατακτήσει αυτές τις τρεις, να εκπληρώσει τις τρεις επιθυμίες. Πώς να αποκτήσει τα αγαθά και πώς να φάγει, πώς να λύσει το οικονομικό πρόβλημα, το φορτώθηκε πάνω του. Δεν το άφησε στα χέρια του Θεού. Δεν υπήκουσε στο Θεό να του το δώσει ο Θεός. Και σήμερα βρισκόμαστε μάρτυρες σε αυτόν τον αγώνα και τον μόχθο τον οποίο κάνει ο άνθρωπος να λύσει το οικονομικό επί παραδείγματι. Και το οικονομικό δεν λύνεται. Όλο μένει πίσω. Και όλο αγώνες. Και όλο σκέπτονται. Και όλο νόμους βρίσκουν. Αλλά το οικονομικό δεν λύνεται. Το πρόβλημα της κυριαρχίας στον κόσμο βλέπει και θέλει να κατακτήσει και να κυριαρχήσει. Αλλά πώς να λυθεί αυτό? Τι αγώνας γίνεται σήμερα μεταξύ των λαών της γης? Τι αίματα, τι δράματα για να κυριαρχήσουν? Και δεν το κατορθώνουν. Και το τρίτο, η συντρίτη επιθυμία, να θεοποιηθεί. Βέβαια, θέλει να θεοποιηθεί και το επιδιώκει με κάθε τρόπο. Και ο ομολογουμένος είναι θαυμαστός στην ικανότητα της γνώσεως την οποία μπορεί να παρουσιάσει. Έχει τεχνολογία, έχει επιστήμη θαυμαστή, κατορθώνει τόσα πράγματα. Αλλά χωρίς την υπακοή αυτή η γνώση είναι εωσφορική. Και κάνει τον άνθρωπο να έχει ιδέα του εαυτού του μεγάλη και να υψώνει το εγώ του απέναντι του Θεού και ρωτάει πλέον και τι είναι ο Θεός. Υπάρχει ο Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός. Οι γνώσεις του του έσπηρε μέσα του. Αυτή η άθεη γνώσης, η έξω από την υπακοή γνώσης, η έξω από την εξάρτηση, το σπέρμα το εωσφορικό μέσα του. Και ο άνθρωπος γίνεται Θεός κατά μίαν αρνητική όψη. Έχει πνεύμα εωσφόρου. Τούτα εδώ λοιπόν τα πράγματα τα βλέπουμε σήμερα μέσα στη ζωή. Κοιτάξτε τον άνθρωπο λοιπόν που προσπαθεί να λύσει το οικονομικό πρόβλημα, να φάγει. Κοιτάξτε τον άνθρωπο στον αγώνα της επικυριαρχίας. Κοιτάξτε τον άνθρωπο στην ύψωσή του που καταντάει να γίνεται εωσφορική. Σε όλα αυτά, ρίζα ήταν το εγώ του. Ρίζα του κακού, το εγώ.
Και είναι εκεί που πρέπει να αναζητήσει και να στραφεί το πνεύμα των ανθρώπων. Στο αρχικό εκείνο ξεκίνημα, το οποίο μέσα στην πορεία της ιστορίας τώρα μεγαλώνει, ξεδιπλώνεται και μεγαλώνει, για να μας δώσει τελικά τον άνθρωπο, ο οποίος θα αναλάβει να λύσει όλα τα προβλήματα, θα κυριαρχήσει στον κόσμο και θα υψώσει τον εαυτόν του έως φορικά απέναντι του Θεού. Και είναι αυτός η συνισταμένη της αποστασίας σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Αντίχριστος. Οξασμένο το όνομα του Θεού που μας αποκαλύπτει αυτά τα πράγματα. Δούμε όμως τα σχέδια του Θεού δεν είναι τέτοια για τον άνθρωπο. Και θα τα δούμε σε λίγο. Να ψάλλουμε από τον ύμνο αυτόν που ψάλαμε την τελευταία στροφή, παρακαλώ.

Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για την αγάπη σου, Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, το μόνο γενή που απέστειλες σωτήρα στον κόσμο. Για τα σχέδιά σου τα αιώνια για τον άνθρωπο. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, να εννοήσουμε τα σχέδιά σου και να θαυμάσουμε τις ενέργειες της δικές σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Το αντίθετο γίνηκε στην ζωή του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι ο αντίπους του πρώτου Αδάμ. Είναι ο έσχατος Αδάμ. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή στο Ιώτα Έψιλον ευρίσκει μεγάλη αναλογία ανάμεσα στον πρώτο Αδάμ και στον δεύτερο Αδάμ. Ο πρώτος είναι ο ψυχικός, ο δεύτερος είναι ο πνευματικός, ο πρώτος είναι ο χωματένιος, ο δεύτερος ο έσχατος που ήρθε από τον ουρανό είναι εκείνος ο Κύριος της δόξης. Ήρθε στον κόσμο. Το πρώτο στάδιο του Ιησού, το στάδιο της φυσικής και ψυχικής του ανάπτυξης σαν πολίτης μέσα στο Ισραήλ, στο θεοκρατικό πολίτευμα του Ισραήλ, τελείωσε με το βάπτισμα στον Ιορδάνη. Ο κόσμος το γιόρτασε προχτές. Αλλά φυσικά ο Χριστός βαπτίστηκε. Δεν πετάξανε κανένα σταυρό, ούτε βουτήξανε στα νερά για να τον πιάσουν. Και με τα αποτελέσματα κάποιος θα χτυπήσει και το κεφάλι του. Ο Χριστός εβαπτίστηκε. Και το βάπτισμα του Χριστού ήταν ένδειξη τέλειας υποταγής στο θέλημα του Θεού, στο νόμο του Θεού, όπως έκανε σε όλη του τη ζωή σαν πολίτης της θεοκρατικής πολιτείας. Και τώρα που επλήρωσε όλο τον νόμο, κατά την έκφραση του Ιωάννου, το Πνεύμα το Άγιον έρχεται όλο μέσα στον Ιησού. Και οι γραφές μας λένε οδηγημένος πλέον. Από το Πνεύμα το Άγιον εξέρχεται στην έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Ήταν ανάγκη ο δεύτερος αυτός, ο έσχατος Αδάμ, να δώσει εξετάσεις τελείας εξάρτησης από το Θεό και υπακοής. Όπως ο άλλος έδωσε εξετάσεις και απέτυχε, ήταν ανάγκη τούτος επίσης να δώσει εξετάσεις για να δούμε το αποτέλεσμα. Αναμφισβήτητα ο ουρανός επρόσμενε την επιτυχία και ήρθε η επιτυχία, διότι γι' αυτό ήρθε, για να νικήσει. Και νίκησε. Κοιτάξτε όμως αυτή την προσωπικότητα, αυτή τη σουλέτα που περιπλανάται μέσα στις πέτρες της ερήμου της Ιουδαίας. Από τη δική του στάση και τη δική του απόφαση θα εξαρτηθεί αν ο κόσμος θα συνεχίσει να υπάρχει ή όχι. Εάν αυτός μείνει σε υπακοή και εξάρτηση, ο κόσμος θα ξαναπάρει την ζωή ή μάλλον θα συνεχίσει να υπάρχει και υπάρχει ελπίδα πλέον λυτρώσεως. Εάν αυτός υποχωρήσει, τα πάντα χάνονται. Δεν υπάρχει πλέον καμία άλλη θύρα διαφυγής. Η σφραγίδα του θανάτου, του σωματικού, ψυχικού και ηθικού θανάτου, του πνευματικού θανάτου, που επευλήθη εξαιτίας της πτώσεως του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, θα σφραγιστεί. Θα μείνει, ο κόσμος δεν έχει ελπίδα ζωής. Αλλά ο Υιός θα νικήσει. Κοιτάξτε τώρα στην έρημο την σκηνή των πειρασμών. Είναι αντίστοιχη προς τους πειρασμούς της Εδέμ. Με μία όμως διαφορά. Εκεί υπήρξε αποστασία. Εκεί υπήρξε προβολή του ανθρώπινου εγώ. Εδώ το ανθρώπινο εγώ πέφτει. Το ανθρώπινο εγώ παραμερίζεται για να γίνει το θέλημα του παντοδυνάμου Θεού. Στον πειρασμό των άρτων, στον πειρασμό στο πτερίγιο του ιερού που τον ανέβασε πάνω, στον άλλο πειρασμό στο όρος που του δείξε τα έθνη της γης, η άρνηση να ενεργήσει αυτό βουλά και να πει, και μην νομίζετε ότι οι πειρασμοί αυτοί είσαντε, ήταν Υιός του Θεού, είχε κενώσει τον εαυτό του. Άδειασε τον εαυτό του από κάθε δόξα. Η αντιμετώπιση των πειρασμών ήταν αδυσόπιτη. Ήταν σκληρή. Ήταν πραγματική. Μάλιστα οι Άγιες Γραφές έρχονται και μας προσθέτουν ότι επείνασε ο Ιησούς. Δεν ήρθε ο πειρασμός έτσι. Ενώ δεν είχε πείνα. Γιατί πείνασε? Γιατί πήρε την ανθρώπινη φύση. Σαν Θεός δεν θα πείναγε ποτέ. Ούτε θα είχε ανάγκη να το διάβολο θα πήγαινε να τον πειράξει. Τώρα πάνε να πειράξει ένα Θεό. Αστεία πράγματα.
Αλλά ο πειρασμός ήταν πραγματικός. Ο Ιησούς επείνασε. Και τον φαντάζομαι να βλέπει εκείνες τις πέτρες και ο διάβολος του είπε, πες να γίνουν ψωμί. Να λύσεις το οικονομικό πρόβλημα. Πώς θα το λύσεις? Εσύ δεν μπορείς. Μόνος σου, με το εγώ σου. Αλλά αρνήθηκε. Αυτή η άρνηση να ενεργήσει με αυτοβουλία στην περίπτωση αυτή. Η εγκαταλειψή του στο θέλημα του Θεού. Ούκε πάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος. Αλλά παντή ρήματι, με ό,τι ο Θεός πει. Σήμερα σου λέει να φας ψωμί, θα φας το ψωμί. Αύριο θα σου δώσει ψωμί για να σε δοκιμάσει. Λείπει το ψωμάκι. Μα κάτι άλλο θα βρεθεί. Θα το αντικαταστήσει. Ό,τι πει ο Θεός κάθε φορά. Δεν εννοεί εδώ πέρα ότι θα ζήσεις με λόγια. Παντή ρήματι, με πάντα λόγο που θα πει ο Θεός. Δεν εννοεί ότι θα τρως τα λόγια της γραφής και θα ζήσεις. Εννοεί ότι με ό,τι σου πει ο Θεός κάθε φορά. Σήμερα ψωμί, την άλλη κάτι άλλο. Στους Ισραηλίτες στην έρημο τους είπε μάνα θα τρώτε. 40 χρόνια. Και ζήσανε 40 χρόνια με τον μάνα. Συνεπώς δεν πρέπει ο άνθρωπος να συγκεντρώνει την προσοχή του στο υλικό αντικείμενο. Ούτε να επικαλείται τις δυνάμεις τις ειδικές του και να προσπαθεί με πάντα τρόπο, έστω και αθέμητο, έξω από το θέλημα του Θεού, να λύσει το πρόβλημα το οικονομικό, όπως η εποχή μας σήμερα το κάνει. Να λύσει αυτή το πρόβλημα, χωρίς εξάρτηση από το Θεό. Αυτή λοιπόν η άρνηση να ενεργήσει αυτόβουλα χωρίς το θέλημα του Θεού στην περίπτωση αυτή. Η άρνηση να ενδώσει σε έναν πειρασμό απάνω στο πτερίγιο του ιερού που ήταν καλοντημένος με λόγια της Αγίας Γραφής, θα στείλει τους αγγέλους του να σε πιάσει κλπ. Για να του εγείρει μέσα του τον πόθο της θέωσης, της σπουδαιοφάνειας. Φανταστείτε αν από εκείνο το πτερίγιο του ιερού, λένε μάλιστα από την πλευρά εκείνη, όπως είναι κάτω η φάραγξ, εκεί ο χήμαρος των κέντρων, αν από εκεί πάνω έπεφτε, μάλλον το ύψος είναι τόσο μεγάλο και θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τους ανθρώπους να τον βλέπουν να πηδάει από εκεί πάνω χωρίς να πάθει τίποτα και να τον χειροκροτούν. Σπουδαιοφάνεια. Ικανοποίηση της επιθυμίας της υψώσεως μέσα. Άρνησης και στο σημείο αυτό να ενδώσει. Άρνησης να υπακούσει σε μία ομή πρόκληση του εχθρού. Αν με προσκυνήσεις θα επικρατήσεις. Όλα τα έθνη θα είναι δικά σου. Κοίταξε τα. Με όλο τον πλούτο τους. Πόσο θέλει τα μάτια. Πόσο θέλει την επιθυμία των οφθαλμών. Θα είναι όλα δικά σου. Θα τα κατακτήσεις. Τι αρνείται. Κύριον των Θεών σου θα προσκυνήσεις. Και αυτό μόνο θα λατρεύσεις. Σήμερα σε αυτές τις τρεις επιθυμίες που ο Ιωάννης τις εκφράζει με τις εκφράσεις, η επιθυμία της σαρκός απόκτησης. Η επιθυμία των οφθαλμών κυριαρχία. Η επιθυμία, η αλαζονία του βίου, θεοποίησης. Αυτές οι τρεις επιθυμίες που αποτελούν τον κύκλο της ζωής και τον έχει ο κάθε άνθρωπος και τον δοκιμάζει και τον γεύεται ο κάθε άνθρωπος. Σήμερα τι γίνεται στον κόσμο? Στον κόσμο οι άνθρωποι να λύσουν το πρόβλημα το οικονομικό, να αποκτήσουν με τη δύναμή τους, με το εγώ τους, χωρίς το Θεό, έξω ο Θεός. Να κυριαρχήσουν χωρίς το Θεό, έξω ο Θεός. Να θεοποιηθούν χωρίς το Θεό. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι δεν μπορείς να ανεβείς μέσα στον κόσμο τούτον και να κυριαρχήσεις. Δεν μπορείς να ανεβείς ψηλά αν προηγουμένως δεν κάνεις συμβιβασμό μέσα στην ψυχή σου και μυστικά, εσωτερικά στην ψυχή σου δεν προσκυνήσεις στο διάβολο. Θα γονατίσεις να προσκυνήσεις στο διάβολο ώστε να προάτεις το ψέμα, την απάτη, την κατεργαριά, την εκμετάλλευση, την καταπάτηση, τον βασανισμό των άλλων, για να μπορέσεις να ανεβείς. Εάν σταθείς στο θέλημα του Θεού δεν ανεβαίνεις σε τούτο τον κόσμο τον πονηρό. Και λέγω, ο Χριστός γίνηκε ο αντίπος, ενίκησε. Και τώρα η βασιλεία του Θεού, που δεν έβρισκε έδαφος εδώ κάτω να σταθεί, η βασιλεία του Θεού έβρικε έδαφος. Και το έδαφος ήταν η συνείδηση του Ιησού, η καρδιά του Ιησού. Και τώρα από εκείνη την καρδιά του Ιησού η βασιλεία του Θεού θα επεκταθεί σε άλλες συνειδήσεις επίσης που θα θέλουν κατά τον ίδιο τρόπο να εξαρτηθούν από το Θεό. Να ζήσουν σε ζωή εξάρτησης από το Θεό και όχι αποκομμένοι από το Θεό, για να πραγματοποιηθεί ο μακαρισμός εκείνος τον οποίον είπε ο ψαλμωδός. Μακάριος ο άνθρωπος αυτός.
που έχει το θέλημά του στο νόμο του Κυρίου, αντλεί από τον νόμο. Και ότι κάποτε είχαμε έναν άλλο πρόγονο, τον Αδάμ, τον πρώτο. Τώρα καλείσαι να αλλάξεις πρόγονο. Κάποιος είπε είναι θέμα αλλαγής προγόνου. Με ποιον είσαι συνδεδεμένος και τίνος τις συνήθειες κάνεις. Τίνος στον δρόμο ακολουθείς. Του πρώτου είσαι σαν και εκείνο, είναι το εγώ σου το οποίο ενεργεί σε όλα τα πράγματα. Και τώρα στην αρχή του χρόνου που είμαστε στο 1984, με συγχωρείτε. Ωραία θα ήταν να μας τα ακόμα πίσω, ε. Το 1984. Στην αρχή του χρόνου έρχεται η πρόκληση μπροστά μας. Πώς θα αντιμετωπίσεις το χρόνο και τι θα κάνεις. Τι είδους άνθρωπος θέλεις να είσαι. Ποια θέλεις να είναι η στάση σου απέναντι στον δημιουργό σου και πώς θα αντιμετωπίσεις τον κύκλο της ζωής. Το πρόβλημα το οικονομικό, το πρόβλημα της κυριαρχίας, το πρόβλημα της θέωσης. Πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Σε εξάρτηση από το Θεό σου. Και θα είναι ο χρόνος σου τούτος μια πορεία ταπεινή με το Θεό σου, στο θέλημα του Θεού σου, στα χέρια του Θεού σου, ώστε να επιτρέψεις εκείνον να σε υψώσει εν καιρό. Όταν έρθει η ώρα και η κατάλληλη στιγμή, τότε θα φέρεις τον καρπό, αλλά θα είσαι στο μεταξύ ένα δέντρο που θα βλέπει ο καθένας ότι θάλεις. Η πρασινάδα σου θα είναι ορατή, η καρποφορία σου ορατή, και θα έρθει η στιγμή που θα σταθείς και θα επικρατήσεις. Ο άλλος, σαν το άχερο που το παίρνει ο άνεμος, έτσι θα φύγουν οι ασεβείς, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και τώρα είναι ανάγκη να δούμε τι γίνεται στην εποχή μας και τι μέλει να γίνει στο μέλλον. Ας ψάλουμε όμως τον ύμνο τον επόμενο, τον 165.

Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, ο οποίος ήρθε από τους ουρανούς, ο οποίος ενίκησε, ο οποίος ανόρθωσε όλο το ανθρώπινο γένος, ο οποίος επήρε το ξετροχιασμένο τρένο της ανθρώπινης ύπαρξης και το βάλε ξανά στην τροχιά. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό και χάρη σε Αυτόν που γίνηκε ο Μεσσίας, ο νικητής, μπόρεσε να μας ανασύρει και μας από τον βυθό στον οποίο είχαμε πέσει. Ευχαριστούμε, χάρισέ μας ακόμα την παρουσία σου και δοξάστη τη. Αμήν. Και αυτή η ζωή του Χριστού υπήρξε ζωή υπακοής μέχρι τέλους. Στην πιο δύσκολη στιγμή που ήταν η Γεθσημανή, τον βλέπουμε να παραμερίζει το θέλημα το δικό του και να λέει ουχή ως εγώ θέλω, αλλά όσοι. Η δετελείωση και ολοκλήρωση αυτής της πορείας ήταν στο Σταυρό. Εκεί πεθαίνει υποτεταγμένος τέλεια στο θέλημα του Θεού και αυτή η θυσία του προσωπικού του εγώ γίνεται η αιτία της δικής μας σωτηρίας. Τι γίνεται στον κόσμο όμως? Στον κόσμο αυτό το σπέρμα που έριξε ο διάβολος, το αιωσφορικό, απαρχής. Σε ολόκληρη την ιστορία πηγαίνει αυξανόμενο και μεγαλυνόμενο και μεγαλώνοντας. Και κατά καιρούς έδωσε την παρουσία του ανθρώπινου εγώ. Φουσκώνει και προβάλλει. Θέλει να λύσει όλα τα προβλήματα. Θέλει να κυριαρχήσει. Θέλει να επικρατήσει και θεοποιείται. Όλοι εκείνοι οι μεγάλοι κατά καιρούς που ήρθαν, αυτοκράτορες, ηγεμόνες, λίγο πολύ θεώρησαν τον εαυτό τους Θεό και ζήτησαν λατρεία τέτοια. Αυτό το σπέρμα. Και όσο προχωρούν τα πράγματα, η διάσταση ανάμεσα στο εγώ του ανθρώπου και το Θεό γίνεται μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και το χάσμα μεγαλώνει. Εάν δείτε επί παραδείγματι τα αμαρτήματα τα οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, στο κεφάλαιο το γάμα, σαν αμαρτήματα του σημερινού καιρού, του τελευταίου καιρού. Γίνωσκε τούτο, ότι στα σεσχάτας ημέρας θα είναι καιροί κακοί, διότι θέλουσι είστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδότε, προπετείς, φουσκωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παραφιλόθεοι. Σε όλα αυτά τα αμαρτήματα, το υπόβαθρο, σαν ένα ρεφρέν που επανέρχεται, τι είναι? Το εγώ. Ένας φοβερός εγωισμός, ένας άκρατος εγωισμός. Ο άνθρωπος στρέφει γύρω από τη λατρεία του εγώ του. Και είναι αυτό το εγώ, το οποίο μέσα του θεοποιεί, το λιβανίζει και κάνει κατά της επιθυμίας του εγώ. Το εγώ συνεπώς, το οποίο ζει μέσα στον άνθρωπο, είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα και το αρχικό. Έθεσε το εγώ του μπροστά στο θέλημα του Θεού. Και αυτό το πράγμα θα φτάσει, λέγω, να μεγαλώνει συνεχώς. Όσο του έρθει εκείνο το πολυφουσκωμένο εγώ που ετοιμάζεται να εμφανιστεί μέσα στην ιστορία, ο Αντίχριστος, αυτόν που θα τον έχει φουσκώσει ο αιωσφόρος με όλες τούτες τις υπερφύαλες επιθυμίες, η προβολή του εγώ, ο ηγέτης που κατά την έκφραση του Δανιήλ στο κεφάλαιο το ΙΑ 38 του Δανιήλ λέει, ο ηγέτης, ο βασιλεύς, ο πράτων κατά την θέληση αυτού. Αυτός είναι ο νόμος μες στη ζωή, το θέλημά του. Αυτός θα κάνει ό,τι θέλει. Το εγώ του και η θέλησή του είναι νόμος μέσα στη ζωή. Καταργούνται όλοι οι άλλοι νόμοι. Να γιατί λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, εωσότου φύγει το κατέχον, ο κολλίον. Εάν δηλαδή αυτό που έχει κατοχή σήμερα, που είναι ο θεσμός του κράτους, η κρατική εξουσία, η ένομος τάξης, πάρει κλωτσιά, εκ μέσου γέννηται, διέως απορριφθεί, διότι θα δώσει κλωτσιά ο άνομος
και θα το πετάξει από μέσα, από τη μέση, την ένομον τάξη, το κράτος δηλαδή, το θεσμό του κράτους που τον έχει καθιερώσει ο Θεός. Θα βάλει νόμο το θέλημά του. Είναι ο πράτων κατά την θέληση αυτού. Και δεν μπορεί να αποκαλυφθεί αυτός όσο υπάρχει ένομος τάξης. Πρέπει να δώσει κλωτσιά στην ένομο τάξη, να φύγει από τη μέση. Έως εκ μέσου γέννηται ο κατέχον ή το κατέχον. Αυτό που έχει κατοχή σήμερα. Και έτσι το ερμήνευσαν και οι πατέρες. Και γράψανε και γράμμα μάλιστα στον αυτοκράτορα. Ξέρουμε ότι αν φύγει εσύ, θα έρθουν όλα τα δεινά εκείνα τα οποία μιλάει η αποκάλυψη ή ο λόγος του Θεού. Κατά συνέπεια, αυτός θα βάλει το νόμο του, θα είναι ένα είδος δικτάτορος που θα πράξει κατά τη θέληση αυτού. Ο λόγος του Θεού μας λέγει στην Αποκάλυψη, ο δράκον θα του δώσει τη δύναμή του, ο Σατάν θα του δώσει τη δύναμή του, η γη θα τον θαυμάζει, ολόκληρη η γη θα τον θαυμάζει, ολόκληρη η γη θα τον προσκυνήσει, αυτός θα εξουσιάζει απάνω σε κάθε φυλή, σε κάθε λαό, σε κάθε γλώσσα και έθνος, σε όλους που κατοικούν απάνω στο πρόσωπο της γης. Η θεοποίηση του ανθρώπου. Βέβαια, θα ρωτήσει κανείς πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Διάβαζα αυτές τις μέρες και γίνεται μεγάλος θόρυβος αυτές τις μέρες με τούτο, το 1984 στο οποίο έχουμε μπει. Ζούμε χωρίς αμφιβολία σε μια εποχή που ονομάζεται μεταβιομηχανική εποχή. Η βιομηχανική περίοδος πέρασε, ξεπεράσαμε. Ζούμε στην εποχή την μεταβιομηχανική. Και έχει πάρει μια τρομερή εξέλιξη και ανάπτυξη αυτό που ονομάζουν η μικροηλεκτρονική. Η ανακάλυψη δηλαδή μέσων που μπορούν να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη ενέργεια σε πολλές περιπτώσεις. Στην παραγωγή, είπαμε χάρη. Θα τα κάνουν μηχανές. Ρομποτοποίηση τη ζωή. Αυτοματοποίηση τη ζωή. Με τις μηχανές εκείνες, ο άνθρωπος θα κατορθώνει να κάνει πολλά πράγματα και φυσικά θα υπάρξει μεγάλη ανεργία. Πολλοί άνθρωποι δεν θα έχουν δουλειά, αφού θα τις κάνουν οι μηχανές. Οι άνθρωποι δεν θα έχουν δουλειά και κοντά στην ανεργία θα έρθει και μεγάλη πείνα. Αυτά δεν είναι φαντασίες. Αυτά είναι ήδη μέσα στη ζωή και προχωρούν ολοταχώς. Αλλά εκεί που ακόμα περισσότερο θα έχει εξέλιξη το πράγμα με αυτή την μικροηλεκτρονική είναι στην πληροφορική. Ένας κλάδος τον οποίο ονομάζουν πληροφορική, δηλαδή στην πληροφόρηση. Και καταλαβαίνει κανείς τι θα γίνει αν αυτή η δύναμη η φοβερή του να έχεις δηλαδή αυτά τα μέσα να μπορείς να πληροφορήσεις τα πάντα περιέλθει στα χέρια ενός ανθρώπου ή περιέλθει στα χέρια ενός ολοκληρωτικού συστήματος. Πλέον καταστροφή της κοινωνικής ζωής. Το άτομο θα χάσει την προσωπικότητά του. Διαρπαγή συνειδήσεων, ομιλούν για διαρπαγή συνειδήσεων, ομιλούν για παραποίηση ιδεών, ομιλούν για αστυνόμευση σκέψεως, ομιλούν για μια δικτατορία απάνω στο πνεύμα και στην ψυχή του ανθρώπου. Έτσι που ο άνθρωπος να μην μπορεί πλέον να ζήσει. Διάβαζα, θα το διαβάσατε. Γιατί και εγώ διαβάζω που και που εφημερίδες, δεν τις παίρνω πάντα. Αλλά χαίρομαι να πετυχαίνω καμιά φορά κάτι το οποίο σε πληροφορεί. Τι είχε γίνει τελευταία με εκείνον τον στρατηγό στην Ιταλία, τον Ντόζερ, που τον είχαν αρπάξει οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Πώς κατόρθωσαν, λέει, να τον ελευθερώσουν. Και το είπαν εξ αφορμής τούτου που σκότωσαν εδώ του αξιωματικού του Έλληνο Αμερικανού. Του Τσάντες, Τσαντάτς, πώς λέγονταν. Τι είχε γίνει. Αυτός, και έχουν, λέει, προμηθευτεί, όσοι δεν το διαβάσατε, ακούστε το, μερικοί το διάβασαν, έχουν προμηθευτεί όλοι οι μεγάλοι. Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κάτι πομπούς, μεγέθους μικρότερο της κεφαλής της καρφίτσας. Πομπός. Πρόφτασε και τον έβαλε στο δόντι του. Και όπου τον πήγανε, αυτός εξέπεμπε κύματα πληροφοριακά, βρίσκομαι εδώ πέρα, σε απόσταση 150 χιλιόμετρων. Οι άλλοι τώρα από την άλλη μεριά, αυτοί που ψάχναν να τον βρούνε, έχουν βρει μεθόδους, με ακτίνες λέιζερ, να μπορούν να ακτινογραφούν κλειστούς χώρους, τα εσωτερικά των σπιτιών, το έχουν, λέει, οι Αμερικανοί και οι Ισραηλίτες αυτό,
Και οι Ισραηλίτες, τα πλοία που περνάνε από εκεί, τα κτηνογραφούν και βρίσκουν μέσα αν υπάρχουν όπλα ή δεν έχουν, και έχουν συλλάβει 3 μέχρι τώρα motorship γεμάτα από όπλα, τα συνέλαβαν από ακτινογράφηση του πλοίου. Καθώς περνάει το πλοίο, το ακτινογραφούν και βρίσκουν τα όπλα. Συνεπώς δεν υπάρχει μυστικό, τα μέσα του σπιτιού είναι γνωστά. Αυτή λοιπόν ακτινογράφηση τέτοια των σπιτιών, των κλειστών σπιτιών, μπόρεσαν να βρούνε που βρίσκεται ο ντόζερ. Και με τις εκπομπές που έκανε αυτός 150 χιλιόμετρα, ειδοποιούσε μακριά ότι βρίσκουμε εδώ, μπόρεσαν να βρούνε όλα τα κρυσφύγετα αυτών των ταξιαρχών και τους συνέλαβαν όλους και τους διέλυσαν. Αλλά προχωρεί κανείς πιο πέρα στη σκέψη του. Εάν αυτό το πράγμα γίνει και τότε, και στο μεταξύ είναι τόσες πολλές και καταπληκτικές οι εξελίξεις περί των οποίων μας μιλάνε, που αρχίζει κανείς και σταματάει. Σταματάει οι σκέψεις του ανθρώπου. Διάβαζα στο γεωγραφικό αμερικανικό περιοδικό ένα από τα τελευταία 25 τύποι δορυφόρων ποικίλης μορφής κυκλοφορούν απάνω στο στερέωμα. Ανεκάλυψαν ραδιονεργό ζώνη γύρω από τη γη, προγράμματα για την τηλεόραση, παρατηρητήρια και τηλεσκόπια στραμμένα στα άστρα, ανακάλυψεις πυρηνικών εκρήξεων, τηλεπικοινωνίες, μετακινήσεις τεκτονικών πλακών για τους σεισμούς, ανακαλύπτουν τις μαύρες τρύπες και τα κουαζάρς, μικροβαρύτητα, έρευνα έως αυτά τα κράσπεδα του σύμπαντος. Μικροηλεκτρονική. Κάποιος μου λέγε ότι ο οργανισμός στον οποίο κάνουν καταθέσεις έχει την δυνατότητα να γνωρίζει την ζωή των καταθετών του στις λεπτομέρειες, ακόμα και για τις συζυγικές και έξω συζυγικές τους σχέσεις και απασχολήσεις. Αυτό τον τρόπο, αν αυτά τα πράγματα, τα μέσα που σήμερα η άθεη επιστήμη, γιατί σε αυτά και δεν υπάρχει, άμα δεν υπάρχει ηθική, καταλαβαίνετε τι γίνεται, συγκεντρωθούν στα χέρια ενός ανθρώπου. Έγραφε ένας από αυτούς τους θαυμαστάς της μικροηλεκτρονικής. Στον παράδεισο, ο οποίος δημιουργείται, τον τεχνολογικό παράδεισο με αυτές τις ανακαλύψεις, είναι ο Όφης, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει παγίδες. Όφης. Σε εκείνο τον παράδεισο τον πρώτο, Όφης, δημιούργησε τις παγίδες. Και εδώ σε τούτο τον τεχνολογικό παράδεισο, πάλι ο Όφης. Ο ίδιος Όφης. Ποιος? Ο δράκον ο αρχαίος, ο Σατάν. Και θα φέρει το όργανό του. Και θα το φέρει. Αυτό το καιρό γίνεται πολλή συζήτηση. Ο φίλος μου ο Πέτρος, τα γνωρίζει καλά ο Γιανακάκος, για ένα βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει ενός George Orwell, ενός ανθρώπου ο οποίος προφητικά εμίλησε για το 1984. Και επειδή μπήκαμε στο 1984, γράφουν πολλά γύρω από το βιβλίο αυτό του Orwell, ο μεγάλος αδελφός, που βλέπει μια καταπιεσμένη κοινωνία, μια κοινωνία διαρπαγής συνειδήσεων, αστυνόμευσης ιδεών και ούτω καθεξής παραποίησης σκέψεων. Αυτός ο Orwell φαντάζεται τον μεγάλο αδερφό, που δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο Αντίχριστος, που έχει στα χέρια του τα πάντα, όλα τα μέσα, για να γνωρίζει όλα τα μυστικά, τις εσωτερικές σκέψεις και ακόμα να επηρεάζει τον κόσμο, να του αλλάζει το περιεχόμενο των σκέψεων και της συνειδησεώς. Και γίνεται μεγάλος λόγος. Και βέβαια αυτό το βιβλίο του Orwell σήμερα δεν το βλέπουμε. Ο Αντίχριστος ακόμα δεν φάνηκε. Ο μεγάλος αδερφός δεν εφάνηκε. Αλλά αυτά που λέει υπάρχουν διάχυτα. Οι ικανότητες να έχουν προχωρήσει τόσο πολύ και το ανθρώπινο εγώ να ενεργεί μόνο του αυτόβουλα, έξω από το θέλημα του Θεού και έξω από κάθε ηθική. Έξω από κάθε ηθική. Σήμερα υπάρχει. Και κατά συνέπεια, πού οδηγούμεθα? Οδηγούμεθα σε εκείνον ο οποίος μέλει να φανεί. Είναι η βασιλεία του έως φόρου. Με τον άνθρωπο τον οποίον έχει παραποιήσει και τον έχει κάνει να είναι τύπος δικός του, εικόνα δική του μέσα στον κόσμο. Αλλά όμως από την άλλη μεριά, αδελφοί, ο Χριστός ήλθε. Και η βασιλεία του Θεού απλώνει σε καρδιές οι οποίες έχουν δεχθεί τον Χριστό.
Και τελικά όλους αυτούς, με όλα τα μέσα τους, ο άνεμος θα τους πάρει όπως το άχερο το λεπτό, λέει, που το παίρνει ο άνεμος. Και έχουμε την θαυμάσια εκείνη σελίδα, στο 19 κεφάλαιο της Αποκάλυψης, τότε που εκείνος και μαζί του όλοι εκείνοι που εξαρτώνται από το Θεό και οι οποίοι περιμένουν τον Θεό να τους ανεβάσει, τον Θεό να τους φέρει κυρίαρχους στον κόσμο, τον Θεό να λύσει τα προβλήματα, τότε θα φανούν να έρχονται από τον ουρανό. Και είδα τον ουρανό ανοιγμένο και είδου ύπος λευκός και ο καθήμενος απάνω σε αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η οφθαλμή του είναι σαν φλόγα πυρός, επί της κεφαλής του διαδήματα πολλά και είχε όνομα γεγραμμένο το οποίο ουδής γνωρίζει μη αυτός και το ενδεδειμένο σημάτιο βεβαμένο με αίμα και καλείται το όνομά του ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό ακολουθούν αυτόν απάνω σε ύπους λευκούς, ενδεδειμένη δύσινο λευκό καθαρό. Και του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία, κοπτερά, για να χτυπά με αυτήν τα έθνη. Και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Και αυτός πατεί των λινών του ίνου, του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένο το όνομα Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Είναι εκείνος εις τον οποίον ο Θεός έδωσε όλη την εξουσία, όλη την κυριαρχία, που θα λύσει τα προβλήματα τα οικονομικά, που θα κυριαρχήσει, που είναι Κύριος και Θεός. Και είναι εκείνος που μαζί με Αυτόν όλοι όσοι έχουν δώσει την εξάρτησή τους στον Θεό και από τον Θεό θα είναι μαζί Του. Τα στρατεύματα των ουρανών Τον ακολουθούν. Και μέσα σε εκείνα τα στρατεύματα βλέπω πολλούς από εσάς. Θα ήθελα όλοι να είστε. Θα είμαι εδώ μαζί Του και θα έρθουμε από τον ουρανό, δοξασμένοι και κυρίαρχοι. Εδώ κάτω όμως, τώρα, για το τώρα, καλούμεθα σε μια ταπεινή εξάρτηση από το θέλημα του Θεού. Είμεθα στην αρχή του 1984. Στην αρχή του 1984. Πολλοί λένε πολλά κακά θα γίνουν σε τούτο το χρόνο. Δεν ταράσετε η ψυχή μας. Στηριζόμεθα εις τον Κύριον. Έχουμε τον οδηγό μας και είμαστε στερεωμένοι σε εκείνον και ξυρτημένοι από εκείνον. Ξεύρωμε ότι τα πράγματα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τα γεγονότα καλπάζουν. Ο μεγάλος αδελφός θα εμφανιστεί, αλλά δικός μας δεν θα είναι. Ο δικός μας μεγάλος αδελφός είναι στον ουρανό και περιμένουμε την εμφάνισή του εν δόξη. Ήρθε ο Θεός να τα ερμηνεύσει στις καρδιές μας και να μας κάνει άγρυπνους, να ξέρουμε τις εποχές τις οποίες ζούμε και κατά την ανάκλαση περισσότερο πιστούς και αφιερωμένους.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή εν το Χριστό. Μας αναγέννησες για να ζούμε πλέον για σένα. Δώσε μας χάρη καθώς εψάλαμε να ζούμε για τον Χριστό. Να είναι ο μεγαλύτερος αδελφός μας και είναι. Και να είναι μέσα στη ζωή μας το θέλημά του νόμος. Στη δική μας την ψυχή όπως θα γίνει νόμος στους άλλους. Το θέλημα του κακού. Παρακαλούμε πάρα πολύ ευλογών ευλόγησέ μας. Στήριξέ μας την πίστη μέσα σε αυτή τη γενεά τη σκοτεινή, τη διεφθαρμένη στην οποία ζούμε. Όλα είναι σκοτάδια. Δώσε να είναι θα φως. Αστέρες λάμποντες. Να κτηνοβολούμε το φως του Χριστού. Όσο είναι καιρός και δεν είναι καιρός. Αλλά μήπως σωθεί κάποια ψυχή. Παρακαλούμε πάρα πολύ, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στις καρδιές όλων μας. Δώσε η Εκκλησία σου στον κόσμο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον Άγιο Θεό, τον Δημιουργό του Σύμπαντος, προσερχόμεθα τούτο το πρωινό εις το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, μπροστά στον θρόνο της χάριτός Σου και του ελέου Σου, να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία της καρδιάς μας, τη λατρεία και τον έπαινο που ανήκουν μόνον σε σένα, τον αληθινό Θεό, τον Θεό της αγάπης, του ελέους και της χάριτος. Αγαπημένε μας Πατέρα, σε ευγνωμονεί η καρδιά μας για την ανεκδίγητη αγάπη που έδειξε σε εμάς τους αμαρτωλούς. Μας άξιζε ο θάνατος και η απώλεια, αλλά Εσύ δεν μας εγκατέλειψες, δεν μας άφησες, δεν μας απέρριψες, ενώ θα είχες κάθε λόγο να το κάνεις, διότι είχαμε αμαρτήσει ενώπιόν Σου, είχαμε ασεβήσει, είχαμε πάρει τους δικούς μας αμαρτωλούς και άνομους δρόμους. Αλλά Εσύ, αγαπημένε μας Πατέρα, μας αγάπησες τόσο πολύ, ώστε άνοιξες τους ουρανούς Σου, άνοιξες την αγκαλιά Σου και την καρδιά Σου και μας χάρισες τον Υιόν της αγάπης Σου, τον θησαυρό της καρδιάς Σου μας έστειλες. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένο μας Πατέρα, για το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε με τόση αγάπη στην καρδιά Του και με την θέλησή Του να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Σε ευχαριστούμε διότι ήρθε και έκαμε έργο απελευθέρωσης. Σε ευχαριστούμε διότι ήρθε και έδωσε την ψυχή Του, την ζωή Του, το αίμα Του το πολύτιμο, για να μας απελευθερώσει από το θέλημα εκείνου του εχθρού του ανθρωποκτόνου. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένο μας Πατέρα, για τον Κύριόν μας τον Ιησού Χριστό, που έγινε ο εκπρόσωπός μας, ο αντικαταστάτης μας μπροστά στην Θεία Δικαιοσύνη Σου. Και πλήρωσε Αυτός για αμαρτίες που δεν έπραξε. Δεν ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, αλλά για ξένες αμαρτίες πληγώθηκε και υψώθηκε. Για τις δικές μας αμαρτίες εγεύθηκε τον θάνατο. Πατέρα αγαπημένε, σε ευχαριστούμε διότι τώρα εν το αίματι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού μπορούμε να σε προσφωνούμε Πατέρα και η ψυχή μας να γάλεται και να εφραίνεται. Σε ευχαριστούμε διότι τώρα απολαμβάνουμε τούτη τη μοναδική πνευματική συγγένεια που μας χάρισε ο Κυριός μας ο Χριστός με την θυσία Του. Πατέρα, εκείνο που ζητούμε είναι να μας κρατήσεις πιστούς, καθαρούς, εν υπακοή στο Άγιο θέλημά Σου μέχρι τέλους. Δώσ' μας δυνάμεις αναστάσιμες να πορευτούμε τον δρόμο του αγιασμού και της πίστεως και της υπακοής μέχρι τέλους. Θύμιζέ μας ότι ο υπομείνας μέχρι τέλους ούτως θέλει σωθεί. Πατέρα αγαπημένε, σε ευχαριστούμε για τη σημερινή μέρα που μας χαρίζεις. Σε ευχαριστούμε την ευκαιρία που μας δίνεις να σε συναντήσουμε. Ήρθαμε να σε ακούσουμε. Σε έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό παρακαλούμε τούτο το πρωινό στάσου εν το μέσο ημών η παρουσία Σου να γίνει αισθητή, το Πνεύμα Σου το Άγιο να μας αγγίξει, να μας μιλήσει, να φύγουμε διαφορετικοί από ό,τι ήρθαμε Πατέρα. Φύλαξέ μας παρακαλούμε, δώσε Πνεύμα ησύχιο επάνω από την Εκκλησία Σου, αύξε την προσοχή μας στον Λόγο στον Άγιο. Και σε παρακαλούμε κλείνοντας Πατέρα αγαπημένε, σήμερα όπου και αν ακουστεί ο Λόγος Σου Άγιος, ο Ζωπιός, ο Σωτήριος, ήθε να πέσει στην γη την καλή και αγαθή και να φέρει καρπόν πολύ για την δόξαν Σου. Ας είναι παρακαλούμε η σημερινή ημέρα μια ημέρα αγαθών αγγελιών, όπου πολλές ψυχές θα μάθουν την μεγάλη αλήθεια ότι ο Χριστός σώζει. Πατέρα, ας γίνει σήμερα γνωστή η αγάπη Σου. Ας γίνει γνωστή σήμερα η δωρεάν σωτηρία που προσφέρει σε κάθε άνθρωπο που ειλικρινά μετανιώνει και επιστρέφει στον Χριστό. Κάμε έλεος Πατέρα και στην πατρίδα μας παρακαλούμε. Φέρε άρχοντες και αρχομένους σε μετάνια, σε συντριβή, μήπως και δούμε καιρούς αναψυχής σαν έθνος. Δώσε ειρήνη στα οριά μας, διασκέδασε τις βουλές των γειτόνων μας, δώσε γαλήνη στο εσωτερικό, άνοιξε δρόμους ευαγγελισμού όλης της πατρίδας μας σε παρακαλούμε. Σε ευχαριστούμε Πατέρα αγαπημένε για ό,τι θα κάνεις σήμερα. Στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σελίδα 527. Ψαλμός Λάμδα Δέλτα 527. Θέλω ευλογή των Κύριων εν παντή καιρό. Η ένεση αυτού θέλει είστε δια παντός εν το στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάστε η ψυχή μου. Η ταπεινή θέλουση να ακούσει και θέλουση χαρεί. Μεγαλύνατε τον Κύριον με τεμού κι ας υψώσω με νομού το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριον και υπήκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσεν.
απέβλεψαν προς Αυτόν και εφοβήθησαν και τα πρόσωπα εφωτίστησαν και τα πρόσωπα Αυτών δεν κατησκύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν Αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων Αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επ' Αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρησης εις τους φοβουμένους Αυτών. Οι πλούσιοι πτωχεύωσι και πεινώσιν, αλλά οι εξητούντες των Κύριων δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, τον φόβον του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Τι είναι ο άνθρωπος, ώστις θέλει ζωήν, αγαπά ημέρας, δια να είδη καλών. Φύλατε την γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλώσει δόλων. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν. Ζήτη ειρήνην και κυνήγη αυτήν. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών. Το πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακών, δια να φανίσει από τις γης των μνημόσυνων αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ηλευθέρωσεν αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδίαν και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Πολλές θλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Αυτός φυλάτει πάντα τα οστά αυτού, ουδέν εκ τούτου θέλει συντριφθεί. Η κακία θέλει θανατώσει των αμαρτωλών και οι μισούντες των δίκαιων θέλουν συναπολεστεί. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων αυτού και δεν θέλουν συναπολεστεί πάντες οι ελπίζοντες επ' Αυτόν. Αμήν. Θα μείνω, αγαπητοί μου, εισαγωγικά στο εδάφιο 18 του ψαλμού που διαβάσαμε. Ο Κύριος είναι πλησίον και σώζει. Μια μερίδα ανθρώπων πιστεύουν, δέχονται ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Δημιουργός, θέμα δικό τους. Εκείνη την ημέρα θα νιώσουν μεγάλη έκπληξη, καθώς αν συναντήσουν το Θεό. Μια άλλη μερίδα δέχονται ότι υπάρχει Θεός, αλλά προσθέτουν ένα αλλά. Αλλά είναι ένας Θεός απόμακρος, μακριά από τον άνθρωπο. Δεν ενδιαφέρεται πια για τον άνθρωπο, έχει τα δικά του. Ίσως κάποιοι πιο επίκεις να πούνε, δεν ασχολείται πια ο Θεός με τον άνθρωπο, διότι τον έχει απαγοητεύσει. Αλλά αγαπητοί μου, ολόκληρη η Αγία Γραφή διαπερνάται από την πληροφορία ότι ο Θεός είναι πλησίον. Και θα έλεγε κάποιος, πόσο πλησίον είναι? Απ' έξω, από την πόρτα της καρδιάς σου. Ιδού, ίσταμε εις την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Τόσο κοντά. Απ' έξω, από την πόρτα της καρδιάς σου. Και όχι μόνο σου χτυπάει την πόρτα, αλλά σου μιλάει κιόλας. Λέει, εάν της ακούσει της φωνής μου. Και το ερώτημα είναι, τι άραγε να λέει ο Χριστός στην ψυχή που της χτυπάει την πόρτα? Τι να της λέει? Τι άλλο να της πει, αγαπητή μου, από το ψυχή, σε αγαπάω, σε αγαπάω πολύ, για σένα ήρθα στη γη, για σένα άφησα τον ουρανό μου, τη δόξα μου, τα μεγαλεία μου, για σένα ήρθα και υψώθηκα στο σταυρό και πλήρωσα για τις αμαρτίες σου. Ψυχή, σε αγαπάω, ήρθα να σε προετοιμάσω, να σε σώσω, να σε αγιάσω, για να σε πάρω μαζί μου στον ουρανό, για να ζήσεις στην αιωνιότητα, στη λαμπρότητα, στο φως, στη δόξα. Τι λόγια αγάπης, λόγια γλυκά. Και ξέρετε, αγαπητοί μου, κατά βάθος ο άνθρωπος θέλει τον Θεό κοντά του. Τον θέλει. Έχει μείνει, βλέπετε, εκείνη η παλιά ανάμνηση της Εδέμ, η οποία είναι αποτυπωμένη μέσα στην ύπαρξή μας.
Θυμόμαστε και θέλουμε εκείνες τις στιγμές της συντροφιάς με τον Κύριο τον Θεό, όταν κατέβαινε τα δειλινά και περπατούσε μαζί τους και τους εφανέρωνε και τους αποκάλυπτε τα σχέδια που έχει για τον άνθρωπο. Έχει μείνει μέσα μας. Τον θέλουμε. Αλλά είναι ο διάβολος που έχει μπερδέψει τη ζωή μας, την καρδιά μας, την έχει διαστρεβλώσει και ψάχνουμε σε λάθος κατεύθυνση. Και ζητάμε άλλα πρόσωπα για να μας στηρίξουν, να μας παρηγορήσουν, να μας γεμίσουν. Ενώ κατά βάθος ζητάμε τον Θεό. Ο Κύριος είναι πλησίον. Για θυμηθείτε τι είπε ο Απόστολος Παύλος εδώ στους αρχαίους Αθηναίους, στον Άριο Πάγο. Δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζώμεν και υπάρχουμε και κινούμεθα. Δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Και ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρξαν φωνές που ζητούσαν τον Θεό να έρθει κοντά τους. «Κύριε, κλείνον τους ουρανούς σου και κατάβηθη. Κύριε, γύρε τους ουρανούς σου και κατέβα έλα μαζί μας. Ήθε να έστιζε στους ουρανούς και να κατέβαινες». Είναι η φωνή των ανθρώπων που ζητάνε τον Θεό τους κοντά τους. Και όταν ήρθε η στιγμή, και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Το κείμενο είναι πιο ωραίο, αποδίδει καλύτερα την πραγματικότητα. Και ο λόγος έγινε σάρξ και εσκήνωσε εν ημίν. Που σημαίνει, έστησε την σκηνή του ανάμεσά μας. Έγινε ένας από μας. Ο Κύριος είναι πλησίον. Είναι πλησίον και σώζει. Να γιατί είναι πλησίον. Όθεν δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού. Δια του οποίου έχομεν την απολύτρωση εν το αίματι αυτού και την άφεση των αμαρτημάτων χάρις στον πλούτο της χάριτος αυτού. Κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού. Ψυχή, σήμερα που ακούς τον Λόγο του Θεού, σήμερα που ακούς ότι ο Κύριος είναι πλησίον και σου χτυπά την πόρτα της καρδιάς σου και σου μιλάει τόσο γλυκά και ευγενικά και σε καλεί κοντά του, μην αρνηθείς τον Λόγο του, μην σκληρύνεις την καρδιά σου. Θα έρθει στιγμή, και το λέει ο Λόγος του Θεού, που θα ζητήσετε τον Κύριο των Θεών και δεν θα τον βρείτε. Ζητείτε τον Κύριο ενόσο δύνατε να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα είναι πια πλησίον. Η πόρτα της χάριτος θα κλείσει. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο για σένα. Πάντως δεν θα είναι συνεχώς και διαρκώς ο Κύριος κοντά σου. Θα έρθει η στιγμή που θα τον ζητήσεις, αλλά δεν θα ευρεθεί. Σήμερα, τώρα είναι η μέρα η δική σου. Εάν τότε στιγμή ο διάβολος σου λέει ωραία είναι, αλλά αύριο σε παγίδευσε. Υπόσχεσαι κάτι στον Κύριο που δεν σου ανήκει. Εκείνο που σου ανήκει είναι το σήμερα, το τώρα. Δώσ' το στον Χριστό. Δώσε τη ζωή σου, δώσε την καρδιά σου εις τον Χριστό. Μην ακούς τα ψέματα του διαβόλου, τις φωνές του κόσμου. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδία και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ τη δοξολογία με αριθμό 4.

0: Αμήν. Η μελέτη μας, αγαπητοί μου αδελφοί, τούτο το πρωινό θα είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Από το 17 κεφάλαιο, το Ιωταζήτα δηλαδή, και από το εδάφιο 16 μέχρι και 31, σελίδα 980. Πράξεις 17-16, σελίδα 980. Είναι το γνωστό κομμάτι από την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα. Ενώ δε περιέμενε αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, το πνεύμα αυτού παροξύνε τον εαυτό επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσα ειδόλων. Διαλέγεται λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών και εν τη αγορά καθεκάστην ημέρα μετά των Τυχόντων. Την έσδε των Επικουρίων και των Στοϊκών φιλοσόφων συνήρχονται εις λόγους μετ' αυτού και ημέν έλεγον, τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτως να είπει, ιδέ ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυται πως αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και πιάσαντες λοιπόν έφεραν εις τον Άριον πάγων λέγοντες, δυνάμεθα να μάθομεν τις αυτή η νέα διδαχή ή της κηρύτεται υπό σου, διότι φέρεις εις τας ακοάς ημών παράδοξα την α. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τι σημαίνουν οι ταύτα. Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν άλλο ευκαίρουν παρά εις τον αλέγωση και να ακούωση τι νεότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου είπεν, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι ενώ διηρχόμην και ανεθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων και βομώνης των οποίων είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός ως της έκαμε τον κόσμον και πάντα τα είναι αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης. Δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, ουδέ λατρεύεται υποχειρών ανθρώπων, ως έχουν χρίαν τεινός, επειδή αυτός δίδει εις πάντα ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Και έκαμεν εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσει νεφόλου του προσώπου της γης, και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητώσει τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσει αυτόν και να εύρωσει, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και την έστων ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομεν τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσών ή άργυρων ή λίθων και χαραγμένα διατέχνης και ποινίας ανθρώπου. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Διότι προσδιόρισεν ημέραν εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, δια ανδρός τον οποίον διόρισε, και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ και τον ύμνο 114. Το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Ο Θεός αγαπητοί μου έδωσε στην ανθρωπότητα τρεις ευκαιρίες προκειμένου ο άνθρωπος να ανέβει, να υψωθεί, να συνδεθεί με τον Θεό αιωνίως με δεσμούς αγάπης και ζωής. Η πρώτη ευκαιρία εδόθηκε εκεί στον εδεμικό χώρο όταν ο Θεός εκάλεσε τον άνθρωπο να τον ενθεώσει μόνο και μόνο αν ο άνθρωπος θα εδέκετο να υπακούσει. Τίποτα άλλο δεν ζήτησε ο Θεός από τον άνθρωπο παρά μόνο να τον υπακούσει. Γι' αυτό και επειδή ο πρώτος Αδάμ στάθηκε στο έδαφος της ανυπακοής, ο έσχατος Αδάμ ο Χριστός έγινε υπήκος και υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ήταν μια μοναδική θα έλεγα ευκαιρία για το ανθρώπινο είδος, την οποία ο άνθρωπος έχασε. Όταν ερωτήθη ο άνθρωπος γιατί το έκαμε, δεν μπορούσε να πει τίποτα. Δεν ήταν δυνατόν να δικαιολογηθεί. Δεν είχε κάποια δικαιολογία να πει γιατί το έκαμε. Και εκεί αγαπητοί μου έπρεπε να τελειώσει η ανθρώπινη ιστορία. Εν τούτης ο Θεός όταν ο άνθρωπος του εζήτησε νόμο και του είπε «Καλά, αποτύχαμε την πρώτη φορά. Τώρα βοήθησέ μας, δοκίμασέ μας, χάρισέ μας την δυνατότητα, τα περιθώρια, δώσ' μας ακόμα μία ευκαιρία να δοκιμάσουμε άλλη μία φορά». Αλλά ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, έχασε και την δεύτερη ευκαιρία. Όταν ο ίδιος ο άνθρωπος ζήτησε από τον Θεό νόμο, ο Θεός του είπε «Αφού θέλεις, θα σου δώσω». Και πέρασαν χρόνια και πέρασαν αιώνες και λέει ο Θεός, «Για να δούμε, ζητήσατε νόμο, γυρέψατε ευκαιρία, γυρέψατε καινούριο μονοπάτι, μία ακόμα δυνατότητα και σας την έδωσα, τι κάματε, τι κάματε». Και διέκυψε ο Θεός εξ ουρανού επί τους ιούς των ανθρώπων, να δει εάν υπάρχει της δίκαιος, εάν υπάρχει κάποιος που να ζητά τον Θεό, να ζητεί το αγαθό. Και δεν υπήρχε κανένας, ουδεής. Στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα, εκεί σαν παράπονο και σαν απολογία ο Θεός λέει, «Πέστε μου, τι ήταν δυνατόν να κάμω για σας και δεν το έκαμω. Σε τι σας αδίκησα, λαέ μου, σε τι σε αδίκησα. Τι ήταν δυνατόν να κάμω και δεν το έκαμα». Παρά τα αυτά, αγαπητοί μου, ο Θεός συλλαμβάνει άλλο σχέδιο για την σωτηρία και για την ανόρθωση του ανθρώπου. Ο Σπέρτζον, νομίζω, στα εκλεκτά του διηγήματα λέει, «Εάν ανέβαζες στον ουρανό τον πιο αχρίο άνθρωπο που πέρασε από τη γη, την πιο άθλια φιγούρα που πέρασε από αυτή την πλάση, τον ανέβασες επάνω και του έλεγες, διάλεξε ποιος θα ήθελες να πεθάνει για τη συγχώρεσή σου, ποτέ, λέει, δεν θα τολμούσε να δείξει τον αιώ, καθώς ήταν μέσα στη λαμπρότητα, στο φως και στη δόξα. Ποτέ δεν θα τολμούσε να δείξει τον αιών. Κι όμως ο Πατέρας αυτόν έστειλε στη γη». Ο Πατέρας συλλαμβάνει ένα καινούργιο σχέδιο για την αποκατάσταση του ανθρώπου. Πρώτον, πρώτο σημείο του σχεδίου του Θεού, να ανέβει επάνω στο σταυρό ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Ο μη γνωρίσας αμαρτία υπέρ των αμαρτωλών. Δεύτερον, θα μου πεις ευχαριστώ πάρα πολύ, το πιστεύω και το δέχομαι, αλλά τι γίνεται με αυτά που έχω κάνει, τι γίνεται με τα χρέη μου. Σημείο δεύτερο, τους καιρούς της αγνίας παραβλέψας. Σημείο τρίτο, για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί με ένα βλέμμα πίστεως στο σταυρό του Χριστού. Και παραγγέλει ο Θεός εις όλους τους ανθρώπους, σε όλο το πρόσωπο της γης πανταχού, να μετανοήσει. Λέει τίποτα άλλο, μόνο μετανόησε. Και αγαπητοί μου, στην απλότητα του σχεδίου του Θεού έρχεται ο άνθρωπος και προβάλλει αδικαιολόγητες δυσκολίες. Ναι, λέει, αλλά εγώ ήμουν ένας μεγάλος αμαρτωλός. Ήμουν ένας άθλιος άνθρωπος, από όπου κι αν με έπιανες λερωνόσουνα. Άστο αυτό, τους καιρούς της αγνίας σου τους παρέβλεψε. Πάει αυτό. Λέει, και τώρα τι να κάνω, πρέπει να πάω στην Εδέμ να κάνω υπακοή. Την έκανε άλλος την υπακοή για σένα, ο Χριστός. Και πρέπει τώρα να τηρήσω τον νόμο, τον ετήρησε άλλος τον νόμο για σένα. Και με την αμαρτωλή φύση μου τι θα γίνει. Πέθανε ο Χριστός επάνω στο σταυρό για την αμαρτωλή σου φύση. Λέει, ωραία, τώρα να δούμε τι πρέπει να κάνω. Δεν θα κάνεις τίποτα. Με ένα βλέμμα πίστεως στον εσταυρωμένο Χριστό. Λέει, ωραία, αλλά ξέρεις, συγγνώμη ψυχή, θέλεις, θυμόσαστε τι είπε ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ δεν ηθέλησες. Όχι, δεν καταλάβατε, δεν ηθελήσατε. Λέει, γιατί, θέμα δικό σας. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, αυτή την παραγγελία, ποια παραγγελία, Παύλε, να πάω στους ανθρώπους να τους πω ότι ο Χριστός σώζει. Αυτή την παραγγελία μου τη φόρτωσε ο Θεός. Μου την ενεπιστεύθη ο Θεός να πάω στους ανθρώπους και να τους πω, ξέρετε, είσαστε αναπολόγητοι. Τι ήταν δυνατόν να κάνω για σας
1: και δεν το έκαμα, επειδή ως της τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά τον παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών. Είστε αδικαιολόγητοι. Είσαι δάσκαλος, είσαι καθηγητής και θέλεις να του δώσεις το απολυτήριο του γυμνασίου, αλλά συνεχώς μένεις στα μαθηματικά. Τον καλείς για προφορικές εξετάσεις και του λες: θέλω να σε βοηθήσω. Για πες μου, ένα και ένα, πώς το κάνω? Λέει: δεν ξέρω. Καλά, ηρέμησε. Πήγαινε στο σπίτι σου, διάβασε και έλα αύριο πάλι το πρωί να τα πούμε. Πάει την άλλη μέρα. Δεν μου λες, του λέει, μήπως ένα και ένα κάνουν δύο? Λέει: όχι. Πες μου τώρα, αγαπητή μου, πώς να τον βοηθήσει? Τι άλλο να κάνει? Τι άλλο να κάνει? Επειδή ώστις τον ίδιο εαυτού Υιό δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών. Ο Θεός θέλει να βοηθήσει μια ψυχή τούτο το πρωινό, αρκεί η ψυχή να θέλει και να είναι τίμια ψυχή. Τι γίνεται με σένα ψυχή? Λέει: να, εγώ ήμουν ένας αμαρτωλός. Δεν είπαμε ότι τους καιρούς της αγνίας τους παρέβλεψα? Λέει: καλά αυτό, αλλά πώς θα ζήσω τον νόμο? Τον έζησε άλλος για λογαριασμό σου. Και είμαι αδύνατος. Ο Θεός θα σε δυναμώσει, θα σε ενισχύσει η ψυχή. Και πώς θα σωθώ? Με ένα βλέμμα πίστεως. Θα δεχθείς ότι ο Χριστός πέθανε στην θέση σου, έγινε ο αντικαταστάτης σου, πέθανε για τις αμαρτίες σου. Αντί να πεθάνεις εσύ, αντί να πεθάνω εγώ, πέθανε ο Χριστός. Αντί να μπεις εσύ στη φυλακή του Άδη, μπήκε ο Χριστός. Αντί να πεθάνει ο Βαραβάς, πέθανε ο Χριστός. Θα το πιστέψεις. Και πώς θα γίνει αυτό? Κλείσε έτσι τα ματάκια σου εκεί που βρίσκεσαι και με το πνεύμα σου μονάχα πες του μια λέξη: μετανό. Εκεί που βρίσκεσαι, πες του: μετανό, Κύριε. Πέστε μου, αγαπητοί μου, μια δικαιολογία. Όποια νομίζετε εσείς, μήπως κάνω σφάλμα? Ο Θεός παραγγέλει εις όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Ο Θεός παραβλέψα στους καιρούς της αγνίας παραγγέλει τώρα εις όλους τους ανθρώπους πανταχού. Τι παραγγέλει? Να μετανοήσουν, διότι προσδιόρισε ημέρα κρίσεως. Και πρέπει να σου το πω, είμαι επεχρωμένος να σου το πω, ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Δεν το θέλει ο Θεός. Και σε ειδοποιώ ότι θα έλθει ημέρα κρίσεως. Νομίζω, αγαπητοί μου, ότι σε αυτό το εδάφιο, Πράξεις 17:30, ότι σε αυτό το εδάφιο ειδικά ρίχνεται άπλετο φως, απόλυτο φως. Είναι τόσο δυνατή και καθαρή η αλήθεια που περιγράφει, που λέει αυτό το εδάφιο. Παραγγέλει ο Θεός εις πάντας ανθρώπους, εις όλο το πρόσωπο της γης πανταχού, να μετανοήσουν. Πες, σε παρακαλώ, ψυχή, μετανοώ, αλλά με την καρδιά σου. Πες το. Λέει: ντρέπομαι. Δεκτό. Μην το πεις σε μένα. Μην γέννητο. Ποτέ δεν θα δεχόμουν να μου το πεις σε μένα. Πήγαινε κατευθείαν επάνω εις τον Χριστό και πες του το. Λέει: γιατί? Έτσι δε λέει και ο τύπος της προσευχής που μας έδωσε ο Κύριος. Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών. Μίλησέ του, σε παρακαλώ. Κουβέντιασέ τον. Γονάτισε, κλάψε, μετανόησε. Διότι πρόσεξε, μέλη να κρίνει την οικουμένη. Λέει: μας απειλεί? Όχι, σε προειδοποιεί. Και η προειδοποίηση έχει μέσα το έντονο στοιχείο της αγάπης. Όταν η μανούλα και ο πατέρας προειδοποιούν το παιδί τους για τους κινδύνους που θα συναντήσει, δεν το απειλούνε, δεν το μισούνε, από αγάπη το κάνουνε. Όταν πηγαίνεις από την παραλιακή λεωφόρο στο Σούνιο, πολύ πριν φτάσεις στο 60 χιλιόμετρο, εκεί που υπάρχει η απότομη στροφή και ο γκρεμός ο μεγάλος κάτω και έχουν σκοτωθεί δεκάδες άνθρωποι διότι δεν προσέξαν, αρχίζουν οι πινακίδες πολύ πριν. Πρόσεχε, κίνδυνος, να ελαττώσει την ταχύτητά σου, επικίνδυνη στροφή, και συνεχώς επαναλαμβάνονται οι πινακίδες. Γιατί τις βάλανε εκεί? Για να σε απειλήσουνε? Όχι, για να σε προειδοποιήσουνε ότι υπάρχει κίνδυνος. Πρόσεξε. Αναπολόγητος θα είσαι αν απορρίψεις τούτη την θεϊκή παραγγελία. Πες μου, τι θα του πεις? Φανταστείτε πως ανεβαίνουμε πάνω για τον Α ή Β λόγο. Μα κάποια στιγμή θα φύγουμε. Φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο και παρουσιαζόμαστε ενώπιον του Θεού. Πέστε μου σας παρακαλώ τι δικαιολογία θα του πούμε. Παιδί μου, άκουσες για την ανάγκη να μετανοήσεις? Το άκουσα. Και τι έκαμες? Σιωπή. Τι να πει? Υπάρχει δικαιολογία? Δεν άκουσες, αγαπητέ μου, ότι τους καιρούς της αγνία σου τους παρέβλεψα? Μάλιστα. Δεν άκουσες ότι για σένα από αγάπη έστειλα τον αγαπημένο μου γιο και τον θυσίασα για σένα? Μάλιστα. Δεν άκουσες ότι σου είχα έτοιμη συγχώρεση εκεί στον Γολγοθά δια Ιησού Χριστού? Μάλιστα. Τότε γιατί δεν μετανόησες? Γιατί δεν μετανόησες τότε, ψυχή? Ήθελα να σε βοηθήσω με όλη μου την καρδιά. Δεν ήθελα το θάνατό σου. Δεν ήθελα να περάσεις την αιωνιότητα μακριά από μένα. Σε ήθελα κοντά μου, στη δόξα μου, στην παρουσία μου, στο φως μου. Έκαμα ό,τι ήταν δυνατόν για να σε σώσω. Αλλά εσύ δεν ηθέλησες. Μόνος σου επέλεξες την απώλεια και την κόλαση. Εγώ έκαμα ό,τι ήταν δυνατόν να κάνω. Ακόμα και τις 15 Αυγούστου 1999 σε παρακάλεσα, σε κάλεσα να έρθεις κοντά μου, να έρθεις εις την σωτηρία που προσφέρω. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, είναι ηθική ελευθερία και δεν μπορεί να παρέμβει ο Θεός στην ηθική ελευθερία του ανθρώπου. Δεν μπαίνει ο Θεός στη σφαίρα της ελευθερίας, της συνειδήσεως του ανθρώπου. Σέβεται. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίως Θεού. Όχι στην υλική έκφραση, αλλά στο πνεύμα. Ο Θεός σε δημιούργησε όντα ελεύθερα, ενσυνείδητα και αυτόβουλα. Και παραγγέλει ο Θεός. Προσέξτε, αγαπητοί μου. Άλλο το ρήμα αγγέλο και άλλο το ρήμα παραγγέλο. Αγγέλο σημαίνει βγαίνω στην πλατεία και λέω μία αγγελία. Παραγγέλο σημαίνει μεταφέρω από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο πρόσωπο ένα ειδικό μήνυμα. Έχω μία παραγγελία. Λέει πες εμένα. Όχι, όχι, όχι. Έχω μία παραγγελία. Και την παραγγελία δεν την ακούνε 100 άτομα. Είναι προσωπικό το μήνυμα. Είναι προσωπική παραγγελία. Είναι προσωπική η σύνδεση. Κάποιος μεταφέρει ένα μήνυμα σε κάποιον άλλον. Και τούτο, αγαπητοί μου, είναι το δεύτερο σημείο του σημερινού μας κηρύγματος. Καθώς πιστεύω ότι απευθύνουμε σε ανθρώπους πιστούς, σε ανθρώπους που για να είναι εδώ τούτο το πρωινό είναι σοβαροί με τα πράγματα του Θεού και που το Πνεύμα του Θεού τους οδήγησε τούτο το πρωινό εδώ για να ακούσουν 5 λόγια και όλοι μαζί να μάθουμε 2 αλήθειες του Θεού. Ήταν μια φορά χειμώνας, χιόνια πολλά, να σκεφτούμε τα χιόνια να δροσιστούμε λιγάκι, χιόνια πολλά, και μέσα σε ένα τρένο μια ψυχή έμαθε την μεγάλη αλήθεια ότι εις απέθανε υπερπάντων και καλεί τις ψυχές να μετανοήσουν. Και ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας μας εκεί μέσα στο τρένο έκλαψε, μετάνιωσε και έδωσε την καρδιά του στον Χριστό. Εκεί μέσα στο τρένο έλαβε εμπειρία σωτηρίας Χριστού. Όταν έφτασε στο σταθμό που έπρεπε να κατέβει, η ώρα ήταν 3 μεσάνυχτα. Οι δρόμοι γεμάτα χιόνια. Αλλά αυτός χοροπηδούσε από χαρά και ευτυχία. Δεν ξέρω αν έχετε δει το Μάι, τα κατσικάκια τα μικρά, πώς χοροπηδούνε. Πώς κάνουν κάτι στροφές ανάποδες στον αέρα. Έτσι χοροπηδούσε τούτος ο καημενούλης. Ο Κύριος τον είχε επισκεφθεί με λύτρωση. Ήταν εργένης και έμενε σε ένα μικρό δωματιάκι κάτω. Από πάνω έμεναν οι σπίτι του νοικοκυρέοι του. 3 η ώρα νύχτα. Και το πρώτο πράγμα που έκανε σαν έφτασε στο σπιτικό του ήταν να χτυπήσει ζωηρά την πόρτα των σπίτι των νοικοκυρέων του. Καμιά φορά ανοίγει το παράθυρο δειλά-δειλά και ξεπροβάλλει ένα κεφάλι διπλωμένο με μια κουβέρτα. Παγωνιά βλέπετε. Τι συμβαίνει, ρωτάει. Κύριε, είμαι του Χριστού. Ο Χριστός με επεσκέφθη. Έδωσα την καρδιά μου στον Χριστό. Ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς με μία μόνο μετάνοια. Βρε παιδάκι μου, 3 η ώρα νύχτα και μου χτυπάς την πόρτα για να μου πεις ότι ο Χριστός σώζει. Αυτό εμείς το ξέρουμε εδώ και 30 χρόνια. Ας μας το έλεγες επιτέλους αύριο το πρωί. Το ξέρετε